0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

θες ότι κακό να το περνάω. Θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου, να υπάρχω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πω. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Και θα παραμείνουμε στις 12 το μεσημέρι. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο. Και φυσικά, Μετάλλικα.
1: Καλά, ξυπακούεται.

0: Με αυτούς ξεκινήσαμε. Είναι το μεγάλο, ας πούμε, καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού που έρχεται, ή το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός της σεζόν, όπως θέλετε να το πείτε. Η συναυλία των θρύλων της Metal απόψε. 8.30 ώρα αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή. Οι πόρτες ανοίξουν στις 4. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχει ειδικά μέτρα γύρω από το ΆΚΑ. Εμείς θα το δούμε στην τηλεόραση.
1: Εισιτήριο δεν έχουμε εμείς.
0: Τίποτα.
1: 75.000 κόσμος, πόσο θα πάει.
0: 75 είναι η πέμπτη φορά που έρχονται.
1: Και 20-25 απ' έξω, 100.
0: 100. Και...
1: μέσα τα εισιτήρια πόσο είχανε.
0: Αναλόγως, στις αρχές ήταν καλά. Τώρα μετά έχουν ανέβει. Εγώ που βρήκα την πέμπτη, βρήκαμε 200 ευρώ.
1: 200.
0: Ναι, δεν τα πήρα.
1: Βρήκες όμως.
0: Βρήκα την πέμπτη, ναι.
1: Γιατί δεν μου είπες, Βεσίριτσα. Να βρούμε ένα χορηγό.
0: Γιατί 200 ευρώ είναι πολλά.
1: Να βρούμε ένα χορηγό.
0: Κοιτάξτε, ταξίζουν, είναι 2,5 ώρες που θα μείνουν στη σκηνή. Είναι η Μετάλλικα, ξεκινάνε την παγκόσμια περιοδία τους από την Αθήνα. Πόσες φορές θα τους ζεις ακόμα κτλ. Αλλά 200 ευρώ είναι πολλά.
1: 200 ευρώ όμως υπήρχαν εισιτήρια. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοίταξε, κρατηθήκανε κάποια στο τέλος, έτσι γίνεται πάντα.
1: Και φτάνει μέχρι πόσο, 500, 600.
0: Αναλόγως, αναλόγως στο σημείο που θα είσαι. Θα είσαι από τις 4 που ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 θα βγουν εκείνοι, θα είσαι μέχρι τις 11 όρθιος, δεν επιτρέπεται καρκλάκι να πάρεις, γιατί ξέρεις.
1: Τίποτα.
0: Ορισμένοι πάνε με καρκλάκι για να
1: ναι,
0: δεν
1: σαν τις εκκλησίες που πάμε,
0: όχι,
1: παίρνουμε.
0: Όχι. Ούτε μπυρίτσα με μεταλλικό κουμπί.
1: Τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτσε ρε παιδιά,
0: όχι,
1: και πώς θα ακούσουμε τους Μετάλλικα. Καλά, εμείς θα τους ακούσουμε απ' έξω.
0: Εμείς θα τους ακούσουμε από τους άλλους. Από περιγραφές. Από περιγραφές.
1: Εντάξει, θα είναι μια ωραία συναυλία.
0: Ωραία. Ωραίο γεγονός. Πολύ ωραία. Γενικά η περιοδία τους έχει 16 συναυλίες, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Θυμάσαι στην Ασμύρνη τις λιποθυμιές, τη ζέστη κτλ. Στον Πανιόνιο το 93.
0: Τα θυμάμαι.
1: Παναγία.
0: Κρύβω χρόνια, μην κοιτά.
1: Εντάξει, ήταν μικρή τότε. Ήσουν μικρούλα. Από περιγραφές και τότε. Μα μόνο από περιγραφές να τα βλέπω.
0: Από περιγραφές των άλλων. Ζούμε από τις περιγραφές των άλλων.

0: Διαβάζω τότε είχε 7.000 ευρώ το εισιτήριο. 7.000, ήταν πολλά λεφτά το 93.
1: Όχι ευρώ.
0: Στον πανί. 7.000 δραχμές.
1: Αλλάξαμε.
0: Όχι,
1: ναι, 7.000 δραχμές. Ναι, ναι, ναι. Έλα, τότε ήταν πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Και τώρα δεν είναι πάπη στην ευθύνα τα εισιτήρια. Απλώς λες ότι πάω σε ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ... Ναι. Είτε σ' αρέσουν οι μετάλλικα, δεν σ' αρέσουν. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός πολύ σπουδαίο. Και ξεκινήσαμε, ξέρεις, τα εισιτήρια πολύ νωρίτερα. Οπότε.
0: Πάντως έχει κόσμο, έχουν τραβάνε.
1: Τι μου τα λες.
0: Δεν μου λες να πάρω 10 εισιτήρια τότε να τα βγάλω στη μαύρη αγορά. Στη μαύρη αγορά κι εγώ.
1: Από την πρώτη μέρα, γιατί είχαν δοθεί η δυνατότητα να αγοράζει κάποιος 5 εισιτήρια μαζί και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια,
0: ναι,
1: αμέσως, όπως
0: όλα.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι,
1: είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός, δεν μπορέσαμε να δούμε ούτε τον ήλιο.
0: Τώρα, άμα είχες να βλέπεις, γιατί δεν έχεις επιχειρηματικό μυαλό, δεν
1: έχω.
0: Άμα είχες τώρα 10 εισιτήρια και πήγαινες έξω από το ΆΚΑ,
1: ναι,
0: ξέρεις, θα τα πουλούσες, θα τα μοσχοπουλούσες.
1: Α, θα έκανα και τον Μαυραγωρίτη. Θα τρώγα και ξύλα από πάνω. Δεν θα βλέπα τις μετάλλικα, θα τρώγα και ξύλα.
0: Θα έλεγες, παιδιά, έχω 10 εισιτήρια. Και μετά ό,τι προκύψει.
1: Ωραία ιδέα, ωραία φρέσκια ιδέα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις
0: Παράσχη, Φορτ Κόπολα.
1: Εντάξει, γι' αυτό το αφήνω.
0: Ναι,
1: στο 211-208-200, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr.
0: Διαβάζω, πάνω από 600 ηχεία και subwoofer θα είναι υπεύθυνα για τον κρυστάλλινο ήχο που θα απολαύσουν καθόλου οι εκστασιασμένοι 75.000 οπαδοί που θα πάνε του συγκροτήματος.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς λέει έκαναν ουρές στο πρωί στην Τεχνόπολη, αυτό για να πάρουν να δουν τι γίνεται. Έκανα εισιτήρια.
1: Καλά, ήταν
0: ή συλλεκτικά αντικείμενα.
1: Τεράστιες ουρές, τεράστιες ουρές.
0: Έλα ρε, ωραίο.
1: Εντάξει, είναι ωραίο. Και μια ωραία μπλούζα θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Και ένα ωραίο συλλεκτικό θα ήθελα.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ, λέει.
1: Η Χρύσα θα πάει και ο.
0: Τι, θα πας.
1: Ο Τσιβελεκίδης.
0: Ο Τσιβελεκίδης.
1: Ναι, εκεί να ζητήσεις. Εκεί δώσε λοιπόν τον παρά σου για να πάρεις ό,τι θες.
0: Μπορείς να ψωνίσεις μέσα δηλαδή και τέτοια.
1: Μπαίνοντας, κάτι θα πάρεις.
0: Μάλιστα, λέει. Στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ, την ίδια στιγμή πάνω από 200 νταλίκες. Οι περισσότερες από την Ολλανδία κουβάλισαν τον εξοπλισμό και την τεράστια σκηνή που στείνεται για το World Tour. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε μόνο που τα διαβάζουμε, που να είμαστε.
1: Ναι, φαντάσου. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τώρα να περάσει καλά ο κόσμος, σημασία έχει. Βέβαια, ο καιρός είναι. Εντάξει, έχει πολύ αφρικανική σκόνη, αλλά αυτό δεν θα τους εμποδίσει καθόλου. Μια χαρά θα είναι, δεν θα βρέχει, άρα έχει σημασία αυτό. Οι συνθήκες είναι καλές.
0: Η βροχή, ρε παιδί μου, το πρόβλημα.
1: Αυτό σου λέω. Οι συνθήκες. Εκτός από την αφρικανική σκόνη, ο καιρός και έχει και ζέστη. Θα έχει πολύ ζέστη εκεί, μια χαρά θα είναι.
0: Λοιπόν, προβληματισμός έντονος, ντρόουν βρήκαμε μέσα σε μια σπηλιά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τα ντρόουν τώρα?
1: Κοίταξε, δεν είναι ότι βρήκαν ναυτικό ντρόουν.
0: Λευκάδα,
1: Ναι, είναι ότι ήταν γεμάτο εκρηκτικά.
0: Αυτό.
1: Και πυροκροτητές μαζί.
0: Τι είναι, ποιος τα έχει αφήσει εκεί αυτά?
1: Αυτό ψάχνουν να δουν.
0: Για την κακιά στιγμή.
1: Για την κακιά στιγμή.
0: Ρε παιδιά, μήπως ήταν της Ελλάδας εκεί για αμυντικούς λόγους. Και εμείς το βρήκαμε και το βγάλαμε στη χώρα.
1: Όχι. Δεν ήταν και γι' αυτό έχουν πει και όλες οι υπηρεσίες και ψάχνουν να δουν από τι είναι. Είναι ουκρανικής κατασκευής.
0: Ναι.
1: Κατασκευής, τεχνοτροπίας,
0: τεχνογνωσίας. Στην Ουκρανία.
1: Ναι. Ήταν γεμάτο με εκρηκτικά. Είχε και πυροκροτητές μαζί.
0: Εντάξει, και πυροκροτητές.
1: Φαντάσου να συναντούσε αυτό κάτι στο δρόμο του, ένα πλοίο, ένα.
0: Αφού ήταν κρυμμένο, ρε παιδί μου, τι να συναντήσει. Μέσα.
1: Κάποια πορεία για να φτάσει εκεί κάπου πήγε.
0: Μήπως το πήγανε.
1: Μην έπεφτε όμως πουθενά πάνω. Ξέρεις. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν.
0: Διαβάζω ότι το έχει πάρει ο στρατός, οι ενόπλες δυνάμεις, να διερευνήσουν και να δουν τι έχει γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και τι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι στο ακροτήριο Δουκάτο,
1: ναι.
0: Στη Λευκάδα.
1: Εκεί το βρήκανε. Οπότε μένει να δούμε τι είναι, έτσι.
0: Ναι. Προβληματισμός πάντως και λογικό. Τώρα να δούμε.
1: Από πού εντοπίστηκε, τη σημασία έχει εντοπίστηκε στην ώρα του και όχι κατόπιν εορτής. Αυτό έχει μεγάλη
0: κατόπιν
1: σημασία.
0: Κατόπιν θα βρήκαμε τα συντρίμια. Θα
1: αυτό,
0: βρίσκαμε
1: λέ.
0: Το κατόπιν.
1: Μην βρίσκαμε, όχι μόνο
0: βρίσκαμε...
1: Μη βρίσκαμε και άλλα συντρίμια πουθενά. Και να δούμε από πού προήλθε, ποιος, γιατί και πώς.
0: Πολλά προβλήματα στις ενόπλες δυνάμεις αυτή την περίοδο. Έχουμε και τσακωμούς. Όχι τσακωμούς ακόμα.
1: Για
0: να δούμε αν θα σηκώσει το γάντι ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είπε χθες.
1: Δεν είπε, ναι, είπε. Εντάξει.
0: Τι είπε. Είπε ότι άλλοι είναι εδώ και άλλοι είναι αλλού.
1: Είπε ότι είναι τρεις κατηγορίες των υπουργών. Είναι υπουργοί που δεν βγαίνουν καθόλου τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Δεν θέλουν.
1: Δεν θέλουν. Εμφανίζονται μόνο όταν κόβουν κορδέλες στον τόπο όπου ψηφίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία.
0: Σύμφωνα.
1: Πάμε. Η δεύτερη κατηγορία που βγαίνουν και τρώνε το ξύλο.
0: Ναι.
1: Η τρίτη κατηγορία που βγαίνουν με προσυμφωνημένες συνεντεύξεις. Δηλαδή γίνεται τη τρελή με διάφορα θέματα και εσύ το ρωτάς μόνο για το υπουργείο του.
0: Ναι, μόνο για το υπουργείο του.
1: Ναι. Αυτό λέει.
0: Λέει.
1: Η τέταρτη κατηγορία.
0: Τέσσερις κατηγορίες ή τρεις τώρα, αποφασίστε.
1: Η τέταρτη είναι η κατηγορία που παίρνει ένα αεροπλάνο και γυρνάει τον πλανήτη.
0: Και φεύγει.
1: Και πάει και γυρνάει τον πλανήτη.
0: Εκεί είναι ο κύριος Δένδιας.
1: Υποθέτω ο κύριος Δένδιας.
0: Εκεί κατατάσσεται. Στην τέταρτη κατηγορία.
1: Αλλά έχει, ξέρεις, προσυνέδριο σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με θέμα άμυνα και εξωτερική πολιτική.
0: Θα είναι και ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι.
0: Θα απαντήσει όμως. Θα σηκώσει το γάντι.
1: Κύριος
0: Γεωργιάδης, βέβαια, θα σου πω κάτι. Και ο Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που συμφωνεί, διαφωνεί μαζί του, είναι, έχει το δικό του τρόπο ο υπουργός. Βγαίνει όμως. Παίρνει πάνω του
1: λέει.
0: Το κυβερνητικό έργο,
1: αυτό
0: τσακώνεται,
1: λέει.
0: Σπάει αυγά, στηρίζει αυτό την κυβέρνηση. Λέει. Η αλήθεια είναι από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε και υπουργούς, ο οποίος έχουμε να τους δούμε, λες και είναι. Πώς το λένε,
1: αυτό λέει. Δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: λες και είναι η κόρη του βασιλιά. Δηλαδή την έχουμε στα πούπουλα.
1: Ή μιλάς μόνο για το θόκο σου, για αυτό που έχεις στο υπουργείο σου,
0: και
1: για το θέμα.
0: Και όταν βγουν, δεν σε αφήνουν και να μιλήσει.
1: Η τρίτη κατηγορία, προσυμφωνημένη.
0: Όχι. Όταν τους κάνεις, χωρίς να είναι προσυμφωνημένοι.
1: Τι?
0: Και τους κάνεις μία ερώτηση. Αυτή που νομίζεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αρπάζω, δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να αυτό. Δεν γίνεται όμως έτσι.
1: Είναι η κατηγορία ότι πρέπει
0: γιατί
1: να
0: εγώ
1: όλοι.
0: Που τρώω ξύλο δεν μπορώ να είμαι στην ίδια μοίρα με τον άλλον που κάθεται.
1: Γι' αυτό είπε και ο Μητσοτάκης να υδρώσουν τη φανέλα.
0: Έτσι. Σαν μπασά στα Γιάννενα.
1: Ναι, σαν μπασά στα Γιάννενα. Ξέρεις, όσο λιγότερη έκθεση έχει σε μια γενική πολιτική τοποθέτηση. Ξέρεις, για δημοσκοπήσεις ή για την κατάσταση γενικά για τον ΟΠΑΚΕΠΕ κτλ.
0: Καλά, δεν πρέπει όμως να
1: λύσεις. Καλύτερα είσαι.
0: Ναι, γιατί ο Μητσοτάκης είχε πει κάποια στιγμή, παιδιά, λέει, βγαίνω μόνος μου, βλέπω αυτές τις μέρες. Λέει και δεν βγαίνει άνθρωπος. Λέει, ξεκινήστε και βγαίνετε. Και ήταν όντως μια περίοδος που έδινε ο Πρωθυπουργός κανένα τρεις συνεντεύξεις άνθρωπος στα κανάλια.
1: Κανένα.
0: Αφήνανε μόνο.
1: Μα επίτηδε το κάνανε να αφήσουν τον Πρωθυπουργό, βρε.
0: Να απαντήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλανε να απαντήσουν.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να τρώει ξύλο ο Πρωθυπουργός και άλλοι να κάθονται πίσω. Και τότε τι να σε κάνει ο Υπουργός.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν βγει καθόλου.
0: Αυτοί δεν βγαίνουν. Είναι σούπα. Είναι.
1: Τι είναι γκουρού, είναι. Τι είναι.
0: Μπράβο, είναι γκουρού. Είναι ειδικοί.
1: Ναι, καλά.
0: Ακολουθούν το ρητό, η μάνα του Φευγάτη δεν έκλαψε ποτέ.
1: Καλά, καλά.
0: Καταλαβες.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Φευγάτη υπουργή.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Νομίζω ότι μια φράση του Γεωργίου Παπανδρέου δοξάζονται κρυπτόμενα.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Α, το πες, τα πες όλα.
1: Το είχα σημειώσει να σου το πω γιατί ήξερα τα
0: μου
1: τυπίστη.
0: Δύο λέξεις.
1: Τα μέσκαγες, το ξέρα.
0: Έτσι. Τώρα, στο ζευγάρι από την Κρήτη έρχεται στον Κορυδαλό που σκότωσε ο άντρας των 29χρονων τον νεαρό. Υπό άκρα μυστικότητα μαθαίνω.
1: Καλά.
0: Η 56χρονη θα είναι σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο κελί, η γυναίκα του.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έρχονται,
1: είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι
0: ασήκωτο
1: αυτό το βάρος. Είναι ασήκωτο αυτό το βάρος. Δεν περιγράφεται αυτό το γεγονός. Το παιδί έχει και τα γενέθλιά του, να θυμίσω κάπου εδώ.
0: Ναι. Και άκουσα ότι λέγανε οι αδερφοί του, οι συγγενείς, ότι πολλοί προσπάθησαν να κάνουν σασμό των δύο οικογενειών, αλλά δεν υπήρξε.
1: Καλά κάνανε και σασμό στην αστυνομία, γιατί πηγαίναν κάθε 3 και 5 και λέγανε παιδιά, το παιδί κινδυνεύει, παιδιά. Μάλιστα ο δράστης, όχι φερόμενος πια, αλλά ο δράστης.
0: Καθομολογία, δεν το
1: μόνο. Βεβαίως, είναι ο δράστης, ο ίδιος παραδόθηκε. Είπε, τον είχαν συλλάβει. Έμεινε ένα 24ωρο μέσα στη φυλακή, ας πούμε, σε κράτηση και αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί είχε επιχειρήσει και άλλη φορά στο παρελθόν. Αυτό λένε όλες οι μαρτυρίες. Τώρα γιατί αφέθηκε ελεύθερος, αναρωτιέμαι.
0: Εγώ, η διαδικασία θα είναι αυτή.
1: Η διαδικασία είναι.
0: Διαδικασία.
1: Δηλαδή, άμα αφήνει, ναι. Η διαδικασία ήταν που κατέληξε. Τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι. Έχεις δίκιο εσύ.
0: Ναι,
1: είναι η διαδικασία. Η διαδικασία δεν κατέληξε καλά.
0: Σίγουρα όχι.
1: Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου, και σου έχω ένα καλό.
0: Για πες μου.
1: Έγινε μια νέα μελέτη από το ίδρυμα Bertelsmann. Λοιπόν, η μελέτη είναι από το Σεπτέμβριο του 24 ως το Μάρτιο του 26, τώρα. Και λέει, το 73% των πολιτών της Ευρώπης λέει ότι η Ένωση πρέπει να πάρει το δικό της δρόμο. άλλα έλεγε η Ένωση παλιά. Ναι. Ήταν άλλο ποσοστό, ήταν 60%. Ναι. Και ότι το 58% των Ευρωπαίων λέει ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος εταίρος.
0: Πάει. Το πόσο?
1: Το 58.
0: 6 στους 10.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι και πολύ.
1: Άλλαξε πολύ. Έχει προσθεθεί 20 μονάδες πάνω. Ήταν 40.
0: Ναι.
1: Βέβαια, γιατί με τα τελευταία του Τραμπ κατάλαβες δεν χαίρονται κιόλας.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ νομίζω θα το κλείσουμε το.
1: Ποιο, Νίκο?
0: Θα το κλείσουμε τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα το κλείσετε. Τον κλείνετε πολύ καιρό, γιατί πήγαμε σε 70 μέρες πολέμου.
0: 70.
1: Πόσο χρόνο.
0: Προσπάθησα 4, πόσο είναι η Ουκρανία?
1: 4.
0: 4.
1: 4 χρόνια.
0: Οι δύο μήνες τώρα, 70 μέρες.
1: Πόσο του δίνεις ακόμα για να ξέρω πώς να κινηθούμε?
0: Εγώ νομίζω θα το τελειώσει.
1: Το νομίζεις, Νίκο, δεν μας κάνει τίποτα άλλο? Δηλαδή, λέει, δώσε μας χρόνο, έτσι που τα λες.
0: Τέλος Μαΐου, μέχρι τέλος Μαΐου το περισσότερο, δεν πειράζει.
1: Τέλος Μαΐου λες?
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρία μου λέει, σήκω στο μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Γιατί, βρε μαράκι? Μου το έχει κατεβάσει η Ρίτσα, μου κάνει σαμποτάζ. Γι' αυτό σου κλείνω εγώ τα ακουστικά.
1: Τα ακουστικά, τα χαρτιά. Χτες μου το έκανε και ο Παπαδάκη. Λέω, ποιος μου πήρε τα χαρτιά, Σπύρο?
0: Τα δες. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα βεβαίως. Τους είπαμε τους Μετάλλικα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας την άλλη εβδομάδα θα γίνει εκεί μέσα του Κουτρούλιο γάμος. Δεν ξέρω αν θα τα μάθουμε εμείς ή όχι.
1: Προσυνέδριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Άμυνα και εξωτερική πολιτική με τον κύριο Δένδια. 12 ναι. Η ώρα ξεκινάει.
0: Eurovision.
1: Έλα, Νίκο.
0: Έλα, πάμε και. Πότε είναι η Eurovision?
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Μαζί με το συνέδριο Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Θάνος Φλωνόπουλος ζητάει πάρα πολύ να βγει. Θα του είπα ότι θα το βγάλουμε.
0: Να βγούμε, να βγει.
1: Να βγει να μας πει, γιατί αν δεν ξέρει ένα άνθρωπο που ξέρει η Eurovision είναι ο Θάνος.
0: Ο Ακύλας πάει καλά, μαθαίνω. Πάει καλά το παιδί.
1: Τα λένε Eurofans αυτά.
0: Ναι, ναι, Eurofans. Αλλά βλέπω και την Αντιγόνη, λέει, την Μπάξτον. Ποια είναι η κοπέλα? Είναι τη
1: Κύπρου. Μια πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Την είδα κι εγώ εδώ χαριέστατη.
1: Σου άρεσε?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ωραία φωνή και ωραίο στήσιμο, ωραίο το.
1: Από τη ωραία φωνή ξεκινάς εσύ, ναι.
0: Βέβαια, εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Σας το λέω, το ξέρετε.
1: Βάλω το χέρι μου πάνω στην καρδιά.
0: Μου άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό όλο. Ό,τι έβλεπα, το σύνολο.
1: Μα η σκηνική παρουσία έχει σημασία.
0: Φωνή.
1: Και πολύ δίκιο έχει.
0: Παρουσία.
1: Ξαναπά τη φωνή, Νίκο. Ξαναπά τη φωνή και όταν την κυκλώνει τη φωνή, πολύ με φοβίζει.
0: Ξέρετε, εγώ είμαι και του μουσικού στερεώματο.
1: Καλά, είσαι
0: και. Είμαι του καλλιτεχνικού.
1: Έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Ναι,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάω και μου πάγω στη Eurovision του χρόνου.
1: Σα το λέω εγώ. Και έρχομαι backstage μαζί με τον Θάνο Κλωνόπουλο και κάνουμε γκέλες.
0: Το φαντάζεσαι το Φωκά Ευαγγελινό να μου προσπαθεί να μου κάνει χορογραφία?
1: Γιατί πιστεύεις ότι είναι όλοι ζυγισμένοι πάνε στη Eurovision?
0: Ζυγισμένοι δεν είναι, δεν είναι έτσι. Είναι λίγα και
1: πιο. Έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά.
0: Ναι, ναι, έχω χάσει.
1: Στο έχω πει ξανά.
0: Από το μάγουλο.
1: Καταρχάς το που κάνουμε στο χάσει.
0: Τέλος πάντων, θα κάνω μια χορογραφία εύκολη εγώ. Άμα πάω έτσι λιγάκι.
1: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Η μπαλάντα δεν θέλει χορογραφία.
0: Μια μπαλάντα θα πω, Μαρία.
1: Μια μπαλάντα. Η μπαλάντα πρέπει να κουνιέσαι. Πρέπει να κάτσεις σε ένα σκαμπουνάκι, και θα τραγουδήσεις.
0: Έτσι, θα βάλω και το μικρόφωνο στο χέρι. Μια
1: και τίποτα. Ένα σκαμπουδάκι και θα δώσεις.
0: Η νύφος και ωραία
1: και
0: όλα.
1: Και η ερμηνεία είναι η σημασία. Δεν έχει σημασία εκεί πια η σκηνική παρουσία.
0: Μα στην ερμηνεία να δεις εκεί διαφορά. Διαβάζω επίσης ότι παντρεύεται η πατριώτη Σάμι Αθηνά Οικονομάκου. Από το παραδιπλανό χωριό είναι η Αθηνά.
1: Δέστα, δέστα, είναι πολύ ωραία.
0: Τα κορίτσια βγάζουμε εκεί διαμάντια.
1: Ναι, ναι, ναι. Για προχώρα.
0: Ναι, με τον Μπρούνο Τσερέλα.
1: Ναι.
0: Μια προδημοσίευση ότι θα παντρευτούν και τα λοιπά το προσεχές διάστημα. Και θα γίνει στην Αθήνα ο γάμος.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν, από εκεί τα διαβάζω, ότι θέλουν να κάνουν σε ένα νησί το γάμο.
1: Ναι.
0: Πάρω κάπου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Αλλά με το καλό, όποτε και να είναι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί η Αθηνά Οικονομάκου και μια χαρά.
1: Μπράβο, να ζήσει λίγο η κοπέλα. Βέβαια, γιατί έχει και πέρα. Δεν την ξέρω την κοπέλα, να
0: δεν ξέρει την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Την ξέρω, παιδί μου, την ξέρω, δεν την ξέρω προσωπικά. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο επισταμμένο με τα αυτά. Αλλά μπράβο, να ζήσει.
0: Είναι πατριώτησα και καλό παιδί. Και δεν βλέπω από εδώ. Έχω το μικρόφωνο με στη μούρη. Ωραία, ωραία.

0: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και έρχεται μίνι καλοκαιράκι. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, διαβάζω εδώ, ε. 30-34 βαθμούς την Τρίτη.
1: Από Δευτέρα, ναι, ανεβαίνει. Ανεβαίνει και τα καλά. Ανεβαίνει πολύ, δηλαδή.
0: Σκόνη να μην έχουμε. Και όχι πολύ ζέστη. Δηλαδή, μέχρι 35-36 είναι ωραία.
1: Ναι, εντάξει, τώρα για 35-36 δεν θα έχει. 30 θα έχει, αλλά και είναι νωρίς και για 30, ε.
0: Ναι,
1: είναι νωρίς.
0: Νωρίς.
1: Λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Καταρχάς σας ευχαριστούμε με το που ξεκινάμε που μας στέλνετε μηνύματα. Είναι
0: thank
1: πάρα
0: you,
1: πολύ σημαντικό για μας. Λέει ότι ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο και όχι αστυνομία. Φυσικά ο εισαγγελέας τον άφησε. Πώς αφήθηκε από την αστυνομία? Δεν αφήνονται οι άνθρωποι. Ο εισαγγελέας δίνει εντολή. Βεβαίως, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δεν το διευκρινίσαμε, επειδή το έχουμε πει γύρω στις 7 εκατομμύρια φορές όλοι από χθες, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Κώστας μας βρίζει, λέει, άκυροι, λέει, δημοσιοπαρουσιαστές, ούτε ένα κομμάτι των Μετάλλικα δεν ξέρετε να διαλέξετε, λέει. Και λέει, τράβα ρε για κάνα τσιφτετέλη, αναφέρεται σε μένα, που το παίζεις, λέει, και ροκάς. Βάλε ένα κομμάτι, Μαρία, τώρα εδώ, να γίνει σκοτωμός.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.

0: Για τον Κώστα και για όλους με αγάπη, γιατί τώρα μας την είπε ο Κώστας.
1: Έλα μου, δεν το είπε, μας πειράζει.
0: Άκου Κώστα, άκου Κώστα.
1: Σιγά, μας πειράζει ο άνθρωπος.

Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.

0: Δεν μας επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώτα, τον κρατάω με νύχια και με δόντια. Μην μου βάλεις ξετέλεια σήμερα.
0: Τον κρατάω, Γιώτα μου,
1: με νύχια και με δόντια. Μην αρχίσει.
0: Τόσο καλό παιδί.
1: Με Ρία Ελληνίδου και καταλήξουμε δεν ξέρω εγώ πού.
0: Τόσο καλό παιδί, Γιώτα. Τόσο καλό παιδί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Και ο Άκης είναι ο σύντροφός της σας. Εξαιρετικός άνθρωπος. Καλημέρα, Γιώτα μου, καλή.
1: Έχεις άλλον να πεις?
0: Πολλούς έχω να πω. Ο αδερφός της, ο Γιώργος.
1: Μην ξεκινήσουμε όλη την οικογένεια, Νίκο.
0: Να ξεκινήσω εγώ να λέω για τα κόκκινα λουριά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στην Κατερίνα την Κάβουρα που μας στέλνει πάντα την όμορφη της καλημέρα. Στον Γιάννη την Πετρούπολη, δροσερία αυλή μυρίζει για σεμί. Και εκείνος, καλημέρα σε εκείνον.
0: Ναι, από είμαι. Κάτω προς τα πάνω, ε.
1: Από κάτω προς τα πάνω.
0: Όπως μπαίνεις δεξιά ή όπως μπαίνεις αριστερά. Δηλαδή, τα έχουμε λύσει όλα σε αυτό το τέλος πάντων. Συγγνώμη, λέει για τη λέξη, είπε μια λέξη τέλος
1: ναι,
0: πάντων. Εντάξει, εν τη ρήμη. Γιατί αυτά έχουν οργάνωση, λέει. Για τους μετάλλικα, όλα καλά, κατά τα άλλα καλά.
1: Ωραία, εντάξει. Στον Ανδρέα, καλημέρα και σε εμάς. Μας στέλνει την καλημέρα, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
1: Ο Κοσμάς από τα Γιάννενα. Χρόνια πολλά στο γιο του Χριστόφορο, να τον χαίρεσαι.
0: Εσένα, Κοσμάς, γιατί σε λέει κυρία Ρίτσα και με ένα Νίκο Σκέτο.
1: Του πάει πιο εύκολα.
0: Μα είμαι πιο λαϊκό παιδί, είμαι πιο κοντά. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή, φιλιά από τα Γιάννενα.
1: Ο Ανδρέας λέει: ρε παιδιά, 200 ευρώ στις μέρες πριν από τη συναυλία. Πολύ καλά είναι, τρεις μέρες. Εγώ πλήρωσα 120 ευρώ φιάλι για να ακούσω το Βολάνι.
0: Τον Βολάνι. Εντάξει, γιατί άμα είναι επιλογή του.
1: Ναι, όχι, λέει ότι δεν είναι πολλά σε σχέση με το πότε είναι η συναυλία, έτσι το ποσό.
0: Μια χαρά. Καλή σας μέρα από δροσιά Χαλκίδας. Είστε άπια στο δίδυμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ποιος είναι, Γιώργο? Να σου πω κάτι. Εσύ κάνεις stalking. Πώς το λένε αυτό? Έτσι το λένε, Μαρία. Stalking. Ψάχνεις το κινητό.
1: Stalking. Ναι. Όχι. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Που ψάχνουν.
1: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Στα Instagram και αυτά.
1: Όχι.
0: Λέει εδώ πολλά ζώδια. Θα δω εγώ το ζωδιάκι σου.
1: Τι κάνουν, είναι.
0: Ψάχνουν στο Instagram, ναι. Ψάχνουν να δουν για τον σύντροφό τους. Μιλάει με αυτόν, έχουν αυτήν, έχουν αυτόν.
1: Τι λένε. Πόσο χρόνο θέλει αυτό να το κάνεις?
0: Τι σημασία έχει?
1: Άσε με, χρυσούλη μου.
0: Ναι, αλλά μην ξέρουμε κι εμείς τι μας γίνεται.
1: Α, το κάνεις εσύ, γι' αυτό
0: εγώ δεν το
1: λες.
0: Κάνω εσύ. Έχω εγώ σύντροφο ρε Ρίτσο να το ψάξω. Να είχα κι εγώ μια σύντροφο να το ψάξω. Εδώ δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί. Αν βάλω εγώ ποιο να ψάξω. Γελάει. Τι γελάζεις?
1: Ναι, γιατί δεν ξεκίνησα από το Α.
0: Θα ψάξει το δικό σου όμως, κάτσε και θα δεις τώρα.
1: Δεν ξεκίνησα από το Α. Δεν ξεκίνησα από το Α, πήγα κατευθείαν στο Ω. Έχεις δίκιο, καλέ μου, Νίκα.
0: Θα πάω εγώ, θα ψάξω.

0: το δικό σου. Θα ψάχνω φίλων και γνωστών τώρα. Η αγάπη σε ένα τάπερ, λέει, διαβάζω, 7 μαγείρισες μητέρες, μοιράζονται μαζί μας συνταγές. Ξέρεις, τα κεφτεδάκια έχουν περίοπτη θέση στα παιδιά και σε αυτά, ε.
1: Ναι, τα κεφτεδάκια. Τα αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Τα λεγόμενα και meatballs.
1: Καλά, μάνα μου, ναι. Και meatballs, εντάξει, Νίκο μου.
0: Κάτσε να βρω το στόκινγκ τώρα, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει,
0: δε. Έχει άγχος ο σκύρος μας. Δείτε γιατί μπορεί να φταίει η δουλειά που κάνουμε. Πόσοι από εμάς έχουμε σκεφτεί το άγχος του σκύλου προκαλείται από εμάς, από τους κηδεμόνες του, διαβάζω ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Ναι. Μα εσύ δεν έχεις ούτε σκύλο, δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις και σκύλο, δεν έχεις και γάτα. Λοιπόν, μη συζητάς και αναλύεις θέματα τα οποία δεν έχεις.
0: Δεν έχω άμεση επαφή.
1: Καμία όμως.
0: Έχει γιώτα όμως. Ναι. Δύο. Και ναι. Δύο εκπληκτικά σκυλιά.
1: Και εγώ έχω και σκυλιά και γατιά, όπως ξέρεις. Εκτός αν νοιάζει για μένα που έχω μισό σκύλο.
0: Για όλο τον κόσμο που έχει νοιάζει.
1: Εγώ έχω πολλά, πάρα πολλά.
0: Και εγώ νοιάζω.
1: Όπως ξέρεις, είσαι μεγάλος χορηγός.
0: Οι τροφές, τα παιχνίδια και οι λιχουδιές κοστίζουν και ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα. Άρα, πώς μπορεί η δουλειά μας να δημιουργεί άγχος στο σκύλο? Δεν τελειώνουμε, λέει. Υπάρχουν και αυτές που δεν τελειώνουν μαζί με το ωράριο, οι έννοιες δηλαδή, αλλά τις πηγαίνουμε σπίτι μας.
1: Κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω και άλλα,
0: Ναι, και έτσι λοιπόν αγχώνεται και ο σκύλος, διαβάζω εδώ.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, περισσότερο χρόνο να περνούν μαζί μας θέλουν οι σκύλοι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν εμείς δεν έχουμε, αγχώνεται κι αυτός.
1: Λογικό είναι. Τα ζώα καταλαβαίνουν την συναισθηματική μας κατάσταση.
0: Αλήθεια. Mm.

0: Και συνεχίζω λίγο ακόμα με τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, μαζί μας. Ο Νίκη αναφέρεται, από ό,τι καταλαβαίνω, στους Μετάλλικα και στο το τι θα παρουσιάσουν απόψε. Προφανώς δεν συμφωνεί με αυτό. Επίσης, τι άλλο βλέπω εδώ, όλα θα το ακουστείς. Το 93.000 δραχμές δεν ήταν μεγάλο ποσό. Ένας μέτρια αμοιβόμενος έπαιρνε 100 με 180.000 δραχμές. Αναλογικά ήταν πολύ φθηνότερο το εισιτήριο, λέει, σε σχέση με το 93, το τωρινό με το 93.
1: Ναι, αλλά και τότε, βέβαια, εγώ θυμάμαι το 93.
0: Εντάξει. Σου λέει, ένας μέσος έπαιρνε 100 με 180.000 δραχμές.
1: Ναι.
0: Άρα το 7.000 ήταν τρομερό ποσό σε σχέση. Συγκρινόμενο. Εντάξει, πάντα το βάζει.
1: Ναι.
0: Συγκρινόμενο.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ο Γιάννης λέει 200 ευρώ είναι το φροντιστήριο ενός παιδιού το μήνα στη Δευτέρα Λυκείου. Σωστά. Ο καθένας τοποθετεί το ποσό όπως είναι, που χρειάζεται.
1: Τις ανάγκες του, παιδί μου. Βέβαια. Η Βέρα.
0: Ήταν μέσα,
1: ε. Να, ορίστε. Συμπέρασμα. Σταθερή αξία Μετάλλικα. Δεν πειράζει 7.000, τα 200 ευρώ. Λοιπόν, αυτή η έλλειψη, λέει, διθενιάς με γοητεύει. Ρίσα, πάμε παρέα, λέει. Ποιος είναι, ο χιλίαρχος.
0: Πού να πάμε, να παίξω.
1: Headbanging, ανελέητο, λέει. Ορίστε.
0: Το χρειάζομαι κιόλας, το χρειάζομαι, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Απ' έξω θέλει να πάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, απ' έξω, απ' έξω, απ' έξω.
0: Απ' έξω, απ' έξω.
1: 600 ηχεία, δεν θα ακούγεται.
0: Θα ακούγεται, πώς δεν θα ακούγεται. Εδώ θα ακούγεται, θα φτάνει στο real, τι λες τώρα.
1: Ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, μαθαίνουμε γερμανικά. Guten Morgen. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ντένις λέει, το drone είναι ήταν από αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε και μας το δίνει, αρκεί να μην χτυπήσουμε τους Τούρκους, γι' αυτό το έστειλαν για να δούμε πώς λειτουργεί, κατάλαβες. Καλημέρα, Ντένι.
1: Και ο Παράσκος, καλημέρα στην παρέα μας. Οδηγεί, πάει στα χωράφια του και έχει τον καφέ, ένα μπουκάλι με χυμό και ένα καφέ ελληνικό που έχει ήδη πιει από το σπίτι, φαίνεται.
0: Τι ωραία. Κουραστική δουλειά.
1: Γεια σου, ρε Παράσκο.
0: Κουραστική πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, λέει.
0: Αλλά παραγωγική. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση για να επιστρέψουμε τον κύριο Μάντζο.
1: Περίμενα αμέσως. Λέει ο Μαστόρ, την 1η Ιουλίου του 1993 ο βασικός μισθός εργαζόμενου καθορίζει και σε 98.000 δραχμές. Ο βασικός μισθός.
0: Το 93, ε.
1: Άρα το 1/12 του μισθού ήταν για το εισιτήριο.
0: Εντάξει.
1: Πάλι πιο φθηνά.
0: Πάλι πιο φθηνά.
1: Γιατί τα 200 ευρώ στα 900 που είναι ο κατώτατος.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω.
1: Για το 1/5. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς από το Κύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που προέκυψε τελευταία, ας το πούμε έτσι, σε αρκετά υψηλούς τόνους. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι αν χρειαστούν 151 ψήφοι στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και όχι 120, αυτό είναι θεσμική εκτροπή και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να μην συνενέσει. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να καταθέσει πρόταση μορφής εις βάρος του Προέδρου της Βουλής. Δεν είναι πολύ υψηλή τόνη.
2: Είναι υψηλή τόνη, αλλά είναι αναγκαία υψηλή, διότι θα είναι και πολύ σοβαρή η επιλογή της πλειοψηφίας εάν τελικά επιμείνει σε αυτήν την ερμηνεία. Και εξηγούμε, οι υποκλοπές έχουν ξαναεξεταστεί από τη Βουλή το 2022 σε Εξεταστική Επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί τότε ως Εξεταστική Επιτροπή της μειοψηφίας με την αναθεώρηση του συντάγματος από 120 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τώρα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τροπάριο, αλλάζει ερμηνεία και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν 151 ψήφοι. Γιατί το λέει αυτό? Λέει ότι η υπόθεση αυτή αφορά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και ενώ το λέει αυτό και συνομολογεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν πράξεις κατασκοπίας που αφορούν στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα, ετοιμάζεται να καταψηφίσει μια τέτοια υπόθεση.
0: Γι' αυτό σπέβδει ο κύριος Ανδρουλάκης να πάρει θέση? Δηλαδή, θεσμική εκτροπή είναι πολύ βαριά κατηγορία, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω, κύριε Μάντζο.
2: Ναι, είναι βαριά, αλλά είναι και βαρύτατη η πράξη της πλειοψηφίας, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί. Εγώ επιμένω, κύριε Μπιζόγλη, να ελπίζω ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν θα κάνουν μια τέτοια αντικοινοβουλευτική επιλογή, η οποία έχει μια αντίφαση μέσα της αντιδημοκρατική. Είναι δηλαδή σαν να μας λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση, αφορά στην εθνική μας άμυνα και στην εξωτερική μας πολιτική, και ενώ είναι τόσο σοβαρή και πρέπει να την ψηφίσουν όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές, εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα την καταψηφίσουμε.
1: Ισχύει,
2: είναι τόσο
1: αυτό.
2: Σοβαρή. Είναι τόσο σοβαρή που δεν θέλουμε να τη διερευνήσουμε.
1: Αυτό το οποίο επικαλούνται το άρθρο 144.6 του κανονισμού ισχύει? Δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτό? Είναι συνταγματικό? Είναι προφανώς για να υπάρχει το άρθρο. Άπτεται της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας αυτή η περίπτωση? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, η πρόταση μορφής στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής θα είναι λιγάκι άκερη, ξέρω εγώ.
2: Καταρχάς, αυτό είναι μια ερμηνεία που πρέπει να γίνει από τη Βουλή, από τη διάσκεψη των Προέδρων, και γι' αυτό υπάρχει και, αν θέλετε, όχι μομφή, γιατί δεν πρόκειται για μομφή αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής να μην γίνει με έναν τρόπο που βολεύει την κυβέρνηση εμπροκειμένο. Διότι η υπόθεση των υποκλοπών ως τέτοια έχει ξανασυζητηθεί, και επιμένω σε αυτό, το 2022, με Εξεταστική Επιτροπή της μειοψηφίας. Τι έχει αλλάξει από τότε, εκτός από τους εκβιασμούς, τους δημόσιους ομούς εκβιασμούς του κυρίου Ντίλιαν προς τον κύριο Μητσοτάκη? Αν η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της δεν θέλουν αυτή η υπόθεση να διερευνηθεί, δεν δικαιούται και δεν είναι πραγματικά προς το συμφέρον της δημοκρατίας μας ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων να συμπράξουν σε αυτό το αντιθεσμικό βήμα. Επιμένω, εάν είναι για τους συναδέλφους πλειοψηφίας τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση όπως λένε και επικαλεσούν το 144 του κανονισμού της Βουλής, θα πρέπει μετά να το ψηφίσουν όλοι μαζί. Δεν έχει λογική να μας λένε ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση και μετά θα την καταψηφίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί και να αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνά μας, και την επόμενη στιγμή, ενώ θα το πούνε αυτό, να έρθουν και να καταψηφίσουν. Θα είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και θα αποδείξει και την υποκρισία τους.
0: Να περάσουμε 24ήμερη εργασία, το θέμα που το ξέρεις καλά.
1: Εδώ, ρε παιδί μου, αυτή η τετραήμερη μας έχει κάνει ανάστα ο κύριος εδώ, κύριε Μάντζο. Τετραήμερη εργασία εννοείται με 32 ώρες δουλειάς. Ή 40 ώρες.
2: 32-35 είναι ο ευρωπαϊκός. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πρακτική. Να το εξηγήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας. Πρόκειται για μια πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ώστε να ανοίξει μια συζήτηση και ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και τον κόσμο της εργασίας, πάνω σε μια τάση που υπάρχει στην Ευρώπη. Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, μπορώ να αναφέρω πολλές χώρες, Δανία. Είναι χώρες τις οποίες σε επιχειρήσεις πάνω από ένα όριο εργαζομένων, εμείς λέμε πάνω από 20 εργαζομένους, επιχειρήσεις που δεν έχουν ένταση εργασίας, ένταση χειροναστικής εργασίας, αλλά ένταση διάνοιας, ένταση γνώσης, αυτό που λέμε, δηλαδή προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τέτοιου είδους εργασίες.
1: Α, τέτοιες
2: μπορούν, ναι. Μπορούν πράγματι πιλωτικά να οδηγηθούν σε ένα μοντέλο 32-35 ώρων σε 4 ημέρες εργασίας. Λιγότερες ημέρες εργασίας δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά.
1: Καλά, μένει 32 ώρες λιγότερη δουλειά σημαίνει.
2: Τουναντίον σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, μείωση του στρες, αύξηση της ευεξίας του εργαζομένου. Είναι και για τον εργαζόμενο καλύτερο και για την οικονομία.
1: Εσείς και ακούστε, κύριε Βάτζο.
2: Καλύτερο.
1: Εγώ
2: και
1: είμαι
2: την
1: υπέρ...
2: αγορά και την οικονομία.
1: Ακούστε,
2: καλύτερο.
1: Ακούστε. Εγώ είμαι υπέρ για των 30 ώρων και των 32 ώρων. Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό. Τους επιχειρηματίες σας ρωτήσατε. Γιατί εδώ βλέπω, ας πούμε, τη ΓΕΣΕΒΕ, το επαγγελματικό επιμελητήριο κτλ.
0: Ο Χατζηδοδοσίου.
1: Αντιδρούν, γιατί σου λέει μισό λεπτό, λέει στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς πληρώνουμε όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερις.
0: Ήταν οι πρώτοι φορείς που εξέδωσαν και ανακοινώσεις και οι δύο.
2: Αμέσως μετά την ερμηνεία που έδωσε, την καταχρηστική και εντελώς αβάσιμη ερμηνεία που δυστυχώς έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Η αντίδραση της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου δυστυχώς ήταν μετά την ατυχέστατη και εντελώς παραπιστική ερμηνεία που έδωσε η Υπουργός Εργασίας. Όταν η Υπουργός Εργασίας είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα κλείσουν μανάβικα και ταβέρνες. Προφανώς δημιουργήθηκε μια ανησυχία στην αγορά η οποία δεν είναι βάσιμη. Εμείς διευκρινίσαμε και διευκρινίζω.
0: Απλά είναι πρόσωπα της αγοράς μπαροτοκαπνισμένα. Δηλαδή και οι δύο ξέρουν. Δεν μπορούν να παρασυρθούν, δηλαδή, και αυτό λέτε.
2: Όχι, κύριε Μπιζόγλη, όχι. Οι φορείς δεν παρασύρονται. Τοποθετούνται πάνω στην ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση. Και εγώ λέω ότι επειδή ακριβώς είναι παρουτοκαπνισμένοι οι φορείς και ο Γιάννης Χατζηδοσίου και ο Γιώργος Καβαθάς, καλό είναι η κυβέρνηση και ειδικά ο Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, όταν τοποθετούνται οι φορείς τους, να τους ακούν. Όταν δηλαδή καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα πλήγματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να τους επικαλούνται και τότε. Όχι μόνο τώρα, μετά τις διευκρινήσεις που δώσαμε, είμαι βέβαιος ότι και η ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Όχι απλώς δεν διαφωνούν με το θέμα αυτό, αλλά που θα προσέλθουν στο διάλογο που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί επιμένω, δεν γράφουμε πάνω σε μια πέτρα μόνιμα στους νόμους. Συζήτηση θέλουμε να κάνουμε και από εκεί ξεκίνησα, με την επιχειρηματικότητα και τον κόσμο της εργασίας.
0: Ο Νίκος το λέει πολύ συχνά ότι συνήθως όταν κατατίθεται μια πρόταση προηγείται μια, ας το πούμε, συνομιλία, διεργασία με τους φορείς αυτούς, δηλαδή τους φορείς που είναι γύρω από την εργασία. Δεν προηγήθηκε κάτι τέτοιο?
2: Εμείς ανοίξαμε μια συζήτηση, είναι πρόταση συζήτηση αυτή που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με μια ανάρτησή του δημόσια, παραμονή της εργατικής πρωτομαγιάς. Έβαλε στο τραπέζι μια πραγματικότητα που είναι η δίθεν ευελιξία στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει τους εργαζομένους στη χώρα μας να εργάζονται πολύ περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα και η παραγωγικότητα της εργασίας τους να είναι πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και έβαλε και μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα που λέει ότι οι 32-35 ώρες εργασίας σε 4 ημέρες δουλειάς για κάποιες συγκεκριμένες απασχολήσεις, εργασίες, μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Και άνοιξε τη συζήτηση και κάλεσε και τους κοινωνικούς εταίρους σε αυτήν τη συζήτηση. Τώρα, το πώς η κυρία Κεραμέως αυτό το μετέφρασε σε ταβέρνα και μανάβικο και
1: νεκρή. Θα το δούμε αυτό.
2: Αυτό
1: θα το δούμε.
2: Δεν είμαι στο Υπουργείο Εργασίας. Αν ήμουνα και είχα την ειλικρίνη να σας απαντήσω, θα σας έλεγα ότι όπως κάθε φορά θέλω να αποδομήσω τις κυβερνήσεις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ίδιο έκανε και στην περίπτωση.
1: Θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο.
2: Θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στον Real FM.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες σε όλους. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Ψάλτη, τη Φράση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς και εμείς.
0: Εμείς και εμείς.

0: Ο Νίκος από του Παπάγου. Καλημέρα σας. Λέγει τη δημοσίευση των απόρριτων αρχείων για τα UFO.
1: Α, που έχουμε και στο Αιγαίο.
0: Ναι. Δεν θα, για τα UFO.
1: Ναι.
0: Δεν θα πείτε, γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Ιστερόγραφο. Δεν θα έπρεπε η ελληνική πολεμική αεροπορία να χαρακτηρίσει αρχεία για το UFO που σίγουρα έχει.
1: Ναι, κοίταξε, έχει γίνεται όντως πολύ μεγάλη συζήτηση ότι είχαν εντοπιστεί και σε εμάς, εδώ στο Αιγαίο, πάνω στον ελληνικό ουρανό, αυτό ο αποχαρακτηρισμό των εγγράφων.
0: Είναι
1: και μεταξύ μας.
0: Πολλές φορές δεν είναι μόνο στον ουρανό, είναι και
1: σε σκηνή
0: σειρά και στη θάλασσα.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Ζουν ανάμεσά.
1: Αυτό έχει.
0: Και μπορεί να είναι και φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Για να μην τους ξέρουμε.
1: Εντάξει, εμείς. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Ανδρέας λέει: παιδιά, στο λιμάνι της Βασιλικής που έβγαλαν οι ψαράδες των ντρόουν, ήμουν εκεί. Είμαστε καμιά εικοσαριά μαζί και οι λιμενικοί πάνω από αυτό. 300 κιλά δυναμίτη μέσα. Δεν ξέραμε αν έσκαγε, θα εξαφανιζόταν όλο το χωριό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από όσα έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα και όσα ακολούθησαν της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιοι υπουργοί υπερασπίζονται ή δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και μόνο τα του χαρτοφυλακίου της. Υπάρχουν λοιπόν, με βάση όσα ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και μετά, οι κατηγορίες που το υπερασπίζονται, άλλοι και άλλοι που κάνουν το γύρο του πλανήτη με ένα αεροπλάνο. Εσείς τι λέτε?
2: Θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός αυτό, αλλά δεν θα έλεγα τώρα ότι το ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό. Γιατί αυτό λίγο είναι τώρα ποιος θέλει να μιλήσει περισσότερο, ποιος θέλει να μιλήσει λιγότερο. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά γι' αυτό. Δηλαδή, άμα κάποιος δεν θέλει τώρα να, ας το πω, να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και δεν θέλει να, να μπαίνει σε αντιπαραθέσεις και έχει μια πιο στενή προσέγγιση του τι θέλει να πει και τι θέλει να πει και θέλει να μιλάει μόνο για το χαρτοφυλακιά του ή δεν θέλει να μιλάει και καθόλου. Ξέρω, θέλει να βγάζει μόνο κοινό του Υπουργείου του. Δεν μπορείς εσύ να του πεις τώρα.
1: Μωρέ, να μην του πεις, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου. Να μην του πεις να βγει. Αλλά δεν μπορεί εδώ να γίνεται χαμός η κυβέρνηση να θέλει βοήθεια και εσείς να βγαίνετε, ας πούμε, να τρώτε όλη τη λέτζα, να το πω έτσι απλά εγώ λαϊκά, και άλλοι να είναι κρυπτόμενοι. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Λέω εγώ, δεν είναι σωστό.
2: Αλλά αυτά όλα πολιτικά δεν αξιολογούνται. Αξιολογούνται. Επομένως ο καθένας κάνει τα θέματα του όπως νομίζει.
0: Επειδή
2: δεν νομίζω πάντως, να μου επιτρέψεις να πω.
0: Ναι.
2: Ξέρω ότι απασχόλησε και είναι και μια εσωτερική συζήτηση και κάπως έγινε και μια κουβέντα. Και θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι το μείζον. Ειλικρινά σας το λέω. Γι' αυτό και εγώ δεν έκανα παρέμβαση καθόλου πάνω σε αυτό.
0: Απλά επειδή στοχοποιήθηκε και λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο έως πολύ αναλόγως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι λίγο επικίνδυνο να στοχοποιείται ο Υπουργός, επειδή όπως ξέρουμε δεν είναι και πολύ αγαπητό πρόσωπο και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι ένα στοχοποιημένο πρόσωπο.
2: Καλά τώρα. Μην πούμε τώρα ότι θα αφήνουμε και ανθρώπους εκτός κριτικής γιατί οτιδήποτε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ένα ρόλο, έχει τη δουλειά του, αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είναι... Αυτό ήταν μια εσωτερική συζήτηση. Τώρα δεν είπε κανένα αν κάνει καλά ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του σε σχέση με την Εθνική Άμυνα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι η κριτική που ακούστηκε για ορισμένους υπουργούς είναι ότι όταν υπάρχουν θέματα τα οποία, ας το πω, εντός αγωγικών είναι πιο δύσκολα, πάρε τώρα όλες αυτές τις συζητήσεις για τις καταρτικές και τις κριτικές και όλα που είναι πιο, αν θέλετε, απαιτητικά θέματα και περιέχουν μια αντιπαράθεση. Κάποιοι επιλέγουν να μην μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση και υπ' αυτήν την έννοια προστατεύονται και κάποιοι άλλοι. Που είναι και αυτοί οι υπουργοί και αυτοί έχουν χαρτοφυλάκιο, πηγαίνουν μπροστά στη συζήτηση και υπ' αυτήν την έννοια μπορεί να έχουν και φθορά, μπορεί να δημιουργούν και αντιπάθειες, μπορούν και οτιδήποτε. Εντάξει, αλλά τώρα να πω κάτι τώρα. Νομίζω υπερβολική σημασία.
1: Τώρα μην μας πείτε γιατί στεκόμαστε σε αυτό.
2: Τι λέτε?
1: Λέω μην μας πείτε γιατί στεκόμαστε οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Όχι, στεκόμαστε γιατί τα ακούσαμε.
2: Ναι. Αυτό, ναι. Αλλά θέλετε ναι.
1: Να σταθούμε εμεί.
2: Απλώς λέω ότι αντικειμενικά η μεγάλη συζήτηση θεωρώ δεν είναι αυτή.
0: Είναι και είναι ο ρόλος του βουλευτή μέσα σε όλο αυτό.
2: Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη συζήτηση είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι όντως μεγάλη συζήτηση και η μεγάλη συζήτηση είναι συνταγματική αναθεώρηση.
1: Πάμε σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν τώρα εδώ. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση αυτή, δηλαδή ο υπουργός να μην είναι βουλευτής, ο βουλευτής να μην είναι υπουργός κτλ. Τι λέτε για όλα αυτά?
2: Όχι, εγώ έχω διαφωνία με αυτό.
1: Για πείτε μας.
2: Αλλά θα σου πω. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η πιο μεγάλη και η πιο οξία συζήτηση που είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, γιατί όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Και αν εντάξουμε, θα σου πω, και αυτή τη συζήτηση στην κουβέντα του ρόλου, τότε προφανώς υπάρχουν πολλά να υποθούν.
1: Mm-hmm.
2: Για μένα η συζήτηση αυτή άνοιξε με τις άρσεις των ασυλίων. Όταν άνοιξε με την άρση των ασυλίων, θα μπορούσε κάποιο να πει: ξέρετε, γιατί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση με την άρση των ασυλίων? Η άρση των ασυλίων είναι κάτι ποινικές υποθέσεις. Τι δουλειά έχει το ένα μετάλλο? Όταν είδαμε το περιεχόμενο των ποινικών υποθέσεων, όπου είδαμε ότι εκείνο το οποίο υπάρχει είναι στην πραγματικότητα κάτι συνομιλίες των βουλευτών με κομμάτια του διοικητικού μηχανισμού εμπροκειμένου του ΟΠΚΕΠΕ, όπου μεταφέρονται κάτι αιτήματα πολιτών εμπροκειμένου παραγωγών, και είπαμε ότι αυτό είναι ποινική υπόθεση. Το ότι παίρνει κάποιος και διαβάζει ένα αίτημα ενός παραγωγού στη δίκηση, το μετατρέπει αυτό σε ποινική υπόθεση.
1: Αυτό
0: αν θα είναι δηλαδή ο ενδιάμεσος στη δημόσια διοίκηση ο βουλευτής, όταν θα έρχεται ο πολίτης, αν θα έχει πολιτικό γραφείο και τι θα λέει με τον...
1: Καλά, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι να μεταφέρει το αίτημα και να ανεβαίνει πάνω ενδεχομένως ένας φάκελος, ο οποίος είναι παράνομος για να πάρει χρήματα κάποιος.
2: Όπου όμως, σωστά, όπου όμως ο βουλευτής δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.
1: Λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, λέω κι εγώ. Γιατί από αυτά που είδαμε στη δημοσιότητα δεν υπάρχουν τέτοιοι διάλογοι.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, λοιπόν προσέξτε. Δηλαδή δεν πάει κανένα και του λέει: Κοιτάξτε, δεν με νοιάζει, δηλαδή, τα κάνεις. Νόμο, παράνομο, πήγαινε κάτω. Ή του λέει: Όχι, να το κάνεις το παράνομο, γιατί είναι πιο φόβο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι διάλογοι. Άρα λοιπόν, μεταφέρει ο βουλευτής ένα αίτημα, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρει αν είναι νόμιμο και δεν το έχει ελέγξει και σε τελευταία ανάλυση πάντως λέει στη διοίκηση: Δείτε το. Και κάντε ό,τι θέλετε.
0: Όλες τις περιπτώσεις είναι ίδιες και οι 13, γιατί ακούσαμε και άλλα. Δηλαδή, φάνηκε από τις συνομιλίες που έχουμε δει εμείς, εσείς ξέρετε περισσότερο τις συνομιλίες, ότι κάποιοι ή κάποια από ό,τι θυμάμαι.
1: Ζητούσαν να παρανομήσουν κιόλας στο μηχανισμό.
0: Ότι αυτό να πάει.
2: Κάποιοι είναι η κυρία Παπακώση.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, τα λέω γιατί τα ξέρω.
1: Αυτό
0: ναι,
1: λέμε,
0: ναι, γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Ναι.
2: Μα εγώ ξέρω τις δικογραφίες.
0: Γι' αυτό το λέμε.
2: Λοιπόν, η κυρία Παπακώση. Το ξέρετε ότι η κυρία Παπακώστα που μάλιστα την πάνε για κακούργημα, ποια είναι το κακούργημά της. Μεσολάβησε για να πάρει, είχε ένα αίτημα ένας παραγωγός για να πάρει ένας κτηνοτρόφος μια συνδεδεμένη ενίσχυση. Προσέξτε, τη συνδεδεμένη ενίσχυση δεν την πήρε. Δεν την πήρε τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Mm-hmm. Και της λένε τώρα ότι φταίει, διότι επειδή δεν αποκλείστηκε ο παραγωγός ως ποινή, ενώ έπρεπε να αποκλειστεί, πήρε και τα επόμενα 3 χρόνια βασικές ενισχύσεις. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, ξέρει ο βουλευτής εάν του χρόνου, του παραχρόνου και τον επόμενο χρόνο θα κάνει δήλωση και τη δήλωση θα κάνει οποιοδήποτε?
1: Όχι.
2: Και αυτό είναι το κακούλημα της Παπακώστα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε εσείς ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπως το έχετε διαβάσει, γιατί έχετε διαβάσει,
2: ναι, ναι.
0: Γιατί,
2: ναι, ναι.
0: Έχετε δει τις δικογραφίες, καμία δεν μπορεί να σταθεί αυτό που λέμε, να σταθεί.
1: Άρα δεν στέκεται κανένα από αυτά. Δεν στέκεται. Δεν στέκεται καμία, λέτε.
2: Μηδέν.
1: Υπόθεση.
2: Προσέξτε τώρα.
1: Άρα εδώ πάμε στη διαφωνία βουλευτών, υπουργών κτλ. Αν είναι ή δεν είναι.
2: Όμως εδώ τώρα ανοίγει η κουβέντα. Διότι εάν σε τελευταία ανάλυση εδώ έρχεται μια δικαστική λειτουργός, η οποία μας λέει ότι επειδή έγινε διαβίβαση ετοιμάτων και τώρα τραβάτε κατηγορούμενοι από τους 297 που είναι σήμερα στην Βουλή, γιατί δεν είναι 300, είναι μείον το τους 3 τους παρτιωτών, από τους 297 είναι τυχαίο το ότι δεν είναι 290 κατηγορούμενοι. Τυχαίο.
1: Mm.
2: Εξαιρώ τους 7 μήπως και είναι τελείως ανέπαθρος κάποιος με τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, μήπως είναι τελείως τυχαίο. Υπάρχει άνθρωπος, όχι από τη συμπολίτευση, από την αντιπολίτευση. Πόσα αιτήματα της αντιπολίτευσης, συναδέλφων μας, διαβιβάζουν στην διοίκηση. Γιατί εμείς κοιτάμε τον πολίτη.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει να κάνει με τον ΟΠΚΠ. Δεν έχει να κάνει με τον ΟΠΚΠ. Είναι πολύ συγκεκριμένο η υπόθεση, το σκάνδαλο, ας το πούμε έτσι.
2: Δηλαδή, άνοιξε το θέμα στον ΟΠΚΠ.
0: Ναι, με την κυρία Κοβέση.
2: Άμα ανοίξουν, ας πούμε, τα τηλέφωνα, ξέρω, λέω εγώ τώρα, σε αιτήματα των διευθύνσεων αλλοδαπών. Άμα ανοίξουν τα τηλέφωνα σε αιτήματα του υγείας. Άμα ανοίξουν το τηλέφωνο σε αιτήματα του ΕΦΚΑ. Δεν θα βρούνε.
1: Δεν
2: ξέρω ότι δεν είναι όλοι κατηγορούμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό και λέω ότι εδώ ανοίγει μια τεράστια θεσμική συζήτηση.
1: Γιατί να το κάνει αυτό όμως. Ναι, θα πάμε παρένθεση θεσμική
2: συζήτηση. Τεράστια θεσμική συζήτηση.
1: Θα την πούμε.
2: Εγώ χάρηκα.
1: Εσείς γιατί νομίζετε να παίρνουμε ένα-ένα. Γιατί νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε λόγο να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ή έπεσε πάνω σε περιπτώσεις και σου λέει τις δίνω.
2: Εγώ επειδή τώρα κάνω 35 χρόνια ποινική δικηγορία. 2 πράγματα να πω γι' αυτό, σε κατεύθυνση μάλιστα από δραματοποίησης. Πόσες φορές έχω ακούσει προτάσεις εισαγγελέως καταδικαστικές, οι οποίες έγιναν απαλλακτικές και αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων, μη σας πω. Ατελείωτες. Επομένως θέλω να πω στον νομικό κόσμο, έχουμε απόψεις. Ωραία. Το γεγονός λοιπόν ότι ένας εισαγγελέας λέει κάτι, δεν λέει και τίποτα. Α, λέει την άποψή του. Εν συνεχεία έχει δικαστήρια, έχει δικαστικά συμβούλια, έχει ιστορία που θα κρίνουν αυτό που λέει. Άρα λοιπόν το πρώτο που εγώ αρνούμε είναι την αγιοποίηση της εισαγγελίας. Δηλαδή αυτό το κάνει αντιπολίτευση. Όπου το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Επιτάμα το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τι έγινε. Λέει την άποψή της. Δεν θα κρίνουμε την άποψή της. Δεν θα την αξιολογήσουμε. δεν θα κάνουμε επιχειρηματολογία.
0: Άλλο αξιολόγηση και άλλο επίθεση, βέβαια. Δεν έχει διαφορά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, άλλο αξιολογώ μια απόφαση και άλλο επιτίθομαι σε αυτό που την διατυπώνει.
2: Εγώ λοιπόν, μιλώ για μένα. Εγώ μέχρι και προχτές δεν έχω πει καμία κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέω μόνο για τις απόψεις τους. Κοιτώντας την τυπογραφία. Προχτές όμως είπα. Και γιατί είπα? Διότι άκουσα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μιλάει στους δεφούς. Και να λέει ότι αυτά, λέει, που γίνονται στην Ελλάδα, υποθέτω ότι αναφερόταν στη σχέση πολιτών, βουλευτών και βουλευτών δημοσίας δικήσεως. Ξεχάστε τα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ότι παρενέβη στην πολιτική ζωή, λέτε.
2: Ένας δικαστικός λειτουργός θα λέει στην νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία το τι θα κάνουν. Πού τα είδαν αυτά γραμμένα?
0: Καλά,
2: γιατί εμείς από δικούς μας δικαστές τέτοια πράγματα δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ποτέ.
0: Καλά, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Ο πρώτος που αγιοποίησε την Κοβέση, να το πούμε έτσι, αγιοποίησε εντός εισαγωγικών πολλών, ήταν το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Γιατί το λέτε?
0: Από τη συμπεριφορά απέναντι στην εισαγγελέα και από το πόσο ταχύτατα κινήθηκε και απέναντι στις 13 περιπτώσεις και στο τι ακολούθησε. Τα πρώτα 24 ώρα έγινε το μαλευρέσε.
2: Ακούστε το. Εγώ πράγματι, πρέπει κανείς να δει το εξής. Ότι υπάρχει μία, ας το πω, ένας θεσμικός σεβασμός σε αυτό το οποίο λέγεται, σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή θεσμή και σε αυτό που λέγεται και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Ο θεσμικός θεσμός είναι ένα ζήτημα και ένα από εκεί και πέρα τα ορίζομενα στο Σύνταγμα επίσης είναι ένα ζήτημα που μπαίνουν ως ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτόν τον θεσμικό σεβασμό. Θα πω και κάτι ακόμα. Ο θεσμικός σεβασμός, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι καινούριος θεσμός.
0: Ναι.
2: Ναι. Θεσμικός σεβασμός μια χαρά. Αλλά θα κερδίσει ή θα χάσει το σεβασμό από τη στάση της και από τη δράση της. Όπως όλοι οι θεσμοί. Άμα δηλαδή εγώ βλέπω ότι έρχονται δικογραφίες οι οποίες είναι όλος αβάσιμες. Όλος αβάσιμες. Λοιπόν, και δημιουργούν πολιτικό ζήτημα και ακούω μετά και τοποθετήσεις πολιτικού χαρακτήρα που δεν συνάδουν σε δικαστικούς λειτουργούς. Άρα λοιπόν εδώ παίρνει ένας προβληματισμός.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνει ένας προβληματισμός αντικειμενικά.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε για μένα πέρα από τον προβληματισμό, γιατί αυτό πείτε ότι είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι ένα κομμάτι. Για μένα το μεγάλο είναι, έτσι όπως έχουν τεθεί τα ζητήματα τώρα, άνοιξε πολύ κεντρικά η συζήτηση, η οποία αφήνει τα εξής ερωτήματα. Εγώ θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, κύριε Ρογάου, κύριε Μπιζόγλη, με παίρνουν τηλέφωνο τη Δευτέρα, εγώ έχω, μπορώ να σας το διαβάσω κιόλας, 6 ραντεβού με πολίτες. 6. Κάνω μισή ώρα ραντεβού, είναι 3 ώρες συναντήσεις. Ωραία. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί να μου θέσουν ζητήματα. Θα ακούσω διάφορα πράγματα που τους απασχολούν. Δεν θα ακούσω για τη δημοσιονομική πολιτική, δεν θα ακούσω για τη μακροοικονομία, δεν θα ακούσω για τη γεωπολιτική. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Ακούσω θέματα που είναι στην καθημερινότητά τους και τους απασχολούν. Ερώτημα πρώτο. Να τους δω ή να τους πάρω τηλέφωνο να μην έρθουν?
1: Να τους δείτε, κύριε Υπουργέ.
2: Να τους δω.
1: Αρκεί να μην σας πούν ότι επειδή τα δημοσιονομικά πάνε καλά, να πάρουμε κι εμείς κάτι.
2: Να τους δω. Προσέξτε, να τους δω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έρχονται να με δουν κοινωνικά για να πιούμε καφέ. Έτσι, έρχονται να μου πούν το θέμα τους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εγώ ακούγοντας το θέμα, το θέμα αυτό να το διαβιβάσω στη δημόσια, δεν θα πάω φυλακή άμα το κάνω αυτό.
1: Το διαβιβάσετε. Με προσοχή όμως.
0: Μην παίρνεις εσύ. Γιατί ανοίγει εσύ.
2: Νίκο,
0: εσύ λίγο πιο μαζεμένο σε θέλω.
1: Μην τον πάρετε στο λαιμό σας, κύριε Υπουργέ.
0: Σιγά, άστον ένα μάτι στο
1: λαιμό. Μην βρεθεί κατηγορούμενος ο πολίτης.
0: Σας βλέπω και τους δύο μαζί, έλα.
2: Λοιπόν, μπορεί να είναι να κάνει ο Ρογκάκος, μπορεί να κάνει ηθική αυτουργία.
0: Ναι, το βλέπω, έρχεται.
1: Λοιπόν, να το πείτε, κύριε Υπουργέ, να το πείτε, αλλά προσεκτικά.
2: Να το πω στη δημοσίευση. Ακούστε. Εδώ τώρα, αυτό που είναι αυτονόητο και το οποίο είναι πάντα διαβιβάσιμο, δηλαδή τι, Ότι προφανώς διαβάζω ένα εξετάσεις ένα αίτημα υπό την προϋπόθεση την νομιμότητα. Το τώρα, πρόσεξε, το έχουμε καταλήξει να το βάζουμε ως disclosure από κάτω. Σας διαβάζω το αίτημα, ικανοποιήστε το αν είναι νόμιμο. Αυτονόητο είναι αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε. Αλλά τώρα θα το λέμε.
0: Βάλτε και ερωτηματικό. Βάλτε και ερωτηματικό.
1: Λοιπόν, και μία κουβέντα τώρα. Δεν σας βλέπω. Έχουμε 1,5 λεπτό. Δεν βλέπω να παίρνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα πάτε πολύ καλά. 24-25%.
2: Κάτσε,
1: με ποιους θα συνεργαστεί.
2: 24-25% στην πρόθεση. Οι εκτιμήσεις το πάνε στο 31-32, 30-31-32. Και είμαστε και 8 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Α, καλά τα βλέπετε. Μάλιστα, θα συνεργαστείτε με τον Πασόκ.
2: Πάντως, δύο λεπτά να πούμε κάτι αντικειμενικό τώρα. Ναι. Αν εξάρτητα πώς θέλει να το δει κανείς. Το γεγονός ότι τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να μπαίνει ακόμα στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση και να έχει από 12 ως 15 μονάδες διαφορές από το δεύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην ελληνική πολιτική ιστορία. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Θα θυμίσω δηλαδή ότι παλιότερα, άμα έχει 3-4 μονάδες διαφορά, έλεγε πω πω υπάνε του.
1: Αλήθεια.
2: Και τώρα μας έχουμε φέρει την καταστροφή που είμαστε σε 15 μονάδες μπροστά. Εντάξει, δεν είναι και κανονικό αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο πρώην Υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα.
0: Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά, έχει και δημοσκοπήσεις, έχει όμως και μια όξυνση στο πολιτικό σκηνικό. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα των δημοσκοπήσεων και κυρίως από τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα για εσάς ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τι θα κάνετε και πώς θα προχωρήσετε, πώς θα πορευτείτε.
1: Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, νομίζω τα ποιοτικά στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ένα 71% για παράδειγμα της δημοσκόπησης MRB δείχνει ότι δεν επιθυμεί μια τρίτη θητεία του κ. Μητσοτάκη. Ένα 68% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Ένα 51% ζητάει πρόωρες εκλογές, ενώ εντοπίζω και τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Το 79% ζητά να γίνει προανακριτική επιτροπή για τους κ. Λιβανό και Ραμπατζή. Το 71% ζητάει να μην είναι υποψήφιοι ξανά η υποδιερεύνηση και έλεγχο βουλευτές, ενώ και ένα 71% στηρίζει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Κοβέση. Όλα αυτά βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το λαϊκό αίσθημα είναι σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από εκεί όπου κοιτάει η Νέα Δημοκρατία κ. Μητσοτάκης. Άρα νομίζω ότι αυτό σύντομα θα έχει μια πολιτική αντανάκλαση και στα γενικότερα εκλογικά ποσοστά.
2: Πάντως το θέμα είναι, ναι, σωστό αυτό, αλλά από όλα αυτά που είπατε, κύριε Τεμπονέρα, δεν κερδίζει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι παραπάνω?
1: Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση μετάβασης. Προφανώς δεν κερδίζει για κανένα άλλο κόμμα. Άρα η κατάσταση που περιγράφεται δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και το ΠΑΣΟΚ βλέπω ουσιαστικά να κερδίζει αισθητά. Αλλά το ζήτημα εδώ δεν είναι να προκύψει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης, προοδευτικό πόλο έλξης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην κατεύθυνση μιας κυβερνητικής πρότασης. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν πρέπει να κάνει τίποτα παραπάνω παρά να απελευθερώσει τη συζήτηση και να συμβάλλει στο να υπάρξει μια επόμενη μέρα. Άλλωστε, θυμίζω και στους ακροατές μας ότι αυτό έπραξε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Ξέρετε, πριν από 15 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Υπήρχε συνασπισμός, υπήρχαν άλλες συλλογικότητες και τότε, υπό τον Αλέξη Τσίπρα και υπό το αίτημα για κυβέρνηση της αριστεράς, δεν έγινε ούτε αυτοδιάλυση, ούτε σκόρπισμα, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρξε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο το 2012, το οποίο ήρθε στην εξωματική αντιπολίτευση της χώρας και μετά στη διακυβέρνηση. Άρα, μεθοδολογικά, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λειτουργήσει κατά τον ίδιο τρόπο, να αποτελέσει ένα παράγοντα ανασύνδεσης του χώρου που θα μπορεί να δώσει προοδευτική διέξοδο.
2: Μπορεί να, μπορεί να το ξανακάνει αυτό, ας πούμε, με το Τσίπρα μαζί.
1: Αν μου λέτε αν μπορεί να επαναληφθεί η στιγμή του 2012 στο 2026, όχι είναι η απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια τομή με το παρελθόν, μια νέα πολιτική πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα ως πρόσωπο και με τους όποιους πολιτικούς συμβολισμούς έχει αποδείξει το παρελθόν ότι μπορεί και να συσπυρώσει ευρύτερες δημοκρατικές πλειοψηφίες. Θυμίζω το 36% του 2015, θυμίζω το 32% σε μια εκλογική ήττα το 2019. Ακόμα δε και αν πάρουμε και το 17,8%, το μικρό αυτό ποσοστό του 2023, το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, το βλέπει μάλλον από μεγάλη απόσταση. Άρα υπό την έννοια αυτή, επαναλαμβάνω, φορτισμένος ο ίδιος όχι ως πρόσωπο, αλλά ως πολιτικός συμβολισμός που κοιτάει προς μια πολιτική κατεύθυνση, ναι, η απάντηση και η θέση μου είναι ότι πράγματι μπορεί να συμπληρωθούν γύρω του ευρύτερες αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις.
0: Άλλωστε, το έχετε δει κι εσείς, υπάρχουν βουλευτές, θυμάμαι τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα, γιατί αυτό έχει θέσει ως προϋπόθεση ο κύριος Τσίπρας, για να ενταχθούν στο σχηματισμό, στο όποιο κόμμα, ας το πούμε, ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα και ίσως πριν το καλοκαίρι ο κύριος Τσίπρας.
1: Εμένα δεν μου αρέσει η μεταγραφολογία. Μου θυμίζει ποδοσφαιρικές ομάδες που αλλάζουν μεταξύ τους.

0: βουλευτές και πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν και εκτιμώ ότι η όποια συσπήρωση πρωτίστως πρέπει να γίνει στη βάση της κοινωνίας, του λεγόμενου μαζικό χώρο, στην νεολαία, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία των πολιτών. Εκεί υπάρχει ένα προσκλητήριο αυτή τη στιγμή, θεωρώ και εκτιμώ, από τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου πολίτες απλοί, χωρίς αξιώματα, χωρίς βουλευτικές καρέκλες, χωρίς προνόμια, να μπορέσουν να συνδράμουν, αν ιδιωτελώς, σε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Αν αρχίζουμε μεταγραφές κορυφής και αν θέλετε να εισβερίσει το οποίο το έχει απορρίψει η αλήθεια είναι στο παρελθόν ο κόσμος ή το έχουμε δει και κάνω μια παρένθεση, το έχει κάνει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να είμαι ειλικρινής απέναντι στην ιστορία. Βλέπουμε ότι αυτό τουλάχιστον δημιουργεί μια συνθήκη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και δεν εμφανίζει μια καλή εικόνα απέναντι στους πολίτες.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ακούστε κύριε Τεμπονέρα. Καλό είναι να μιλάμε με την κοινωνία. Βεβαίως αυτός είναι ο στόχος, αλλά τα πρόσωπα σηματοδοτούν κάτι. Προφανώς, δηλαδή τώρα μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο κορβανά.
0: Προφανώς, αλλά ένα πρόσωπο.
1: Θα μιλήσουμε με χιλιάδες κόσμο, αλλά αν ο Τεμπονέρας είναι μέσα από τον κόσμο και μας κάνει, αυτό θα πει. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα 1 εκατομμύριο μέσα στη Βουλή. Δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό μιλάω. Τα πρόσωπα πρέπει να είναι φορείς αξιών, φορείς ιδεών, φορείς πολιτικής σκέψης και δράσης. Προφανώς δεν αποκλείεται κανείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να κοιτάξει κάποιος προς ενδεχομένως επιλογές κορυφής, χωρίς πρώτα να έχει εξασφαλίσει την από τα κάτω στήριξη. Και αυτό έχει πει αδέρφη και ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, ότι έχει πει ότι η όποια κοινωνική διεργασία πρέπει να έρθει από τα κάτω και από εκεί και πέρα εκεί να υπάρξει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
2: Επειδή ο πολιτικός χρόνος τρέχει, λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Πρωθυπουργό να τις κάνει και νωρίτερα, πιθανότατα και μετά τη διεθνή έκθεση, ή γίνονται πολλά σενάρια, ακούγονται πολλά σενάρια. Δεν γίνεται πιεστικό το όλο πράγμα για το νέο εγχείρημα, για το αυτό που θα εκπροσωπήσει. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει και είναι πολύ λίγος πια.
0: Το πρώτο συμπέρασμα αυτό που αναφέρεται είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση βαρύνεται από τα σκάνδαλα αλλά και από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και ενδεχομένως να επιχειρήσει μια απόδραση ως βαριά ετημένη, θεωρώ και εκτιμώ εγώ,
2: ναι,
0: προκειμένου να καταφύγει σε εκλογές. Αλλιώς αν είναι φαινομενικά τόσο κυρίαρχη όσο μας λέει και πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, τα τριαντάρια τα οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή, προφανώς, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε άνετα να εξαντλήσει και την τετραετία και να πάει σε εκλογές, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η συζήτηση λοιπόν, η οποία ανήκει, είναι μια συζήτηση πανικού για την κυβέρνηση. Το ζητούμενο για μας ποιο είναι? Να υπάρχει έτοιμος προοδευτικός πόλος, συγκροτημένος, με θέσεις αλλά και ένα κυβερνητικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο πράγματι θα απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Είναι θετικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Σήμερα μίλησε για τις τράπεζες και τη φορολόγηση των μεγάλων κερδών. Έχει μιλήσει για την ενέργεια. Έχει μιλήσει για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έχει μιλήσει για το κράτος και τους θεσμούς. Σε αυτά πρέπει να επικεντρώσει ο προοδευτικός χώρος και όχι, αν θέλετε, σε βολουνταρισμούς ή κομματικές περιχαρακώσεις και αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς που δεν οδηγούν πουθενά.
2: Δεν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα το όλο πράγμα. Δεν πρέπει το έχει το ίδιο όλο εγχείρημα. Δεν πρέπει να πάει πιο γρήγορα.
0: Εγώ βλέπω, κύριε Μπιζόγλη, μια δυναμική. Μια δυναμική η οποία αναπτύσσεται και με βάση και τις μετρήσεις, από ό,τι φαίνεται, μάλλον πηγαίνει προς τα πάνω ή έχει μια ανωδική τάση, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί πέρα, όμως, επαναλαμβάνω, το όλο εγχείρημα θα αξιολογηθεί όταν υπάρξουν τα κείμενα, οι διαχειριστικές αρχές, τα πρόσωπα που το πλαισιώνουν, αλλά βεβαίως και το πολιτικό σχέδιο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Με το Πασόκ, γιατί δεν τα πάμε καλά, κύριε Τεμπονέρα? Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία, ας πούμε.
0: Και τώρα το Πασόκ, όσον αφορά τη συνεργασία, μιλάτε σε κάποιον ο οποίος τη συνεργασία αυτή την επεδίωξε όχι τώρα, αλλά εδώ και 2,5 χρόνια. Το να κοιτάμε προς το Πασόκ όταν πήρε μια συνεδριακή απόφαση που μιλάει για αυτόνομη πορεία και εκτιμά, όπως θέλει το ίδιο να πιστεύει, ότι θα είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά, αυτό έχει να κάνει με μια δική του κομματική περιχαράκωση σε κάθε περίπτωση. Αυτό που εντοπίζω όμως δυστυχώς και με στενοχωρία, επαναλαμβάνω το λέω απευθυνόμενο στο Πασόκ αυτό, είναι ότι το τελευταίο διάστημα φέρεται να λειτουργεί περισσότερο ως κόμμα συμπλήρωμα και λιγότερο ως κόμμα το οποίο θα έχει μια αντιπαθητική πρόταση έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Το είδαμε αυτό στη συνδιοίκηση ΠΑΣ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕΕ. Το είδαμε στο Αλισβερίσι, το οποίο δεν έγινε στο φως, αλλά ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι με SMS και μηνύματα στη συνεννόηση εντός εισαγωγικών για την πλήρωση των επικεφαλής των θέσεων ανεξάρτητης αρχής. Είδαμε στενούς συνεργάτες. Παράδειγμα, αναφέρω τον κύριο Μεϊμάρογλου, την κυρία της κυρίας Διαμαντοπούλου, συνεργάτης, ο οποίος να λέει ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την απόφαση την οποία πήραμε για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Όλα αυτά λοιπόν Εκτιμώ ότι δεν δίνει την εικόνα, και γι' αυτό φαίνεται ότι δεν κουνιέται και η βελόνα μάλλον, ότι μπορεί πράγματι το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει ένα ισχυρό προοδευτικό εναλλακτικό πόλο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να οψίμουν μια νέα πολιτική πρόταση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται αύριο. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εσάς και στους κρατήσεις του ΡΙΑΛ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, δράση. Έτσι με πολύ έντονα κοινωνικά, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Αύριο στο Δημοτικό Θέατρο από τις 10 μέχρι τη 1 μαζί με το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, το Μεταξά, το Μεγάλο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο του Πειραιά και την Κλινική Μαλλιών Μπερπανακόρ, θα μαλλιώσουμε μαλλιά ώστε να δημιουργήσουμε περούκες για καρκινοπαθείς.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
2: Κοιτάξτε, όλοι νομίζω έχουμε στο περιβάλλον, στην οικογένειά μας, ένα καρκινοπαθή. Γνωρίζουμε όλοι καλά τι σημαίνει απώλεια μαλλιών, ειδικά για τις γυναίκες. Για την ψυχολογία τους και τη διάθεσή τους την ώρα που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, να έχουν αντιμετωπίσουν και αυτό το δυσάρεστο, που ιδιαίτερα για μια γυναίκα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να έχει πλήρη απώλεια μαλλιών. Νομίζω λοιπόν ότι αύριο θα καταφέρουμε πραγματικά να μαζέψουμε, να δημιουργήσουμε τουλάχιστον, ο στόχος μας είναι να κάνουμε 70-80 περούκες. Είναι πολύ σημαντικό. Η επεξεργασία είναι στη Γερμανία, δεν υπάρχει υποδομή στην Ελλάδα. Θα στείλουμε τα μαλλιά στη Γερμανία, ώστε να επιστρέψουν, θέλω να πιστεύω, 60-80 περούκες και να κάνουμε 60-80 ασθενείς πιο χαρούμενους.
1: Αυτό, κύριε Δήμαρχε, θα έρθουν νέες κοπέλες στο Δημαρχείο.
2: Κοιτάξτε, ναι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να έχει υποστεί το μαλλί επεξεργασία, βαφή, ντεκαπάζ, πώς θα λένε.
0: Πρέπει να είναι καθαρό αυτό που το λέμε.
2: Να είναι καθαρό, ακριβώς, και λουσμένο και καθαρό. Κυρίως προθυνόμαστε σε νεαρές κοπέλες και νέους ανθρώπους. Ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία, ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα μαζεύαμε στην ομάδα την αθλητική που έχουμε, την Πειραιού, στη ΜΑΠ, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έρθουν την Κυριακή αύριο και ενώ θέλανε να συμμετέχουν, ήδη έχουμε μαζέψει 30 κοτσίδες, όπως λένε.
0: Ναι, γιατί να πούμε τη διαδικασία, κύριε Δημαρχέ, έρχονται με μαζεμένα μαλλιά,
2: με
0: ένα λαστιχάκι και κόβεται η κοτσίδα.
2: Ακριβώς, κόβεται η κοτσίδα, δένεται με ένα λαστιχάκι και από εκεί θα δημιουργείται ένα καρέ, το λέω για τις γυναίκες, στο μαλλί, και βέβαια θα πρέπει να πάνε σε ένα κομμωτήριο να το περιποιηθούν. Δεν μπορεί να γίνει αύριο, δηλαδή. Ξέρετε, θα έχουμε ίσως 6-7 κομμωτικές καρέκλες. Είναι 5 κομμωτές πυρώτες από κομμωτήριο του Πειραιά, οι οποίοι εθελοντικά οι άνθρωποι θα έρθουν να κουρέψουν και να δημιουργήσουμε αυτές τις κοτσίδες. Αλλά εκεί πέρα κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι θα πρέπει φυσικά να πάει μετά σε ένα κομμωτήριο για να φτιάξει καλύτερα τα μαλλιά της. Νομίζω θα έχουμε κόσμο, δείχνει ότι θα έχει συμμετοχή, γιατί έχουν κλειστεί πολλά ραντεβού. Είναι ευχάριστο αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο το μήκος της κοτσίδας που απαιτείται. Είναι 25 εκατοστά και νομίζω, κύριε Μπιζόλη, εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα
0: από όλους. Θέλει μακρύ μαλλί.
2: Ακόμα και ένα νεαρό κορίτσι δεν κοβεί εύκολα 25 πόντους μαλλί. Δεν θέλει περίπου 2 χρόνια.
0: Για να ξαναμεγαλώσει, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Όμως δείχνει ακριβώς τη θέλησή του να συνδράμουν και να βοηθήσουν τις καρκινοπαθείς.
0: Είπατε κάτι στην αρχή.
2: Έτσι, ακριβώς, θα κάνουν 2 χρόνια να ανακτήσουν τα μαλλιά τους. Δεν το σκέφτονται και έρχονται και πραγματικά τα κουρεύουν και βοηθάνε. Και αυτό πραγματικά είναι και ωραίο και συγκινητικό, και ειδικά όταν γίνεται από νέα παιδιά.
0: Όλοι έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον άνθρωπο που έχει βιώσει μια τέτοια κατάσταση, ή στο άμεσο περιβάλλον, στο μακρινό περιβάλλον, μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε είναι συγκινητικό πάρα πολύ το να βλέπεις νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να συμμετέχουν και οι κομμωτές του Πειραιά, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν εθελοντική εργασία. Είναι μια συλλογική προσπάθεια όλο αυτό.
2: Μια συλλογική προσπάθεια. Πράγματι, και δυστυχώς έχουμε και το κακό ότι βλέπετε ότι ο καρκίνος δυστυχώς έχει επαναλήφθει πολύ δυναμικά.
0: Ναι.
2: Με πολύ αυξητικές τάσεις. Το λέω και από τα στοιχεία που έχουμε και από το Μεταξά, αλλά νομίζω το βλέπουμε και στο περιβάλλον πολλών μας. Το βλέπετε ότι συνέχεια έχουν περιστατικά νέων ανθρώπων. Οπότε νομίζω αυτή η ευαισθητοποίηση και θα βοηθήσει την Κυριακή, αλλά και γενικότερα θα βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, να μπουν στις διαδικασίες να βοηθάμε ένα τον άλλον. Νομίζω αυτό αποτελεί μία από τις λύσεις.
0: Πέρα
2: από το κομμάτι του, το κομμάτι της ψυχολογίας ενός ασθενούς, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Είναι και συγκινητικό και είναι βεβαίως. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι βοήθεια στον συνάνθρωπο, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έχουμε ως άνθρωποι είναι πραγματικά η ένωση δυνάμεων σε πολλούς τομείς. Και σε αυτόν που συζητάμε τώρα, αλλά γενικότερα θα έλεγα, είναι όταν υπάρχει μια ομαδική δουλειά και συνδράμει ένα στον άλλον, συνήθως έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όταν απομονωνόμαστε και λειτουργούμε ατομικά, συνήθως δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε πραγματικά από καρδιάς να πάει καλά το όλο εγχείρημα. Αν και νομίζω ότι θα πάει καλά, υπάρχει τέτοιο αίσθημα, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει διάθεση για συμμετοχή
2: έτσι,
0: από όλους.
2: Είναι η δική μου αίσθηση. Και ειδικά και με τη δική σας βοήθεια, ενώ τον ΜΜΕ που το προβάλλετε και το επικοινωνείτε, είναι ακόμα πιο δεδομένη επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, κύριε.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος του Πειραιά, και τον ευχαριστούμε.

0: Πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να στηριχθεί από όλους όσοι μπορούν. Όπως μπορούν. Δηλαδή είναι
1: και
0: κάτι
1: από εμάς και από τα μέσα.
0: Και από τα μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. 60 με 80 περούκες αναμένεται να δημιουργηθούν για το αντικαρκυνικό το μεταξύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα πολλά, πολλά ωραία. Ο Παράσχος λέει πάντα έστεινα την καλημέρα μου και στους ομοδημούς μου συχνότητα σαν Παράσχο. Στέλνω λοιπόν στον Παράσχο, τον συνονόματο αγρότη την καλημέρα.
1: Α, μπράβο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, έχω γενέθλια και θέλω να ακούσω ευχές από εσάς και σας αγαπώ και είστε χαρούμενο δίδυμο. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά, βρε τα βράκι. Χρόνια πολλά, βρε τα βράκι.
0: Εκεί, τα ζώδια τα παρατηρείτε όμως. Τα ξέρετε,
1: είναι που δίπλα σου, Νίκο, μαθαίνω πολλά.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, χρόνια πολλά, Γιώργη. Ο Παράσχος μας στέλνει πάλι εδώ το βήμα της ΚΟ. Ο κόπος του Γιώργου δεν πληρώνεται. Είναι για τον Γιώργο που με τη δουλειά του είναι ένα άρθρο.
1: Α,
0: το
1: μάλιστα.
0: Οποίο είναι στο βήμα της ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ο Παράσχος εδώ. Πάντα λέει ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Ήταν παιδικό μου όνειρο.
1: Σώθηκες.
0: Γράφω και διαβάζω πολύ. Αλλά η γη σου δίνει τόση συγκινήσεις που δεν την αλλάζω με κανένα γραφείο.
1: Σώθηκες.
0: Και air conditioning. Έτσι είναι μόνο Παράσχος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι δεν πρέπει να χάσετε ούτε αύριο τη Real News. Είναι πραγματικά πολύ δυνατή με και το περιεχόμενό της και η συνεντεύξη της. Μαζί, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις όλο τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News.
0: Ο Αντώνης από την Μήλο, καλημέρα, λέει από την όμορφη Μήλο. Γεια σου, ρε Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου, Αντώνη. Μας χαιρετάει και η Μαρία.
0: Μαραγκίδου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Σόφη μας.
0: Στον ήλιο, στη ζωή και σε όλα τα όμορφα πράγματα που ευτυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Λοιπόν,
1: να σε εμείς καλά, φεύγουμε. Μας.
0: Έρχεται ο κύριος Μιχαλέλης με την κυρία Βραχά. Να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν.
1: Άσε και τίποτα.
0: Εμείς αύριο είμαστε εδώ 10 η ώρα. Done.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: γεια σας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε την ζωντανή μετάδοση. Το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Σάββατου Κυριακού. Με όλα τα νέα, τις εξελίξεις, συνεντεύξεις, ακροάτριες και ακροατές, τα πάντα εδώ στο τραπέζι. Φαίνεται πως η μέρα θα είναι άκρος ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή. Ήδη από χθες εμφανίστηκαν οι πρώτες εκατοντάδες φίλες και φίλοι που ξεκίνησαν τα μπανάκια τους. Είναι λίγο δροσερή η θαλάσσα, ακόμα και στο Σαρονικό που είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα ή τουλάχιστον σχετικά διαφορετικά σε σχέση με το Αιγαίο, που η θερμοκρασία είναι 16 με 17. Λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι ότι στο Σαρονικό είναι 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτοί οι 2-3 βαθμοί παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς οι οποίοι κρυώνουν. Είναι κρυουλιάριδες. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα να κάνετε διαφορετικά πράγματα. Κυριακή τη Σαμαρίτιδος σήμερα γιορτάζουν οι φίλοι μας, ο Σίμος, ο Σιμεών, η Σιμωνία. Και βέβαια είναι η Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας, φίλες και φίλοι. Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας που έχει καθιερωθεί, το λέει και η φράση, η λέξη, σε όλο τον κόσμο, ο εορτασμός της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα. Μια γιορτή που πρέπει να πούμε μπορεί να έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από ξένους, των ΗΠΑ δηλαδή, με την προκήρυξη που υπέγραψε ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ο Γουντρού Γουίλσον, την προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι όμως μια γιορτή που έχει αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος στο Κυβέλα Μάτερ Θεών, από αναφορές και γραφές που έχουν διασωθεί από τα αρχαία μας χρόνια. Παγκόσμια μέρα της μητέρας λοιπόν σήμερα και αυτή η γιορτή έχει αρχαιοελληνικές αναφορές, να το λέμε αυτό. Φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα στη ζωή μας δεν έχουν αρχαιοελληνικές αναφορές, χωρίς να έχω μια ελληνοκεντρική έτσι διάθεση προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά τέτοιου είδους θέματα, γιορτές, συνήθειες, έθιμα, παραδόσεις έχουν ξεκινήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι όλα, πολλά από αυτά από την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Είπαμε, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Και βλέπω έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Σας βλέπω αρκετά δραστήριους και νωρίς. Να πούμε ότι οι μητέρες είναι και οι μητέρες οι οποίες κάνουν το δικό τους αγώνα για να αποκτήσουν παιδί ή αν δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν έχουν υιοθετήσει ένα παιδί. Όλες είναι μητέρες. Η κάθε μία με τον δικό της χαρακτήρα και με τα δικά της χαρακτηριστικά.

καλά, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η εμπορικοποίηση έτσι της γιορτής αυτής από πολλούς, με τα δώρα, με τη βιομηχανία των λουλουδιών, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος μας σήμερα. Τα πάντα κινούνται γύρω από την κατανάλωση, φίλες και φίλοι, και έτσι έχουμε μάθει και εμείς να συμπεριφερόμαστε μέσα στα πλαίσια αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θεοδωρής Αξελός θα ξεκινήσει τα δελτία και τους τίτλους από τις 7.30 και μετά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email. Φυσικά και θα πάμε με ελληνική μουσική όλο το τρίωρο, όπως πάμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Όμως, ελληνική μουσική είναι και αυτό. Όμως, χθες το βράδυ έγινε χαμός στο ΆΚΑ από τους θρυλικούς Μετάλλικα, 80.000 και πλέον θεατές, όχι μόνο νέοι, και μεγαλύτερη ηλικία, πήγαν να ακούσουν το μοναδικό αυτό συγκρότημα, που δεν ήταν μόνο ένα συγκρότημα, αλλά ήταν όλο το κόνσεπτ που ετοίμασαν στη συναυλία, τα φωτορυθμικά, τα εφέ, οι ήχοι. Και βέβαια ήρθαν στην Ελλάδα και έπαιξαν τι άλλο. Για να ακούσουμε τι έπαιξαν χθες Μετάλλικα. Είναι ήχος όχι από κλασικό ελληνικό μπουζούκι, αλλά από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Μετάλλικα.

Αυτά ή μάλλον ένα κομμάτι από αυτά που έγιναν χθες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Πάμε στο πρώτο μήνυμα που ήρθε από την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Το πρωινό μας φανταστική φωτογραφία από την ερέτρια Εύβοιας που στέλνει η κυρία Δελούδη κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή. Να είστε καλά κυρία Εύα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδιο Λιμπού. Καλημέρα φίλε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μωυσόγλου. Καλημέρα Γιάννη, ξημερώνει Κυριακή με νέες χαρές και αισιοδοξία. Η Διάς Ενέργειας και η Διάς Εκδοτική παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες για καλό βιβλίο και φθηνό ρεύμα στη διάθεσή σας για κάθε συμβουλή, γιατί η ποιότητα ζωής δεν ακριβεί. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλους. Ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, ο καλός φίλος ακροατής. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε πάντα καλά. Ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της. Μέσα στα κύματα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία. Σε λίγο θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Να πούμε πρώτα καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα στον παλιό καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλή μας Κυριακή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Και σε σένα, στην οικογένεια και σε όλα τα παιδιά στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια που μου στέλνει ότι 4 Έλληνες ευρωβουλευτές με γραπτή ερώτηση ζητούν παρέμβαση της ΕΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκικό νομοσχέδιο περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Καλημέρα. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή Κυριακή από Λάρισα. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Να είσαι καλά. Από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, τη φίλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κουμάρ. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλή εκπομπή. Σύστηκε χθες η Αθήνα με τους Μετάλλικα. Ήταν απλώς υπέροχη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω και ήταν η τελευταία τους. Κρίμα. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Τιμούμε εκείνες γυναίκες που έγιναν το πρώτο μας καταφύγιο, η πρώτη αγκαλιά, η πρώτη λέξη αγάπης. Τιμούμε τις μητέρες που ξενύχτησαν, που άντεξαν, που στάθηκαν βράχοι, ακόμα και όταν λύγιζαν μέσα τους. Η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη στέλνει το πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, φίλε.
1: Πάμε να φύγουμε σήμερα. Δεν έχει αγάπη μας.
0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ το παιχνίδι χθες στη ΣΑΕΚ. Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά που γύρισα. Τι να σου πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοια αυτοκτονία στον τελικό μπάσκετ. Κέρδιζε με 20 πόντους 10 λεπτά πριν και τελικά το έχασε το παιχνίδι στην παράταση. Κρίμα, θα μπορούσε να το σηκώσει το BCL, έτσι λέγεται η Basket League, από την Ρίτα στην παράταση. Έχασε με 92-86. Λοιπόν, είναι Κυριακή, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα βγάλουμε αρκετές τηλεφωνικές γραμμές για συνεντεύξεις. Γενικά ελπίζω μαζί με τη συνοδεία της ελληνικής μουσικής και τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και ακροατών να περάσετε όμορφα, να περάσουμε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα από το Παγκράτη που γράφει ότι φαίνεται ότι οι Κουρανοί, οι Γιάννη, έχουν αποφασίσει να μας απαλλάξουν με πλωτά ντρόνους από δεξαμενόπλια με ρωσικό πετρέλαιο που μεταγγίζουν κάτω από την Πελοπόννησο. Όμως σε περίπτωση έκρηξης η οικολογική καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη. Κάτι συνέβη με αυτό το ντρόουν. Χθες ο κύριος Δένδιας είπε ότι έχουμε πλήρη εικόνα. Από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείς, είπε ότι έχουμε, ο στρατός δηλαδή, οι ειδικοί, έχουν πλήρη εικόνα για το τι, πού πήγαινε, τι είχε πάνω του το περίεργο αυτό ντρόουν, το οποίο, για το οποίο μάλλον πρέπει να σας πω ότι από διαρροές που υπάρχουν από το Υπουργείο Άμυνας είχαν χαλάσει οι αισθητήρες του και έκανε βόλτες γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Προφανώς είχε άλλο προσανατολισμό, βρέθηκε αλλού. Τώρα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Άμυνας ή εν πάση περιπτώσει από τις αρχές. Είχε σπασμένους αισθητήρες, όπως σας είπα. Έκανε κύκλους ακυβέρνητο το θαλάσσιο ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.

Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο φίλος ο Αβραάμ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε εκείνες που μεγαλώνουν παιδιά της οικογένειας σαν να ήταν δικά τους, Γιάννη. Γιατί η μητρότητα είναι αγάπη, ευθύνη και παρουσία και αυτά δεν αντικαθίστανται. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή Κυριακή. Γιάννη, αρχίζω να έχω βάσιμες υποψίες, πως θες οι Μετάλλικα έκαναν το άνοιγμα για τη Βύση του Σεπτέμβρη. Θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο η Βύση. Καλά, εντός Ελλάδας δεν νομίζω ότι ανά η Βύση παίζεται. Όχι από τους Μετάλλικα, από κανένα Μετάλλικα. Βέβαια, εγώ θεωρώ την πιο ιστορική συναυλία που ήμουνα και τυχερός που την έζησα, για να πάει οικογενειακός. Με δεδομένο ότι η συναυλία αυτή έγινε στον μοναδικό χώρο του, στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας, τη συναυλία των Σκόρπιονς πριν από περίπου 7, 8, 9 χρόνια. Πρέπει να το δω πότε ακριβώς είχε γίνει. Πραγματικά μια τρομερή συναυλία με 100.000 κόσμο. Στο Καλλιμάρμαρο που οι Σκόρπιονς έπαιξαν τα πάντα. Από τότε που ξεκίνησαν στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι εκείνη την περίοδο που πήγαμε και παρακολουθήσαμε τη μεγάλη αυτή συναυλία. Αλλά και η Μετάλλικα, ένα τεράστιο συγκρότημα της hard rock, του heavy metal, γενικότερα της rock μουσική. Αποθέωση, αν δείτε βιντεάκια στο διαδίκτυο, θα δείτε πραγματικά ότι δεν ήταν μόνο η κόσμος ηρωή. Χθες η Κηφισίας είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι είχε το πρωί τις καθημερινές. Γενικότερα το στήσιμο της συναυλίας ήταν κάτι μοναδικό, φανταστικό. Να είναι καλά οι φίλοι μας οι τυχεροί που πήγαν και απόλαυσαν τους Μετάλλικα. Και πλήρωσαν και καλά λεφτά για τα εισιτήρια, έτσι. Δεν είναι φθηνά τα εισιτήρια σε τέτοιες συναυλίες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη τον Ευθυμίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Σε ακούμε πάντα από το κτήμα. Είσαι η καλύτερη συντροφιά μας το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Ευθύμη. Την καλημέρα μου σε σένα, στην οικογένεια, σε όλη τη συντροφιά που μας ακούτε από το πρωί. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε χθες τις προσυνεδριακές διαδικασίες και πάει ολοταχώς για την τελική ευθεία των εκλογών. Το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα δηλαδή. Ήδη έχουν πέσει οι πρώτες ημερομηνίες για τις εκλογές. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι μία πιθανή ημερομηνία που κυκλοφορεί ευρέως στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και η δεύτερη είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αν τελικά ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε πρόορες εκλογές, γιατί δύο είναι τα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να μην προκηρύξει πρόορες εκλογές, αν και οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο πρόορες. Είναι 5-6 μήνες πριν τη συνταγματική η λήξη της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι λοιπόν τα σενάρια, φίλες και φίλοι. Το πρώτο είναι να προκηρύξει εκλογές περίπου στο τέλος τετραετίας, πριν αναλάβει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1η Ιουνίου, να έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία τέλη Μαρτίου, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις δεν θα δώσει αυτοδυναμία. Θεωρήστε δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, για να ανεβάσει συσπήρωση και τα ποσοστά του πρώτου κόμματος, που θα είναι η Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα πρέπει όταν θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμπέσει αυτή η Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση, καταλάβατε. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει βγει από τις εκλογές και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Νομίζω καταλαβαίνετε το διαχωρισμό και τον συνταγματικό και τον θεσμικό διαχωρισμό. Άρα δεν συζητάμε για τέλος τετραετίας, τέλος ημερολογιακά, αλλά για πριν. Το δεύτερο σενάριο είναι, το πρώτο σας το είπα, εκεί τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Το δεύτερο σενάριο είναι να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Να σας πω ποιες ημερομηνίες είναι εδώ, για να έχετε και εσείς εικόνα. 5-6 Σεπτεμβρίου και από το βήμα της ΔΕΘ, αφού ανακοινώσει συγκεκριμένες εξαγγελίες και θα του ανάψει το πράσινο φως για τις εξαγγελίες αυτές δημοσιονομικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, να προκηρύξει τις πρόορες εκλογές, τις εκλογές ας πούμε καλύτερα και όχι πρόορες, από το βήμα της ΔΕΘ. Για να μην έχει μπροστά του και ολόκληρο το χειμώνα της επόμενης περίοδου, δηλαδή το χειμώνα 26-27, και για να πάει λίγο νωρίτερα σε εθνικές εκλογές από το αναμενόμενο. Αυτά τα δύο σενάρια είναι. Δεν αποφασίζεται κάτι από τώρα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κυρίως οι διεθνείς παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα οικονομικά της χώρας. Όμως εκεί, μετά τα μπανάκια του λαού, μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις αποφάσεις του ο Πρωθυπουργός. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, παύλα χρησμό, παύλα σχόλιο, παύλα δήλωση, πείτε το όπως θέλετε,
Χθες αργά το βράδυ του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πούτιν είπε ότι πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Και είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο ο Πούτιν. Δεν ξέρω πού βασίζει την αισιοδοξία και τη βεβαιότητά του για όλο αυτό. Πάντως σας μεταφέρω τι ακριβώς είπε.

0: Σήμερα η Real News κυκλοφορεί με κεντρικό θέμα την ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει η εφημερίδα δυνατό αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν σε κυβερνικό επίπεδο. Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, ζητά ο Νίκος Παπάς με δήλωσή του στη Real News. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θέλει ο Τσίπρας τον Νίκο Παπά στο νέο του κόμμα, όπως δεν θέλει και άλλους παλιούς, την κυρία Ρένα Δούρου και άλλους. Μάλλον χωρίς αυτούς θέλει να πορευτεί ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον πρώην υπουργό, τον κύριο Πανορίγα, τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λένε την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα δούμε τι και πώς τα λέει. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ.
1: Ένα θαλασσί φουστάνι για ραβόνα και για γάμο.
0: Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση εδώ του Ζαχαρία Ζούπη, που είναι μέλος του SOMAR, δηλαδή του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων, όπου μας αποκάλυψε πως και επιστημονικά το βάσισε, πως η εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο θέμα των δημοσκοπήσεων θα συνεχίζει να δημοσιεύεται και μάλλον πάμε, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, προς κατάργηση της εκτίμησης της πρόθεσης ψήφου, που δεν έχει και κανένα νόημα με τόσους αναποφάσεις τους. Και νομίζω ότι τα δεδομένα τα δημοσκοπικά, σε επιστημονικό τουλάχιστον επίπεδο, όσοι από εσάς ακούσατε τη συνέντευξη, ίσως καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, να διαβάσω μηνύματα που δεν έχω προλάβει να αναλύσω. Καλημέρα, Γιάννη, από τον κύριο Πιταρά. Η Άγκυρα ενισχύει συνολικά το αποβατικό της δόγμα, δημιουργώντας νέο αμφίβιο σώμα στρατού με έδρα την Άρα στο Τσανάκαλε, με τρεις ταξιαρχίες πεζών αυτών. Οι τρεις ταξιαρχίες θα απαριθμούν περίπου 10.000 επίλεκτους πεζοναύτες, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία επεκτείνει και τις δυνάμεις καταδρομών της, σχεδιάζοντας 45 ταξιαρχίες, γράφει ο υποναύαρχος ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα σας, Γιάννη. Από Βιέννη θα αντιδράσει επιτέλους σαν σοβαρό κράτος για αυτό το ντρόουν, αρκετά πια, γράφει ο φίλος ο Φίλιππος. Καλημέρα και στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Μας στέλνει την καλημέρα του. Θα ήθελα να βάλετε το τραγουδάκι «Γυναίκα είναι» με το Σταμάτη Γονίδη για τις μητέρες όλου του κόσμου, βέβαια. Και να βρούμε και ό,τι άλλο έχουμε σε επίπεδο τραγουδιού για τις μητέρες, τις μαμάδες, αγαπητή Μαρία. Έχουμε αρκετά.
2: Στην παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα χειμώνω η Μπενίτσα.
0: Χθες εξαπέλυσε επίθεση στο τραπεζικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε, όπως καταλαβαίνετε. Ο κύριος Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι αποτελεί περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα. Έκλεισε τις τράπεζες και τώρα θέλει να τις εξηγιάνει. Περιμένουμε μέσα στο Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο. Η κυρία Καρσιανού είπε ότι το Μάιο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα της. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί ή να διαρρεύσει και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας για τη δημιουργία νέου κόμματος. Γιατί ξέρετε, με αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή αν προκηρυχθούν προώρες εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να τρέξουν να οργανώσουν τα κόμματά τους για να προλάβουν.

0: Χθες ο κύριος Ένδιας παρέστηκε και μίλησε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Από ό,τι με ενημέρωσαν, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή των ψηφοφόρων και των στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Ένδια, με την έννοια ότι απαιτούν από τον κύριο Ένδια να πέφτει περισσότερο στη μάχη και να έχει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Αυτό δηλαδή το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός. Να υδρώνουν όλη τη φανέλα. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέβηκε για ένα γάμο με κουμπάρα τη Μαρία Τζομπανάκη, τη γνωστή ηθοποιό. Έχει και τα οικογενειακά θέματα. Είπαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρατήθηκε με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας σε βίντεό του ζήτησε, μάλλον μίλησε, δεσμεύθηκε, όχι ζήτησε, εξήγηλε επιβολή πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέβασε βίντεο στα social media, προσπαθώντας να βάλει στο στόχαστρό του τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων με μια λεγόμενη πατριωτική εισφορά. Στο βίντεο του, Αλέξης Τσίπρας αναλύει τα κέρδη των τραπεζών και τα έσοδά τους, προτείνει την επιβολή, όπως σας είπα, πατριωτικής εισφοράς και επανέλαβε αυτό που είχε πει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη, είχε πει στους Δελφούς. Το ρώτησαν βέβαια από κάτω οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, αυτή την πατριωτική ευθύνη, γιατί δεν την είδαμε στα 5,5 χρόνια που κυβερνούσες. Εκεί δεν απάντησε, όπως καταλαβαίνετε, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε και για νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονίδη, τον δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Η εορτή της μητέρας σήμερα. Ωστόσο, εμείς οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο εορτάζουμε τη μητέρα στην υπαπαντή του Κυρίου μας τη Δευτέρα Φεβρουαρίου ή εκάστου έτους. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι οι μητέρες εορτάζουν όλες τις μέρες του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κιμιονί. Κάθε μέρα γιορτάζουν οι μαμάδες. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ακόμα ακουστική έτσι, νότα από το Ζορμπά και πώς τον έπαιξαν, πώς τον ερμήνευσαν οι θρυλικοί Μετάλλικα με τις ηλεκτρικές κιθάρες και όχι με μπουζούκια. Φοβερό, ακούστε το. Ο ήχος δεν ήταν τέλειος, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει καταγραφεί από κινητό. Πήρατε μια γεύση όμως πώς τίμησαν την ελληνική μουσική παράδοση, το Μίκη Θεοδωράκη και όλη την Ελλάδα με το δικό τους τρόπο, η θρυλική Μετάλλικα. Φανταστική συναυλία. Πάντα να έχουν την τύχη οι άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική να παρακολουθούν, να ζουν τέτοια μεγάλα συγκροτήματα τα οποία δεν έρχονται συχνά στη χώρα μας. Να σας πω ότι ήταν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μικροί ροκάδες, πιτσιρικάδες δηλαδή, μεγαλύτεροι, έφηβοι. Ακόμα και άνθρωποι πάνω από 50 ή 60 έτη που πήγαν να απολαύσουν τη συναυλία. Μάλιστα είχαν προμηθευτεί εισιτήρια όχι στα καθίσματα του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, εκεί δηλαδή που πάει η θερμόαιμη νεολαία. Ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αυτό το Ινστιτούτο που καταγράφει τους σεισμούς στη χώρα, είχε κατέγραψε τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ με σεισμογράφο, λόγω των ηχείων και των μπάσων που ακούγονται στη συναυλία των Μετάλλικα. Εξέτασαν επίσης επιστημονικά, να ξέρετε, αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών που χόρευαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα θα μπορούσε να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Δεν ξέρουμε τι κατέγραψαν τελικά οι σεισμογράφοι. Φαντάζομαι από αύριο θα μελετήσουν αναλυτικά τα δεδομένα. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός και πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε με μηνύματα, με σχόλια, με τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομικό αναλυτή και φοροτεχνικό για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Σεφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης, θα κυροβολεί σήμερα το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι 147 επιβάτες θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω ενός πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα.

ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική, επαναλαμβάνω, πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η δράση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγκή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε στην περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι η Real News, εκτός από τα περίπτερα, είναι και στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Επίσης, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: μια καρδιά. Με νίκαγες με σαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές και βεβαίως και ομνίουμε και υποκλινόμαστε σήμερα στην μοναδική τη μητέρα, τη μάνα.
1: Φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας πώς πάνε, πόσες έχουν κατατεθεί, μέχρι πότε υπάρχει έκπτωση του 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου και άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Ναι. Συνεχίζονται με ταχύρυθμους, αγαπητέ Γιάννη, και έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια υποβολές. Η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 τώρα. Και βέβαια δεν γεννιάται θέμα για να μιλάμε για παράταση. Τώρα για τις εκτόσεις. 4% καταρχήν μια έκπτωση σημαίνει ότι πληρώνω εφάπαξ. Πότε πληρώνω εφάπαξ? 31 Ιουλίου. Πρέπει όμως για να πάρω 4 ή 3 ή 2 να έχω κάνει τη δηλώση μου εν καιρό. Δηλαδή μέχρι 15 τώρα, μέχρι 15 Μαΐου είναι το 4% για 4% έκπτωση. Μέχρι από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση περιορίζεται στο 3% και για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, τερματική ημερομηνία δηλαδή, μειώνονται στο 2%. Βέβαια, το σύστημα αυτό τις υπολογίζει αυτόματα και όταν θα έρθει η ώρα να πληρωθεί, δεν μπορεί να σημαίνει ότι έκανα δήλωση σήμερα και πρέπει να πληρώσω τώρα. Είναι η μοναδική η προθεσμία αυτή για την εφάπαξη που είναι
1: τώρα.
2: 31 Ιουλίου.
1: Πες μας τι νεότερα ή τι πληροφορίες έχεις για την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχεις από το Υπουργείο Οικονομικών? Πάει προς μείωση, πόσο θα μειωθεί?
2: Στο τραπέζι, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει σοβαρά για την μείωση του ποσοστού προκαταβολής,
1: ναι,
2: για επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε προκαταβολή όπου υπάρχει επιχείρηση, δεν μιλάμε στους πιστωτούς κλπ. Με στόχο να βελτιωθεί η ρευστότητα των επαγγελμάτων. Να θυμίσουμε ότι η προκαταβολή κατά τη διάρκεια των μνημονίων είχε ως αποτέλεσμα την πρόορη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και είχε περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και περιορίζει συνεχώς ακόμη να
1: πέφτει. Άρα πόσο θα μειωθεί κατά την εκτίμησή σου, τι πληροφορίες υπάρχουν?
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι είχε ανέβει το 2015, είχε πάει στο 100% στις επιχειρήσεις. Η παρούσα κυβέρνηση επανέφερε στο 80% από 100 και για τα φυσικά πρόσωπα στο 55% πάλι από 100%.
1: Τώρα πόσο θα πάει?
2: Τώρα μετά τις μειώσεις που είδαμε στην κλίμακα φορολογίας κλπ, υπάρχει κεντρική θέση στο πακέτο των μέτρων για την ενίσχυση των νομικών προσώπων. Θα είναι βεβαίως και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην περίφημη.
1: Ναι, τι εικόνα έχετε όμως εσείς, πού περίπου θα μειωθεί, περίπου?
2: Στόχος είναι να μειωθεί η προκαταβολή και να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύει.
1: Ναι, πόσο να μειωθεί, αυτό ρωτάω τόσο.
2: Οπωσδήποτε θα έχει μια

0: μια κλίμακα ίσως, ή θα πάει κατευθείαν στο, ακόμη στο 50%. Εξετάζονται τα ποσοστά, πάντως θα μειωθεί, αυτό είναι βέβαιο, γιατί είναι αίτημα της αγοράς.
1: Να πάει στο 50% από το 80% στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στο 55%.
0: Στο 55% ενδεχομένως να πάει στο μισό και εκεί.
1: Μάλιστα. Μακάρι, αυτή θα είναι ευχάριστη είδηση για την αγορά.
0: Ναι, είναι ευχάριστη είδηση, γιατί αυτό είναι ένα αίτημα που βεβαίως είναι καταβολή. Δεν είναι, πληρώνεται και κάθε χρόνο αλλάζει. Αλλά όταν έχει κέρδη, είναι πάντοτε ένα δεσμευμένο κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπαμε. Είναι σημαντικό. Αυτά τα μέτρα.
1: Άρα, αυτές οι μειώσεις θα ισχύσουν για του χρόνου, για την επόμενη φορολογική χρονιά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Βέβαια, θα ισχύσουν για την επόμενη φορολογική χρονιά.
1: Ωραία. Τώρα.
0: Να θυμίσουμε επίσης ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, όσοι έχουν δει τις δηλώσεις τους, γιατί είναι προσυμπληρωμένες, το είχαμε πει και σε άλλη συνομιλία, Γιάννη, μπορούν να κάνουν χωρίς πρόστιμο, να κάνουν τις διορθώσεις, και πρέπει να προσέξουν μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν. Τι προσέχω, δηλαδή, δύο-τρία πράγματα στα γρήγορα. Αν είναι σωστό ο αριθμό IBAN, διότι κάθε φορά λέει ο διοικητή, ο Γιώργο Πιτσιλή, είναι να επιστρέψω φόρου και δεν έχετε σωστό IBAN. Υπόψη ότι η πορεία των δηλώσεων έχει πιστωτικά, δεν είναι μόνο χρεωστικά, έχει και πιστωτικά, επιστρέφονται ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν επισταθεί περίπου σε 300.000 φορολογούμενου. Ο μέσο όρο και φέτο του φόρου δεν είναι. Είναι λογικό, είναι περίπου γύρω στα 1280, Γιάννη, δηλαδή ο μέσος όρος.
1: Τώρα, πες μας για το αναδρομικό κούρεμα στα πρόστιμα επαγγελματιών και επιχειρήσεων για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ.
0: Είχε βοηθήσει η εκπομπή σου προσωπικά, είχαμε δώσει τη μάχη, και ο κόσμος, η αγορά, οι οικονομικοί φορείς είχαν δώσει, είχαμε αρθρογραφήσει. Τι είχε γίνει? Ξαφνικά για μηδενικές δηλώσεις που δεν έχουν φόρο, δεν έχουν φορολογική επιβάλληση. Είχε από το Απρίλιο του 2024, από 100 ευρώ που ήταν ο φόρος, είχε ανέβει στα 250 ή 500 ανάλογα τη διατηρή. Εδώ λοιπόν, μετά από προσπάθεια, έγινε καμιά συζήτηση και τελικά με το νομοσχέδιο το καινούριο, ήδη την Τετάρτη, όπως ανακοινώθηκε, θα ψηφιστεί. Έχει συζητηθεί δηλαδή. Έχουμε μια σοβαρή καλή είδηση. Και τι είναι, είχαμε πρώτα μια. Η αγορά γόγγιζε στην κυριολεξία, γιατί μια μέρα, δύο μέρες για 2 ευρώ, για 3 ευρώ, με φόροι, διάφοροι σακουλές και χαρτόσημα κλπ. Και έβλεπε κανείς 350-400 ευρώ. Αυτά, αν δεν περνάει ο φόρος τα 100 ευρώ, δεν υπάρχει φόρος. Δηλαδή, είτε καθυστερήσεις, είτε.
1: Κατάλαβα. Τώρα.
0: Είτε προποιητική.
1: Τώρα.
0: Άρα, τακτοποιήθηκαν αυτά τα ζητήματα και προς αυτήν την κατεύθυνση νομίζω
1: λοιπόν.
0: Πρέπει να πούμε ότι όταν η αγορά μιλάει, όταν η αγορά γενικώς, γιατί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πας μας τώρα για τη νέα καθάριση του ένφια το 25 και το 26 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Τι εικόνα υπάρχει από το Υπουργείο? Από την ΑΔΕ, μάλλον.
0: Είναι περίπου κοντά στις 50.000 και είναι σημαντικό αυτό, γιατί είχε τεθεί θέμα και καθυστερούσαν. Είναι και το 25 και το 26 για εδώ.
1: Ναι.
0: Με πράξεις προσδιορισμού ενσωματώνονται οι φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις που έχουν προωθηθεί σε διάφορους νόμους για ακίνητα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται σε ειδικά προστατευμένες περιοχές. Τι σημαίνει πρακτικά? Οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημίες από φυσικά φαινόμενα βλέπουν είτε μείωση στον ένφια, είτε σε ορισμένες πτώσεις ολική απαλλαγή.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Η παρέμβαση αποσκοπεί να υπάρξει φορολογική ακούφιση και στήριξη σε πολίτες που έχουν πληγεί.
1: Μάλιστα. Και με τι να κλείσουμε? Να κλείσουμε με
0: τον ένφια.
1: Για τον ένφια, ναι.
0: Έχει πέσει ξανά η συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι.
1: Ίσως ανακοινωθεί περικοπή οριζόντια του ένφια από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Γιατί έχει πάρει το δρόμο της ανηφόρας οι αυξήσεις, αλλά στο επίκεντρο πάλι της φορολογικής πολιτικής εδώ βρίσκεται το ενδεχόμενο μια νέα προσαρμογή στις αντιμετωπικές αξίες. Δηλαδή, και για να μετρεστεί η επιβάλληση των ιδιοκτήτων, εξετάζεται τι? Το κούρεμα στον ένφια.
1: Ναι.
0: Με απλά λόγια, οι αντιμετωπικές αξίες ανεβαίνουν, άρα αυξάνεται η φορολογική βάση. Ταυτόχρονα όμως προωθείται μείωση του ένφια ώστε να μην υπάρξει. Έτσι, αυτόματη επιβάρηση στους ιδιοκτήτες. Ισορροπία μεταξύ, Γιάννη, ισορροπία σε αυτό, μεταξύ πραγματικής αξίας και φορολογικής επιβάρησης.
1: Να ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι και αυτά θα τα αναμένουμε μετά βεβαίως στην διεθνή έκθεση του Πρωθυπουργού.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ακροατές.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Τι μας λέει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγιάννη? Αφού παρέδωσε τις τράπεζες στα ξένα φαντς, γιατί επί Τσίπρα έγινε όλο αυτό, τώρα θα τους επιβάλλει και πατριωτική εισφορά, αναρωτιέται ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα στον κύριο Μένη Ποζαφριάδη, καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη, να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη που γράφει, στέλνει καλημέρα. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε και εμείς και οι Ιταλοί ότι το αδέσποτο ντρόν που ψαρέψαμε στη Λευκάδα θα μπορούσε να επιφέρει τεράστια καταστροφή στις γειτονιές μας. Απαιτείται άμεση συνεργασία ώστε να μάθουμε ποιος, από πού και γιατί, για να λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό περιμένουμε, να μας ενημερώσει και επισήμως, αγαπητέ φίλε, σωστή παρατήρησή σου, Γιάννη, το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό είπε χθες και ο κύριος Δένδιας, ότι έχουμε καταλάβει και γνωρίζουμε τα πάντα. Περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να ενημερωθεί και η κοινωνία, ο πολίτης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Ζαπράνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ευτυχώς που κατάλαβε ο Τσίπρας ότι όλοι αυτοί τους οποίους είχε αξιοποιήσει ως υπουργούς ή ως υφυπουργούς δίπλα του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν οι περισσότεροι. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω το χαρακτηρισμό αυτό. Να τους πούμε αναποτελεσματικούς, να το μαλακώσουμε λίγο. Οπότε γράφει ο φίλος ακροατής ότι θα πρέπει να πορευθεί μόνος του και χωρίς αυτά τα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας. Χρησιμοποιεί και άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά καλό να μην τους διαβάσω. Μα νομίζω δεν έχει καμία διάθεση να τους αξιοποιήσει όλους αυτούς. Δεν θυμάσαι που τον τους είχε βάλει στον εξώστη την τελευταία φορά που παρουσίασε βιβλίο. Όχι την τελευταία φορά, μία από τις τελευταίες φορές που παρουσίασε κεντρικά στην Αθήνα το βιβλίο του. Τους είχε όλους στον εξώστη.

Καλημέρα στο φίλο τον Αντριάν. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς από τη Ρουμανία. Να ξέρεις, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και στη Ρουμανία. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή που μου στέλνει ότι ο Πλανητάρχης προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Τα διαβάσαμε χθες αυτά, αγαπητέ φίλε. Πράγματι. Οι υπηρεσίες της NASA και οι συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Και γράφει ο κύριος Κιμιονής, σωστά, και εμείς οι κάτοχοι και χρήστες ελληνικής γλώσσας δεν τη χρησιμοποιούμε ή όταν τη χρησιμοποιούμε την τραυματίζουμε. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Νάτος και ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις μαμάδες όλη του κόσμου. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να βγει δημόσια και να μας πει, εφόσον γνωρίζει, ποιοι Έλληνες ευθύνονται για τις δύο μεγάλες εθνικές τραγωδίες, το Μάτι και τα Τέμπη. Ο κρατικός μηχανισμός τόσο ανίκανος είναι που ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Νομίζω για τα Τέμπη δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας, δεν ήταν πρωθυπουργός, ούτε κυβερνούσε εκείνη την περίοδο. Για το Μάτι όμως, η πολιτική ευθύνη εκείνης της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και νομίζω ότι τιμωρήθηκε η κυβέρνηση αυτή πολύ αυστηρά δύο φορές. Και στις εκλογές του 19 και του 23. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Η εκτίμησή του είναι ότι μάλλον δεύτερο κόμμα θα βγει στις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ακόμα τι θα γίνει. Για να έχουμε πλήρη εικόνα θα πρέπει τα νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, μας τα έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης, ο καλός φίλος αναλυτής. Θα πρέπει να ανακοινωθούν, να μετρηθούν και τότε να έχουμε μια εικόνα. Έχει προβάδισμα το ΠΑΣΟΚ. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Υπό την έννοια ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα που διετέλεσε κόμμα εξουσίας τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχει απλώσει τα δίχτυα του στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία γενικότερα. Είναι ένα κόμμα πιο οργανωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα δούμε αν φτάνει όλο αυτό όμως για να έρθει δεύτερο. Δηλαδή ο σκεπτικισμός, ο προβληματισμός μάλλον του ακροατή είναι σωστός, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά για να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, ή σχεδόν με βεβαιότητα, τι θα γίνει στις εκλογές, πρέπει να έχουμε όλο το puzzle των νέων κομμάτων μαζί με τα παλιά. Να καταγραφούν, να μετρηθούν στην κοινή γνώμη, να γίνουν οι απαραίτητες σταθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, να βγει επιστημονικά η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και τότε να έχουμε μια εικόνα σε σχέση και με την αναγωγή στους αναποφάσεις, στους ψηφοφόρους, δηλαδή τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αλλά και γενικότερα στους πολίτες που δεν απαντούν. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας ακούμε και πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να μπούμε στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, φοβερός ο καιρός σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι από χθες άρχισαν να γεμίζουν οι παραλίες. Νομίζω σήμερα που είναι και Κυριακή και περισσότερος κόσμος είναι, δεν δουλεύει, θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στα νότια της Αττικής. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς. Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Χρόνια πολλά Γιάννη στη μητέρα μου Μαρία στο Βόλο, αλλά και στη γυναίκα μου μητέρα δύο εφήβων Δευτέρας Λυκείου. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και τη μαμά σου Πέτρο, να σε καλά. Και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας που είναι άδειο πρωί-πρωί, ηλιόλουστο και άδειο. Ο Πέτρος κάνει το πρωινό του τρέξιμο. Μπράβο φίλε, να σε πάντα καλά.
1: Δεν θα μπορέσει για να με κάνει.
0: Να σε καλά, Νάσο, να χαίρεσαι τη μητέρα σου φίλε και πάντα σιδερένια και υγιής. Έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας η μητέρα του Νάσου. Να σε πάντα καλά φίλε, να τη χαίρεσαι τη μαμά σου, να τα εκατοστήσει και ακόμα περισσότερο. Σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων όσον αφορά Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έλεγε χθες ο Τραμπ ότι περιμένει πολύ σύντομα την απάντηση από το Ιράν. Έχουν πέσει στο τραπέζι δύο προτάσεις. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα πέσουν και θα μπουν οι υπογραφές στην κατάπαυση του πυρός επίσημα για να λειτουργήσει και αυτό ως εκεχηρία από εδώ και πέρα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ. Το σχολίαζα το πρωί, ίσως δεν το άκουσες. Τέτοια αυτοκτονία, δηλαδή, πραγματικά ήταν κυρίαρχη η ΑΕΚ στο τελικό του μπάσκετ της BCL για 30-33 λεπτά. Κέρδιζε με 20 πόντους διαφορά και τελικά έχασε την παράταση. Τι να σου πω. Χρειαζόταν να πάρει ένα, να κάνει ένα φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κάθισαν και έβαγαν τρίποντο. Πραγματικά εγκληματικά λάθη σε επίπεδο προπονητικής κατεύθυνσης από τον coach.
1: Να σε ξεχάσω, μάνα γλυκιά.
0: Κρίμα, γιατί θα είχαμε βάλει στην τροπεοθήκη της χώρας ένα ακόμα κύπελο στο μπάσκετ που θεωρείται το εθνικό μας σπορ. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δύο χώρες στην Ευρώπη έχουν αναγάγει το μπάσκετ σε εθνικό σπορ. Η μία είμαστε εμείς, λόγω των μεγάλων επιτυχιών σε εθνικό επίπεδο αλλά και συλλογικό, και η δεύτερη είναι η Λιθουανία. Η ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ, η Ρίτας, η οποία πραγματικά ούτε το μπάτζετ της ΑΕΚ έχει, ούτε τα δεδομένα, ούτε το ταλέντο από ό,τι είδα, προέρχεται από τη Λιθουανία, μια χώρα που λατρεύει το μπάσκετ και η οποία έχει βγάλει μεγάλους αθλητές, οι οποίοι έπαιξαν και έκαναν μεγάλη καριέρα και στο NBA. Όπως ο Σαμπόνης, ο Μαρτσουλιώνης, αν θυμάστε παλαιότερα, και άλλοι πολλοί. Κρίμα, κρίμα για την ΑΕΚ πραγματικά που έχασε στον τελικό του Basketball Champions League. Οκ, να χάσεις αν είναι ο άλλος ανώτερος, κανένα θέμα. Και να του βγάλουμε και το καπέλο και να πούμε μπράβο σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την απόλυτη αυτοκτονία. Κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι με διαφορές από 14 έως 20 πόντους. Και κέρδιζε μερικά λεπτά πριν το τέλος 14-15 πόντους. Δηλαδή 5-6 λεπτά πριν το τέλος. Έμπαινε το ένα τρίποντο μετά το άλλο, δυστυχώς. Στην παράταση οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα σερί 8-0, ξέφυγαν στο σκορ και κάπου εκεί τελείωσε, σήκωσαν το τρόπαιο. Η επόμενη ελπίδα για τον μπάσκετ, γιατί πήγε και ο ΠΑΟΚ σε τελικό και έχασε τον τελικό, είναι ο μεγαλύτερος διασυλλογικός θεσμός, η Ευρωλίγκα. Έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στον τελικό Ολυμπιακός, στους τελικούς μάλλον, στο Final Four. Θα είναι στην Αθήνα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι γίνεται παρζουλισμός για ένα εισιτήριο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 η ώρα με την Βαλένθια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δύσκολα θα το αφήσουν από τα χέρια τους εκεί που πήγε η σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχασε διπλή ευκαιρία να περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δυστυχώς, μακάρι να κάνει το διπλό εκεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Μακάρι, εν πάση περιπτώσει, να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Ένα Final Four που η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το κυνήγησε, το ήθελε να γίνει στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα να γίνει στην Αθήνα και να συμβεί ό,τι συνέβη και στο ποδόσφαιρο. Να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, όπως το σήκωσε μέσα στο γήπεδο Τσάεκ, την ΟΠΑΠ Αρίνα, στο Conference League πρόπερση. Πιθανό σενάριο στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Βέβαια, εκεί θα είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός με επίσης μια μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα, η Ρεάλ, η Φενέρ Ολυμπιακός και ένας εκ των Βαλένθια Παναθηναϊκός. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός έχει βαρύτερη φανέλα από τη Βαλένθια, δεν το συζητάμε, αλλά η Βαλένθια είναι μια πολύ νεανική και γρήγορη ομάδα που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη. Εν πάση περιπτώσει, τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι. Είναι σίγουρα το ένα Ολυμπιακός Φενέρ, η περσινή πρωταθλήτρια, η περσινή νικήτρια της Ευρωλίγκας, η Φενέρ. Ολυμπιακός Φενέρ και το άλλο θα είναι είτε Παναθηναϊκός Ρεάλ, είτε Παναθηναϊκός Βαλένθια, θα είναι δηλαδή ο Ισπανικός εμφύλιος. Τώρα, επειδή το ψάξα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μου έλεγαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνάδελφοι μάλλον από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αθλητικής διδάκτης, ότι θα απελευθερωθούν πολλά εισιτήρια και δεν πρόκειται τα εισιτήρια τα οποία θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, δια τέσσερα θα πάνε υποτίθεται τα εισιτήρια, να τα πάρει, επειδή ακριβώς δεν θα περάσει και δεν νομίζω ότι η Βαλένθια θα είναι μια ομάδα η οποία θα μετακινήσει 2-3 ή και 4.000 φιλάθλους από την Ισπανία εδώ. Μένει να το δούμε πάντως όλο αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να εξασφαλίσει πολλά περισσότερα εισιτήρια ο Ολυμπιακός. Μία σειρά απομένει. Όλα τα άλλα έχουν κρυθεί. Η Ρεάλ έχει περάσει, η Φενέρ έχει περάσει, ο Ολυμπιακός έχει περάσει. Η τέταρτη ομάδα που θα περάσει στο Final Four θα κρυθεί στον επόμενο αγώνα, την Τετάρτη στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά.
0: Τα γραφεία στοιχημάτων, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος, παίζουν φουλ Ολυμπιακός, σούπερ φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές τα φαβορί και χθες ήταν φαβορί η ΑΕΚ και τελικά κέρδισαν οι απίθανοι της Ρήτας, οι Λιθουανοί. Όλα θα εξαρτηθούν στην πορεία. Τι τραυματισμούς θα έχει κάθε ομάδα, πώς θα μπει στο γήπεδο, σε τι κατάσταση είναι. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι παίζει τις τελευταίες εβδομάδες διαστημικό μπάσκετ, αλλά να δούμε, θα είναι στην ίδια κατάσταση στο Final Four. Θα δείξει. Θοδωρής Αξελός, Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις ερώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο enikos.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης θα κυροβολήσει σήμερα το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα και συνέχεια θα επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Νοτιού Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για κυχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέα πλήγματα. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Ρωσία και Ουκρανία υλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 92-86 ιτήθηκε στην παράταση ΑΕΚ από τη Ρίτα Βίλνιου στο τελικό του FIBA Basketball Champions League που έγινε στην Ισπανία. 80-80 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά στις μαμάδες. Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του 2026. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Βλέπω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή καλημέρα λοιπόν στο εξωτερικό και μια ερτζιανή καλημέρα εδώ στο εσωτερικό. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση δηλαδή, αλλά και τη σύνταξη των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Σε ζωντανή σύνδεση, σε ζωντανή μετάδοση φίλες και φίλοι. Τάνια Τσανακλίδου σε ένα υπέροχο τραγούδι που αναφέρει και τη μαμά της, γιατί γράφτηκε και για τη μαμά της, από ό,τι έχω ενημερωθεί, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω μάθει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες, ακόμα και σε αυτές τις μαμάδες που δεν είναι πραγματικά μαμάδες, βιολογικά τουλάχιστον, αλλά είναι στην πραγματικότητα μαμάδες. Και έχουν υιοθετήσει κάποιο παιδάκι, φιλοξενούν κάποιο παιδάκι, στηρίζουν κάποιο παιδάκι.

Και χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Σίμους και τις Σιμονίες που γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι. Κυριακή της Αμαρίτιδος, Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, γράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκατοστή 30η μέρα του έτους είναι σήμερα. Ανατολή του ηλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση 8 και 25. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα.

0: Η καθιέρωση της ημέρας της μητέρας ευωδόθηκε στις 9 Μαΐου του 1914. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος ΗΠΑ, ο Γούντρο Βίλσον, υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Άρα είναι μια γιορτή η οποία είναι ξενόφερτη από τις ΗΠΑ. Όμως και αυτή η γιορτή, όπως σχεδόν όλες οι γιορτές, φίλες και φίλοι, η μέρα δηλαδή εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα, είναι μια γιορτή με μεγάλες αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσωνεί ο Πίνδαρος, και είναι μια γιορτή την οποία οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, γιόρταζαν. Όχι τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, αλλά είχαν μια συγκεκριμένη μέρα που γιόρταζαν την ημέρα της μητέρας, της θεάς Κυβέλης, δηλαδή της μητέρας των θεών. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Ήρθε η ώρα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Να είμαστε καλά. Θα τον ξαναβάλουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί το κόψαμε το τραγούδι και είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, Μάνο, να ξεκινήσουμε από τα 4 μεγάλα στοιχήματα για το ελληνικό real estate για το 2026. Τι βλέπεις και τι εκτιμάς?
1: Κοίταξε, είναι από πρόσφατο συνέδριο που έγινε, όπου ήταν πολύ ειδική. Να σας μεταφέρω γρήγορα εντάχει, είναι ποια είναι τα 4 μεγάλα στοιχήματα. Το πρώτο λοιπόν είναι, το έχουμε πει και εμείς, έχουμε μια αγορά ειδικά κατοικίας με παλιό απόθεμα, παλιά ακίνητα, τα οποία έχουν πολλαπλά προβλήματα. Τα έχουμε πει, θέλουν ανακαινήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι ένα ζήτημα, έτσι. Δηλαδή τα νεόδημα ήταν πολύ λίγα σε σχέση με το σύνολο. Και εκεί είναι ένα θέμα. Γιατί χάσαμε και το βέβαια την περίοδο του μνημονίου που δεν είχαμε νεόδμητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλει μια δύσκολη διαχείριση, γιατί αυτά δεν έχουν εύκολα ζήτηση. Έτσι. Θα παρέχουν μεν από κάποιους, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική. Όσο να το κάνεις ένα σπίτι του 80, του 70, του 80, είναι ένα παλιό σπίτι, έτσι, ειδικά το αφανί του. Τώρα, οι αγοραστές επίσης, ένα άλλο Γιάννη, έχουν και αυτοί μεγαλώσει ηλικιακά. Δηλαδή πλέον το ξέρουμε τα εισοδήματα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 25 χρονών, 30 χρονών, 35 χρονών να πάρει ένα κίνητο εύκολα. Μόνο με το σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, δύο πήραν κάποιοι τέτοιοι αγοραστές. Άρα θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι πάνω από 40. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αργεί η ζήτηση να υλοποιηθεί, είναι πιο δύσκολη η ζήτηση και δημιουργεί άλλες παρενέργειες. Δεν τις είχαμε παλιά. Παλιά 30 χρονών μπορούσε να αγοράσει ένα κίνητο. Mm-hmm. Κάποιες, ειδικά και πριν 2000. Τώρα, κόστος κατασκευής, Γιάννη, πόσες φορές το έχουμε πει μαζί. Ανεβαίνει συνέχεια, ανεξέλεκτα. Δηλαδή εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα όταν φτάσει η οικοδομή που ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ το μέτρο.
0: Πολύ ακριβά για τα δεδομένα των Ελλήνων.
1: Ακριβώς, το ίδιο και η ανακαίνιση. Δηλαδή τώρα θα βγει το πρόγραμμα το ανακαινίζω. Θα το παρουσιάσουμε και μαζί, τώρα βγαίνει ο οδηγός, το έχουμε πει ήδη. Εκεί λέει θα δώσουμε 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση. Τέλεια. Πόσο κοστίζει μια ανακαίνιση? Πάνω από 700-800 το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κάτω από το μισό που είναι αυτό.
0: Ναι, τώρα.
1: Ένα ζήτημα δύσκολο. Και τελευταίο, για να κλείσω αυτό, ότι η ζήτηση εκτός από την κατοικία που είναι δυναμική, στις άλλες αγορές περιορίζεται σε ειδικά σημεία. Δηλαδή, στα γραφεία είναι μόνο για σύγχρονα γραφεία, στα καταστήματα μόνο όταν είναι προβολής. Εκεί έχουμε πολλαπλές ταχύτητες πλέον.
0: Ναι, τώρα. Πάμε στη δυσκολία που παραμένει για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ και γενικότερα τη λειτουργία του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης. Γιατί παραμένουν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες?
1: Κοίταξε, Γιάννη, το μιλάω και από πρακτικά, όπως ξέρεις, εγώ μάχημος μηχανικός είμαι. Ναι, όταν κάνεις μια διαδικασία ηλεκτρονική είναι ωραίο, είναι καλό, γλιτώνεις κάποιες επισκέψεις. Ναι. Αλλά παραμένει γραφειοκρατία. Είναι ηλεκτρονική πια η γραφειοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή πάλι πρέπει να παραδώσεις όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται. Την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, τα φορολογικά, τα συμβόλαια, όλα αυτά να τα λέω ένα-ένα. Αυτό έχει καθυστερήσεις. Και γιατί μπορεί να υπάρχουν αυθαίρετα, πρέπει να χρειάζεται να ρυθμιστούν, πρέπει μετά ο συμβολογράφος να κάνει τη δήλωση στην εφορία, να το ελέγξει η εφορία, να πάει στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δεν είναι έτοιμο και μην τα περιγράφουν όλα. Αυτό λοιπόν παίρνει, πρόσεξε, σε κάποιες περιοχές πάνω από 200 μέρες. Ακόμα.
0: Πολύ μεγάλο χρονικό
1: λοιπόν,
0: διάστημα.
1: Πρέπει λοιπόν, άρα η πολιτεία, ναι, κάνουμε ψηφιακά μια διαδικασία, αλλά κοιτάμε και αυτή να λειτουργεί γρήγορα. Αυτό είναι το επόμενο στοιχείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας γιατί η τιμή ενός ακινήτου δεν καθορίζει μόνο το ενδιαφέρον που θα συγκεντρώσει, αλλά και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να βρει αγοραστή. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ενός ακινήτου, τόσο περισσότερο χρόνο θα κάνει να πουληθεί. Λογικό αυτό. Έτσι είναι η νόμη της αγοράς.
1: Και είναι λογική όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές φορές, δεν το έχουμε πει και μαζί, ότι μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, μην ανεβάσετε τις τιμές, ειδικά τις ζητούμενες τιμές της αγγελίας, το βλέπουμε ανεβαίνουν συνέχεια. Βγήκε μια μελέτη της Unico, μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά ακίνητα, που σου λέει ότι μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι πολύ πιο γρήγορη η υλοποίηση, δηλαδή να πουληθεί το ακίνητο, να βρεθεί ο αγοραστής, να γίνει διαδικασία. Όσο ανεβαίνουμε, πάμε στα 200, στα 300, αυτό ο χρόνος μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λογικό. Γιατί τα budget έχουν αποδειχθεί ότι είναι μέχρι 150.000 η μεγάλη μάζα.
0: Μάλιστα.
1: Η μικρότερη είναι από πάνω. Ας το δούνε ο κόσμος αυτό. Μην τη κάνει υπερβολές, γιατί μετά κάθονται να βλέπουν τα κίνητρα. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν αγγελίες Γιάννη πλέον πάνω από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Κάθε Κυριακή μας δίνει εδώ τα φώτα του ως πολιτικός μηχανικός αγοράς για τα κίνητα. Να σε καλά, Μάνο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα στην Νίκη. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Εγάλιο που θέλει ένα τραγούδι του Τερζή. Το ψάχνουμε, Γιώργο, για να το βάλουμε. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιαννόπουλο που διαμαρτύρεται για τους Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν. Όχι για όλους τους Ρωμά εννοείται, για τους παραβατικούς Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν με την κλοπή ρεύματος. Έγιναν και προχθές συλλήψεις. Συνέλαβαν σε οικισμούς άλλους 15. Που με πίνει και το πίνω, πως που να δω, για που το βάζεις βιαστικά. Το ίδιο μου λέει για τους Ρωμά και ο Ρέστης Ρέτσος. Μου λέει ότι τι θα γίνει με αυτή τη φάρα, με αυτούς τους παραβατικούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και κλέβουν το δημόσιο, το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, κύριε Παπαγιάννη. Εμένα ρωτάς, αγαπητέ κύριε Ρέτσο, ρώτα κάποιον ειδικό. Τι θα κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί το θέμα δεν είναι να συλλαμβάνονται. Το θέμα είναι ότι συλλαμβάνονται και την επομένη τους αφήνουν ελεύθερους. Το ποινικό πλαίσιο δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό επ' αυτού. Και με άλλες περιπτώσεις έχουν, και για άλλες περιπτώσεις έχουν έρθει εδώ μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Λόγο Θετίδη, καλός φίλος ακροατής. Το μήνυμα του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή το διάβασα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, το Στέλιο Καλατζή. Καλημέρα Γιάννη, σου στέλνω το συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία για τους ένστολους ανά 100.000 κατοίκους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ενδιαφέρον να τα σχολιάσουμε μετά. Από τα στοιχεία, γράφει ο Στέλιος, φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει λίγους ενστόλους. Αντίθετα, έχει από τους υψηλότερους αριθμούς στρατιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σημαντικό αριθμό αστυνομικών και πυροσβεστών. Θα το σχολιάσω μετά, γιατί δεν τα είχα υπόψη μου αυτά τα στοιχεία, αγαπητέ Στέλιο Καλατζή, και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Λοιπόν, η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα σε όλους όσους μας
0: ακούνε. Πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Η κυρία Αναστασίου είναι θυγατέρα, κόρη του γιατρού, του πετυχημένου Έλληνα γιατρού. Έχει μεγαλουργήσει στο εξωτερικό και στενού συνεργάτη του Μαγντή Γιακούμπ, κυρία Αναστασίου. Από την περίοδο που χειρούργησε ο μεγάλος Αιγύπτιος καρδιοχειρουργός τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας, σωστά?
1: Σωστά, κύριε Παπαγιάννη. Ήταν ο πατέρας μου τότε στο Χέρφιλντ με τον καθηγητή του, κύριο Γιακούμπ. Είχαν χειρουργήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι είχε ξεκινήσει και η σχέση μας και η μεγάλη μας αγάπη με το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά έχω ακούσει ιστορίες από τον πατέρα μου συγκλονιστικές για αυτόν τον αναμφισβήτητα πολύ σπουδαίο ηγέτη που πέρασε από τη χώρα μας.
0: Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο πατέρας σας τώρα είναι εν ενεργεία γιατρός ή έχει βγει στη σύνταξη? Παραμένει εν ενεργεία γιατρός.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 65.
0: Πολύ μικρός. Άρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα πού είναι, στην Ελλάδα?
1: Είναι στην Ελλάδα, έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια. Είναι στο Ογκολογικό του Αγίου Αναργύρου και διευθυντής θωρακοκαρδιοχειρουργός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει την τύχη να είναι σε ένα πολύ καινούριο νοσοκομείο. Οι υποδομές στο Ογκολογικό του Αγίου Αναργύρου, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί.
0: Ναι, το έχω επισκεφτεί.
1: Είναι καταπληκτικές. Βέβαια, εντάξει, και εκεί υπάρχουν ζητήματα στελέχωσης, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δίνουν σπουδαίο αγώνα οι γιατροί μας σε όλα τα νοσοκομεία. Καλό είναι να τους στηρίξει και το κράτος όσο περισσότερο μπορεί και με την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Να σας πω ότι το ξέρετε, ότι στον ιδιωτικό τομέα οι νοσηλευτές είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Στο δημόσιο τομέα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι άνθρωποι. Είναι οι τραυματιοφορείς, οι άνθρωποι που θα σε κουβαλήσουν με το καροτσάκι, που θα υποστηρίξουν το έργο των γιατρών, των νοσηλευτών. Είναι σημαντικό φυσικά και το ζήτημα στα αναλώσιμα υλικά. Δυστυχώς στα νοσοκομεία μας υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στα όρια, να το πούμε λίγο, η καθυπερβολή της χρεοκοπίας, να χαρακτηριστεί έτσι, ως προς τα budget.
0: Μάλιστα.
1: Και τους πόρους.
0: Και η μαμά σας είναι γιατρός, δερματολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και η μαμά, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες σήμερα και όλες με την υπέροχη αφορμή που μου δίνετε για τη μέρα της μητέρας. Η μητέρα μου είναι δερματολόγος και εκείνη και είχε διατελέσει και αντινομάρχης υγείας με την αείμνηστη γεννηματά.
0: Φόφη γεννηματά, μάλιστα. Ναι. Να πούμε ότι η Βάσια Αναστασίου, η κυρία με την οποία συζητάμε, παρότι έχει γονείς γιατρούς, δεν ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Τελείωσε τη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του Εθνικού δηλαδή, και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρατε δεύτερο πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνατε μάστερ μεταπτυχιακό μετά στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ από το London School of Economics. Μπράβο, κυρία Αναστασίου. Υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή όπου έχει τα δικά της προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα που έχει, κυρία Αναστασίου, επειδή μιλάμε για τον πατέρα σας και τη μαμά σας που είναι γιατροί, είναι ότι δεν έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο η περιοχή εκεί. Δηλαδή από το Σούνιο. Από το Σούνιο μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει ούτε ένα μεγάλο νοσοκομείο, σωστά?
1: Χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της δικής μου καμπάνιας, τουλάχιστον αυτό, κύριε Παπαγιάννη, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις στην Ανατολική Αττική, είτε είναι το Σούνιο, είτε είναι το Λαύριο, είτε είναι Αυλώνα, φτάνουμε μέχρι Αυλώνα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συνεπώς, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία, με το κυκλοφοριακό που είναι πολύ έντονο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το καλοκαίρι στην Ανατολική Αττική ζουν και μετακινούνται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι περνάνε από την Ανατολική Αττική και είναι παγκόσμια καινοτομία, θα το πω λίγο ειρωνικά, το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρειαστεί και 1 και 1,5 και 2 ώρες για να φτάσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο και θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο διαχρονικά σίγουρα θα έπρεπε να το έχουμε δει, αλλά με την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πια λαϊκή απαίτηση. Συνεπώς το αναδεικνύουμε, το καταθέτουμε, υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν κρυθεί κατάλληλοι για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Φερρυπίν στο Κοροπή, στα Μεσόγεια. Υπάρχει υπάρξει ένας χώρος. Επιστήριζα παλιότερα, βέβαια, αυτό είχε μπλοκαριστεί, δεν είχε προχωρήσει. Και τώρα επαναφέρουμε το ζήτημα και εμένα προσωπικά είναι από τις βασικές μου δεσμεύσεις στην προεκλογική μου εκστρατεία. Η ίδρυση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και παράπονα από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Ξέρετε, κάποτε η Ανατολική Αττική αποτελούσε ένα, ας το πούμε, επίνιο τα παραθαλάσσια μέρη της Αθήνας. Υπήρχαν πολλά εξοχικά πλέον τα τελευταία χρόνια με την Αττική Οδό, με την επέκταση του προαστιακού. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες μόνιμες κατοικίες. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η δημιουργία ενός νοσοκομείου εκεί. Κάτι τελευταίο, κυρία Αναστασίου. Βλέπετε ότι το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και θα ανακοινωθούν κάποιοι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Δηλαδή, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού, ενδεχομένως να περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Αυτά όλα, ειδικά στο κεντροαριστερό χώρο, θα αλλάξουν τις ισορροπίες ή είστε βέβαιοι ότι το Πασόκ θα παραμείνει ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας?
1: Βέβαια, δεν μπορώ να είμαι για τίποτα, κύριε Παπαγιάννη. Όμως, αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι ποια είναι η μεγάλη διαφορά του Πασόκ ως ένα κεντροαριστερό κόμμα με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία έχουν σαλαμοποιηθεί έτσι και θα σαλαμοποιηθούν περαιτέρω. Βλέπουμε ότι έχουν χωριστεί σε κομμάτια. Η βασική διαφορά του Πασόκ είναι η πατριωτική υπευθυνότητα που το διακατέχει ιστορικά. Γιατί πάνω στις κοινωνικές απαιτήσεις που έχουν όλα τα κεντροαριστερά κόμματα, πάνω κάτω λέμε τα ίδια. Μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Το θέμα είναι ποιος το έκανε, βέβαια, και στα αλήθεια, γιατί θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα πως υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και γι' αυτό και οδηγήθηκε στη συντριπτική του ήττα στις τελευταίες εθνικές εκλογές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά και για να καταλήξω σε αυτό που σας έλεγα, και ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τον πατριωτισμό που έχουμε δείξει. Εγώ δεν θυμάμαι δείγματα γραφής ως προς τον πατριωτισμό από τον κύριο Τσίπρα, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Συνεπώς, σε τόσο διαταραγμένες εποχές και δύσκολες εποχές, καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί μια υπεύθυνη πατριωτική δύναμη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κυρία Βάσχα Αναστασίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα. Μπαμπάς και μαμά γιατροί, αλλά η κυρία Αναστασίου προτίμησε άλλο μετερίζει. Λοιπόν, από το μήνυμα που μου έστειλε ο Στέλιος ο Καλατζής, στην Ελλάδα, ανά 100.000 κάτοικοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, ανά 100.000 κάτοικοι. Έχουμε 1.374 στρατιωτικούς και 526 αστυνομικούς. Για να καταλάβετε, στο Βέλγιο έχει μόλις 208 στρατιωτικούς και 300 αστυνομικούς. Βέβαια, άλλοι κίνδυνοι εξανατολών που έχουμε εμείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, απέναντι με την Τουρκία δηλαδή, και άλλοι κίνδυνοι που έχει το Βέλγιο, ή για παράδειγμα η Γαλλία, όπου έχει 450 στρατιωτικούς σε σχέση με τους 1.300 τους δικούς μας και 421 αστυνομικούς σε σχέση με τους 526 τους δικούς μας. Ωραίο πινακάκι. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό, Γιάννη. Αφού υπάρχει τόσο μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό στα ένστολα σώματα, γράφει ο φίλος ο Στέλιος, γιατί ο πολίτης δεν βλέπει αντίστοιχη ασφάλεια στην καθημερινότητα, του? Γιατί δεν αξιοποιούνται καλύτερα αυτές οι δυνάμεις στην προστασία των πολιτών, στις γειτονιές, στην πρόληψη της εγκληματικότητας, στην οδική ασφάλεια και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών? Και καταλήγει στο αυτονόητο ο φίλος ο Στέλιος, ότι δεν αμφισβητώ την ανάγκη ισχυρής άμυνας, όμως όταν υπάρχουν τόσο πολλοί ένστολοι, πρέπει να υπάρχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ασφάλεια των πολιτών. Μαζί σου. Ωραίο το σχόλιο σου, το email σου, φίλε Στέλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το συνονόματο το Γιάννη, που στέλνει την καλημέρα του από το βαθύ Αυλίδας. Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα και στον άλλο φίλο Ιωάννη, το συνονόματο επίσης, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, ο οποίος επισημαίνει ότι η κατάσταση ασφαλείας μετά τον 89 γνωστο δικαστήριο της Αθήνας είναι ασφικτική. Ο κύριος Φλωρίδης έχει εξαγγείλει ότι ως την Τετάρτη 13 Μαΐου θα τα έχει λύσει όλα. Πραγματικά εντελώς αλλού, χρειάζονται άμεσα μέτρα και ένα σχηματισμό, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Κόπηκε το μήνυμα μετά. Καλημέρα και στον αγαπητό Ανδροκλή, καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Μία ακόμα Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Θέλω λίγο από Μετάλλικα. Ένα ηχητικό το οποίο έπαιξαν χθες, όχι με μπουζούκια, Ζορμπάς by Μετάλλικα. Όχι με μπουζούκια, αλλά με ηλεκτρικές κιθάρες, φίλες και φίλοι. Ήταν το λιγότερο που έπρεπε να κάνουν για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πατρίδα, στη χώρα που τους υποδέχθηκαν 80.000 άνθρωποι με τόσο ενθουσιασμό.
2: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτους και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης αγκυροβόλησε πριν από λίγο το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα επιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για δραματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Ομαλά διεξάγεται την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν με πηγαίνα αύριο στη Κρεμάλα.
2: Ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας από το μεγάλο Πασχάλη Τερζή. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τα μηνύματα που κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στέλνετε εδώ στον Real FM και έχετε εκτοξεύσει στην πρώτη θέση την αγαπημένη σας εκπομπή. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολλά τα μηνύματα. Να σας πω ότι σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυσή της η πολεμική αεροπαρία διοργανώνει μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη σήμερα Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην παραλία του Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο. Πηγαίνετε να το δείτε, θα είναι και καλός ο καιρός, καλοκαιρινός. Ως θεατές θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιστορικά μοντέλα όπως το Spitfire του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σύγχρονα μαχητικά όπως τα Phantom, τα F-16 και τα Rafale. Θα εκτελούν σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις πάνω από το Φαλιρικό Όρμ.

0: Καλημέρα στη Μαριάννα που τη έσπασε το τζάμι του κινητού και έχει στεναχωρηθεί από χθες το απόγευμα. Γεια σου Μαριάννα. Γεια σου Μαριανάκη. Αντικαθίσταται εύκολα. Υπάρχουν εκατοντάδες μαγαζιά τώρα. Είτε original είτε imitation. Αναλόγως. Αναλόγως στο budget. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ένα τραγούδι. Βεβαίως θα βάλουμε ένα τραγούδι του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη. Του πατριάρχη του ρεμπέτικου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αντώνη που θα απαντήσει στο φίλο που ρωτάει γιατί αφού έχουμε τόσους στρατιωτικούς και αστυνομικούς σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί φίλε μου, ακόμα και εκεί γράφει ο φίλος, το ρουσφέτι ανθίζει. Καλημέρα στο Σπύρο. Γιάννη μου, καλημέρα. Με πολύ αγάπη. Σήμερα με πρόλαβες βγάζοντας στον αέρα την κυρία Αναστασίου, γιατί ήθελα να σου ζητήσω να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και τον αγώνα τους. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου στέλνει εδώ ένα σχόλιο για τη σχέση των ενστόλων με τους πολίτες που είναι συχνά σύνθετοι και αρκετές φορές παρεξηγημένοι. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαγιάννη, ότι η ελληνική αστυνομία καλείται καθημερινά να διαχειριστεί ένα ευρύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες ουσιαστικά καλύπτουν κενά οι ανάγκες άλλων κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνετε, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει την καλημέρα της. Στοιχεία που αναφέρεται όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας δεν αναφέρονται πουθενά το λιμενικό σώμα, το οποίο για όλη αυτή τη δικαιοδοσία που έχει η δύναμή του είναι 7.000 άτομα και δεν φτάνουν, κύριε Παπαγιάννη, ούτε για τις μισές εργασίες που πρέπει να γίνουν καθημερινά από τα στελέχη του. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να προσλαμβάνει μόνο αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μαρία, και ότι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμές και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, βέβαια έχεις δίκιο. Ταυτόχρονα μου γράφει η Μαρία, οι προσλήψεις που γίνονται στο λιμενικό αξιωματικών και κατώτερων στελεχών είναι δυσανάλογες, διότι προσλαμβάνονται πάρα πολλοί αξιωματικοί με αποτέλεσμα στο πεδίο να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι μάχημοι δηλαδή, λες και πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι λίγοι. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Κάποτε το λιμενικό είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ούτε μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, γενικότερα τη μετανάστευση είχαμε, ούτε εμπόριο ναρκωτικών από από τα ανατολικά της Τουρκίας αλλά και από τον νότο, από Αίγυπτο και Λιβύη είχαμε, ούτε. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και τελείως διαφορετικές τώρα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πούμε καλύτερα. Δεν υπάρχουν ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ Νουδού πλέον. Αυτά ήταν προεκλογικά. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη. Όπα, δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Φαραντούρη. Κάπως πρέπει να μετακινηθείτε για να έχουμε καλύτερο σήμα. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο, την ψυχή του σκοπευτικού του Άθλος. Και στο Χαϊδάρι και στο Γουδί και αλλού. Παντού δηλαδή. Είναι αρκετοί. 3.000 τουλάχιστον σε αστυνομική, ρωτάει η Μαρία, σε πολιτικούς, celebrities, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Είναι αρκετοί. Εξ όσων γνωρίζω, είναι περίπου 3.000. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλος ο αριθμός και υποτίθεται ότι κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός προστασίας του πολίτη που έρχεται λέει ότι οι αστυνομικοί αυτοί θα πέσουν στη μάχη του πεζοδρομίου κατά της εγκληματικότητας. Δεν το βλέπουμε ποτέ στην πράξη, βέβαια, αυτό. Να καλημερίσουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ελάτε κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τέλειο, τζάμι.
1: Είμαι ανάμεσα στα βουνά στην ορεινή Φωκίδα έξω από τη Δεσφίνα. Ναι. Καθοδόν για την Πάτρα κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς γι' αυτό διεκόπτει
0: ναι.
1: η γραμμή μας.
0: Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη. Λοιπόν,
1: Έχουμε μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα για δεύτερη φορά για κόκκινα δάνεια και υπερεχρεωμένα νοικοκυριά και χθες το βράδυ ήμουν στο Κυριάκι, στον Ελικόνα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο σε όλη την περιφέρεια της χώρας.
0: Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανιάτσης, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Αρναούτογλου και εσείς πλέον, αφού συνεργάζεστε με το ΠΑΣΟΚ, καταθέσατε ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και ζητάτε με την γραπτή σας ερώτηση απάντηση από την ύπατη εκπρόσωπο της

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από την αρμόδια Υπουργό Εξωτερικών, να το πούμε έτσι, την ναι. κυρία, την κυρία Κάγια Κάλλας. Τι θα απαντήσει?
1: Κύριε Παπαγιάννη, είναι είδηση επί του πιεστηρίου αυτή, την οποία ανακαλύψαμε το βράδυ της Παρασκευής και αμέσως αντιδράσαμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και προφανώς της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Περί τίνος πρόκειται? Η ενημέρωση ήρθε από διεθνή ιδιοσιογραφικά πρακτορία, κυρίως από τον Bloomberg, ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση την Παρασκευή αργά το βράδυ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το χωροταξικό του σχεδιασμό των γειτόνων, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στα νησιά του Αιγαίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι στην πραγματικότητα και ακόμα χειρότερα. Εάν δηλαδή περάσει νομοθεσία όπου δεσμεύει όχι μόνο την τουρκική εθνοσυνέλευση, την τουρκική διοίκηση, την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου χωρίς να τους αναγνωρίζει η Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, δηλαδή τα δικαιώματα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και τα οποία θεωρούμε εμείς και η διεθνής κοινότητα αυτονόητα, πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Οι τέσσερις λοιπόν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε ερώτηση προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, ζητούμε να υπάρχουν ακόμα και προληπτικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι αυτό παραβιάζει τις αρχές καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να επεκτείνει την τελωνιακή της ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να προχωρά σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες.
0: Θα έχει ενδιαφέρον και η απάντηση της κυρίας Κάλλας.
1: Όχι μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι και από τη φιλόξενη εκπομπή σας καλώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε εγρήγορση και ενότητα. Και
0: ναι.
1: το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως να στρέξει από Δευτέρα και να προχωρήσει και αυτό σε διαβήματα. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να περάσει κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και να επισκιαστεί από άλλα ίσονος σημασίας ζητήματα αυτή την περίοδο.
0: Σημαντικό να αναλαμβάνουν οι ευρωβουλευτές μας δράσεις, κύριε Φαραντούρη, για τα εθνικά ζητήματα.
1: Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η αρμόδια επίτροπος για τη διεύρυνση, η κυρία Μάρτα Κος, σε ερώτηση που είχα υποβάλει παλιότερα μέσα στην εβδομάδα, απήντησε. Είχα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για την παράνομη εγκατάσταση των 6 μαχητικών τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, αν θυμάστε, πριν από 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Και είχα ζητήσει την θέση της Κομισιόν σε σχέση με τα ζητήματα πάλι της Τελωνιακής Ένωσης, της διεύρυνσης και της προσέγγισης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντηση της Επιτρόπου που ήρθε την Τετάρτη το βράδυ, η οποία λέει ούτε ουδεμία Τελωνιακή Ένωση μπορεί να προχωρήσει αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε είναι περιβάλλον προκλήσεων και
0: λοιπόν.
1: Όχι σεβασμού της καλής γειτονίας. Νομίζω όλα αυτά συνθέτουν ένα ισχυρό τείχος που θωρακίζει τη χώρα μας και πιστεύω
0: Μάλιστα.
1: ότι κάπως
0: λοιπόν.
1: έτσι πρέπει να κινηθούν όλες οι πολιτικές.
0: Την καλημέρα μας, καλή επιτυχία στην ημερίδα για τα θέματα των φαντς και των δανείων, κύριε Φαραντούρη, που είναι πολύ σημαντικό. 11 ώρα στην Πάτρα. Την καλημέρα μας. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Για να πούμε καλημέρες. Έχουμε πολλές. Καλημέρα στο φίλο του Λεωνίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Έκανα την αίτηση για Fuel Pass από 25 Απριλίου. Εγκρίθηκε και δεν μου μπήκαν τα λεφτά. Δεν το ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, αγαπητέ Λεωνίδα. Να ρωτήσουμε κάποιον φοροτεχνικό για το θέμα του Fuel Pass και αν υπήρξαν αστοχίες ή λάθη. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή που διαμαρτύρεται για το υπέροχο τραγούδι του Τερζία. Δεν το άκουσε κανείς. Κυρία Φωτεινή, το ραδιόφωνο μας είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δεν είναι ψυχαγωγικό. Τη μουσική τη βάζουμε παράλληλα με τα σχόλια, τις συνεντεύξεις και όλα όσα λέμε μαζί με τις ακροάτες και τους ακροατές. Σας το λέω γιατί αν περιμένατε να ακούσετε όλο το τραγούδι, λάθος ραδιόφωνο ακούτε. Επειδή μέτρησα και το χρόνο, το τραγούδι διήρξε 2,5 λεπτά, εκ των οποίων το 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα μιλήσαμε. Αλλά δεν γίνεται να μην μιλάς. Το ραδιόφωνο είναι ενημερωτικό, είναι ραδιόφωνο για να μιλάς. Η μουσική μπαίνει από πίσω ως χαλή, την ακούμε κάποια δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε μόνο μουσική. Σας το λέω γιατί ίσως έχετε μπερδέψει το χαρακτήρα του Real FM, του ραδιοφώνου δηλαδή. Ακούμε μουσική και αυτή είναι η επιτυχία τόσα χρόνια του Real FM, που ξεκίνησα και εγώ από την πρώτη μέρα λειτουργίας και εκπομπής του. Λειτουργεί ως ενημερωτικό ραδιόφωνο με μουσική ως χαλή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά καλά θετικά μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη και μηνύματα τα οποία αφορούν κυρίως την καθημερινότητα και το θέμα των δανείων. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους μόνους ευρωβουλευτές. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις και ο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή, Αυτιάς, Φαραντούρη και η Λατινοπούλου έχει κάνει παρεμβάσεις. Και πρέπει να πούμε ότι είναι δραστήρια στα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλλον αυτή η τριάδα ξεχωρίζει ως ευρωβουλευτές. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος, έτσι υπογράφει το μήνυμά του, λέει ότι έχουμε αναλάβει το γίγαντα Φαραντούρη εργολαβικά. Έλα ρε, τώρα το έχεις καταλάβει. 5 χρόνια βγαίνει εδώ ο σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης κάθε Κυριακή. Τώρα εσύ το κατάλαβες αυτό? Τώρα κατάλαβες ότι εδώ έχει άτυπη συμμετοχή ως μόνιμος σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης? Πριν καν κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Φαραντούρης, συμμετείχε στην εκπομπή και σχολίαζε τα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ελπίζω η νέα υπουργική απόφαση να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους παλιούς μετρητές. Εκεί συμβαίνει το εξής εντυπωσιακό. Το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι σου αναγκάζει τον παλιό μετρητή να κινείται αντίθετα. Με απλά λόγια, αν το σύστημά σου παράγει 15 κιλοβατόρες, το ρολόι θα γυρίσει 15 κιλοβατόρες πίσω. Στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή που δηλώνεις το φωτοβολταϊκό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είσαι απόλυτα νόμιμος μέχρι να έρθει ΔΕΗ και να αντικαταστήσει το ρολόι με ψηφιακό μετρητή. Προφανώς, Δημήτρη, είσαι τεχνικός ειδικός. Ξέρεις θέματα που εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω. Αλλά κάτι τέτοιο με το παρόμοιο με το δικό σου σχολιασμό έκανε και ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εδώ ο φίλος, ο ενεργειακός επιθεωρητής που βγάζουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση για να δούμε πώς ακριβώς θα είναι ποια ακριβώς θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεγόμενων φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Και βέβαια θα υπάρχει και κάποιος περιορισμός στην παραγωγή των κιλοβατόρων. Δεν θα μπορείς να παράγεις παραπάνω κιλοβατόρες από αυτές που σου επιτρέπει η υπουργική απόφαση και το σύστημα. Καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Στεριούλη, διδάκτορ κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι η ελληνική αστυνομία είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών σε αναλογία εκπροσώπησης αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκων. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 300 με 350 αστυνομικοί ανά 100.000. Στην Ελλάδα είναι πάνω από 500 αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους. Στο ερώτημα που οφείλεται η υποστελέχωση των αστυνομικών τμήματων της ελληνικής αστυνομίας, η απάντηση έγκυται στη χρόνια ανορθολογική κατανομή της αστυνομικής δύναμης. Δεν θα έπρεπε αυτό να είχε βελτιωθεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Τόσα χρόνια. Υπάρχει και ένα άλλο επίσης ερώτημα. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν για λογαριασμό της ελληνικής αστυνομίας ως, πώς να τους χαρακτηρίσω, ως αστυνομική προστασία πίσω από επιχειρηματίες. Δεν θα έπρεπε στην περίπτωση που κινδυνεύουν οι ίδιοι να βάζουν χρήματα, εφόσον είναι πολίτες με μια μεγάλη οικονομική άνεση, σε όλα τα επίπεδα να πληρώνουν οι ίδιοι τους αστυνομικούς που έχουν από πίσω και όχι το ελληνικό δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος? Είναι κάποια θέματα τα οποία νομίζω είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πράγματι, όπως αναφέρει και ο φίλος ακροατής, δεν έχουν επιληθεί τόσα χρόνια, επί δεκαετίες θα έλεγα εγώ.
2: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
12: Θα ήθελα ένα...
13: Έφτασε.
12: Και...
13: Εννοείται.
12: Με...
13: Ξέρω.
12: Χωρίς...
13: Βεβαίως.
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
19: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις μαμάδες που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μητέρα σήμερα. Αρχαιοελληνική προέλευση της γιορτής από την αρχαία Θεά Κυβέλη. Καθιερώθηκε επί Woodrow Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, αλλά είναι και αυτό και αυτή η γιορτή αρχαιοελληνικής προέλευσης. Κυρία Φωτεινή, για να μην διαμαρτύρεστε επειδή είστε παλιά φίλοι ακροάτρια, θα το βάλουμε το τραγούδι να το ακούσετε στη συνέχεια. Τώρα, πριν τις 9 και αφού καλημερίσουμε τον Χρήστο Κρίγκα που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Άκου λίγο Μετάλλικα από χθες από το Ολυμπιακό Στάδιο. Άκου λίγο. Ζορμπάς με ηλεκτρική κιθάρα. Το σχόλιο σου, κύριε Κρίγκα.
1: Τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο ότι ήταν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί απλά ήθελαν να εξυμνήσουν και το μεγαλύτερο διεθνή μουσουργό που έχει η χώρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Το Μίκη Θεοδωράκη. Τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Φανταστική βραδιά.
1: Εγώ ήμουν δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χθες ήμουν στο γραφείο μου. Ορδές νέοι, μεγαλύτεροι άνθρωποι, πραγματικά. Πολύ ωραίος κόσμος. Τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, τι είδα και εγώ βιντεάκια πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, αγαπητέ Χρήστο, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πες μας, τι είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και πώς θα κινηθούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις.
1: Γιάννη, τι γινόταν μέχρι σήμερα, το ξέρει ο κόσμος. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος γινόταν εκ των υστέρων μετά από 4-5 χρόνια, δηλαδή στα χρόνια που φτάναμε στην παραγραφή. Και τι γινόταν με την παρουσία κάποιων ελεγκτών, είτε στα νησιά, είτε σε χώρους που υπήρχε αυξημένη φοροδιαφυγή κατόπιν εντολής. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο αλλάζουν. Αυτό αναφέρει το επιχειρησιακό σχέδιο. Τι κάναμε μέχρι τώρα, προσπαθούσαμε με διάφορες πηγές να εντοπίσουμε τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Έρχεται η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, έτσι. Θα την έχουμε σίγουρα, πιστεύω, σε εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Πάρα πολλά έσοδα από τα ακίνητα, Γιάννη, έχουμε. Έχουμε 2,3 από ένφια. Έχουμε 600 εκατομμύρια από φόρος μεταβίβασης. Έχουμε 260 εκατομμύρια από γονικές παροχές και περίπου 1 δισεκατομμύριο εισπράττουμε από την φορολογία εισοδήματος στα ακίνητα. Δηλαδή κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια δις είναι η εισπράξη των φόρων από τα ακίνητα. Όλο αυτό θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να το μαζέψει σε μια ενιαία πλατφόρμα, να μην χάνονται φόροι γύρω-γύρω και επίσης βάζει δύο πολύ δυνατές παραμέτρους ακόμα. Ποιο? Τις διεθνείς διασταυρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, Γιάννη, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν διασταυρωθεί, δεν είχαν δοθεί φορολογικά οι φόροι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι ο Έλληνας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και κάνει φορολογική δήλωση, έχει την υποχρέωση να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Και το τρίτο και βασικότερο, η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό τη φοροδιαφυγή. Πλέον δημιουργούνται μοτίβα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να γίνονται έλεγχοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα να κυγίνονται μόνο μέσα.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Χρήστο τον Κρίγκα.
1: Θα στα πω στο γίνεται πιο γρήγορα για
0: να είσαι κάνω. Καλά, Χρήστο. Εντάξει, πιέζει και ο χρόνος. Τα είπες όλα. Έχεις καθαρή άρθρωση, σωστά ελληνικά και αυτό είναι το σημαντικότερο, αγαπητέ
1: και
0: Χρήστο.
1: Μια καλημέρα, γιατί χτες είχα ένα ραντεβού με έναν μηχανικό, ο οποίος μου είπε, σε ξέρω αρκετό καιρό. Λέω, πού με ξέρεις? Κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή κάνω την επίβλεψη των έργων, 8.30 ώρα το πρωί στο ακούστο ραδιόφωνο του Real. Να σε καλά.
0: Χρήστος Κρίγκας, δύναμη. Γεια σου, Χρήστο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Να πω 2-3 καλημέρες και να ετοιμάσουμε Τερζή, να το αφιερώσουμε στην κυρία Φωτεινή που το κόψαμε πριν. Στο φίλο τον Μάρκο, τον Νίκολα, τον Μιχαηλίδη. Γεια σου, φίλε. Θα παίξουμε και άλλο κομμάτι από τους Μετάλλικα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξη, τον Αθανασίου, τον Αλέξανδρο από το Λεωκανοπέδιο της Αττικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάνο, που ρωτάει αν να κάνω μάλλον κάτι ώστε ο ανιψιός μου ο Γιώργος να πάει στον Παναθηναϊκό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, στις οποίες οφείλουμε την ύπαρξή μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή κυρία Δίκα. Την καλημέρα μου στην Νίκη. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή. Θα το ακούσουμε μετά.
2: Με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσει.
0: Ωραία, για να έχουμε χρόνο και να μην το κόψουμε, θα μπούμε με Πασχάλη Τερζή σε 9. Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις και πολλά πολλά μηνύματα. Να μην ξεχάσω να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αγάπη και για τη στήριξη και για τα καλά σας λόγια, φίλες και φίλοι.

0: με φωνάζουν. Real FM.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 Euroleague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Γιατί
7: με ειρωνεύεσαι?
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι?
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς?
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Στα νύχτα της Τενερίφης αγκυροβόλησε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα επιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα και συνέχεια θα επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για δραματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε 9 πλήγματα. Η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Ρωσία και Ουκρανία λογοκαταγραφήθηκαν για παραβιάσεις της καταπαύσης του πυρός, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμων από κάθε χώρα. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Λιθουανική Ρήτας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο στο FIBA Basketball Champions League. Στον τελικό κέρδισε με 92-86 την ΑΕΚ στην παράταση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλο τραγούδι, και τραγούδι νομίζω ειδικά αφιερωμένο στη μητέρα του Πασχάλη, ο Πασχάλης ο Τερζής, και όλοι εμείς στις δικές μας μητέρες, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα, σήμερα η γιορτή της μητέρας. Έχουμε βάλει αρκετά τραγούδια από το πρωί, αφιερωμένα στη μητέρα, στη μάνα, στη μαμά, ο καθένας τη λέει όπως θέλει. Και με μεγάλους ερμηνευτές, διαχρονικά έχουν τα τραγούδια για τις μητέρες, για τις μάνες, για τις μαμάδες, και μεγάλη συναισθηματική αξία, αλλά και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως από Καζατζίδη, Πασχάλη Τερζή και Τάνια Τσανακλίδου, και όχι μόνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά, καταπληκτικός ο καιρός έξω, πραγματικά μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη κυριακάτικη ημέρα, και μάλιστα βλέπουμε, ενημερώνουν φίλες και φίλοι εδώ, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν οι παραλίες στα νότια προάστια της Αττικής. Ήδη στον Άλυμο και στη Γλυφάδα υπάρχει αρκετός κόσμος από το πρωί. Μας ακούει ο φίλος ο Παύλος με το ραδιοφωνάκι του εκεί στην παραλία. Γεια σου φίλε Παύλο, καλημέρα. Ακούγεται σε όλη την παραλία ο Real FM και η εκπομπή μας. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να σε πάτε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο, το Γιάννη τον Παναγόπουλο, ο οποίος οδηγός ταξί, ο Γιάννης. Δεν έπρεπε να βάλεις αυτό το τραγούδι, Γιάννη. Μόλις βγήκα για δουλειά και με έκανες να κλάψω, ρε φίλε. Αλήθεια, έχω ανατριχιάσει. Την καλημέρα μου στο φίλο, το Γιώργο, την είπαμε. Να την ξαναπούμε. Ο Γιώργος, όχι, δεν την είπαμε. Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, Γιώργο, γιατρός στο επάγγελμα, Έλληνας δεύτερης γενιάς.
1: Ο πύρετος μου μέσα μου.
0: Ο Λάμπρος από τη Ρόδο στέλνει την αγάπη του και τα χρόνια πολλά στη μαμά του. Το αφιερώσαμε στην κυρία Φωτεινή το τραγούδι που διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα και το κόψαμε. Δεν πειράζει κυρία Φωτεινή, νομίζω τώρα το ευχαριστηθήκατε.

Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, φίλες και φίλοι, είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στη Real News. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η Real News. Προς ολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. Και βέβαια η εφημερίδα έχει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην διευθυντής, γενικός γραμματέας μάλλον του Μαξίμου και διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, μιλά για πρώτη φορά από τότε που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να είχε το ρόλο αυτόν και μετά βεβαίως που παραιτήθηκε, ανοίγει τα χαρτιά του σε Real News και λέει ενδιαφέροντα πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως λέει αρκετά πράγματα για τις υποκλοπές και γενικότερα τη διαπλοκή.

Ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη του Νίκου Παπά να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Θα ρωτήσω για το θέμα αυτό. Γιατί όλοι αυτοί υπολογίζουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν ξέρω αν τους θέλει ο Τσίπρας όλους αυτούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, τον πρώην υπουργό σε λίγο και πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα φίλε Γιώργο, να σε καλά, τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει ότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί κίνητρο ουσιαστικό για άλλη αυτοκίνητο, όχι για ηλεκτρικό, αλλά για αυτοκίνητο να κινείται με αμόλυβδη, κάτι σαν απόσυρση. Ο Αλέξανδρος θυμάται αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Δεν υπάρχει με αυτή τη μορφή σήμερα το Υπουργείο. Ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος είχε δώσει τότε μια γενναία επιδότηση για απόσυρση του παλαιού στόλου των αυτοκινήτων. Αν θυμάστε, τότε ο Στέφανος Μάνος, επειδή είχε παλαιώσει ο στόλος των αυτοκινήτων, των γιοταχή αυτοκινήτων, και περνούσε η τεχνολογία στη φάση της αμόλυβδης βενζίνης, είχε δώσει πράγματι μια γενναία επιδότηση και υπήρξε μαζική συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλαγής των αυτοκινήτων αυτών με νεότερους κινητήρες. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα σχετικά με κάτι παρόμοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα αφορά γενικότερα τα αυτοκίνητα, ειδικότερα τα υβριδικά και πολύ περισσότερο τα ηλεκτρικά. Πρέπει να ενημερωθούμε και θα σου πω, αγαπητέ φίλε. Χρόνια πολλά, κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, να είστε καλά για τη μέρα σήμερα, να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα έχει μια σημαντική εκδήλωση, φίλες και φίλοι, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή θα σχολιάσουμε με τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Να είστε καλά, με υγεία. 11:30 έργο ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας και τμήματων οδών και πεζοδρόμων στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Χαλκιδόνας. Και την ίδια ώρα ή λίγα λεπτά μετά, έργο ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης του περιβάλλοντος χώρου, εκεί κοντά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο Τόκου, καθώς και τμήματων οδών της περιοχής στην ευρύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου σας. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαγιάννη. Το πρώτο μεγάλο έργο αφορά την ανάπλαση της λεωφόρου Δεκελίας από το Ιερό της Νέας Χαλκιδόνας έως τη στάση Κανάκη, εκεί που σμίγουν η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα. Και το άλλο μεγάλο έργο είναι το έργο που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινούπολεως στη Νέα Φιλαδέλφεια, του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου και του περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού Ιωνικού.
0: Αυτά παραδίδονται στην κυκλοφορία, δηλαδή στον κόσμο, σήμερα, ή έχουν ήδη παραδοθεί?
1: Αυτά
0: ξεκινούν
1: σήμερα με φορτορεαλιστική απόδοση που θα γίνει. Είναι πώς θα γίνουν. Τα έργα αυτά πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Και πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τέλη Μάρτη του 27 θα έχουν παραδοθεί.
0: Ναι. Με το αναψυκτήριο στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας τι έγινε τελικά, Δήμαρχε?
1: Με το αναψυκτήριο Κένταυρος είμαστε στην τελική φάση και θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ο εργολάβος θα μπει, ούτως ώστε να ξεκινήσει η οικοδόμηση του συγκεκριμένου αναψυκτηρίου. Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα με το από τότε που ανεγέρθηκε, δημιουργήθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, υπάρχει τρελό πρόβλημα στο παρκάρισμα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω, σκοπεύει ο Δήμος, έχει κάποιο σχέδιο για κάποιο μεγάλο υπέργειο ή υπόγειο πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή? Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα?
1: Υπάρχει ένας χώρος 3,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Κάκαβα που έχουν ενδιαφερθεί κάποιες ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν το έργο για να κάνουν υπόγειο μεγάλο πάρκινγκ, που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ούτως ώστε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά έχουμε το κυκλοφοριακό, όταν υπάρχει κάποιος αγώνας της ΑΕΚ, να το αντιμετωπίσουμε. Καθώς επίσης να σας πω ότι μπήκε πλέον σε λειτουργία και το Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως που διαθέτει 300 θέσεις πάρκινγκ, ναι, υπόγειες, και αυτές από όσο μπορώ να γνωρίζω έχουν έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΕΟ τους ώστε να διαθεθούν και αυτές για την αποσυμφέρεση.
0: Την καλημέρα μας κύριε τον Μπουλόγλου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννη, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν υπήρχε χώρος, όπως για παράδειγμα υπήρχε χώρος στο Φάληρο όταν δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 το Γιώργος Καραϊσκάκης. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δυστυχώς δεν υπήρχε χώρος στάθμευσης και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη γενικά. Πολύ περισσότερο όταν έχει τους αγώνες εντός έδρας η ΑΕΚ, αλλά γενικότερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Θεσσαλονιά.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλοκαιράκι σήμερα, κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιοχές κεντρική και νότρια Ελλάδα σήμερα το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη θα τους ξεπεράσει και εδώ στην Αθήνα, 31-32 βαθμούς Κελσίου προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

αυτή την πλάση. Έρχονται και άλλα δύο ιστορικά συγκροτήματα αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Iron Maiden, επίσης σκληρό rock, heavy metal συγκρότημα, θρυλικό και αυτό ιστορικό συγκρότημα, και οι Foreigners. Θα τραγουδήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνει και εκεί πανζουρλισμός, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχουν τελειώσει τα εισιτήρια και για τις δύο συναυλίες. Μεγάλες συναυλίες από ιστορικά συγκροτήματα.

0: γυναίκας.
1: Να πούμε ότι οι Μετάλλικα χθες δεν έπαιξαν μόνο Θοδωράκη, Ζορμπά δηλαδή, με τις ηλεκτρικές κιθάρες τους και τα μπάσα τους, του θρυλικού συγκροτήματος, αλλά έπαιξαν και το Δε Χωράς Πουθενά από τις Τρύπες. Θυμάστε τις Τρύπες, ένα παλιό νεανικό συγκρότημα που κυριαρχούσε στα μέσα και τέλη δεκαετίας 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έπαιξαν και αργότερα, αλλά οι μεγάλες επιτυχίες τότε καταγράφηκαν. Πανζουρλισμό στο Ολυμπιακό Στάδιο από νέους και παλιούς. Λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος άμυνας του κινήματος. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα κύριε Παγιάννη από την Ηλία και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Να είστε καλά.
2: Στις μαμάδες.
1: Να είστε καλά. Έχουν έρθει πολλά συγκινητικά μηνύματα από φίλες ακροάτρες και ακροατές για τις μαμάδες τους και θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Τώρα...
2: είμαστε μαμάκιες. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, το έχουμε αυτό.
1: Βέβαια, και έτσι πρέπει. Να σας πω, ο κύριος Δένδιας χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το ρωτάω γιατί είστε ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι έχει πλήρη εικόνα για το τι συνέβη με τον ντρόουν. Δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το αρμόδιο επιτελείο. Εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση, μάλλον απόλυτα καταδικαστική για την κυβέρνηση και για όλα όσα συνέβησαν εκεί στη Λευκάδα. Για πείτε μας.
2: Πριν από 10 λεπτά,
1: τι εικόνα έχετε, ναι.
2: Έβγαλε και μια ανακοίνωση για την ανεκδίκητη δήλωση του κ. Δένδια, ο οποίος με σχεδόν πανηγυρικό ύφος.
1: Ανεκδίκητη.
2: Ανεκδίκητη, βεβαίως, θα σου πω. Καταρχάς, πρώτον, γιατί είπε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, γιατί έχουμε ντρόν παρόμοιων δυνατοτήτων, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερο, ότι γνωρίζει, λέει, για το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά τα οποία επιχειρούσε εντός των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας. Και θυμίζω, κύριο Παγιάννη, ότι ανακαλύφθηκε τυχαία από ανυποψία στους ψαράδες.
1: Πράγματι, έτσι έγινε, ναι.
2: Έτσι. Ενώ λοιπόν μας λέει ο κύριος Δένδιας ότι ξέρει και προσπαθεί να εμφανιστεί καθησυχαστικός, την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τίποτα ούτε για την πρόληψη του ντρόν, ούτε για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά κυρίως για το πώς βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό τώρα είναι πρωτοφανές που δούμε στη χώρα. Ένα ντρόν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ανακαλύπτεται, προσέξτε, τυχαία από ψαράδες, έχει... Δεν ξέρω πόσα κιλά εκρηκτικά.
1: 100 κιλά λένε καλά ενημερωμένες πληροφορίες από το Υπουργείο. Μπορεί.
2: Αυτό λοιπόν το ντρόν που είναι ουσιαστικά βόμβα ανακαλύπτεται και μεταφέρεται τυχαία από ψαράδες στο προσωπικό του λιμενικού και ήταν ενόχλητο εντός της ελληνικής επικράτειας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση τολικά εδώ για 48 ώρες δεν έχουν βγει να μας πούν από πού προέρχεται, κύριε Παπαγιάννη, το ντρόν, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε ανιχνευτικό χαρακτήρα και πιθανόν έχει καταγράψει.
1: Ναι, είχε σπασμένους αισθητήρες, βέβαια. Δηλαδή έκανε κύκλους ακυβέρνητο.
2: Προσέξτε, έχει κριτικά, έχει αισθητήρες, έχει ανιχνευτικές μηχανές, κινείται εντός της χώρας. Η Ελλάδα δεν ξέρει πώς μπήκε, πού πάει, από πού προέρχεται. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, μας καθησυχάζει λέγοντας πρώτον ότι ξέρει τι έχει τον ντρόν και δεύτερον ότι και εμείς έχουμε ντρόν αναλόγων δυνατοτήτων. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρή δήλωση.
1: Όχι, πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Άμυνας. Πώς πέρασε από τα αν πέρασε. Προσέξτε. Έχει σημασία γιατί εδώ υπάρχει διπλή ανάγνωση. Δεν ξέρουμε αν πέρασε από τα ελληνικά ραντάρ μαζί σας. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
2: Είτε πέρασε σε ένα πλοίο, είτε πέρασε αιωρούμενο.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κράτος που ελέγχει, υπάρχει κάποιος ο οποίος βάζει ασφαλείς στους πολίτες ότι 100 κιλά εκρηκτικά δεν θα σκάσουν πάνω από το κεφάλι τους και το σπίτι τους. Όπως προσέξτε, κύριε Παπαγιάννη, ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε.
1: Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας δηλαδή, ζητήσατε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο και από τον κύριο Δένδια ή όχι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, εμείς κάναμε μια δημόσια τοποθέτηση χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί, σε λίγο θα έρθει και ανακοίνωση.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει και πρέπει να μάθει άμεσα, καθαρά και με πάσα ειλικρίνεια, ακόμα και με αυτοκριτική, ακόμα και με ανάληψη πολιτικής ευθύνης, όπου αυτή ανήκει, το γεγονός ότι ένα ντρόν κινείται ανενόχλητο μέσα στην ελληνική επικράτεια, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πανηγυρίζουν ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Θυμάστε, θωρακισμένη έναντι απειλών, ότι έχουμε θόλους, ότι έχουμε ασπίδες, ότι έχουμε αντι-UAV συστήματα, ότι έχουμε αντιπυραυλικά συστήματα και όλες αυτές τις επικοινωνιακές παρόλες που ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τις κατέριψε και απέδειξε ότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμέλι,
1: ναι,
2: με την πλήρη
1: έννοια του όρου. Για να υπάρχει και ο αντίλογος.
2: Με
1: Ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λένε ότι τα USV, δηλαδή αυτού του είδους τα drones, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί έχουν φτιαχτεί με αυτού του χαμηλού προφίλ γάστρα από ανθρακονήματα, ακριβώς για να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ της αντίπαλης χώρας. Σας λέω τι λέει το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είμαι τεχνικός, ούτε ειδικός στο θέμα κατασκευής των drones. Αλλά για να υπάρχει και αντίθετη άποψη.
2: Θέλω όταν τελειώσουμε την εκπομπή να αναζητήσετε πόσες εξαγγελίες έχουν γίνει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση για τη θωράκιση της χώρας για τα αντιδρόμενα.
1: Ωραία, είστε αξιωματικοί αντιπολίτες, έχετε το θεσμικό αυτό ρόλο. Ζητήστε επίσημη ενημέρωση για να μάθουμε κι εμείς.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι.
2: Τα αντιδρόμενα συστήματα, θυμάστε που λέγανε για τον Κένταυρο, το οποίο κατέριψε συστήματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτά που προμηθευτήκαμε από το Ισραήλ πριν από κάποιους μήνες. Όλα λοιπόν αυτά, το οποίο ο ελληνικός λαός θα διαβάζει και νομίζει ότι η χώρα είναι θωρακισμένη, ασφαλής και απόρθητη, έρχεται ένα ντρόν, δεν ξέρεις, σήμερα που μιλάμε, 48 ώρες μετά που βρέθηκε από τους ψαράδες, όχι από το λιμενικό, όχι από τις ενόπλες δυνάμεις, από τους ψαράδες, κύριε Παπαγιάννη, βρέθηκε.
1: Μάλιστα, αυτό το ναι, έτσι είναι.
2: Κανείς δεν ξέρει, βρέθηκε, πράγματι. Κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται, τι σκοπό εξυπηρετούσε και τι θα γινόταν αν αυτό το ντρόν έσκαγε με τα 100 πυλά εκρηκτικά σε μια κατοικημένη περιοχή.
1: Ναι. Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης άμυνας, έχετε κάποια άτυπη ενημέρωση μέχρι τώρα ή όχι? Έχετε ζητήσει ενημέρωση? Επιμένω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο στη δημοσιότητα, το οποίο το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι θέμα άτυπη τη ενημέρωση. Πρέπει τώρα ο ελληνικό λαό να μάθει από πού ήρθε, τι σκοπό εξυπηρετούσε και γιατί δεν ανηλεύτηκε αυτό το ντρόν.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Μιχάλη Κατρίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνέντευξη και, και για το σχολιασμό, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή κυρία εκεί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό περιβάλλον, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, νομίζω, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Πάνο Ρίγα, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας, σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται, αλλά και σε σχέση με αυτό το οποίο σήμερα δηλώνει στη Real News ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της ενότητας, ζητώντας να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα για να μπορέσουν να πορευθούν με κοινό τρόπο. Το θέμα είναι, ο Τσίπρας όλους αυτούς τους θέλει ή θέλει να πορευθεί με άλλα στελέχη, στελέχη δηλαδή τα οποία δεν είχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Σε αυτά λοιπόν θα απαντήσει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγα λεπτά.
0: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Δύο ομάδες από τα Βαλκάνια έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 στα πέναλτι της Μπαρτσελώνα στον τελικό που είχε γίνει στη Σεβίλη. Το 1991 ήταν η σειρά του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να σηκώσει την κούπα, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Μπάρι με 5-3 στα πέναλτι την Μαρσέη.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Στα ανοιχτά της Τενερίφης αγκυροβόλησε το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τραυματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τι να πούμε, ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή καλημέρα. Ανοιξιάτικη ακόμα. Στέλνουν φωτογραφίες εδώ φίλες ακροάτριες από την παραλία του Αλίμου και βλέπω ότι μαζεύει κόσμο. Κατά το μεσημεράκι θα είναι επίκτερα από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Γιάννη, καλημέρα. Τον ντρόουν είχε χάσει το τιμόνι του και έμεινε ακυβέρνητο. Αυτό φαίνεται από τη δεξιόστροφη κυκλική κίνηση του σκάφους. Δεν είχε τιμόνι και όπως συμβαίνει έτσι κάνουν δεξιόστροφους κύκλους. Πράγματι, γύριζε γύρω από τον εαυτό του. Είχαν χαλάσει αισθητήρες. Αυτό μας λένε επισήμως από το Υπουργείο Άμυνας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου λέει ο κύριος Κατρίνης.

Μέρκ ανήκουν στα Καρπάθια. Καλημέρα και στην Αναστασία Γερένη. Καλημέρα, Αναστασία. Σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, μου επισημαίνει ότι σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο υπάρχει εγκατάλειψη, οδικό δίκτυο σε κάκιστη κατάσταση, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια. Και θα ήταν καλό οι ερωτήσεις και το αντικείμενο να μην περιοριστεί μόνο σε ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Δήμαρχος θέλει να επικοινωνήσει. Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα έργα τα οποία ξεκινούν. Βεβαίως να μας στείλεις και θέματα, αγαπητή Αναστασία, τα οποία υπάρχουν και δημιουργούν προβλήματα στο Δήμο, να τα συζητήσουμε μαζί του με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επισημαίνεις, δηλαδή η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, είναι το σημαντικότερο όλων για όλους τους Δήμους. Στείλε μου λοιπόν μερικά θέματα τα οποία πραγματικά αποτελούν, είναι προβληματικά για το Δήμο, και σου υπόσχομαι ότι αν όχι την επόμενη, αλλά τη μέθα επόμενη εβδομάδα, θα τον ξαναβγάλουμε το Δήμαρχο να απαντήσει. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέει ο πρώην φίλες και φίλοι Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Δεν του αρέσει να μιλάει. Αλλά επειδή πλησιάζει και το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, και επειδή έχει σημασία η παρουσία του ΙΜΗ στο συνέδριο αυτό, αλλά και γενικότερα οι ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω πως η συνέντευξη έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης δεν έχει βρεθεί μόνο στο επίκεντρο της κριτικής των αντιπάλων, των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και ενός συστήματος επιχειρηματικο-μηντιακού, το οποίο τον έχει στοχεύσει εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως για το θέμα των υποκλοπών. Τον έχει στοχοποιήσει, καλύτερα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, για το θέμα των υποκλοπών. Γράφει λοιπόν, τα πήρα όλα πάνω μου, λέει μάλλον, δεν γράφει, γράφει η εφημερίδα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Από τη μία αφήνει ένα σενάριο ότι θα πάμε ενωμένοι και είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά ξεκαθαρίζει κιόλας με ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι η ευθύνη δεν ήταν δική μου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω δηλαδή.

80.000 κόσμο είχε χθες από τα εισιτήρια τα οποία πουλήθηκαν. Με ρωτάει η φίλη εδώ η Γεωργία για το πόσοι ήταν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου 80.000 εισιτήρια πουλήθηκαν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα υπάρχουν κυκλοφοριακές, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους αρκετών δήμων της Αττικής για τον ποδηλατικό γύρο, έτσι ονομάζεται. Κυρίως οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, αλλά επειδή θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν δηλαδή από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας στο τέλος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, καλό είναι να ενημερωθείτε για τους δρόμους οι οποίοι θα επηρεαστούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας στην πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος και σε όλες τις καθέτους, θα είναι κλειστή από τις 8.30, είναι ήδη δηλαδή κλειστή, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ενημερωθείτε, θα είναι κλειστή η Λιουπόλεως, η Καλλιρόης, ο Καρέας, η Αρδιτού, αρκετές κεντρικές λεωφόρους κάθεται στην παραλιακή, η λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, η Βασιλής Σοφίας, η Βουλιαγμένης, η Συγκρού. Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στα δρομολόγια και, και στην κυκλοφορία στο κέντρο και όχι μόνο της Αθήνας. Μετά τις 4-4.30 ώρα το απόγευμα θα μπορέσετε να κυκλοφορήσετε χωρίς πρόβλημα.

Να σας πω ότι με ενημερώνουν από την ελληνική αστυνομία ότι έγινε ένα επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο, σήμερα τα ξημερώματα, πριν από περίπου 3-4 ώρες, ξημερώματα προς Κυριακής, με δύο επιβάτες δικύκλων. Προσέξτε πόσο προσοχή χρειάζεται.

0: Χρειάζονται λογομαχίες σε δημόσιο χώρο με άνθρωπους που δεν ξέρεις, με άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις. Δύο οδηγοί μηχανών λογομάχησαν στην Κυψέλη, σε κεντρικό δρόμο στην οδό Κυψέλης. Ο ένας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον. Υπήρξε φραστική αντιπαράθεση των δύο οδηγών δικύκλων, σχετικά νεαρής ηλικίας, λένε οι μαρτυρίες. Ο οδηγός ενός εκ των δύο μηχανών κατέβηκε κάτω και πυροβόλησε τον άνδρα στο κάτω άκρο, στο πόδι δηλαδή. Εξαφανίστηκε μετά, όπως καταλαβαίνετε. Στο δίκυκλο του τραυματία επέβαινε και συνοδηγός, μία γυναίκα, η οποία μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζουμε από την αστυνομία, δεν έχει τραυματιστεί. Έγινε Λούις ο οδηγός. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό και τον κύριο Πάνο Ρίγα. Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίγα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στη Real News την συνέντευξη του Νίκου Παπά, του πρώην υπουργού, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων, καλεί δηλαδή τον Σωκράτη Φάμελο και τον Αλέξη Τσίπρα, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας από τις δύο πλευρές. Τώρα, να ρωτήσω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, αγαπητέ κύριε Ρίγα, και με δεδομένο ότι, από ό,τι φαίνεται, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να προχωρήσει με όλα τα στελέχη τα οποία ήταν την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αλλά και θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Τι εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνει από εδώ και πέρα?
1: Κύριε Παπαγιάννη, όταν χρειάζεται να υπάρξει μεγάλη συσπήρωση, και είναι αναγκαίο τώρα, ανεξάρτητα τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει καθένας, και οι δημοσιογράφοι πολιτικά, είναι ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση της προοδευτικής παράταξης, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν έχει σημασία ούτε οι χαρακτηρισμοί, αν για μένα είναι η πιο ζημιογόνα κυβέρνηση που έχει υπάρξει μετά την μεταπολίτευση, τα σκάνδαλα, όλα αυτά, αλλά έχουμε μια πολιτική διαφωνία. Και ακόμα η βασική πολιτική διαφωνία είναι και το πώς διαχειρίζονται τα οικονομικά και ποιος είναι ο προσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και πώς μέχρι σήμερα έχουν αιτήσει αυτά. Άρα λοιπόν χρειάζεται η προοδευτική παράταξη. Η πρόταση από τον Σωκράτη τον Φάμελο είναι πάρα πολύ ειλικρινής, χωρίς να μπαίνει σε προσωπικές επιδιώξεις, χωρίς να μπαίνει το ίδιο μας το κόμμα σε μια, αν θέλετε, αυταρέσκεια. Τι βάζει μπροστά? Βάζει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Την έχει κάνει αυτή την πρόταση και προς το Πασόκ. Προφανώς το Πασόκ μέχρι σήμερα δεν έχει δεχτεί. Και θέλει τη μοναχική πορεία. Ωραία. Είναι δικαίωμά του, θα τα πούμε μετά τις εκλογές.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένα πρακτικό θέμα όμως, για να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργανωμένη δομή κόμματος στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν στελέχη.
1: Θα φτάσω και στον κύριο Τσίπρα. Αμέσως. Άρα λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, αυτό θα ήταν το ευθέω. Και εκεί θα κρυθούμε κι όλοι. Τώρα πάμε, αφού δεν έχει προκύψει. Δεν προκύπτει αυτό και δεν το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος και αυτός προσωπική στρατηγική αυτή τη στιγμή ακολουθεί καθαρά και φανερή, και το ίδιο το κόμμα μια αυτάρεσκη αντίληψη για την πολιτική. Εδώ τώρα, ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός και με όχημα το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ήταν που κυβέρνησε τη χώρα. Και οι παρακαταθήκες της κυβέρνησης που την στηρίζει και ο ίδιος, που εμείς όλοι στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση που συμμετείχαμε και η προσπάθεια που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να κατανοήσει, και ειδικά ως πρώην πρωθυπουργός και ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και θα έλεγα που ο ίδιος με την παρουσία του συνέβαλε στα μέγιστα την προηγούμενη περίοδο, πρέπει να κατανοήσει και ο ίδιος ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχει, θα σας έλεγα, όχι μεγάλες συσπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Θα έχει απώλειες. Θα δημιουργήσει έναν κόσμο διαφορετικό.
0: Ναι, πρακτικά πώς θα γίνει αυτό? Το κόμμα είναι πόρτα που με ένα κλειδί το κλειδώνεις, το εξαφανίζεις και δεν λειτουργεί πλέον? Δηλαδή, υπάρχει
1: λοιπόν
0: αντίθετη άποψη μες στο κόμμα.
1: Νομίζω ότι σας είπα πολύ απλά.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Διαφωνώ εγώ και εγώ. Δεν θα υπάρξει διάλυση.
0: Δεν θα υπάρξει διάλυση.
1: Ούτε διάλυση, ούτε ρευστοποίηση, ούτε οτιδήποτε άλλο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα πώς πρακτικά μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία?
1: Εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή είναι αν θέλετε, το κύριο βάρος των Αλέξη Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρώην πρόεδρός του, να καταλαβήσει και να αντιληφθεί πλήρως ότι πρέπει να πάμε με μια τέτοια μεγάλη συσπήρωση, και από εκεί και πέρα και στο κράτη του Φάμελος, ως ο νυν πρόεδρος του κόμματος, θα πρέπει να προστατεύσει, ναι, απολύτως το κόμμα.
0: Εδώ βέβαια, κύριε Ρίγα, γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Τελικά όλη η δουλειά να παραιτηθεί ο Τσίπρας το βράδυ των εκλογών? Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Να παραιτηθεί και από βουλευτή στην συνέχεια, πριν ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τι νόημα είχε εάν συνεργαστεί και πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν αναδειχθούν μέσα από το νέο κόμμα πάλι οι ίδιοι μηχανισμοί και τα ίδια στελέχη με το παρελθόν? Δηλαδή, για να το καταλάβω, τι νόημα είχε να γίνει όλο αυτό?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εύλογο το ερώτημά σας, αλλά όσον αφορά εμένα, εγώ είχα διαφωνήσει πλήρως με την παραίτηση του κυρίου του Αλέξη του Τσίπρα από πρόεδρος του κόμματος, και είχα διαφωνήσει και σε άλλα πεδία εκείνη την περίοδο. Γνωστά είναι, γνωστό είναι σε όλο τα μέλη του κόμματος το πώς θα έπρεπε να γίνουν και οι διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνανε. Αυτά γίνανε. Σήμερα λοιπόν, όταν θες τις μεγάλες συσπυρώσεις, δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος, και εγώ δεν συζητάω για μηχανισμούς. Είμαι αυτός ο οποίος είμαι απέναντι στη. Και ως γραμματέας ήμουνα σε μια συλλογική λειτουργία και όχι σε μηχανισμούς. Και προσπάθησα να το επιβάλλω και σε ένα βαθμό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ συζητάμε τι πράγμα, ότι πρέπει να πάει συσπυρωμένο σε αυτό το ευρύ φάσμα του χώρου. Άρα δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, τώρα
1: δεν
0: βέβαια.
1: Δεν μπορεί να γίνει με επιλεκτικούς όρους.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει με επιλεκτικούς όρους. Καταλαβαίνω τι λέτε και τα λέτε με πολύ
1: όχι,
0: έτσι.
1: Το λέω με ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ καταρχήν για να μην μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος, εγώ δεν έχω σκοπό. Άφησα πεδίο μπροστά μου σε πάρα πολλά νέα παιδιά. Δεν είναι ούτε καμία επιδίωξη δική μου για οποιοδήποτε λόγο προσωπική, ούτε στον ειν χώρο, ούτε στον ευρύτερο που θα δημιουργηθεί. Με ενδιαφέρει η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Είστε ένας ευπρεπέστατος και μετριοπαθής πολιτικός, κύριε Ρίγα, και το λέω δημοσίως γιατί το έχετε αποδείξει στην πορεία σας. Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Πώς θα αντιμετωπιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όταν όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν double score κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ να βολοδέρνει κάπου στο 3-4%. Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι και νομίζω με την εμπειρία που έχω και εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία δημοσιογραφική. Αν υπάρξει μια πολύ μεγάλη συσπήρωση, γιατί εγώ βάζω μέσα και το ΠΑΣΟΚ και όλο τον ευρύτερο χώρο, τον προοδευτικό, η πρόγραμμα υπάρχει κατά 80%, μπορώ να σου πω 90%. Θα συμφωνούμε ήδη,
0: ναι,
1: τα προγράμματα και την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Αν αυτό γίνει, ο κόσμος θα δει προοπτική διακυβέρνηση. Τι θέλει να δει? Θέλει να δει προοπτική διακυβέρνηση. Και προφανώς και τα πρόσωπα. Αυτό να το κάνουμε. Αν το κάνουμε, θα δούμε μετά για τις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και πόσα.
0: Προφανώς. Πρόβλημα είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες αν υπάρξει ευρύτερη προοδευτική συμμαχία.
1: Και σε τώρα έτσι, διάσπαρτο το οποίο είναι, κύριε Παπαγιάννη, είναι προφανές. Θα ο κόσμος. Θα μας γυρίσει την πλάτη σε όλους.
0: Ναι. Θέλω και ένα σχόλιο πριν σας καλημερίσουμε για το νέο κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Κατά τη γνώμη σας, ιδεολογικοπολιτικά εκπροσωπεί κάτι? Ή είναι ένα κόμμα αντίδρασης απέναντι σε όλα όσα έχουν συμβεί και εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο θέμα των Τεμπών και γενικότερα στα ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τη χώρα?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η κυρία Καρσιανού, ως πρόσωπο που έχει πληγωθεί, έχει περάσει πάρα πολλά, και ως μητέρα τη σεβόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια πολιτική διαδικασία. Δεν συμφωνώ γενικώς εγώ με κόμματα τα οποία εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σωστό, θα έλεγα, η αγωνία του κόσμου να εκφραστεί, ή γιατί έχει κουραστεί από προηγούμενα σχήματα ή πρόσωπα, αλλά δεν γίνεται η πολιτική, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, θέλει ένα βάθος, θέλει μια γνώση, θέλει μια εμπειρία σε ορισμένα πράγματα, και μάλιστα στο σύνθετο το οποίο που υπάρχει σήμερα, ευρωπαϊκό και διεθνές, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και προφανώς, όσο αφορά εμένα, πέρα από το γενικό αυτό που σας λέω, είναι και η κατεύθυνση που θα πάρει. Αν η κατεύθυνση δεν είναι σε προοδευτικό προσανατολισμό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ καν να πλησιάσω. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση που εγώ πιστεύω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρίγα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευπρεπέστατος και πραγματικός ο κύριος Ρίγας. Μάλιστα, μου έχουν στείλει και αρκετοί φίλοι μηνύματα. Βλέπεις, Γιάννη, ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριμάσει. Αποδέχονται το γεγονός ότι είναι double score πίσω το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις από τη Νέα Δημοκρατία, και το αποδέχονται και τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μα δεν νομίζω ότι κανείς σε θεσμικό και σοβαρό επίσημο επίπεδο. Δεν μιλάμε για κομματικά τρόλους, μιλάμε για επώνυμους, με ονοματεπώνυμο κομματικά στελέχη τα οποία αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη τάση που υπάρχει στην κοινή γνώμη αυτή την περίοδο. Και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας θα αμφισβητήσουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές κάποτε ήταν καλές, τουλάχιστον και τον κ. Τσίπρα, την περίοδο που κέρδιζε τη Νέα Δημοκρατία, παλαιότερα δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η συζήτηση αυτή. Ακούσατε χθες και τον κ. Ζούπη τι είπε για την εκτίμηση εκλογικής, για την εκτίμηση ψήφου, ότι δηλαδή σκέφτονται οι δημοσκόποι, οι Έλληνες δημοσκόποι, να καταργήσουν την πρόθεση ψήφου και να πηγαίνουν απευθείας στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής με αναγωγή των αναποφάσεων των ψηφοφόρων επί των εγκύρων. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό το θέμα, το οποίο ανέδειξε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών, κατά πόσο στη δημόσια συζήτηση από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές θα μπει και το θέμα της αξιοπιστίας ή μη των δημοσκοπήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Real FM.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μέσα στη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσουμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Σίμων και η Σιμωνία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια σήμερα. Κυριακή της Αμαρίτιδος, Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Αυτό αναγράφει το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Κυριακή 10 Μαΐου, φίλες και φίλοι, 130η μέρα του έτους. Βίντεο των, από την τεράστια, από τη μοναδική, από την εκπληκτική, όπως λένε αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην αυλία των Μετάλλικα, παίζουν παντού. Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο που να μην έχει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανεβασμένα βίντεο από την χθεσινή μαγική βραδιά. Κοσμοσυρώει Delirio, η Κηφισίας στο τέλος της συναυλίας, κατά τις 11 παρα 10 με 11 και μισή, ήταν πίχτρα και τα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω πόσοι περάσετε από τον δρόμο εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να ήταν 9 η ώρα το πρωί, 8.30-9 η ώρα το πρωί καθημερινής.
13: Αυτόν που πάντοτε τη τρώνε από πίσω.
0: 80.000 θεατές, φίλες και φίλοι. Ωραία, μεγάλα γεγονότα που νομίζω κυρίως για την νεολαία αλλά και για τους παλαιότερους, γιατί χθες ήταν όλες οι γενιές εκεί. Πιτσιρικάδες, έφηβοι, ανήλικοι, μεγαλύτεροι, φοιτητές, 20άριδες, 30άριδες, 40άριδες, 50άριδες. Σημαντικό να αναδεικνύονται και να γίνονται τέτοια μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, τέτοια μεγάλα μουσικά γεγονότα στη χώρα μας.
13: Σας αγαπάω.
0: Πάντως το ρεκόρ εισιτηρίων, να ξέρετε, δεν το έχουν οι Μετάλλικα, ούτε οι Scorpions σε μια άλλη εμβληματικού χαρακτήρα, ιστορική συναυλία. Ήμουνα και εγώ τότε εκεί, στο Καλλιμάρμαρο, πριν από 6-7 χρόνια. Το έχει η Άννα Βύση. Το κορίτσι έχει σπάσει όλα τα κοντέρ σε πράξεις και σε εισιτήρια. 100.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ετοιμάζει συναυλία η Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη φορά, όχι στο Καλλιμάρμαρο. Για να ακούσουμε λίγο Ζορμπά από Μετάλλικα που έπαιξαν χθες. Ήχοι που δεν βγήκαν από μπουζούκι, αλλά από τις ηλεκτρικές κιθάρες των θρυλικών Μετάλλικα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Λευτέρη, το Δουλγεράκι, τον Άρχοντα.
13: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
0: Καλημέρα στον συνάδελφο τον Ιωάννη τον Ευθυμίου. Να σε καλά, αδερφέ, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Ντόρπι που πάντα στέλνει το μήνυμά του και πάντα στηρίζει. Καλημέρα στη Λίλη. Να σε καλά, Λίλη. Την καλημέρα μου, κορίτσι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Άσο που μου λέει: Γιάννη, μπορεί να μην το σήκωσε η ΑΕΚ χθες. Τι αυτοκτονία ήταν αυτή, ρε φίλε. Έβλεπα το παιχνίδι. Μπορεί να μην το σήκωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά έρχεται η ώρα του θρύλου στο ΆΚΑ. Λες να το σηκώσουμε μέσα στο ΆΚΑ όπως σηκώσαμε την κούπα του conference μέσα στο Παπαρίνα, όλα είναι πιθανά. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι στοιχηματικές πάντως παίζουν Ολυμπιακό, αλλά δεν αρκεί να σε φαβορεί, και χθες η ΑΕΚ ήταν φαβορή και έχασε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, να σας πω ότι λίγο πριν τη Ρίτσα και τον Νίκο θα ακούσετε τον Θοδωρή Αξελό με τις ειδήσεις ακριβώς στις 10. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Να περάσατε καλά, όμορφα. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Άρχισε πριν από λίγο στα ανοιχτά της Τενερίφης υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι 149 επιβάτες από 23 χώρες, αφού αποβιβαστούν, στη συνέχεια θα επαναπατριστούν αεροπορικό στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συνεχίζει ο βομβαρδισμός του Νοτιού Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για κυχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέα πλήγματα. Η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως στις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εκκίνηση σε 25 λεπτά από το πασαλιμάνι του 5ου ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος που θα εξελιχθεί στην νοτιοανατολική Αττική με τερματισμό στις 2 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ προηγείται στη γενική κατάταξη του αγώνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και η Μετάλλικα στο τρίτο.

0: Ακόμα και ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση που έκανε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετάλλικα έβαλε. Το Έντερ Σάντμαν, αυτό
1: μήπως,
0: που ακούμε.
1: Μήπως διαβάσουν και το κείμενο γι' αυτό.
0: Σου λέει να παρασυρθούν.
2: Μετάλλικα.
0: Μήπως παρασυρθούν τη μουσική.
2: Διαβάζουν και κάτι.
1: Οι αρχιερείς της heavy metal ήρθαν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ωραία.
1: James Hetfield, Kirk Hammett, ο Ούρλιχ και ο Ρόμπερ Τρουχίλο.
0: Ωραία, ήταν πολύ σπουδαία συναυλία. Περάσανε καλά ο κόσμος.
1: Καθηλωτική ήρεση τώρα.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Μέχρι και σεισμογράφο βάλαμε. Το αστεροσκοπείο έβαλε σεισμογράφο, λέει.
0: Εντάξει,
1: να δει τι γίνεται εκεί από τα beat.
0: Από τις δονήσεις. Ήταν και πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτό έλεγε και ο Θοδωρής, πέρασε απ' έξω. Εκεί ήταν πολλοί κόσμος απ' έξω. Οποίοι πήραν
1: με
0: την πυρίτσα τους. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ήταν και τα εισιτήρια, ήταν και το κόστος. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν ωραία.
1: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Ωραία. Ήταν, το ζήσανε. Όσοι το ζήσανε, εμείς το περιγράψαμε. Καλά ήταν. Και του,
1: ωραία, ωραία.
0: Και του χρόνου με υγεία.
1: Ακούσαμε όμως και δικά μας. Σιρτάκι, τρύπες.
0: Ναι, εντάξει, ακούσαμε δύο. Πάντα το κάνουν αυτό στη χώρα που είναι, παίζουν κάτι για να την τιμήσουν.
1: Έτσι.
0: Σε εμάς παίξαν ζουρμπά και τρύπες.
1: Ήξερες εσύ ότι είχαν ως ίνδαλμα, θα πω, τον... πες το.
0: Το Χατζηδάκι.
1: Το Χατζηδάκι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Έλα,
0: δεν το ήξερα.
1: Το Χατζηδάκι, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Χατζηδάκι, Μαρία.
0: Δεν το ήξερα καθόλου. Ναι, το άκουσα και εγώ κάποια στιγμή, αλλά δεν το ήξερα. Όχι, καλά, δεν είναι και γνώση μου τόσο πολύ για τη μουσική, αλλά όχι.
1: Τη μουσική του και τα λοιπά, και τα λοιπά, την παιδεία του. Βέβαια, βέβαια.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Mail studio@papakirialfm.gr. Και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας, όπως είπε ο Νίκος, μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά.
1: Να τις χαιρόμαστε, τις μανούλες μας και τις μανούλες όλες.
0: Όλες τις μανούλες
1: μας. Να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες μας.
0: Πολύ σπουδαία γιορτή η σημερινή. Ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί για όλους μας φροντίδα, ασφάλεια, δύναμη, αγκαλιά, θυσίες, αισιοδοξία και το κλασικό που λέω πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Βέβαια.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Γιατί είχανε. 30 βαθμούς έχει.
0: Έτσι πάντα λένε. Ζακέτα να πάρεις. 30 βαθμοί. Αλλά πάντα ζακέτα να πάρεις. Κάψω να έχει έξω. Τι να τον κάνω. Τι να την κάνω. Τι πάρεις τη ζακέτα.
1: Ρε. Όχι, λες.
0: Ναι.
1: Τι, αφού λέει θα έχουμε σκόνη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Α, γενικά η μανούλα.
0: Η προτροπή της μητέρας.
1: Η μάνα, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
1: Να ντύνεσαι. Να ντύνεσαι.
0: Έφαγες.
1: Έφαγες. Έτσι.
0: Έφαγα. Το
1: πάρε
0: πρωί,
1: με τηλέφωνο,
0: το μεσημέρι, το απογευματάκι.
1: Πάρε τηλέφωνο όταν φτάσεις.
0: Ναι, ναι, πάρε τηλέφωνο.
1: Φράσεις.
0: Ναι, ναι. Ξέχασες. Για πολλούς λόγους.
1: Έτσι, έτσι. Εξακόσια ηχεία. Subwoofer. Ήταν μέσα, έγινε χαμός. Είχαν κρεμαστεί σε 8 πύργους περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι.
0: Νίκο μου, ωραία.
1: Εκπληκτικό ήχο, μας είπαν.
0: Καλά, έχουν. Αν δεν έχουν οι μετάλλοι, κάποιο θέμα. 80.000 θεατές, εντάξει.
1: Και διάθεση, λέει, μπάντα, είχε διάθεση. Πολύ.
0: Ξέρεις, σε παρασύρει και η Μάζα, ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, πραγματικά η διάθεση μεταδίδεται.
1: Βέβαια.
0: Η διάθεση είναι μεταδοτική. Πρόσεξε τι θα μου μεταδώσει σήμερα εσύ εμένα.
1: Όχι, μωρέ, καλή διάθεση θα.
0: Δεν είμαι στα χάι μου. Έτσι.
1: Όταν ξεκινάμε τα πολιτικά, χαλάει η διάθεση.
0: Φρόντισε με. Φρόντισε με,
1: παιδί,
0: σε παρακαλώ. Καλέ μου, Νίκο.
1: Σε φωτίσω.
0: Φρόντισε με.
1: Αφιέρωσαν τη συναυλία στο μικρό Σπύρο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Και αυτό το είπε ο Χέτφιλ στην αρχή. Και ήθελε να του δει από κοντά, λέει, τους ανθρώπους, τον Σπύρο και τους γονείς. Προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό, Βρενικό μου. Είναι συγκινητικό. Πώς θα το κάνω.
1: Η κάμερα εντόπισε το αγόρι και εκείνη την ώρα που η κάμερα πήγε στο Σπύρο, είπε ότι αφιερώνουμε τη συναυλία στο παιδί αυτό.
0: Εντάξει,
1: και ήταν μια ανάσα από το frontman, από τους Μετάλλικα, το παιδί.
0: Το παιδί το βάλαν σε ειδική θέση, εντάξει. Mm-hmm. Με κάποια προστασία γύρω-γύρω, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Εκεί όμως που έγινε χαμός είναι όταν ο Τρουχίλο.
0: Μάλιστα,
1: τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Ερμήνευσε τρύπες. Ε?
0: Ναι.
1: Και το δε χωράς πουθενά.
0: Δε χωράς πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Αγγελάκας το έχει γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελικά θα μου πείτε πόσο κόστησαν τα εισιτήρια.
0: Αναλόγως, αν τα πήρες στην αρχή, αν τα πήρες στη μέση, αν τα πήρες
1: 50 ευρώ είχε, ας πούμε.
0: Στην αρχή όταν βγήκαν τα εισιτήρια, ναι, είχε. Αν είδε εσύ, θα δω κι εγώ.
1: Ξεφύγαμε μετά.
0: 50 τώρα, εικονικό είναι το 50. Ναι, χαμηλά ήταν, πολύ χαμηλότερα. Αν ναι. είδε εσύ τα πρώτα, τα είδα κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσο τα είδε εσύ, τα είδα κι εγώ.
1: Μάλιστα. Ξέρεις ότι στείλαμε τους δορυφόρους θερμικούς πάνω για τις φωτιές.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Καταγράφουν, βέβαια.
0: Είναι η αρχή, δεν είναι όμως την ολότητά του το πρόγραμμα.
1: Όχι, αλλά ξέρεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν καταγράψεις τη φωτιά στην αρχή, μπορείς και να τη σβήσεις. Άμα σου ξεφύγει, ναι. Άρα είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό, επειδή τις φωτιές, όπως ξέρεις, τις διαχειριζόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Όντως, αν την καταγράψεις και την μετρήσεις από την αρχή, και να αν δεν την υποτιμήσεις.
1: Βέβαια. Θα σου πω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Mm. Θυμάσαι τη φωτιά πρόπερση στα μέρη μου.
0: Ναι.
1: Κάτω, στο Γήθιο.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
1: Που ξεκίνησε από την Παναγία τη Γιάτρισα,
0: ναι.
1: ψηλά.
0: Πού θα πας για να με
1: πω. Είπαν οι άνθρωποι πάνω, οι Καστανιώτες, στο χωριό Καστάνια, παιδί μου, λέει παιδιά. Τους είπαν τα άλλα χωριά να βοηθήσουμε. Λέει παιδιά, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Και όντως, μπορεί να την είχε εκείνη την ώρα.
0: Αρχικώς.
1: Αρχικά. Τους ξέφυγε η φωτιά. Και έφτασε μέχρι το Γήθιο.
0: Αυτό ακριβώς σου λέω.
1: Από εμάς πάνω έφτασε μέχρι το
0: Γήθιο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να εντοπιστεί η φωτιά, να μην την υποτιμήσεις. Δηλαδή, μην πεις ότι την ελέγχω, ότι είναι αυτό και γυρίσει ο αέρας και γυρίσει η φορά και γυρίσει.
1: Βέβαια, δεν έφταιγαν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τι να κάνουν τώρα. Σου λέει την έχουμε, είναι κοντά, δεν ήταν πυροσβέστες, δεν ήταν ειδικοί. Δεν λέω ότι φταίνει. Οι άνθρωποι.
0: Όχι, παιδί μου, μα κανείς δεν λέει ότι φταίνει οι άνθρωποι. Σου λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμάς τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πράγμα απρόβλεπτο και στην εξέλιξή της και από την έναρξη. Καλά, εκτός από την ηλεκτροσυγκόληση που λέω κι εγώ. Κάποιο καλοκαίρι που έχουμε εντολές να μην ξέρεις να προσέχουμε, κάποιος κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιος.
1: Και εγώ ψήνω το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίτα, να στείλω εγώ κάμερα.
1: Ακούω. Ψήνω όμως, ο οποίος είναι πολύ προστατευμένο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, η υποτίμηση της φωτιάς έτσι ξεκινάει. Από κάτι τύπου σαν και σένα.
1: Είναι πολύ προστατευμένο και πολύ προσεκτικό. Τα λάστιχα εκεί τα έχουμε γύρω-γύρω όλα. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάω να ανάψω φωτιά μέσα στο χωράφι. Μέσα στο δάσος.
0: Να κάψεις λες τα κλαδάκια.
1: Όχι, φωτιά να ψήσω, έστω και να ψήσω. Πάει ο άλλος, λέει, κάνω πικνίκ. Και παίρνει μια ψησταριά μικρή, βάζει μέσα στο δάσος που πάει και. Όχι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Ψήσε σπίτι σου,
0: και
1: δεν
0: και να μην
1: κάνεις, δηλαδή.
0: Κάψει κλαδιά.
1: Βέβαια. Α, καλά, ξυπακούεται. Εδώ, παιδί μου, πήγε ο άλλος με το τρακτέρ, ο άνθρωπος έκανε δουλειά, έβγαζε καλάμια από τα χωράφια.
0: Και όπως καθάριζε, εννοείς το καθάριζε.
1: Το καθάριζε. Ναι, ναι. Όπως πήγε το τρακτέρ,
0: ναι.
1: Οι αξίνες χτυπούσαν πάνω σε πέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε φωτιά μία. Ο άνθρωπος έφυγε νομίζοντας ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σιγόκεγε, πρόσεξε, την πέτα από τη σπινθήρα.
0: Ναι, ναι, σπινθήρα. Ναι.
1: Και πήρε φωτιά. Το πρόλαβαν βέβαια, δηλαδή έκαψε ένα στρέμμα εκεί γύρω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις. Ναι, δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος καθόλου. Ναι. Σιγόκεγε η φωτιά.
0: Έφυγε κιόλας, τελείωσε τη δουλειά.
1: Μα δεν το κατάλαβε ότι είχε πάρει σιγόκεγε αυτό. Και έφυγε ο άνθρωπος και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει πίσω, κοιτάει, λέει, τι έγινε. Και κάλυψε την πυροσβεστική και εντάξει, όλα καλά, ρε παιδί.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Δεν είναι πάντα όλες τις περιπτώσεις που τις προλαβαίνει κάποιος.
1: Ναι. Καλοκαίρι, είναι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να προλαβαίνει κάποιος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Οι δορυφόροι θα κάνουν μεγάλη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Θα έχει ενεργοποίηση από το πρώτο δευτερόλεπτο, κινητοποίηση, αρκεί να μην την υποτιμήσει στο μέγεθο.
1: Σωστό. Πάμε και στην Τενερίφη τώρα. Έπιασε λιμάνι το πλοίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι και.
1: Για το Χανταϊό.
0: Όχι και λιμάνι, λιμάνι.
1: Εντάξει.
0: Ανοιχτούλια είναι, ανοιχτούλια.
1: Όχι, έξω, μέσα.
0: Ναι.
1: Έξω από το λιμάνι, μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, δηλαδή ανοιχτούλια είναι.
1: Ειδικό λεωφορείο λέει και αεροπλάνα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, οι Τενερίφοι όλοι έχουν βγει στους δρόμους, απειλούν, δεν θέλουν να πλησιάσουν κανένας. Θα κατεβαίνουν σε ομάδες των 5. Mm-hmm. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών, κάπου εκεί, και θα μεταφέρονται σε ομάδες των 5. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για να μεταφερθούν.
1: Έτσι.
0: Τώρα, κοίταξε να δεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ίδια ευκολία, ότι δεν πάνε για πανδημία, ότι υπάρχει μια αγωνία. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ανησυχεί.
1: Καλά. Εδώ έχει, λέει, δύο μαρτυρίες ανθρώπων που παίζουν Χανταϊό και λέει να μην σας έβρει. Μη μας βρει άλλο κακό.
0: Άλλο
1: το πέρασαν
0: συμπτωμάτων.
1: πολύ δύσκολα οι άνθρωποι.
0: Ναι, λόγω των συμπτωμάτων το λες.
1: Ναι,
0: ε.
1: ναι. Τι
0: ναι,
1: να πω.
0: Λόγω των συμπτωμάτων.
1: Τώρα, πάμε. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, φέρνουν πρώιμη ζέστη. Λέει 34 βαθμούς στη χώρα.
0: Από αύριο είναι. Λίγο υποχωρεί η σκόνη. Έτσι λέει ο Τάσος. Ότι λίγο θα υποχωρήσει η σκόνη. Θα ξανάρθει προς τέλος της εβδομάδας. Η πολύ ζέστη θα είναι αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: 34 βαθμούς.
1: Βάλα
0: αντιλιακό σου έχω πει, έχει καεί το μέτωπο σου.
1: Εδώ βλέπεις, έχω κάνει πανάδες.
0: Έχεις κάνει πανάδες γιατί δεν βάζεις αντιλιακό. Γι' αυτό υπάρχουν τα αντιλιακά. Αντιλιακό λέγεται αυτό.
1: Ναι, αλλά καθαρίζουν αυτές, ξέρεις.
0: Με λέιζερ.
1: Δεν ξέρω.
0: Με λέιζερ.
1: Έτσι μου έχουν πει.
0: Με λέιζερ, να σου απαντήσω εγώ. Με λέιζερ.
1: Ναι, και καπελάκι. Να, Μαρία, έχει δίκιο.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Φορέσαι ένα καπελάκι γυαλιά ηλίου.
0: Δεν είσαι για να βάλει καπελάκι, αλλά.
1: Γιατί.
0: Δεν το στυλ σου, κατάλαβε να είναι το καπελάκι.
1: Βάζω. Βάζουν κι άλλοι.
0: Τραγιασκούλα, εννοεί καπελάκι του.
1: Καπέλο, καπέλο, τζόκι. Καπελάκι. Τζόκι.
0: Το NBA θε να βάζει. Παρά ναι. Lakers. Θέλει ναι. ένα Lakers.
1: Ωραίο είναι.
0: Ε?
1: Έχω να βάλω
0: φαντάσει κουστούμάκι και Lakers. Ναι.
1: Τόσοι διάσημοι βάζουν.
0: Τέλος πάντων, βάλεις λίγο αντιλιακό γιατί έχει καεί ολόκληρο.
1: Το διάσημοι δεν.
0: Το διάσημοι δεν το προσπερνάω εγώ. Δεν
1: ναι, η κυρία Χριστίνα Λιβανού παντρεύτηκε με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο. Είχαμε γάμους και χαρές.
0: Τώρα ψάχνω να βρω ποιος πια που.
1: Η Λιβανού, Λιβανού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το δω, λόγω του από το επώνυμο το κατάλαβα. Επώνυμο. Ναι.
1: Παντρεύτηκε. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά, Νίκο. Δεν έχει αφήσει κοινωνικό γεγονός βάφτιση, γάμο.
1: Μα μ' αρέσουν
0: αραβώνα,
1: εμένα.
0: Αραβώνα, πρώτο αραβώνα, γνωριμία.
1: Μα τα λέω, γονέων. Αλλά δεν με καλή άνθρωπο. Να πήρε παιδί μου στον επόμενο γάμο, καλέστε τον.
0: Καλά, εκεί θα ερχόμουν και εγώ άμα πήγαινε.
1: Μα, μαζί θα πήγαινε, θα με συνόδευε.
0: Στράκες θα κάνω.
1: Έτσι, αν βάζεις και το φορεματάκι σου το ωραίο.
0: Κλειστό, ε.
1: Ο, κλειστό, τι να κάνουμε, ρε Τσάκη. Άσε λίγο πλάτη, κάτι έξω, κάτι. Κάτι, να πάμε κι εμείς. Που φορέσει ζιβάγκο να πάμε. Με 40 βαθμούς.
0: Τίποτα, τα κλειστά, Νίκο μου, τα κλειστά.
1: Όχι κλειστά.
0: Ή μη κλειστά.
1: Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας που κάνει, μου μοιάζει, ε. Ξέρεις, είμαστε συμφοιτητές και τέτοια.
0: Θα φύγω. Άλλος
1: κάνει Facebook. Να κάνω κι εγώ TikTok. TikTokάρω κι εγώ λιγάκι.
0: Εντάξει, εσύ κάνεις άλλο οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Πολιτικές παύλα οικονομικές παρεμβάσεις για τις τράπεζες.
1: Τι μας είπε για τις τράπεζες.
0: Ζήτησε
1: ότι έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, και ζήτησε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και κατήγγειλε η υπερκέρδη των τραπεζών, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδη, Νικό.
1: Το είπε αυτό.
0: Μάλιστα, Νικό.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και έχει βέβαια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Μίλησε για ανευθυνότητα, απουσία ηθικού φραγμού, περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα. Αφού περιέγραψε τι είχαν γίνει επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία τα προσπερνάω γιατί τα έχουμε πει και 5.000 φορές.
1: Προσπέρασέ τα για να μην σταθώ εγώ.
0: Για τα σταθείς εσύ και δεν μπορώ να με σκάσεις τώρα. Ναι, δεν είναι. Λέμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε πάει στην επόμενη
1: στον
0: μέρα.
1: Εθνικό κήπο είναι. Στον εθνικό κήπο μου μοιάζει εκεί μέσα ο διάδρομος.
0: Στον εθνικό κήπο είναι. Mm. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ που είναι.
1: Στον εθνικό κήπο μου φαίνεται. Το βλέπω από το διάδρομο.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον πέτυχα εκεί να του κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως το έλεγε έτσι στο live. Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Να σας
0: ρωτήσω. Που έγραφε ο άνθρωπος στο
1: την
0: βίντεο.
1: Την ώρα που ένα ακούω εγώ να το ρωτήσω κάτι. Φαντάζεσαι να γινόμασταν εκεί. Μαλλιά κουβά.
0: Να σας έγραφε και μαλιά... κάποιος όπως να το
1: να έγραφε όπως γράφει παιδί μου έτσι τώρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέπετε.
0: Τι θα
1: να
0: το ρωτήσω
1: για τις τράπεζες.
0: Ναι, τι θα το ρωτήσω.
1: Να τις κλείσει.
0: Αυτά πάλι θα αρχίσουμε.
1: Ναι, θα του λέγαμε
0: έτσι. Πάλι θα ξαναπάμε πίσω.
1: Ναι, μωρέ, να τις κλείσει, να τους πάρει το δύο δις που λέει από τα υπερκέρδη.
0: Ναι.
1: Για να κλείσουν μόνες τους μετά. Δεν ξέρω να τις κλείσει. Θα βάλουν λουκέτο, θα φύγουν.
0: Άσε με, λοιπόν. Ο άνθρωπος το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τις έκλεινε μόνος
1: τους. Αυτό λέω. Θα κλείνουν.
0: Για να μην φύγουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο, θα το
1: κάνει. Δεν χρειάζεται να τις κλείσει μόνος του. Άμα πάρει αυτά που λέει, θα κλείσουν. Θα βάλουν λουκέτα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Θα βγουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, θα βγουν παιδιά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες.
1: Να ανοίξουμε μετά από καιρό.
0: Δεν μου λες, αγάπη, δεν έχουν υπερκέρδη τράπεζες.
1: Βεβαίως και έχουν.
0: Άρα.
1: Και αυτή είναι η δουλειά, παιδιά. Η τράπεζα δεν είναι ανθρωπικό ίδρυμα. Η τράπεζα είναι εταιρεία, ε.
0: Ναι, εταιρεία. Υπάρχει το κέρδος.
1: Φορολογούνται, δίνουν. Είδε τα 400 εκατομμύρια για τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά δεν φορολογούνται, λέει ο κ. Τσίπρας. Εξήγησε ένα ολόκληρο κομμάτι. Δες το βίντεο.
1: Μα γι' αυτό ζω να είμαι εκεί να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Και γιατί να μην υπάρχει η λέξη κέρδη και πρέπει να υπάρξει η λέξη υπερκέρδη, Νίκο.
1: Ο κ. Τσίπρας θα είπε το υπερκέρδη.
0: Αυτό λέω. Κέρδη. Άλλο κέρδος, άλλο υπερκέρδος.
1: Κέρδη λέω εγώ.
0: Άσυλε κέρδη.

0: Είχαμε και βαφτίσια εκτός από γάμους. Ο κύριος Μουζουράκης και η κυρία Κόζα ρευάφησαν το παιδί τους. Νονά η Παπαρίζου. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Με
1: το
0: τη γυναίκα
1: ξέρω, το ξέρω τον κύριο Μουζουράκη, όλος ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί υπάρχει και ο Μουζουράκης. Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης, τραγουδιστής,
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι. Να του ζήσει, Νίκο.
0: Να του ζήσει.
1: Άλλο κοινωνικό γεγονός.
0: Είναι καλό παιδί ο Μουζουράκης.
1: Ξέρει και από καλλιτέχνες.
0: Ναι, καλό παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τρελός εμένα, μου αρέσει ο Μουζουράκης.
1: Πάμε παρακάτω.
0: $45 δις η παραοικονομία στην Ελλάδα. Να τα, αυτά είναι. Τα βλέπεις, 45-50 δις λείπουν από την οικονομία, στην παραοικονομία πάνε. Αυτά πρέπει να πιάσουμε κι άλλο. Τη φοροδιαφυγή,
1: την παραοικονομία. Την παραοικονομία είναι αυτό.
0: Πού είναι αυτό, καλέ, που βλέπεις την κάθοδο. Αυτό που είναι.
1: Πού να ξέρω. Α, είναι ο ποδηλατόδρομος. Είναι ο αγώνας ποδηλασίας και έχει τέτοια κίνηση.
0: Ναι, παιδιά, αυτό που είναι. Στην εθνική είναι αυτό.
1: Εθνική πρέπει να είναι, Νικό. Εθνική είναι.
0: Ναι. Α, εθνική, χαμηλά, χαμηλά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προς το φάληρο, αγώνας... φάληρο.
1: Όπου κίνηση.
0: Α, έχουν κλείσει το δρόμο. Παιδιά, προσέξτε όσοι πάτε προς Φάληρο. Μην πάτε από την Κηφισό. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Να, ο σεφ είναι χαμηλά στο Φάληρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Είναι μάλλον το λόγο του αγώνα. Είναι. Έχει πάρα ναι. πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Η Ριάννα έκανε τατουάζ μια ζωγραφιά των παιδιών της. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαν ζωγραφίσει τα παιδάκια κάτι και το έκανε τατουάζ.
1: Πολύ τρυφερό. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Λέει η Μαργαρίτα, μας τα πρίξανε με τους. Μας τα πρίξατε με τους Μετάλλικα. Δεν τις αρέσουν τις Μετάλλικα.
0: Εντάξει,
1: μου λέω. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, παιδί μου.
0: Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Καλά, εμείς παίζουμε κατά καιρούς και άλλες φορές Μετάλλικα.
0: Για να σπάσουμε τα νεύρα της Μαργαρίτας, έχεις τίποτα Μετάλλικα, έχεις τίποτα κρατημένα εκεί.
1: Μην την πειράζεις και εσύ, δεν νομίζω ότι το κάνουμε.
0: Έλα, μα έχουν και ωραία κομμάτια οι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, αλλά σου πω και τι έχουμε, μόνο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια για τη μητέρα. Τα έχουμε διαλέξει μετά.
0: Ναι, για βάλε κάτι.
1: Θα τα ακούσουμε κάτι μετά, γιατί πάμε σε break.
0: Α, εντάξει, σε λίγο, περίμενε. Η Goldie Hawn την ήξερες. Δεν θα παντρευτεί, λέει, τον Gert Russell.
1: Παναγία μου, η Goldie Hawn, έλα, ναι, Hawn.
0: Hawn, πώς τη λένε.
1: Η Χούθη, ναι, ναι.
0: Χούθη.
1: Η Χούν, ναι.
0: Α, όχι Χούθη. Χούθη μου πήγε κάτω.
1: Έχουνε σπίτι στη Σκιάθο, Νίκο μου.
0: Αυτή, ναι.
1: Αυτή είναι που έχουν
0: τόσο. Και ο Gert Russell.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια ζευγάρι. 30 χρόνια ζευγάρι.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θα τον παντρευτώ, λέει.
1: Δεν τον έχει παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: 35.
0: Λέει, δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, λέει.
1: Και... μεγάλωσε, την έχει ζει. Πως είναι μεγάλωσε.
0: Μα αυτό τώρα δεν μην παντρεύεσαι, άστο τώρα.
1: Μεγάλωσε,
0: έπρεπε να έχει παντρευτεί χρόνια, χρόνια
1: και,
0: πριν.
1: Υπάρχουμε και εμείς που είμαστε πιο ακόμα.
0: Μα
1: κρατιόμαστε, Νίκο.
0: Μα γι' αυτό τη το λέω. Επειδή δεν πειράζει.
1: Κρατιόμαστε κι εμείς ως κορίτσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Χόουν.
1: Ναι,
0: ότι home. Δεν θα σε εκθέσει.
1: Όχι, αλλά
0: δεν πειράζει. Άστο,
1: το ξέρει όλο το Hollywood η Ελλάδα και η Σκιάθος ότι είναι 30 χρόνια μαζί. Μη σε νοιάζει, 30 τόσα είναι και παραπάνω είναι.
0: Απλά έκανε δήλωση η γυναίκα.
1: Απλά είμαστε, υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είμαστε.
0: Εσείς να παντρευτείτε. Θα έρθω εγώ, θα έρθω εγώ, θα είμαι εκεί.
1: Βρε, βρες τον εσύ.
0: Φορέσω φράκο εγώ που θα γίνει εκεί.
1: Έλα, πάμε.
0: Σαν πιγκουίν.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδία ανάρτησή του. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λόγω της ημέρας θα ακούσουμε πολλά τραγούδια για τη μητέρα.
1: Έτσι
0: χρόνια
1: πρέπει.
0: Πολλά σε όλες τις μητέρες και πάλι.
1: Έχει και ελληνικά ωραία τραγούδια.
0: Έχει και, ναι, είναι λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο συγκινητικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις,
1: ναι.
0: Όταν τραγουδάς τη γλώσσα σου και το καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό. Ναι. Εδώ είναι διαφορετικά τραγούδια. Γι' αυτό είπαμε να μην βάλουμε το «Μαμά γερνάω», γιατί δεν θα αντέξω.
1: Προσωπογραφία της μητέρας μου του Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλήθεια.
1: Θα μεγαλώνω.
0: Αυτά δεν θέλω να ακούω. Αυτά δεν θέλω να ακούω. Κατάλαβες.
1: Το μεγάλωμα.
0: Ναι, αυτά και το «Μαμά γερνάω», γιατί θα πέσουμε στα πατώματα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται. Πουλάκι μου, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Νίκος Ρουκακοστάρη.
1: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα και μάλιστα μπαμπάτσικη από θέματα.
0: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση διαδιενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
1: Το ένα, το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στην Βουλή να το δουν, το στέλνουν οι βουλευτές αμελητή.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια από τρίτη γυμνασίου. Έτσι.
0: Καλά, είναι προς συζήτηση και θα δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει στο Πασόκ. Έτσι.
1: Καλές τις βλέπω εγώ προς το παρόν.
0: Προς ώρας.
1: Αποκλειστική συνέντευξη στη Real, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, λέει ο κύριος Παπάς λοιπόν. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρίες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών στο Real Money.
1: Έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν ο 29χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.
0: Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη και αυτό στο Real Money.

Λέει ο Μάνος, καλημέρα από τη Συνοριακή Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο στην Αθήνα που πρόλαβαν να φτιάξουν το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουν 80.000 άτομα. Για τον τελικό κυπέλου μας έστειλαν στο Βόλο με 8.000 άτομα για κάθε ομάδα. Το προσυνέδριο.

0: μας.
1: Μας μάρανε.
0: Μας μάρανε, α, σωστά. Και τα παχιά λόγια ότι όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο.
1: Εντάξει, παιδί μου, 8.000 άτομα από κάθε δεν μπορεί να έχει.
0: Σου λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν να πάνε αλλού, σε άλλο τόπο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε πόλη 80.000 γήπεδα.
0: Όχι, αλλά
1: ενώ και με θεατές 80.000.
0: Όχι, να κάνουμε όμως και οι θεατές τουρνές αλλού σε άλλες περιοχές. Πήγε στη Λάρισα, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σου λέει.
1: Ακούω, εγώ συμφωνώ με τον Μάνο, αλλά δεν μπορεί να έχουν όλες οι πόλεις ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά μπορεί να έχουν ένα στάδιο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στο μισό.
1: 16, ποιο μισό. Ο Βόλος δηλαδή πόσους θεατές θα έχει κάθε Κυριακή.
0: Πήγαμε στο Βόλο.
1: Ναι, επειδή μου.
0: Επειδή η Θεσσαλονίκη θεωρείται συμπρωτεύουσα και λέμε.
1: Θα κάνουμε και σαν αφού λέει, θα κάνουμε και του Άρη και του ΠΑΟΚ τα γήπεδα.
0: Θα τα κάνετε.
1: Λένε, θα γίνουν.
0: Έλα.
1: Η Μαργαρίτα λέει, μας τρελάνε με τις μετάλλικα.
0: Το είπα προηγουμένως, Νίκο.
1: Μην πας από πάνω προς τα κάτω, τα ξαναδιαβάζω κι εγώ με πηγαίνεις έτσι.
0: Νίκο, το είπα για τη Μαργαρίτα προλίγου.
1: Καλημέρες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή στο καταπληκτικό δίδυμο. Μάλιστα, θα ήθελα εκτός από τις καλημέρες να πείτε στο συντάκτη των ειδήσεων
0: ναι.
1: ότι η Τενερίφη έγινε, λέει, κάτω από αυστηρά γενομικά κριτήρια. Βεβαίως έγινε.
0: Σωστά,
1: μας έφαγε
0: Νίκο.
1: Ο πληθωρισμός
0: ναι,
1: φιλιάνικος
0: Νίκο,
1: και πατήσει.
0: Καταρχάς δεν έχει πλησιάσει. Δεν έχει πλησιάσει. Είναι πολύ, είναι αρρώδητο πλέον. Δεν είναι.
1: Ο Ντίμ λέει, έλα ή Μαρτών με τους τελειωμένους τώρα. Τρύπες παίξαν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλά, αύριο Νίκο, Ντίμ μου και εσύ. Τελειωμένη. Άκου να δεις, Ντίμ.
0: Άλλη Βασιλάρα, εννοεί Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Από
0: παιδιά ακούμε. Εγώ έχω τραγουδίσει ναι, Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δεν τους λες 100.000 κόσμος μέσα έξω. 100.000. Έλα, μωρέ, Ντίμ μου, καλημέρα.
0: Απλά και εγώ συμφωνώ με το Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε, Ντίμ.
1: Ναι. Ο Αναστάσιος ο Πίκος. Ο Βαρουφάκης λέει: κατάλαβε το και πολύ όψιμο το γερούντα. Άισε βλούμε με πτυχίο Λαζαρίδη. Και ούτε καν με πλαστό πτυχίο, λέει Χειροβοσκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, κύριε Ρογκάκο, όταν έλεγε ο Ντάισεμπλουμ ότι 3 ή 5 κάνει 78, δεν πήρατε μυρωδιά. Εντάξει. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Έχει στείλει για τη μητέρα.
1: Για ναι. τη Μανούλα.
0: Να σε καλά, Ιωάννη.
1: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Τρομερή μετάλλικα. Δεν είναι τυχαίο όμως η επιλογή τους με τις κορυφαίες τρύπες. Να το.
0: Λέει ο Γιάννης αντιλαϊκιστής. Ευτυχώς που έγινε χθες συναυλία και όχι μετά τις 15 του μηνού που τελειώνουν τα μισθά και πέφτει πίτα. Και δυστυχία όπως λέτε κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα με τους μετάλλικα δεν θα έχει να περάσει και τον υπόλοιπο μήνα, όχι 20 ημέρες και 15.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν νωρίτερα, Νικό.
1: Εκείνο το μήνα
0: έχεις
1: δεν θα έχεις
0: πειράσει
1: τότε.
0: Ναι, τότε.
1: Δεν θα
0: τότε, τότε Γιάννη μου, τότε δεν πήρε. Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν είναι τα εισιτήρια, δεν αγοράστηκαν τώρα. Αν αγοράσεις τώρα εισιτήρια, πάνω να πει ότι έδωσες πολλά λεφτά. Αποκλείεται δηλαδή ναι. να αγοράσεις τώρα εισιτήριο. Τότε πείνασες, άλλο μήνα.
1: Έτσι.
0: Ήταν χειμώνα.
1: Όταν το πήρες.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ beat δεν είχε αλήθεια, λέει. Ήταν τζόβερα από τη συναυλία των Big Slacks κάποτε. Είμαστε περισσότεροι με καμιά φορητή πάπια, λέει, σε χαρόμετρο κτλ.
0: Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Γεια σου, Λαμπρό.

0: Ο Νίκος ο Παπαπάγκου λέει: καλημέρα σας. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα τα δελτία ειδήσεων δηλώσει θα είχαν ρεπορτάζ για τα UFO παγκοσμίως. Εννοώ, είναι απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Για τα UFO.
1: Γιατί έχει να κάνει με αμερικανικά επίσημα έγγραφα και γιατί αφορά την Ελλάδα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχει και κάτι βίντεο μέσα.
0: Και UFO να δεις εδώ.
1: Ζουν ανάμεσά μας, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως είμαι και εγώ να ξέρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν εξαιρούμαστε. Λέω
0: ότι γιατί παίρνουμε μορφή άλλη εμείς.
1: Ναι. Το έχει προχωρήσει επιστημονικό
0: σχέδιο. Παίρνουμε άλλη μορφή τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε που είμαστε, UFO.
1: Η εποχή των μηχανών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τον
1: κύριο Κωνσταντέλο. Με τον κύριο Κωνσταντέλο.

0: Real FM.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα.
7: Έφτασε.
6: Α, και.
7: Εννοείται.
6: Με.
7: Ξέρω.
6: Χωρίς.
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
15: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Τα τρία βήτα, τα τρία βήτα.
0: Ναι, πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά και διαφορετικά θέματα. Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Κωνσταντέλος, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση. Νυν πιλό, και νυν πιλό.
0: Και νυν και νυν, σωστά.
1: Και νυν και αΐ, κύριε Κωνσταντέ.
2: Και όχι της πολεμικής αεροπορίας, αλλά της πολιτικής αεροπορίας.
1: Της πολιτικής. Κάναμε σαρδάμ. Κάναμε σαρδάμ. Και νυν και αΐ και στους αιώνας. Εγώ πριν ξεκινήσουμε, εμείς, πριν ξεκινήσουμε, άλλο θέλω να ρωτήσω, εσείς εκεί που πετάτε πάνω και τα λοιπά, κανένα ούφο έχετε δει εσείς? Γιατί έχει γίνει τόση. Γελάει ο Δήμαρχος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ανέκδοτα στο θάλαμο διακυβέρνησης για διάφορα ούφο τα οποία συνήθως τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στο αεροπλάνο και όχι έξω από αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ελπίζω όχι μέσα στους θάλαμους διακυβέρνησης, βέβαια.
1: Παναγία μου, όχι, όχι.
2: Αλλά εγώ προσωπικά μετά από 17.000 ώρες στον αέρα δεν έχω.
1: Υπόπτα αντικείμενα κάτι που λένε. Λάμψη.
2: Κάποιο πουλί χαμηλά ίσως να περάσει κοντά μας ή να χτυπήσει το αεροσκάφος μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι τα πουλιά δεν νομίζω μπορεί να...
0: Ναι, έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε αν είδατε και τα βίντεο, ναι, κύριε Δήμαρχε. Είναι κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς πιλότους.
1: Οι Αμερικανοί έχουν μονή με αυτό.
0: Έχουν.
2: Υπάρχουν πολλές δοξασίες, θα μπορούσα να πω, γιατί αποδεδειγμένο δεν είναι τίποτα. Γνωρίζετε ότι θρυλούνται διάφορα συντρίμια τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κάποιες μυστικές
0: τοποθεσίες και εμφανίζονται 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά και τα λοιπά.
2: Και διατηρούν έτσι αυτή τη λογική του ότι κάτι συμβαίνει εκεί το οποίο είναι ανεξήγητο. Πάντα ο ανθρώπινος νους σαγηνευόταν από το άγνωστο, από το μυστήριο, από το.
1: Πάντως η αλήθεια.
2: Πρέπει να ανακαλύψουμε.
1: Η αλήθεια, πάντως, και Δημαρχή, είναι, και το έχουμε πει με τη Ρίτσα εδώ και άλλες φορές, ότι θα ήμασταν πολύ εγωιστές αν θεωρούσαμε ότι η μόνη μορφή ζωής είμαστε εμείς.
2: Είναι προφανές αυτό. Σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, τα όρια του οποίου δεν μπορούμε ούτε καν να τα περιγράψουμε ακόμα και τώρα.
0: Και τόσους γαλαξίες.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν υπήρχε και κάτι τόσο κοντινό και τόσο ζωντανό, δεν καταλαβαίνω τον λόγο της καθυστέρησης αυτής της περιβόητης συνάντησης τρίτου τύπου, όπως τη λένε οι οπαδοί του Ντένιγκεν.
0: Εγώ, οι επαφές τρίτου τύπου.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα των αερομεταφορών για τις πτήσεις, αν έχουν μειωθεί, πώς είναι η κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος όλο σταματάει και όλο συνεχίζεται, έτσι. Δεν βλέπουμε να καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Πάντως τα καύσιμα και η κυροζήνη, στο Θεό.
2: Πράγματι είναι ένα πολύ θολό τοπίο, πολύ ρευστό μάλλον θα μπορούσα να πω. Καταρχάς να πούμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί, όπως μειώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική ή ενδυνάμει εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στην περιοχή του Κόλπου, όπου οι αερομεταφορές πλέον έχουν μειωθεί στο περίπου 30% από εκεί που ήταν το Γενάρη, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πτώση στην ευρωπαϊκή κίνηση, αρκετά μεγάλη, ειδικότερα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν, το λεγόμενο η κίνηση VFR, δηλαδή Visiting Friends and Relatives, αυτοί που θα επισκεφτούν φίλους, θα πάνε διακοπές, εκεί έχουμε μια πτώση η οποία στην αρχή έφτασε περίπου το 45% τον πρώτο μήνα, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και τώρα η μείωση είναι περίπου της τάξης του 20%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, η φοβία του κόσμου, η οποία
1: φοβούνται, δηλαδή, λέτε. Δεν είναι το θέμα των τιμών μόνο.
2: Οι τιμές είναι το δεύτερο ζητούμενο. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αποκλειστούν κάπου, ότι μπορεί να είναι ένας εύκολος στόχος αν κάτι στραβώσει, με αποτέλεσμα οι μη αναγκαίες μεταφορές να μην γίνονται.
0: Αυτό το 25%, το 25% έχει τάση ανόδου ή τάση καθόδου? Δηλαδή
2: 20%... Έχει τάση καθόδου όσο...
0: Συρρήκνωση δηλαδή.
2: Εγκληματίζεται ο κόσμος, δηλαδή φτιάχνεται μια νέα κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι ναι, βλέπουμε κάθε μέρα τους πυράβλους και τις διαδικασίες αυτής των συνεχών τριβών, οι οποίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν δημιουργούν το ψυχολογικό άγχος το οποίο δημιούργησαν στην αρχή το πρώτο 1-1,5 μήνα.
0: Άρα θα πέσει κι άλλο δηλαδή από το 20, θα πάμε πιο χαμηλά. Καλό είναι αυτό.
2: Θα πέσει κι άλλο γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο διακοπών. Έτσι, ο κόσμος θα πάρει τις αδειές του και πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, με το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία βολεύει η συγχώνευση πτήσεων λόγω της πτώσης των φορτίων προς μεταφορά.
1: Όταν λέτε συγχώνευση πτήσεων,
2: εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν 5 πτήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας που συνδέουν 2 σημεία μέσα στην Ευρώπη τη μέρα, αυτές οι 5 πτήσεις μπορούν να συγχωνευτούν σε 3 και η πληρότητα από 60% ή 65%
1: να
2: ανέλθει στα 95%.
1: Να γεμίσουν αυτό δηλαδή τα αεροπλάνα.
2: Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, το αεροπορικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο, γιατί όταν απογειωθεί το αεροσκάφος με μια άδεια θέση, αυτή η άδεια θέση δεν μπορεί να πουληθεί στον αέρα, ούτε μπορεί να πουληθεί την επόμενη μέρα. Έκλεισε πρώτα το αεροπλάνο, δεν πουλήθηκε η θέση, είναι ζημιά για την αεροπορική.
1: Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα του καυσίμου, το οποίο καύσιμο έχει δυσανάλογα αυξηθεί η τιμή του, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου περίπου 40-45% του βαρελιού, στην τιμή του βαρελιού για το κρούντ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια αύξηση περίπου 120-130% στην κυροζίνη, στο αεροπορικό καύσιμο, δηλαδή από 1,90 δολάρια το γαλόνι πριν την κρίση. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλιέται το αεροπορικό καύσιμο περίπου στα 4 δολάρια και 25 cents το γαλόνι. Άρα έχουμε μια
1: υπερδιπλάσια αύξηση
2: και υπάρχει και μια μείωση στην δυνατότητα παροχής καυσίμου. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μεγάλο κομμάτι του παραγόγου του πετρελαίου, που είναι η κυροζίνη, έχει την ακολουθία το πόσο πετρέλαιο έχουμε για να διηλύσουμε, και εδώ έχουμε ποσότητες λιγότερες περίπου κατά 25-30%, είτε λόγω της κρίσης στα στενά του ορμούς, είτε λόγω των ποσοτήτων οι οποίες είναι λιγότερες και οι εγκαταστάσεις η διήλυσης αρκετά φθαρμένες ή υπολειτουργούσες. Αυτό είναι
1: τώρα.
2: Το δεύτερο είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενες αυτήν την πρωτότητα, ας το πούμε, την ευαλωτότητα μάλλον καλύτερα, της διεθνούς αγοράς στα καύσιμα, έχουν μπλοκάρει τιμές και ποσότητες για περίοδο τριετίας ή πενταετίας με την χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Το οποίο ουσιαστικά έχει υποχρέωση αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί ως ασφαλιστής ή αντασφαλιστής αυτού του παραγόγου καυσίμων, έχει εγγυηθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες υπάρχουν και θα υπάρξουν πάντα.
0: Για τριετία αυτό, τέτοια συμβολή είναι.
2: Για τριετία, βεβαίως. Δηλαδή όταν το καύσιμο, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν στο 1,9 δολάρια, τα συμβόλαια πριν την κρίση για την τριετία ήταν περίπου 2,5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή πλήρωνες παραπάνω από την τρέχουσα τιμή, αλλά διασφαλιζόσουν σε περίπτωση που το καύσιμο πήγαινε στα 4,5 και 5. Εάν ήταν τριετίας, ήσουν εκεί. Αν ήθελες πενταετίας, μπορεί να έφτανε να μπλοκάρεις την τιμή στα 2,9 δολάρια. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, όμως τι κάνει, αποσύρει μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μόνο ένα δηληστήριο, το οποίο από τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, δίνει αεροπορικό καύσιμο, σε αντίθεση με τη χώρα μας που από τα 3 δηληστήρια, τα 2,5 παράγουν κυροζίνη και εξάγουμε μάλιστα κυροζίνη, και εξάγουμε το υποπροϊόν, αυτό που έχουμε διηλύσει. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αυτήν της κυροζίνης, η οποία έχει προσφορά και ζήτηση, αυξάνει τιμή του εισιτηρίου, η τιμή του εισιτηρίου χτυπάει την εμπορική κίνηση και είναι ένας φαύλος κύκλος. Τα πάντα λειτουργούν εις βάρος της αεροπορικής κίνησης και κυκλοφορίας.
1: Ναι,
2: τη στιγμή που η αεροπορική κίνηση είναι πλέον σήμερα το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μέσω μεταφοράς παγκοσμίως.
1: Η αεροπορική κίνηση επηρεάζει τα κράτη, επηρεάζει τα έσοδα, επηρεάζει τη θέση εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλο αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Αυτό κύκλος, είναι
2: γενικότερα σε απομακρυσμένους προορισμούς.
0: Είναι η μόνη λύση, όπως λέμε. Σωστό.
2: Παντού η αεροπορική κίνηση υποκαθιστά πλέον την παλαιού τύπου μεταφορά.
1: Σωστό.
2: Άρα οποτεδήποτε αυτή η κίνηση, μάλλον η προσφορά θέσεων και δυνατοτήτων μεταφοράς πέφτει, δημιουργείται και ένα επιπρόσθετο κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε τι έγινε μόλις προχτές, όπου έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την πάγια τακτική της Ryanair, η οποία αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη για τα 3 αεροσκάφια αυτά της χειμωνιάτικης περίοδου, η οποία μπορεί να φέρει περίπου 350 με 400 χιλιάδες επιβάτες μέσα στη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως δεν θέλει να το κάνει γιατί θεωρεί τα τέλη κρίσης του αεροδρομίου.
0: Ότι είναι πολύ ψηλά. Μάλιστα.
1: Κύριε Δήμαρχε.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ευαλωτότητα. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά, γιατί όπως σας είπα και συνεχίζω να πετώ ίδιο και παρακολουθώ την αγορά, συνεχίζει το αεροπορικό ταξίδι να είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή μετακίνησης, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό,
1: κύριε Δήμαρχε,
2: σε υπηρετικό και σε διυπηρετικό επίπεδο.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλά ταξίδια χωρίς ούφο. Να είστε
2: καλά.
1: Χωρίς ούφο. Γεια σας, γεια.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε εξέλιξη είναι στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του Κολεσγυρόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Θα επαναπατεστούν με λεωφορεία και αεροπορικός στις χώρες καταγωγής τους. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Παράλληλα, σημειώνεται ακόμη 13 περιοχές, από τη Λίμνο έως και τη Λευκάδα, προσθέθηκαν στη λίστα με τις απάτητες παραλίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 251. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε δρόμο στην Κυψέλη. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο ένας πυροβόλησε τον άλλον στο πόδι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Η ΑΕΚ ετήθηκε στην παράταση με 92-86 από τη Ρίτα Σβίλνιου στο τελικό του FIBA Basketball Champions League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα από τη Λιθουανία κατακτά τον τίτλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και λίγο Elvis όπως μας πρέπει. Όπως μας πρέπει, όπως μας πρέπει. Καλημέρα σας.
1: Εδώ είμαστε για την επόμενη ώρα, 11 και 7. Είναι η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία και χαρά στα παιδιά τα δικά μας, λέει.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, μανούλες μας.
0: Και στη Μέρη και στο Λάζαρο που μας έχουν στείλει μήνυμα, ο καθένας για διαφορετικό θέμα. Η Μέρη για το θέμα της εργασίας και των τραπεζών. Και ο Λάζαρος για τα καύσιμα, από ό,τι βλέπω.
1: Η Εύη, καλημέρα, σας ακούω και παιδί
0: μου,
1: τα λουλούδια μου λέει. Καλή συνέχεια, με υγεία. Γεια σου, Εύη. Ο Μιχάλης, ο Κατρίνης, τι μας... Α, μας έστειλε δελτίο τύπου.
0: Ναι, δελτίο τύπου.
1: Δεν στέλνει κάτι να συζητήσουμε.
0: Θέλει να συζητήσεις, ε.
1: Χρόνια πολλά, λέει ο Κώστας, τον ψήνει το γαμπρό. Το δύσκολο ήταν να μάθει το όνομά του, λέει. Αμπτούλ Τζαμάρ Αλθάνη, κάτι τέτοιο. Για σένα, λέει, θα σου δώσω τον Αλθάνη.
0: Έχει δύο, ρώτησα εγώ. Ερώτησα τον Νικόλο τον Παφιάδη.
1: Θα σου βάλει μπούργα, λέει.
0: Έχει τρεις γυναίκες.
1: Τέσσερις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και μια Ελληνίδα. Θα σου βάλει μπούργα, λέει.
0: Ελληνίδα στο γαρέμι. Αμέ. Άσε με, βρε Νικό.
1: Σόπα καημένη. Και εδώ που τι κατάλαβες που.
0: Εσύ. Όχι, τίποτα.
1: Σαν να σε βλέπει καθόλου Αλθάνη.
0: Όχι, τίποτα. Μια Ελληνίδα στο γαρέμι, ναι. Εγώ και η.
1: Αμέ. Λέει καλημέρα. Σταύρος από Πειραιά. Ο Κηφισός από Φάληρο προς Αττική οδό. Πώς είναι από κίνηση. Προς τα πάνω καλά είναι, προς τα κάτω, προς Αττική οδό είναι καλά, προς το Φάληρο είναι.
0: Ναι, είναι δραματική κατάσταση, εικόνα δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα έξω, τίποτα.
1: Λέει ο Κώστας και ο Πανούς έγραψε για τη Μανούλα τραγουδάκι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, έκανε ανάτηση ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετάξει των άλλων αναφέρεται και στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την ημέρα της μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της αναδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, τη Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια υποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους.
0: Στέλνω ο Πρωθυπουργός, θα στείλουν και όλοι, έτσι κι αλλιώς θα στείλουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, έτσι. Λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, καλημέρα και καλή Κυριακή. Το ότι μεγαλώνουμε είναι ευλογία. Έχεις δίκιο, Ιωάννη. Είναι ευλογία. Βέβαια. Το ότι είμαστε καλά και μεγαλώνουμε. Έχεις δίκιο.
1: Βέβαια είναι.
0: Ο Παύλος αναφέρει τις επανελίστες, αλλά εμείς δεν έχουμε βγάλει, αλήθεια είναι. Επανελίστες. Που και αυτό είναι μια δουλειά, αλλά δεν έχουμε βγάλει, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, Παύλο.
1: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τους σεισμογράφους. Τι κατέγραψαν οι δονήσεις, παιδιά. Κόνσερτ, κουεξπά, χαμός. Χιλιάδες θεατές στο ΆΓΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας. Εδώ φαίνεται ο παλμογράφος, ο σεισμογράφος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Πρέπει να μας πούν τα στοιχεία από τα αστεροσκοπία.
0: Καλά, αυτό τώρα κοίταξε να δεις. Νίκο, πρέπει να το διαβάσει. Να ξέρει κάποιος να το διαβάσει. Έτσι,
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Μπορέσει να προχωρήσει, να.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα.
0: Θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του Χανταϊού, γιατί δεν είναι και κάτι, ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με την ενημέρωση γενικά, δεν είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, ούτε πώς, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά, ούτε αν μεταδίδεται, παρά το γεγονός ότι όπως όλοι ξέρουμε και το είπαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει ανακοινώσεις και μας διαβεβαιώνει, μας καθησυχάζει ότι δεν είναι άλλη μια πανδημία.
1: Ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε από τι είναι ο
0: Γι' αυτό
1: χαντα,
0: είπα,
1: τι
0: ιός αυτό
1: είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, η Χανταϊή είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Όπως η κοροναϊή είναι και αυτή η μεγάλη οικογένεια ιών. Προκαλούν, αν θυμάστε, έχουμε κοροναϊούς που προκαλούν το απλό κρυολόγημα και κοροναϊούς που προκαλούν το SARS-CoV, δηλαδή το COVID-19. Άρα και η Χανταϊή είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Τώρα, ο Χανταϊός που είναι... μέσα στο κρουαζιερόπλαιο, που είχαν μέσα στο κρουαζιερόπλαιο, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλος επιβάτης που κουβαλάει τον Χανταϊό στο κρουαζιερόπλαιο, είναι ο Χανταϊός των Άνδεων, ένας Χανταϊός της Νέας Γης, δηλαδή της Νότιου Αμερικής, ο οποίος, όπως όλοι οι Χανταϊοί, έχει σαν φυσική δεξαμενή τα τροπτικά. Δηλαδή, οι μολύνσεις στον άνθρωπο προέρχονται κυρίως από τροπτικά. Και όταν λέμε μολύνσεις, συνήθως γίνονται από τα περιτώματα των τροκτικών ή τα ούρα ή κάποια άλλα βιολογικά υγρά. Τώρα, ο Χανταϊός.
0: Λέγεται ότι ο ασθενής μηδέν στο Κουραζιερόπουλο τουλάχιστον είναι ένας ορνηθολόγος, ο οποίος είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Αργεντινή κτλ. Ένας ορνηθολόγος λέγεται ότι είναι ο ασθενής μηδέν.
2: Ναι, ναι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι ήταν ένα ζευγάρι που έκανε αυτό που λένε bird watching. Δηλαδή πήγανε και για να παρακολουθήσουν πτηνά σε διάφορες τοποθεσίες.
0: Σε τέτοια μέρη όμως. Αυτά λέγονται ότι είναι τα μέρη.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα αυτό που υποθέτουν είναι ότι εκεί που καθόντουσαν προφανώς στη φύση υπήρχαν περιπτώματα ή κάτι άλλο αποτροχτικά και ήρθαν σε επαφή. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επαφή. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, συνήθως αυτό το παρατηρούμε όταν καθαρίζονται αποθήκες όπου έχουν αφήσει περιπτώματα οι ποντικοί και δημιουργείται σκόνη, εισπνέεται η σκόνη και από εκεί και πέρα γίνεται η μόλυνση.
1: Α, μπορεί να γίνει και από τη σκόνη.
0: Ναι, αφού είναι.
2: Ναι, η σύσταση που έχουμε, αν ας πούμε έχουμε στο σπίτι μας περιπτώματα ποντικού δούμε, δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική σκούπα, αλλά να τα μαζέψουμε προσεκτικά, δηλαδή να τα ψεκάσουμε ας πούμε με μια χλωρίνη και μετά με ένα πανάκι να τα μαζέψουμε χρησιμοποιώντας μάσκα. Ο λόγος είναι για να αποφύγουμε όχι μόνο το χανταϊό, αλλά και η ηλεκτροσπήρωση με τον ίδιο τρόπο μεταδίδεται.
0: Έχει να κάνει τώρα με τη δυναμική του ανισοποιητικού συστήματος, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην νοσήσει σε μια τέτοια.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο.
0: Αυτό που λέμε είναι χαμηλό σύστημα, το ανασιοποιητικό, άρα είναι πιο εύκολο.
2: Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε τόσο πολλά στοιχεία, δηλαδή κάποιος είναι ανοσοκατασταλμένος και κολλάει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι θέμα συγκυρίας, δηλαδή η μόλυνση, η πιθανότητα δηλαδή να μολυνθεί κάποιος εξαρτάται και από το ανασιοποιητικό σύστημα, αλλά και από τη συγκυρία, το φορτίο κυρίως που υπάρχει του ιού στα συγκεκριμένα. Στην έκθεση, δηλαδή στα περιπτώματα ή στα ούρα ή στη σκόνη.
0: Και δεν είναι και εύκολα μεταδοτικό, σωστά?
1: Δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν οι χανταϊοί οι περισσότεροι, βασικά όλοι οι χανταϊοί που γνωρίζουμε, δεν μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων εκτός από τον ιό των άνδεων. Είναι ο μόνος ο οποίος έχουμε στοιχεία ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο
1: αυτόν
2: σε άνθρωπο.
1: Αυτόν δεν έχουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Ακριβώς αυτόν έχουμε. Βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τις μολύνσεις από χανταϊό άνδεων, εκτός από το ότι βρίσκεται ξεκίνησε στη μέση του πουθενά, δηλαδή σε ένα κρουαζιερόπλιο που ήταν δύσκολη η διαχείριση των κρουσμάτων.
0: Αυτό μόνο ταινία θυμίζει, ναι. Η αλήθεια είναι εκεί, η εμφάνιση του κρούσματος, ναι.
2: Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά κιόλας. Αν κάποιος κοιτάξει την διεθνή βιβλιογραφία θα δει και ένα περιστατικό το 2018-19 στην Αργεντινή όπου 35 άτομα κόλλησαν τον ιό των άνδεων σε ένα χωριό στην Αργεντινή. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Αλλά η δυσκολία προέκυψε από τη στιγμή που ήταν στη μέση του πουθενά. Ήταν και ένα περίεργο ταξίδι αυτό που έκανε το συγκεκριμένο
0: κουραζιερόπλιο. Τα συμπτώματα τώρα είναι πολύ δύσκολα, έχει να κάνει πάλι με κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Πόσο βαριά είναι τα συμπτώματα?
2: Αυτό που κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι χανταϊοί είναι προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και την καρδιά αναφέρεται. Αλλά το βασικό σύμπτωμα είναι το αναπνευστικό σύστημα κάνει μια βαριά πνευμονία. Η οποία οδηγεί και σε αναπνευστική ανεπάρκεια και οι ασθενείς χρειάζονται σε κάποια φάση διασωλήνωση.
1: Είναι σοβαρός.
2: Είναι σοβαρότατος, ναι, ένα στα τρία σοβαρά περιστατικά, από αυτά που έχουμε καταγράψει καταλήγει, δηλαδή γύρω στο 30% καταλήγει.
1: Α, είναι σοβαρό ένα πολύ,
0: τρεις,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ένα στους τρεις. Απλά βλέπουμε, ξέρετε κύριε καθηγητά, βλέπουμε τα μέτρα που παίρνει ας πούμε η Τενερίφη. Υπάρχει μια αίσθηση, ίσως μετά την πανδημία έχει δημιουργηθεί αυτή η φοβία στον πληθυσμό σε όλο τον κόσμο, ότι κάτι μπορεί να γίνει πολύ μεταδοτικό. Και βλέπουμε ότι καν το κρουαζιερόπλοιο δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι. Είναι αρρώδου, δεν μπορούν να το αφήσουν. Θα γίνει μια διαδικασία με εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας για το πώς θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί με πτήση για να φύγουν.
1: Φοβούνται την περίοδο κορονοϊού.
0: Γι' αυτό
1: φοβούνται. Τέτοια. Ναι, ελάτε κύριε καθηγητά.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι ιοί δεν μεταδίδονται εύκολα, το γνωρίζουμε, αλλά καταλαβαίνουμε και το επικοινωνιακό ζήτημα στον τοπικό πληθυσμό. Προφανώς, αν ήταν κάποιο άλλο λιμάνι πιο κοντά, θα είχε πάει σε άλλο λιμάνι. Δεν είναι ότι δηλαδή τη διάλεξαν την Τενερίφη για κάποιον άλλον ιδιαίτερο λόγο. Και επιβάλλεται κιόλας και από τους διεθνείς κανονισμούς, έτσι. Δηλαδή, το πλησιέστερο λιμάνι που μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια κρίση είναι υποχρεωμένο να υποδεχτεί το πλοίο.
1: Α, πρέπει αναγκαστικά να το υποδεχθεί.
2: με βάση, κοιτάξτε, ξέρουμε ότι υπάρχουν οι διεθνείς κανονισμοί που οι διάφορες χώρες έχουν υπογράψει. Κάποιες τους σέβονται, τιμάνε, να το πούμε έτσι, τις συμφωνίες τους, κάποιες όχι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τιμήσανε τη συμφωνία που έχουν υπογράψει. Γι' αυτό το λόγο και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τους ευχαρίστησε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινωνία. Είναι ένας εξαιρετικά δύσκολα μεταδότος. Εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε έτσι. Δηλαδή, αλλά η πιθανότητα να αλλάξει μέσα στο Κρασγυρόπλιο κάτι που ξέρουμε εδώ και δεκαετίες δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αν υπάρχει κάποια
0: μεταδότηση. Εάν συμβεί και αυτό, πια έχουμε ξεπεράσει και τα επιστημονικά δεδομένα. Αν φτάσουμε στο άλλο άκρο.
2: Αυτό που λέμε, οφείλουμε να πούμε, είναι ότι ό,τι στοιχεία έχουν που μελετάμε αυτόν τον ιό τόσα χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Mm-hmm. Εννοείται ότι παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα. Για το φόβο των Ιουδαίων, να το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε, κανένας από τους επιβάτες αυτή τη στιγμή δεν έχει συμπτώματα που θα αποβιβαστεί. Όλοι είναι αυτό
1: φαίνεται
2: που
1: είναι
2: σε καραντίνα.
1: Ναι.
2: Καραντίνα.
1: Πάντως ο κόσμος είναι τόσο φοβισμένος.
0: Αλήθεια,
1: πήρε καθηγητά σε όλο τον κόσμο, που με το που ακούει ιό, το δεύτερο συνθετικό, τρελαίνεται. Δηλαδή πάθαμε τόσο μεγάλη ζημιά με τον κορονοϊό που είναι δύσκολο να αποδεχθείς εύκολα έτσι κάτι καινούριο.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος γενικά, και το βλέπουμε, είναι φυσιολογικό, περνάει από το ένα άκρο στο άλλο, από το φόβο στην πλήρη αδιαφορία και ξανά πίσω στον πλήρη φόβο. Δεν υπάρχει μια μέση κατάσταση, δυστυχώς.
0: Μα χτες είχε και ένα Κλωζιρόπουλο που είχε με νοροϊό. Νοροϊό, δηλαδή αρχίζουμε και μαθαίνουμε και ιούς που δεν γνωρίζουμε. Στον Ατλαντικό, πάλι συναγερμός. Μέσα σε Κλωζιρόπουλο. Νοροϊός, έτσι, σωστά το λέω.
2: Νοροϊός, ναι, είναι ένας ιός που προκαλεί διάρειες.
1: Αδιάρεια.
2: Καταλαβαίνεις
0: τι γίνεται
1: μέσα στον καράβι. Πάθαμε, ναι. Δύσκολα
2: είναι, ο συγκεκριμένος βέβαια είναι εξαιρετικά μεταδοτικός.
1: Α, είναι μεταδοτικός αυτός.
2: Είναι εξαιρετικότατα μεταδοτικός και με λίγα σωματίδια.
0: Σκέψου δηλαδή, τώρα να είσαι σε Κρουαζιερόπλου, γιατί αυτοί είναι 100 άνθρωποι στον Ατλαντικό. Είναι άλλο Κρουαζιερόπλου αυτό.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον νοροϊό, γιατί ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτικός.
1: Είναι επικίνδυνος, δηλαδή όχι. Θέλω
2: κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά απίθανο να προκαλέσει πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι δεν πεθαίνουν και άνθρωποι με νοροϊό.
1: Και με τον νοροϊό.
2: Αυτό θα πρέπει να γίνει με αφυδάτωση, κάποιος πολύ, να το πούμε έτσι, σε δύσκολη, να έχει κάποια άλλα νοσήματα.
0: Επιβαρημένοι οργανισμοί, οι οποίοι στεγνώνουν, όπως λέμε, εμείς το λέμε απλά, εσείς το λέτε επιστημονικά, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε δηλαδή.
1: Μα έχουμε γίνει και εμείς επιστήμονες μαζί.
0: Μικροί επιστήμονες, ναι.
2: Τα παιδάκια θέλουν πολύ προσοχή με τον νοροϊό, η πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί και να μας φοβίζει.
0: Πάλι Κρουαζιερόπουλο, όπως τώρα καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Βρε, θα πάει μέσα και γίνεται χαμός. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Να είστε καλά. Πάντα ψύχρεμος ο κύριος Μαγιορκίνης.
0: Πάντα, πάντα, σε όλες τις καταστάσεις.
1: Αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουν φωτιά οι τουαλέτες μέσα στον Ατλαντικό.
0: Ας τις περιγραφές, το καταλάβαμε.
1: Διάρεια, δεν είπε ο καθηγητής.
0: Ναι, νοροϊός είπαμε. Νοροϊός.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Τα συμπτώματα λέω.
0: Ναι.
1: Θα τρέχουν και εκεί, δεν θα φτάνουν.
0: Έλα.
1: Κρουαζιερόπλαιο είναι και αυτό.
0: Και εκείνο Κρουαζιερόπλαιο είναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει τουαλέτες, πολλές έχει.
0: Έχει,
1: μέσα.
0: Ναι, Νίκο μου, έχει καρδούλα μου.

0: Έλα.
1: Η Εμμανουέλα για την εκπαίδευση που λέγανε, είδες άμα δεν ξέρεις, τώρα είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι παντογνώστες. Καλημέρα, αγαπητή.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι, για μένα λέω.
0: Καθόλου.
1: Αλλά βάζω και εσένα μέσα.
0: Μη με βάζεις καθόλου, δεν είσαι.
1: Νίκο μου, τα 11 χρόνια φορούν και το προνήπη και την τρίτη γυμνασίου. Άκου τώρα να δεις και το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που είπα εγώ Δευτέρα Λυκείου.
0: Α, ναι.
1: Είναι, το κάνει υποχρεωτικό 2 χρόνια στο νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Και μετά πάει κανονικά. 6 δημοτικό, 3 γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σταματάς γυμνάσιο. Βάζει το νηπιαγωγείο και το προνήπιο.
0: Ναι.
1: Και το κάνει 11.
0: Καλά,
1: και...
0: έτσι κι αλλιώς πως συζήτησε αυτά, παιδιά. Δεν είναι
1: ναι, ρε,
0: κάτι.
1: Παιδί μου, απλά εγώ νόμιζα, βλέπεις τώρα. Λέω
0: ναι.
1: 11
0: και
1: αν την πρώτη δημοτικού.
0: Έχουν στείλει πολύ και για το θέμα αυτό. Και
1: βέβαια.
0: Ο Πάνος έχει στείλει για το Σύνταγμα και τις αλλαγές στο άρθρο του Συντάγματος. Αχ, τα μεταλλικά. Περίμενε. Δεν μπορώ να ανοίξω κιόλας.
1: Τα μεταλλικά mail τους ακούτε καλύτερα. Ισχύα
0: μασέλες, λέει ο Κώστας.
1: Εμείς είμαστε λίγο.
0: Όχι, δεν έχω μασέλα ακόμα. Ο Λάκης με τα καλά του λόγια, σε ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα,
1: τα
0: Λάκη.
1: Τα δόντια χτυπάω.
0: Μην το χτυπάς, δεν είναι καλό.
1: Ποιο?
0: Μην τα χτυπάς τα δόντια.
1: Έλα, καλή και εσύ τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Ο Λάκης, είπαμε λοιπόν για να ανεβαίνω, αλλά ξέρεις, κολλάει σε μένα συνέχεια.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Γιατί έχεις πλέξει με τα πάνω
1: εγώ.
0: Κάτω, γι' αυτό.
1: Λέω Θοδωρής, τι
0: ναι.
1: Συζητάμε τώρα, να ρίξουν το κέρδος οι αεροπορικές, λέει. Δεν ανάγκη τέτοιες εποχές να έχουμε περικέρδη.
0: Α, για το εισιτήριο λέει, ε.
1: Ναι.
0: Δίκιο έχει. Να μπορεί να ταξιδεύει ο κόσμος, έτσι, να είναι προσιτό. Γιατί είπαμε προηγουμένως με τον κύριο Κωνσταντέλο ότι είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, μπορεί να σε πάει στην άκρη του κόσμου το αεροπλάνο. Εύκολα, γρήγορα και σε λιγότερο χρόνο, αλλά πρέπει να μπορείς να το πληρώσεις και το εισιτήριο.
1: Μας έχει στείλει ένα χαρτάκι με σημείωση τώρα εδώ ο Ιωάννης. Ρίτσα Νίκο, ξεχάσει τα κλασικά. Βάλε τη ζακέτα σου 1, άρε μάνα, από Κωνσταντίνο 2.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, δεν θα το κάψουμε το αυτό.
1: Όχι.
0: Ο Μιχαλέλης λέει το έχει.
1: Ναι, ας μην το
0: έκαιγα τώρα εγώ στεγνά.
1: Ναι, μην το αποκαλύπτεις κιόλας.
0: Δεν είπα ποιο τραγούδι.
1: Έχει σχεδιάσει μια εκπομπή ο Μιχαλέλης.
0: Έχει σχεδιάσει, δεν τη σχεδιάζει. Εμείς τι κάνουμε.
1: Τίποτα.
0: Πάντα ο πριν να ξέρει, άμα θέλει να την κάνει, την κάνει.
1: Ναι, το ξέρω. Κάτι ξέρω. Ξέρω κι άλλα. Ξέρω κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, άντε, δεν θα το κάψουμε γιατί η Μαρία μας λέει όχι. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωση του Κραζιρόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Περισσότερα στο real.gr. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Έχουν κάνει τα παιδιά ένα σχεδιασμό.
0: Και εμείς. Κάναμε και ξανακάνουμε.
1: Ξένο σχεδιασμό έχουμε κάνει εμείς.
0: Θα ξανακάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα κύριε Μπούρλο.
1: Έπεσε γραμμή. Είδες, έπεσε. Το πρώτο καλημέρα φεύγει ο κόσμος.
0: Ο Μιχαλέλης την έκλεισε.
1: Στο δεύτερο καλημέρα έχει εξαφανιστεί.
0: Μιχαλέλης την έκλεισε τη γραμμή. Καλά, δεν το βάζω. Ας τον άνθρωπο να βγει.

0: Τον έχουμε τον κύριο Πούλο.
1: Τον έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζαμε ότι μας ακούσατε και φύγατε τρέχοντας.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, σωστά το λέω.
1: Χρόνια πολλά στις μανάδες, σε όλους και τα λοιπά, κύριε Μπούρλο.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες.
1: Στις συζύγους που είναι μανάδες και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Καλά είστε. Και στις νύφες μας που έχουν γίνει μαμάδες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σύνταξη θα πάρουν αυτές οι μανάδες.
2: Θα πάρουν, το θέμα είναι πότε. Ότι θα πάρουν, θα πάρουν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι πότε. Αυτό είναι βέβαια που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια, γιατί βλέπω πολλές τις συνταξιοδότησεις, κύριε Μπούρλο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τα 300 ευρώ. Είδατε, λέει, να μην αδικήσουμε τις χείρες, λέει, που είναι από 60 και πάνω στα μέτρα τα καινούρια, είπε ο Πιερακάκης.
2: Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι, βέβαια είναι
2: αυτό
1: σωστό.
2: Αυτό είναι σωστό. Διορθώθηκε το ζήτημα όσον αφορά τη συντάξη αναπηρίας. Στη συντάξη χειρίας με το παλιό καθεστώς δεν έπαιρναν και υπήρχε ένα θέμα εκεί, έτσι μεγάλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί κανείς το ζήτημα. Όταν λέω κανείς, εννοώ η κυβέρνηση. Λοιπόν, για να μην υπάρξουν αδικίες. Δηλαδή, όσοι έχουν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να τα πάρουν τα χρήματα αυτά. Είναι ένα βοήθημα, δεν είναι η λύση στα προβλήματα, αλλά είναι σαφώς μια βοήθεια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό, κύριε Μπούρλο, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για τις γυναίκες που είναι νέες, πάνω από 50, αλλά όχι πάνω από 60, που λέγανε ότι θα παίρνουν τη σύνταξη για 3 χρόνια και μετά θα κόβεται. Μας το ξεκαθαρίζετε λίγο αυτό.
0: Δηλαδή έχουν συμπληρώσει τα χρόνια, όχι τα ηλικιακά, ναι, ρε, παιδί, τα ένσημα.
1: Πέραν του συζύγου ενδεχομένως.
0: Χειρίας δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Μιλάμε για τη συντάξη χειρίας.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
2: Ωραία. Η νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει, που ισχύει αυτή τη στιγμή, λέει το εξής. Ότι παίρνει κάποια ή κάποιος μια σύνταξη χειρίας. Συνήθως κάποια.
1: Συνήθως κάποια, όπως το λέτε, κύριε.
2: Ναι. Μεταπάροδο τριετίας από το θάνατο. Αν η χείρα ή ο χείρος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από δικό του δικαίωμα, τότε η σύνταξη περικόπτεται και πάει στο 50% αυτής που έπαιρνε ως σύνταξη η χειρίας. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής.
1: Αυτό.
2: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες κατηγορίες του δημοσίου, έχει εφαρμοστεί και στις επικουρικές συντάξεις, αλλά στον ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί. Δηλαδή, και περιπτώσεις που είχαν πάρει σύνταξη χειρίας, κλείσαν τριετία και εργάζονταν ή παίρναν δική του σύνταξη και στις περιπτώσεις αυτές εξακολούθησαν να καταβάλλεται το ποσό της σύνταξης χειρίας που είχε αρχικά απονεμηθεί και όχι το 50% αυτής που...
0: Δεν αφορά τις άλλες γυναίκες, δηλαδή τις γυναίκες που δεν έχουν άλλη σύνταξη δική τους, όχι.
2: Όχι.
0: Αυτές συνεχίζουν να παίρνουν το ίδιο ποσό.
1: Το ερώτημα αυτών των γυναικών, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπούρλο, και θα ολοκληρώσετε αμέσως. Τι να κάνουμε με τα λεφτά που παίρνουμε, να τα κρατήσουμε, να μας τα ζητήσουν πίσω, τι είναι?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί στο Υπουργείο, δηλαδή το ότι δεν έχει εφαρμοστεί η διάταξη αρκετό χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση σε αυτό, η οποία να ανακοινωθεί, να ξέρουν, να μην ζουν με την αβεβαιότητα του ότι παίρνουν κάποια χρήματα τα οποία ενδεχομένως μελλοντικά μπορεί να τους ζητηθούν και βέβαια αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει μια τεράστια ανατροπή στην οικονομική του ισορροπία.
1: Επίσης,
2: είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, να λυθεί, να πει το Υπουργείο

0: εν πάση περιπτώσει τι πρόκειται να γίνει.
1: Μη, γιατί μετά θα υπάρχει αναδρομική κατάθεση.
2: Θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που εδώ και δύο χρόνια συνεχίζουν και παίρνουν κανονικά. Λέω τώρα εγώ δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Αν όμως ο νόμος εφαρμοστεί, πρέπει να επιστρέψουν χρήματα αυτές οι γυναίκες.
0: Να πούμε κάτι το οποίο είναι οριακό, αλλά πραγματικό, υπαρκτό. Μία που έγινε χείρα στο τέλος του 2016, την τριετία την έκλεισε το 19.
1: Ναι.
0: Από το 19 μέχρι το 26 έχουμε 7 χρόνια. Mm. Από αυτήν τη γυναίκα μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά 7 ετών.
2: Άρα,
1: καταλαβαίνεις τώρα εδώ, μιλάμε, θα τρελαθεί ο κόσμος.
2: Είναι μεγάλο θέμα και ήθελα να το ρωτήσω. Επίσης, όταν λέμε από 70% στο 50, εννοείται ότι εάν μια γυναίκα έπαιρνε 700 ευρώ, αν έπαιρνε 1000 ο άντρας και έπαιρνε 700 ευρώ, όταν λέτε το 50, το 50% του 700 λέτε τώρα.
0: Του 700.
1: Του 1000.
2: Του 700.
0: Όχι, του
2: 700. Έτσι, άρα 350.
0: Προσέξτε, το οποίο βέβαια, εδώ υπάρχει κατώτατο όριο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα 430 ευρώ, ας πούμε.
2: Από την εθνική. Σύμφωνη.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κατώτατο όριο. Mm-hmm. Άρα δεν θα πάρει τα 350, θα πάρει το κατώτατο όριο που σήμερα είναι στα 440 κάτι.
2: Σύμφωνη. Αλλά άμα αυτή η γυναίκα όμως, κύριε Μπούρλο, έπαιρνε 700 και έπρεπε να παίρνει 430, δηλαδή 270 ευρώ το μήνα, επί 7 χρόνια. Αυτή η γυναίκα, αν τη τα ζητήσουν.
1: Πού να το βρουν, τώρα. Αυτό.
0: Είναι λογαριασμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Ζωστό. Δεν υπάρχει και αμφιβολία, δεν υπάρχουν και τα
2: είναι
1: χρήματα.
2: Είναι 3.000 περίπου το χρόνο, 3.100 επί 7, 21.000 ευρώ.
1: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αλλά
0: είναι δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει να το λύσετε. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.
2: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, αυτό που σας είπα, βλέπω πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης. Χιλιάδες πάνε προς έξοδο. Θέλουν να βγουν σε σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, το πρώτο τρίμηνο υποβλήθηκαν περίπου 60.000. Που σημαίνει ότι αν ακολουθηθεί ο ίδιος ρυθμός, θα πάμε στις 240.000 για τη χρονιά του 2016. Που πραγματικά είναι ένας αριθμός πάρα πάρα πολύ υψηλός αριθμός συνταξιοδοτήσεων. Το οποίο βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα, και όταν λέω να το αντιμετωπίσει, να το δούμε, το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχει αυτό που έχει νομοθετηθεί κιόλας, την επιτήρηση, την αναλογιστική, δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα οποία δίνουμε, ξεκινάμε να δίνουμε, εάν μπορούν μελλοντικά με μια προβολή προς το μέλλον να έχουν ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο, για να μην ξαναέρθουμε στα προβλήματα του παρελθόντος, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε την αναλογιστική ισορροπία του συστήματος.
2: Ακούστε τώρα εδώ δύο ερωτήματα. Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε, λέει, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενη. Γιατί γίνεται αυτό, λέει, να μου κρατάνε από την κύρια σύνταξη την επικουρική και ότι εργάζομαι πάλι για τη σύνταξη, πάλι για την επικουρική, συν 10% υπερπόρο για τον ΕΦΚΑ, δηλαδή πληρώνω 5 φορές τον ΕΦΚΑ. Ευχαριστώ, Σουζάνα.
0: Κοιτάξτε, όσο αφορά το πρώτο κομμάτι, δηλαδή όποιος εργάζεται ή αυταπασχολείται καταβάλει ασφαλιστικές φορές. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικός κανόνας του ασφαλιστικού συστήματος. Mm-hmm. Τώρα, το πρόσθετο 10% στην ουσία είναι καλύτερη ρύθμιση από την περικοπή της σύνταξης κατά 30%.
2: Αλήθεια.
0: Περισσότερο. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα προτιμούσε κάποιος να έχει περικοπή στη σύνταξη κατά 30% παρά να του κρατάνε ένα 10% από τις αποδοχές που παίρνει. Μακάρι να μην υπήρχε τίποτα. Αλλά επανερχόμαστε στην προηγούμενη κουβέντα, πρέπει για να μπορεί να δίνει το ασφαλιστικό σύστημα να εισπράττει κιόλας. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα υγείας.
2: Και άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Μπούρλο. Έχω προσωπική διαφορά 205 ευρώ. Από αυτό το ποσό είναι 50 ευρώ επίδομα οικογενειακών βαρών λόγω τέχνου που σπουδάζει. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 σταματάει η φοιτητική ιδιότητα. Τι γίνεται από εκεί και μετά, θα αφαιρεθεί το 50 ευρώ, θα μείνει ενσωματωμένο? Θα ήθελα να ακούσω, λέει, την άποψη του κυρίου Μπούρλου.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αφαιρεθεί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ναι, μεν καταργείται η προσωπική διαφορά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο και με το παλιό σύστημα αν έπαιρνε σύνταξη, από τη σύνταξη θα αφαιρεί το. Η προσωπική μου εκτίμηση, δεν ξέρω, μακάρι να μην είναι έτσι, mm-hmm. αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα αφαιρεθεί.
2: Θα αφαιρεθεί. Μάλιστα.
0: Γιατί θα ήταν, είναι κάτι το οποίο δεν θα το είχε στη σύνταξη. Σωστό. Και με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
2: Σωστό. Κύριε Μπούρλο, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, ο εξαιρετικός εργατολόγος μας, και τον ευχαριστούμε θερμά που πάντα τα αποκρίνεται.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Αναγνωστάκη. Είναι επίτιμος πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων. Σας το λέμε αυτό γιατί σήμερα έχουμε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο. Λέγαμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Αρκετοί δρόμοι της Αττικής έχουν κλείσει, άλλοι έχουν μποτιλιάρισμα. Ο κύριος Αναγνωστάκης θα μας πει ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Πρόβλημα μεγάλο.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι τα άλλα ραδιόφωνα δεν έχουν το χρόνο να μας γράψουν.
1: Μα είναι δυνατόν 3 λεπτά να μην δούμε τι γίνεται.
2: Ακούστε κάτι. Ναι. Εδώ κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το τόπο. Φέτος θα έχουμε 40% λιγότερους τουρίστες. Δεν ασχολείται κανένας με τον τουρισμό, ούτε υπουργείο τουρισμού.
1: Αν είσαστε σε αυτοκίνητο, κλείστε το τζάμι. Αν είστε εκτός, όπως
2: είμαστε. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ξενοδοχεία να πάμε τους τουρίστες στο αεροδρόμιο. Δεν μπορεί δηλαδή να καθυστερούν τα γκρουπ που έπρεπε να αφήσουν τα τουριστικά λεωφορεία, τα ταξί και τις λιμουζίνες που έχουν ραντεβού με τα ξενοδοχεία. Δεν μιλάμε για να πάει ένα τουριστικό λεωφορείο.
1: Μήπως φοβούνται.
0: Για λόγους ασφαλείας, κύριε Αναγνωστάκη. Δηλαδή, ξέρετε, να μην έχει κανένα ατύχημα, να γίνουν σοβαρότερα τα πράγματα.
2: Ακούστε, επειδή ζείτε κι εσείς στην Αθήνα, είμαι σίγουρος,
1: ναι.
2: Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στην Αθήνα, αυτή η ζούγκλα που λέγεται Αθήνα, κάνουν τα πάντα οι αρμόδιοι, δεν ξέρω ποιος είναι ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, η Αντιπολίτευση, οι Δημάρχοι, να διασφημίσουν τη χώρα. Όταν ο άλλος έρχεται εδώ και θέλει να ταξιδέψει, εγώ πήγα 2 χιλιόμετρα με τα πόδια και πήγα τουρίστες από το Καβούρι, από το Απόλλων, και τους πήγαινα μέσα στον ήλιο, γιατί και τους είπα, δεν φταίνει αστυνομική καθόλου. Μην μπερδέψουν αστυνομική, αυτές τις εντολές τους δίνουν, ούτε ο διοικητής τροχέας. Αυτός ο φωστήρας που δίνει τις εντολές πρέπει να δώσει, διότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα γίνεται 2 φορές το μήνα, κλείνει η Αθήνα. Δεν έχει σκεφτεί κανένας ότι οι τουρίστες πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, έχουν προγραμματισμένες πτήσεις. Ναι, απλώς ίσως έπρεπε να ξεκινήσουν όλα νωρίτερα, δεν θέλω να πω, αφού είναι γνωστό.
2: Δεν ξέρουμε, ακούστε κάτι. Τα τουριστικά λεωφορεία δεν είναι η ταχύ που θα πει μέσα σε ένα στενό και θα γυρίσει από εδώ και από εκεί. Τα τουριστικά λεωφορεία είναι 50 μέτρα. Λοιπόν, ναι. Είναι σαν να έχουμε ένα αεροδρόμιο. Να προσγειώνει τα αεροπλάνα και
1: είναι
2: να
1: δύσκολη μετακίνηση.
2: Ναι.
1: Έχετε δίκιο για την ταλαιπωρία.
2: Μας εκθέτουν, κύριε, διεθνώς. Οι αρμόδιοι δεν ασχολείται κανένας με τον τουρισμό.
1: Ελπίζω
2: κανένας.
1: Να μας ακούνε, ελπίζω να μας ακούνε.
2: Δεν ακούνε τίποτε γιατί αυτοί θέλουν την κουτάλα τώρα, ποιος θα κυβερνήσει.
1: Κύριε Αναγνωστάκη, κύριε Αναγνωστάκη.
0: Κύριε Αναγνωστάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δουλειά, καλή δουλειά.
0: Και καλό κουράγιο, ε.
1: Καλή δουλειά.
2: Δουλεύουμε στον τουρισμό σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστάκης, ο επίτιμος πρόεδρος.
0: Δεν έχει δίκιο, ο άνθρωπος είναι δύσκολο.
1: Δίκιο έχει, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Νόμιζα ότι
1: ξέρεις τι,
0: έπρεπε ίσως να έχουν αναχωρήσει νωρίτερα όλοι από τα ξενοδοχεία. Από τη στιγμή που είναι προγραμματισμένος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα.
1: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Αυτά σχεδιάζονται πολύ καιρό.
1: Ο άνθρωπος θα περπάτα για φαντάζομαι 2 χιλιόμετρα.
0: Με στον ήλιο, με τις βαλίτσες από το Καβούρι.
1: Γι' αυτό τώρα υπάρχει μια.
0: Εγώ τα περπάταγα, εσύ δεν ξέρω τι θα έκανε.
1: Πάπα. Θα έμενα εγώ εκεί την πτήση ξανά. Την άλλη μέρα.
0: Θα μπρος πίσω.
1: Αύριο
0: υπάρχει. Θα μπρος πίσω.
1: Θα το είχα ασφαλίσει το εισιτήριο να.
0: Θα μπρος πίσω.
1: Εκτός και μου την τράβαγε ένα στη βαλίτσα, πήγαινα.
0: Θε και άνθρωπο σου τραβάει τη βαλίτσα.
1: Με τα πόδια χωρίς βαλίτσα.
0: Εγώ θα σου τραβάω τη βαλίτσα. Θα σου τραβούσα τη βαλίτσα και θα βάζα
1: και καπέλο μεξικάνικο. Εγώ να πήγαινα για να μην με χτυπάει ο ήλιος.
0: Να υπάρχει κάποιος που να τραβήξει ένα βίντεο, μην πάει χαμένο αυτό.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά to the point τα μηνύματα.
0: Και πολλά και διαφορετικά θέματα. Έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την επικαιρότητα, έχει και να κάνει και με τη γενική επικαιρότητα και τις εβδομάδες και των ημερών που πέρασαν.
1: Με όλα. Λέγαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχύει λοιπόν από τον Πειραιά στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε ο ποδηλατικός, δρόμοι και δρομάκια εδώ. Στην Αθήνα διακόπτεται σταδιακά και πλήρως σε πολλές λεωφόρους και πλατείες από τις 6 στις 4. Άρα μέχρι τις 4.
0: Ναι.
1: Στους Δήμους τώρα. Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής, οι διακοπές ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
0: Εγώ θα φτάσω.
1: Τώρα μπείτε μέσα στο site.
0: Εγώ θα φτάσω, λες.
1: Μπείτε στο enikos.gr και στο real.gr. Θα φτάσεις.
0: Γιατί βλέπω ότι και Μαρκοπούλου.
1: Μέχρι τις 7 παρατέταρτο που είναι το δελτίο.
0: Αυτό εννοείς.
1: Εκεί. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Μέχρι τις 7 παρατέταρτο θα φτάσω.
1: Θα είσαι μια χαρά. Ε, τι γίνεται. 80.000 μέσα, 20-30.000 έξω. Σου μετάλλικα.
0: Α, πάλι γυρνάς στο θέμα που...
1: Το σεισμογράφο, μου είπε ο Μιχαλέλης, 1,5 ρίχτερ. Ναι, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είναι λίγο, όχι. Δεν είναι λίγο.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Μην λέμε και ότι θέλουμε, δεν είναι λίγο. 1,5 ρίχτερ δεν είναι.
1: Δεν είδα τα
0: επίσημα. Σε συναυλία είναι, δεν έγινε στη.
1: Η Μετάλλικα είναι ο τίτλος, λέει, προκάλεσαν πραγματικό σεισμό στην Αθήνα. Τι κατέγραψε ο σεισμογράφος.

0: Και μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πύλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο Selecta Rent a Car σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και πληροφορίες στο gotsopoulos.gr και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, αύριο, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USET, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και τον χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-7101-410.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
1: Χρόνια
0: στις
1: πολλά
0: μητέρες
1: σε
0: καρδιάς, σε όλες τις μητέρες, σε όλες να τις χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, μαμά.
1: Γιατί?
0: Να μ' αντέχεις.
1: Έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά, γιατί η μάνα είναι μόνο μία.
0: Ναι, ναι. Και η αγκαλιά της είναι μόνο.
1: Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Μιχαλές, κυρία Βραχά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε Μαρία.
1: Κάτσε, με διασκέδαση, ενημέρωση, θα πει τα ζώδια.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω.
1: Θα τα ακούσω. Κωνσταντίνου, λέει,
0: και την κίνηση λένε, γιατί είμαι εγκλωβισμένη συνήθως. Και τη Φράνσις και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
1: Και το Θοδωρή.
0: Και το Θοδωρή, να είστε όλοι καλά. Όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και τη Μαρία μας, εδώ.
0: Ξανά μάνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ξανά μάνα.
1: Γι' αυτό εγώ εδώ δεν επιμείνω. Καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλημέρα!
2: Καλώς τον!
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε!
1: Α, και...
2: Εννοείται!
1: Με...
2: Ξέρω!
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως!
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε εξέλιξη είναι στα νυχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του Κραζιερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Θα επαναπατριστούν με λεωφορεία και αεροπορικό στις χώρες καταγωγής τους. Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναλυτικά στο ενικός.gr. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τραυματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε δρόμο στην Κυψέλη. Μετά από φραστική αντιπαράθεση οδηγών δικύκλων, ο ένας πυροβόλησε τον άλλον στο πόδι. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έκτακτες κυκλοφραϊκές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια Προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Volley League των ανδρών. Επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στον τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες έφτασε στον 22ο τίτλο στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα
0: κυρίες,
1: τα καλά κοντά σας.
0: Κυρίες και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Βέβαια.
0: Καλή ενημέρα να έχετε.
1: Καλή
0: ενημέρα να έρχονται και αρχόντισες και αρχοντόβουλα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κυριακή 10 Μαΐου.
1: Αρχοντική Κυριακή.
0: 2026. Η ώρα θα είναι σε 3 λεπτά, η ώρα θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 2 θα ακούτε τους Spur Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Θα σας κάνουμε παρέα, θα μείνουμε εδώ πέρα, αν μας το επιτρέψει.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη που είναι απέναντι μας, κυρία Διευθύντρια εδώ των δίσκων. Η κυρία Φροσύνη Φρόσο Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 φαίνεται τα μηνύματά σας. Στον τύπο πάει κυρία lfm.gr για τα email σας. Και ο Θοδωρής Αξελός είναι στα Δελτία Ειδήσεων, μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, Κυριακή 10 Μαΐου, ωραία, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Και επειδή δεν έχουμε να πούμε για κάτι άλλο, και επειδή με νύχια και με δόντια κρατιόταν ο Ρογκάκος, η Μαρία.
1: Μαρία τον κράταγε.
0: Η Μαρία και η Ρίτσα με έσωσαν. Αυτός ήθελε να καταστρέψει την εκπομπή.
1: Τι ήθελε
0: και
1: να
0: το
1: κάνει?
0: Σχεδιασμό. Ήθελε να παίξει το τραγούδι το οποίο έχουμε επιλέξει.
1: Ντροπή,
0: λοιπόν,
1: ίσχος.
0: Μαρία μου, μετά από κόπους και βάσανα, βάλε το τραγούδι που είναι το σύμβολο της ημέρας.

0: θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά.
1: Χρόνια πολλά στις μανούλες μας λοιπόν, τις γυναίκες, είναι οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από μας. Είναι η αυτοθυσία της μάνας, ξεκινάει από τη στιγμή της γέννησης και συνεχίζεται μέχρι ένας από τους δύο να φύγει από τη ζωή. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, τις μανούλες καρδιάς που είπε και νωρίτερα η Ρίτσα, γιατί η μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει ένα παιδί, είναι και αυτή που το μεγαλώνει και το αγαπάει και δίνει και τη ζωή της για ένα πλασματάκι που κακά τα ψέματα κρέμεται από τα φουστάνια της. Όσο μεγάλο, όσο και να μεγαλώσουμε, πάντα θα κρεμόμαστε λίγο από τα φουστάνια της μαμάς μας.

0: Εν τω μεταξύ, πέρα από τα συγκινητικά, να πούμε ότι πρόκειται για μία... Αυτό που είπες είναι η ουσία, ωραία.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι για μία ιμπεριαλιστική γιορτή, ε. Γιατί η γιορτή της μητέρας καθιερώθηκε από το 1914 από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Wilson. Μετά από πιέσεις μιας κοινωνικής ακτιβίστριας ονόματι Άννα Μαρία Τσάρβις, που πίεζε για τη γιορτή της μητέρας και καθιερώθηκε. Να το λέμε δηλαδή, ε. Επίσης κάνουν πάρτι οι ανθοπόλες σήμερα. Να ξέρεις, διάβαζα ότι είναι, λέει, η δεύτερη πιο βαριά μέρα για, για τα ανθοπολία.
1: Η πρώτη ποια είναι, το Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ενέρεση, το Αγίου Βαλεντίνου είναι, πότε θέλεις να είναι.
1: Συγγνώμη, και η Πρωτομαγιά δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι η πρώτη του Αγίου Βαλεντίνου, η δεύτερη γιορτή της μητέρας.
0: Προφανώς, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πρωτομαγιά μαζεύουμε...
1: Λουλούδια του σαχρού. Μπράβο, ναι. Έχεις δίκιο, δεν παίρνουμε από τα ανθοπολία.

0: Λοιπόν, εξ όσων βλέπουμε εδώ πέρα, όλοι οι φίλοι είσαστε παρόντες. Ο αγαπητός, η Κατερίνα, ποιοι άλλοι, ο φίλος ο Μάκης που μας δεν συμπαθεί. Όχι, δεν μας, εμένα είναι, ναι.
1: Πάλι εσείς, λέει.
0: Καλά, πάλι εμείς, εντάξει μωρέ. Λέει, θα ακούσουμε τις μπαρούφες του Μιχαήλοβιτς. Αυτό είμαι εγώ.
1: Ο Μιχαήλοβιτς.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Στο φίλο μας τον Στέφανο να πούμε την καλημέρα.
0: Ο Στέφανος, ο αγαπητός, γύρισε με τα αγκόνια από τις κούνιες. Είναι ωραία μέρα σήμερα για κούνιες.
1: Θα αφήσει τα κοχαλά του, λες, την παιδική χαρά.
0: Ναι. Η φίλη μας η Ιωάννα, η αγαπητή κυρία Τοπές. Η Σόφη.
1: Η Σόφη μας
0: θέλει ευχές ιδιαίτερα σε όλες τις μητέρες. Και ιδιαιτέρως στις μητέρες του Real FM. Να είστε καλά, αγαπητοί μας Σόφη. Τώρα, παιδιά, η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε δύο γεγονότα που τα παρακολουθούν όλα τα δίκτυα live. Την πορεία του πλοίου με τον Χανταϊό που έφτασε στην Τενερίφη.
1: Ναι.
0: Τι άσαμε.
1: Δεν έχω θέμα με αυτό τον ιό, ναι. Τώρα δεν θέλω.
0: Και είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε.
1: Το συζητήσουμε στην πορεία, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ,
0: και το άλλο θέμα, ναι. Γι' αυτό θα πεις το Χανταϊό.
1: Ναι. Α, δεν κατάλαβα γιατί ενώ είχαν πει χθες, βασικά ήταν να πάει στην Τενερίφη, μετά είπαν ότι θα αγκυροβολήσει τα ανοιχτά, τελικά σταμάτησε στην Τενερίφη. Δεν έχω καταλάβει τι κάνουν με αυτό το θέμα.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Μωρέ, δεν το θέλουνε, αλλά λένε και ξελένε.
0: Του αντιμετωπίζουν ως αποσυνάγωγους αυτού του θεωρούν. Μην πάνε και κολλήσουν. Να τα συζητήσουμε αργότερα αυτό το πράγμα. Δεν είναι και λίγο. Ξυπνούν μνήμες αυτά τα πράγματα.
1: Μα όταν έχει και 40% θνησιμότητα και το χειρότερο είναι ότι έχει και έως 8 εβδομάδες επόαση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ανιχνευθεί.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι αυτό. Η πορεία του πλοίου. Το δεύτερο είναι η πορεία ερήνευσης. Που ναι, μεν το πλοίο έφτασε στην Τενερίφη. Αξαρόδο είναι, οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει έφτασε. Η πορεία ερήνευσης δεν θα είναι πουθενά μέχρι στιγμής. Είναι σε αντιδομένο σκηνή, όπως διαβάζω στον ελληνικό, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Νέες απειλές από τους φρούρους της Επανάστασης. Μπείτε αυτά να τα διαβάσετε στο ελληνικό. Θα επιστρέψουμε στα άλλα θέματα, γιατί υπάρχει έντονη αστυνομικιά. Το αστυνομικό δελτίο τις τελευταίες ώρες μπαίνουν πολλά θέματα. Να μείνουμε στο τεντωμένο σκηνή, όχι τόσο στον Περσικό κόλπο, αλλά στο καιρού, γιατί και ο καιρός είναι σε τεντωμένο σκηνή. Αν όχι σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, αν ενθυμούμε καλώς.
1: Τάσος Αρνιέκος μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα, Κασιανή. Καλημέρα, Δήμη.
0: Χαίρετε, Τάσο.
2: Λοιπόν, τεντωμένο σκηνή δεν θα το έλεγα.
0: Μας έλεγες βροχές, δεν μας είπες.
2: Ζέστη θα έχουμε.
0: Ναι, ζέστη.
2: Όχι τόσο σημαντικές βροχές. Και κυρίως στα βουνά θα είναι οι βροχές. Θα τα πούμε όμως τώρα με ακρίβεια. Αύριο λοιπόν περιμένουμε ομίχλες το πρωί καταρχήν και γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα. Λαμπρικός με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Και το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες ορεινές περιοχές. Εκεί θα εντοπίζονται περισσότερο οι βροχές. Κάτω εδώ δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα από όλα αυτά. Οι νοτιάδες θα έχουν το πάνω χέρι 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 με 7 μποφόρ, που από το απόγευμα όμως θα γυρίσουν στα δυτικά και τα νότια σε δυτικούς με την ίδια περίπου ένταση, 4 με 5, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 30 βαθμούς του Κελσίου, στην Κρήτη τους 31 με 32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, νοτιάδες κυρίως από θαλάσσια άβρα, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό, νοτιάδες, θαλάσσια άβρα δηλαδή, 2 με 4 μποφόρ, άπνοια επί της ουσίας και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από την Τρίτη περιμένουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας με τον υδράγυρο να φτάνει τους 33, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές όμως παιδινές υπηρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι οι παιδιάδες της Μακεδονίας, ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι παιδιάδες της Στερεάς Ελλάδας γύρω από τη Λαμία, εκεί στη Φθιώτιδα, την Βιωτία, Θήβα, Λιβαδιά, η παιδιάδα της Αργολίδας, η πεδιάδα της Σπάρτης και το Αγρίνιο. Εκεί περιμένω να έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Από την Τετάρτη και μετά όμως, αν και θα έχουμε πάλι τριαντάρια και πάνω, το γύρισμα των ανέμων σε δυτικούς και στο Αιγαίο σε βοριάδες θα ρίξει τον υδράργυρο και θα έχουμε πάλι, θα πέσουμε στις φυσιολογικές τιμές προς το τέλος της εβδομάδας. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός, σε ανοιξιοκαλοκαιρινά επίπεδα θα έλεγα, καθώς τα 33 και τα 34 παραπέμπουν σε Ιούλιο, αλλά δεν θα κρατήσουν και πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Χαίρετε, Τάσο. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, όπως σας λέγαμε, παιδιά, η επικαιρότητα έχει τα δύο αυτά μεγάλα θέματα στην διεθνή δισογραφία. Είναι και η δεύτερη μέρα κεχηρίας το ρωσοκρανικό, θα πούμε λίγο αργότερα για την παρέλαση. Όμως είναι και φορτωμένη η εσωτερική και με άλλες ειδήσεις, αλλά κυρίως το αστυνομικό δελτίο, όπως σας είπαμε.
1: Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο Θεοδόσης Πάνου ότι είχαμε ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στην Καλλιθέα, στην περιοχή Τζιτζιφιές, γύρω στις 11.30 το πρωί. Άνδρας που φαίνεται ότι ήταν μεθυσμένος, με ένα ούζι, άρχισε να πυροβολεί. Χτύπησε, πέτυχε μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένες, υπήρξε ένας διαπληκτισμός νωρίτερα. Δεν ξέρουμε αν ήταν με τη γυναίκα, με κάποιον άλλον. Αναμένεται, επειδή έχει συλληφθεί ο δράστης, αναμένεται να έχουμε τις επόμενες ώρες περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας μεθυσμένος βγήκε με ένα ούζι και όποιον πάρει ο χάρος και πέτυχε μια γυναίκα η οποία ελπίζουμε να γίνει καλά, γιατί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Την ίδια ώρα, όπως διαβάζω και στον Ενικό, ενικός.gr, thriller στη Θεσσαλονίκη. Πυροβόλησαν άντρα και πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία. Γενικώς είναι ένα ταραχώδες Σαββατοκύριακο και χθες είχαμε διάφορα ματηρά επεισόδια.
1: Είδαμε και τους πυροβολισμούς με τους δύο μοτοσυκλετιστές που το ματηρό επεισόδιο και εκεί που τσακώθηκαν μεταξύ τους και μετά τραυματίστηκαν κιόλας. Γενικά δεν πάει πολύ καλά το πράγμα.
0: Είναι αυτό που λέμε, που λέγαμε. Κάνει τρέλα.
1: Κάνει πολύ τρέλα.
0: Λοιπόν, δεύτερη μέρα κεχηρίας για το ρωσοκρανικό που ανακοίνωσε από μόνος του ο Τραμπ. Τι γελάς, παιδάκι μου. Έγινε και χθες η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Η Ρωσία τίμησε την 81η επέτειο της νίκης Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας τον αποκαλούμενο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο του 41-45. Για πρώτη φορά, Κασιανή, μετά από περίπου δύο δεκαετίες δεν υπήρξε παρέλαση αρμάτων μάχης στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ δεν παρουσιάστηκαν ούτε τα βαριά οπλικά συστήματα που είχαμε συνηθίσει σε άλλες εποχές.
1: Λες αυτό να είναι δείγμα?
0: Φοβόμασταν, ρε παιδί μου, τα drones και τίποτα αντίπεινα, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Επίσης, εντάξει, η παρέλαση καθιερωμένη ξεκίνησε με το ιστορικό λάβαρο της νίκης, αυτή η σημαία που υψώθηκε στο Reichstag την 1η Μαΐου του 1945. Προσκεκλημένη ήταν στην εξέδρα, στους ξένους ηγέτες που έδωσαν το παρόν, ήταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο πρόεδρος του Λάος, ο ανώτατος ηγέτης της Μαλαισίας, ο πρόεδρος του Καζακστάν και ο πρόεδρος του Ουσμπεκιστάν.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Επίσης παρήλασαν και μισό λεπτάκι να το δω, παρήλασαν για πρώτη φορά και έκανε εντύπωση και στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ο φίλος ο Κιμ που ήταν?
0: Εκεί, στείλαμε, στρατό στείλαμε.
1: Μπράβο.
0: Να κάνουμε παρέλαση.
1: Συγχαρητήρια. Εγώ αυτό που ξέρω, Δημήτρη μου, είναι ότι ο πορτοκαλής θα έχει κάνει μαντάρα.
0: Είπε καλά, ότι... κοίτα μαντάρα, πριν πας στον πορτοκαλί, θα τα συζητήσουμε αυτά, θα τα συζητήσουμε στη μία.
1: Θα τα συζητήσουμε, ναι. Βέβαια, θα είναι ο κύριος Ζωγόπουλος.
0: Μαντάρα. Υπάρχει και μία ταραχή και στους δρόμους γενικώς του Λεκανοπεδίου, σε πάρα πολλούς δρόμους, σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής. Διεξάγεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, που διεξάγονται οι ποδηλατοδρομίες και υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Είχαμε και στους δήμους Πειραιά, Μοσχάτου, Ταύρου επίσης ρυθμίσεις, όπως και στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλης, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σε όλες αυτές τις περιοχές στις οποίες θα διεξάγεται βασικά ο ποδηλατικός γύρος. Αυτή την ώρα οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην Αττική Οδό, έχει δημιουργηθεί μια ουρά χιλιομέτρων που ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ναι. Ξεκινάει
0: είναι
1: από
0: η Ρίτσα πηγαίνει.
1: Εκεί, γι' αυτό έχουν πάει οι θαυμαστές της Ρίτσας και ακολουθούν. Ξεκινάει η ουρά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, φτάνει μέχρι τα Βρυλίσια, ανοίγει για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο για το πάτημα εκεί, στη Δουκής Πλακεντίας και... συνεχίζει από εκεί μέχρι και την τηλεοφόρο Μαραθώνος. Είναι αυτή, ναι, η Μαραθώνος, μέχρι τη Μαραθώνος. Δηλαδή ουσιαστικά είναι από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Μαραθώνος με ένα πολύ μικρό κομμάτι στο ύψος των Βρυλισσίων που ανοίγει. Είναι μια ώρα αρκετών χιλιόμετρων.
0: Ωραία.
1: Στην άνοδο του Κηφισού τώρα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος της Κατεχάκη είναι αυτή την ώρα ακινητοποιημένη, στο ρεύμα προς Μεσογείον δηλαδή. Και στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Το κέντρο, όπως είπαμε, είναι κλειστό λόγω του ποδηλατικού γύρου. Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε
0: στις 12.30. Θα έρθει ο Θοδωρής Αξελός. Και μετά θα επιστρέψουμε με το θέμα που ενδιαφέρει την Κασιανή.
1: Ο Χανταϊός.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Σεφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Συναγερμός σήμανε νωρίτερα έξω από κατάστημα στις Τζιφιές, όταν η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα νυχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Περισσότερα στο real.gr. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Μαρούση και από Γέρακα ως Βρυλίσια. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια Ποράστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

0: Σαν σήμερα 10 Μαΐου του 1905 γεννήθηκε ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, ο άνθρωπος που ίσως καθιέρωσε περισσότερο από όλους στην ελληνική κουλτούρα το ρεμπέτικο τραγούδι, Μάρκος Βαμβακάρης.
1: Περισσότερο Μάρκο Βαμβακάρη θα ακούσετε και 2 με 5 συγγνώμη.
0: 2 με 5 και ο Κολοκοτρώνης.
1: Ναι, θα έχει αφιέρωμα εννοείται.
0: Βέβαια.

0: Ο αγαπητός φίλος Κώστας λέει καλημέρα παιδιά. Κύριε Μιχαλήλ, έχετε μείνει πίσω. Ο κύριος Δρογκάκος ακούει συνέχεια καρδουλίνη μου.
1: Τι είναι το καρδουλίνη μου?
0: Τον αποπέρνει με ένα γλυκό τρόπο η ρίτσα όταν υπερβάλλει. Θέλει να πει αυτήν την πηχτή σε σένα. Δεν μου φέρεσε καλά. Ναι, να μην λες καρδουλίνη μου δεν νομίζω.
1: Θες να σε λέω καρδουλίνη μου, λέει η ρίτσα το Ρογκάκο. Δεν το έχω πιάσει,
0: ναι,
1: όχι, αυτό.
0: Ναι, όχι, μη με λες. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο Ρογκάκος είναι τρυφερός. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
1: Θα σε λέω αρκουδίνη, αρκουδίνη μου.
0: Παναγία μου, δεν μ' αρέσουν αυτά τα γλυκερά, σου είπα. Όχι, μην το πεις. Ετοιμάσαι να πεις κάτι το οποίο δεν θα μ' αρέσει σίγουρα.
1: Εντάξει, πώς δεν σε λέω. Γιατί τίποτα. Τώρα, άμα λέει ο Κώστας ότι δεν σου φέρομαι καλά, να βρω κι εγώ ένα υποκοριστικό.
0: Εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι. Το ζήτημα, παιδιά, είναι ότι η κυρία Κασιανή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ανησυχεί με το, αυτό το χανταϊό που εμφανίστηκε. Τώρα από σήμερα το πρωί είναι και ανήσυχη, διότι εμφανίστηκε κι άλλος ιός.
1: Ο ναρωϊός, ένα άλλο κρουαζιερόπλιο.
0: Η γαστρεντερίτιδα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό από ό,τι έχουμε κατάλαβα. Έχει κολλήσει όλο το κρουαζιερόπλιο.
0: Γενικώς πέρα, ναι. Γενικώς πέρα από την τρικυμία στις θάλασσες, κυκλοφορούν και πολλοί, ξέρω εγώ τι γίνεται. Οπότε θα πάμε να δούμε το τι συμβαίνει γενικότερα.
1: Με την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Κυρία Ψαλτοπούλου, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι.

0: Βέβαια και για άλλα, και για ατυχήματα και για άλλες μεταδοτικές ψηλές, έτσι, πολύ μεταδοτικές ασθένειες, σιλαρά και τα λοιπά. Επομένως, καταρχήν είμαστε σε ένα κλειστό περιβάλλον. Δεύτερον, όσον αφορά για το χανταϊό, γιατί έγινε όλη αυτή η εγρήγορση στον κόσμο, έγινε διότι πρώτον, ενώ συνήθως ο χανταϊός που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια μεταδίδεται μέσω της αναπνοής αλλά από εισπνοή μολυσμένων βιολογικών υγρών τροκτικών, φαίνεται ότι τώρα είχαμε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που αυτό το κάνει μάλλον μόνο το στέλεχος της Λατινικής Αμερικής. Το πρώτο ήταν αυτό. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι είχε μεγάλη θνητότητα, δηλαδή 20-30% θνητότητα έχουμε σε άτομα τα οποία έχουν ο χανταϊός προσβάλλει το αναπνευστικό του σύστημα. Το τρίτο είναι ότι είχε μεγάλο χρόνο υπόασης αυτό ο ιός, δηλαδή από όταν προσβληθείς μέχρι να εμφανίσεις τα συμπτώματα και να καταλάβουν οι άλλοι και ο ίδιος ότι είσαι ασθενής, μπορεί να περάσει και ένας 1,5 μήνας, οπότε έχεις ξεχάσει και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να επαφή να έχεις έρθει και με τα τροχτικά, και στην αρχή δεν μπορείς να το διαγνώσεις εύκολα γιατί μοιάζει με μια απλή γρυπώδη συνδρομή. Και το τέταρτο είναι ότι ήταν στα διεθνή χωρικά ύδατα, αφορούσε πολίτες διαφορετικών χωρών που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το προσέχει πάρα πολύ. Υπάρχει ο κίνδυνος όταν αυτά τα άτομα μεταφερθούν στις χώρες διαμονής τους, αν δεν προσέξουν, να υπάρχει έστω και ένα περιστατικό πάλι μετάδοσης από άτομο σε άτομο.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, πόσο εύκολο είναι να μεταδοθεί? Είπαμε ότι αυτό το στέλεχος που υπάρχει στο Κρουαζιερόπουλο είναι αυτό το Άντες των, των Άνδεων, το οποίο κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πόσο εύκολο είναι να κολλήσει όμως? Κολλάει με το καλημέρα σας ή χρειάζεται μια πιο στενή επαφή?
0: Είναι δύσκολα, υπάρχει στενή επαφή, χρειάζεται στενή επαφή. Και μάλιστα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει ξεκαθαρίσει αν και πόσα από αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε έχουν γίνει από μετάδοση ανθρώπου σε ανθρώπου, γιατί υπάρχει πιθανότητα και τα περισσότερα άτομα να το έχουν κολλήσει, να έχουν μολυνθεί από δραστηριότητες που έχουν κάνει στην στεριά πριν μεταβούν δηλαδή στο πλοίο αυτό. Επομένως και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Στη χώρα μας όπως και στην Ευρώπη υπάρχουν και υπήρχαν και περιστατικά χανταϊού, έχουν καταγραφεί και στη χώρα μας παλαιότερα, υπάρχουν στα Βαλκάνια, στις σκανδιναβικές χώρες. Το στέλεχος που κυκλοφορεί εδώ είναι αυτό που προσβάλλει κυρίως το νεφρικό σύστημα και ευτυχώς έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανατηφόρας προσβολής.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, επειδή μας είπατε ότι έχει και ένα χρόνο επόαση σε 1-1,5 μήνα, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που θα επιστρέψουν στις χώρες τους, πρέπει να κάτσουν καραντίνα για αυτό το χρονικό διάστημα? Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα.
2: Φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί που είναι, στην Τενερίφη, κάπου αλλού εμπρά φύγουν έτσι, άιντε, πάτε σκυλιά, λέστε.
0: Κοιτάξτε, η κάθε χώρα έχει διαφορετικό έτσι, προγραμματισμό. Παραδείγματος χάρη, οι Αμερικάνοι υπηκόοι θα μεταφερθούν σε ένα χώρο στην Νεμπράσκα που είναι ένας χώρος που είναι απομόνωσης για ασθένειες μεταδοτικές και θα δουν από εκεί και πέρα προφανώς και λόγω των εξετάσεων που θα έχουν κλινικών, ορολογικών, βιοχημικών, αν μπορούν να μεταφερθούν ακατοίκων στην ουσία να παραμείνουν ή πόσο καιρό ήδη στο πλοίο έχει ξεπεραστεί αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντως όλοι αυτοί οι πολίτες που θα μεταβούν στις κατοικίες τους, στις χώρες που διαμονής τους, θα έχουν μια ενεργή επιτήρηση και παρακολούθηση, έτσι ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρχει άλλο περιστατικό χανταϊού από αυτό, ειδικά το στέλεχος που δεν υπάρχει για παράδειγμα στην Ευρώπη, στην Αμερική υπάρχει, αλλά να μην τουλάχιστον υπάρχει από το συγκεκριμένη αλυσίδα του πλοίου.
2: Από αυτό, κυρία Ψαλτοπούλου, με τα δεδομένα τα οποία έχετε, δεν ξέρω αν έχετε παραπάνω από εμάς από αυτά που διαβάζουμε, το πλοίο είναι στα ανοιχτά της Τενερίφης, μπορεί να βγουν κάποιοι ένας-δύο, κάποιοι ίσως να έφυγαν και νωρίτερα όπως λένε τα διεθνή πρακτορία. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια, δεν θα το πω πανδημία για την Ευρώπη, να το πω, πώς να το πω.
0: Τοπικές επιδημικές εκρήξεις, ναι. Δεν υπάρχει αυτή η αναφορά και η πιθανότητα, όπως υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διότι η μεταφορά από άτομο σε άτομο γίνεται πολύ δύσκολα και

0: χρειάζεται στενή επαφή. Αυτό είναι σε αντίθεση με το ότι είδαμε δυστυχώς την πανδημία. Επομένως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, είναι απειροελάχιστη η πιθανότητα στον πληθυσμό γενικά και πολύ μικρή, αλλά υπαρκτή η πιθανότητα σε άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους του πλοίου. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ενεργητική παρακολούθηση.
1: Πάντως, κυρία Ψαλτοπούλου, εκείνο που μου κάνει, εσείς μας τα εξηγείτε πολύ ωραία επιστημονικά, ιατρικά και απλά. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, που κάνει εντύπωση στο γεγονός αυτό, είναι πέρα από το εντός εισαγωγικών κινηματογραφικό της όλης υπόθεσης. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα πλοίο.
0: Είναι τουρίστες.
1: Πλοίο, φάντασμα κλπ. Ναι, είναι και το γεγονός ότι αυτό λειτουργήσε σε όλους μας. Και σε όλο τον κόσμο, γιατί ασχολούνται όλα τα διεθνή δίκτυα, δυσανάλογα με το αν είναι 4-5 άτομα, σαν να είναι το κουδουνάκι από το πείραμα του Παυλόφ. Δηλαδή, μετά το κορονοϊό, με το ακούμε κάτι, πεταγόμαστε και λέμε θα πεθάνουμε.
0: Κοιτάξτε, γιατί είχαμε θανάτους, όταν έχεις θανάτους σε κάτι που είναι, ξέρετε, ένας χώρος αναψυχής, τα άτομα θεωρούνται υγιή. Πάντοτε κρούει τον κόντονα του κινδύνου και στην αρχή υπήρχε αυτό που ψαχνόταν και υπήρχε η υπόνοια, ήταν μήπως τροκτικά υπήρχαν στο πλοίο. Επομένως θα ήταν μια λογική, ένα λογικό πρόβλημα επίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχαν και επίσης λόγω του υψηλού της μεγάλης περίοδου επόασης, οι άνθρωποι αυτοί σχεδόν είχαν ξεχάσει ότι πριν από 20 μέρες ή 15 μέρες είχαν έρθει σε επαφή ίσως με μολυσμένα υγρά τροχτικών. Επομένως όλο αυτό μέχρι να λυθεί και αφορούσε πολίτες πολλών χωρών πραγματικά οδήγησε και στο να εμφανιστούν και μνήμες της πρόσφατης πανδημίας.
2: Κυρία Ψαλτοπούλου, υπάρχει η ανησυχία, διότι ακούμε ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που να πιάνει κατευθείαν το χανταϊό. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, δεν υπάρχει αντιβίωση, προφανώς πρόκειται περί ιού, δεν υπάρχει ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβολιασμός, δεν είναι όπως τη λεπτοσπύρωση που είδαμε στη Ζάκυνθο, που πάλι προκαλείται από τα τροκτικά που πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη. Επομένως έχουμε αντιβιωτικό που αν το πάρουμε νωρίς το αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό χρειάζεται μόνο συμπτωματική αγωγή. Αν προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα του ατόμου θα χρειάζεται μάλλον και διασωλήνωση για υποστήριξη αναπνευστική.
2: Μπορεί να γνωσίσει βαριά από ένα τέτοιο ιό και ένα υγιές άτομο, ένα νέο άτομο?
0: Ναι, μπορεί να είναι υγιή τα άτομα και να νοσήσουν βαριά. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος είναι ασθενής, μεγάλος σε ηλικία και έχει μια βαριά νόσηση. Μπορεί οποιοδήποτε.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα, επειδή είπατε πριν ότι δεν μπορούσαν να σκεφτούν αν έχουν έρθει σε επαφή με υγρά τροκτικών και τα λοιπά, πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Δηλαδή, τα τροκτικά είναι ειδικά ζώα που εξαφανίζονται, δεν τα βλέπεις, μπορεί να μην πάρεις πρέφο ότι μπορεί να έχουν χωθεί, ας πούμε, κάπου.
0: Γι' αυτό λέμε ότι όταν κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό, ειδικά σε διαφορετικές ηπείρους, είναι βασικό να... λίγο να μάθει να ευαισθητοποιηθεί για τους ιούς και τα βακτήρια που υπάρχουν σε άλλες περιοχές που για μας είναι εξωτικά αυτά τα νοσήματα από την άποψη ότι δεν τα παρουσιάζουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως είναι βασικό να προετοιμάζεται κάποιος, να γνωρίζει κάποια στοιχεία παραπάνω. Μπορεί να χρειαζόντουσαν, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να χρειαζόταν εμβολιασμός, να έχει συγκεκριμένα φάρμακα μαζί του. Επομένως αυτό είναι το σημαντικό, το πάμε στο εξωτερικό και επίσης ακόμα και στη χώρα μας όταν έχουμε αφήσει ας πούμε ένα εξοχικό όλο το χρόνο και θα πάμε τώρα να το ανοίξουμε, είναι σημαντικό να κατά τον καθαρισμό να κάνουμε πολύμαση, να φοράμε, ξέρετε, τα γάντια, τη μάσκα, τα κλειστά παπούτσια και να αερίζουμε πρώτα το χώρο και μετά σιγά σιγά να απομακρύνουμε τα πάντα, γιατί ακόμα και στη χώρα μας Να, όπως στην περίπτωση της λεπτοσπύρωσης της Άκηθο που ήταν θανατηφόρα, υπάρχουν τροκτικά σε, γενικά σε οποιοδήποτε περιοχές και αυτά μας μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες και μπορεί να χρειάζονται και γενικές μειοκτονίες. Προφανώς δεν είναι μόνο ατομικό το θέμα ή το να καθαρίζεις ένα σπίτι, οπότε όλα αυτά χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
2: Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας
1: να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία.
1: Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και αφού είναι Κυριακή, Real News είναι από χθες αργά το απόγευμα στα περίπτερα.
0: Με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση, κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα εφετών, η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αριοπάγου, θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία στο συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11 αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή?
1: Άλλο θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της είναι η αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Είναι μια συνέντευξη που ήδη έχει προκαλέσει πολλές πολιτικές αντιδράσεις.
0: Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα πολιτική συνέντευξη στην Real, ο Νίκος Παπάς, για να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Πρόσωλο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δις ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
0: Από την Real Money, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρίες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών.
1: Άλλο ένα θέμα από το οικονομικό ένθετο της Real. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία, ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτά που ασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη.
0: Στο ελεύθερο ρεπορτάζ της εφημερίδας, το έγκλημα στην Κρήτη, αν οδηγήσεις ξανά θα σε σκοτώσω, οι απειλές που δεχόταν ο 21 ετών νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για τον θάνατο του γιου του δράστη.
1: Και επιστροφή στο θέμα με την Κεφαλονιά, τη Μυρτώ από την Κεφαλονιά, έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκια στην Κεφαλονιά. Αυτά και άλλα πολλά στην σημερινή Real News που βρίσκεται στα περίπτερα. Επίσης έχετε και ένα πακέτο 3 προσφόρων Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μία ήρημη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από το συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith, μαζί Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίες σε όλο τον κόσμο και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί, μας λέει ότι τώρα στην Αττική Οδό πάνε σημειωτών από Κηφισό προς αεροδρόμιο. Είναι όλα σταματημένα μέχρι τη Μαραθώνος. Μεγάλη υπομονή. Είναι αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί μετά την είσοδο από το Κηφισό, όπως μας λέει και ο Δημήτρης, και φτάνουν μέχρι την έξοδο για Πεντέλης. Ανοίγει μετά αρκετά και ξαναπιάνει στο ύψος του Γέρακα μέχρι τη Μαραθώνος. Επομένως, όσοι μπαίνετε τώρα από Αττική Οδό, θα έχετε καθυστερήσει σίγουρα μέχρι την λεωφόρο Πεντέλης.
1: Ο φίλος μας ο Νίκος από το Chesterfield. Ξέρετε, ο γνωστός φίλος Νίκος. Νίκος Πασοκάρο Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, έχει διπλό Νταλκά. Λέει, μεγάλη νίκη σήμερα στο στάδιο. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ στις 7.30 εμείς.
0: Μάλιστα, στο εύχομαι να νικήσετε.
1: Και 24 το σηκώνουμε μέσα στο ΟΑΚΑ. Αναφέρεται στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Καλά, περίμενε Νίκο, περίμενε. Εγώ τα έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, είναι το φαβορί για να πάρει το...
0: Τώρα αυτό πώς το λες, Ρεσί Δημήτρη.
1: Το λέω πρώτη φορά ή το έχω πει?
0: Όχι, όχι, δεν το λες πρώτη φορά. Εγώ άσχετα από μπάσκετ.
1: Έχει,
0: αλλά
1: και εγώ είμαι.
0: Βλέπω τον Ολυμπιακό, πέρασε 3-0, δεν πέρασε.
1: Σαφώς είμαστε καλύτερη ομάδα. Μαζί με τη Βαλένθια. Όμως.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε 2-0 μάτς, και μετά το πήγε 2-2.
1: Ναι, σε αυτά τα μάτς μετρούν οι προσωπικότητες. Και έχει αρκετές τέτοιες προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός για να κάνουν την. Για να πετύχουν. Βεβαίως από την άλλη έχει και κάποιες άλλες προσωπικότητες που είναι ικανές να κάνουν τη ζημιά και να μην το πετύχει.
0: Ρε παιδί μου, λες για τις προσωπικότητες. Έκανε το 2-0 με τη Βαλένθια και μετά το κατάφερε και έγινε 2-2.
1: Ναι, άλλο
0: η
1: σειρά αυτό. Άλλο η ψυχολογία και άλλο η τακτική για τα μάτς σε σειρά και άλλο το one-off, όπως το λέμε κι εμείς.
0: Μα και τώρα αυτό είναι.
1: Στην Μητυλίνη δεν είναι. Τώρα, αυτό εδώ το πέμπτο. Θα το δεις τι θα γίνει.
0: Τι να πω.
1: Λέω εγώ.
0: Πάντως έχει γίνει viral. Μια τάκα που έχει πει ένας φίλαθλος, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, είναι γνωστός, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα να σας το πω, θα το ψάξω και θα σας το πω. Ότι θέλω να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ και να μην ξαναδώ μπάσκετ ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει viral αυτή η τάκα, να ξέρεις, δεν ξέρω αν την εστερνίζεσαι.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Όχι, θα ξαναδείς μπάσκετ και να το σηκώσεις το ΆΚΑ.
1: Δεν είμαι λάτρης του μπάσκετ. Ναι. Λατρεύω σε όποιο άθλημα παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό.
0: Να το παρακολουθείς. Ας είναι και πινκ-πονγκ, ας πούμε. Ας είναι και πινκ-πονγκ.
1: Πινκ-πονγκ είναι ενοχλητικό, δεν ξέρω και αν έχουμε ομάδα. Αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα, ναι, με νοιάζει.
0: Ναι, το πινκ-πονγκ.
1: Όταν είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Λογικά το πινκ-πονγκ.
1: Ναι, ναι, είτε σε αντρικά είτε σε γυναικεία αθλήματα.
0: Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα που είσαι έτσι φιλάθλος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είμαι φιλάθλος. Είπα το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Θα δωρήσω εξελώς και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί μην ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα. Θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιφιές, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Βρυλίσια λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα νυχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Θα επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους με λεωφορεία και αεροπορικός. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τραυματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις Αμερικανικές κυρώσεις θα βρεθούν αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί η Τεχεράνη.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Manchester City νίκησε την Bradford με 3-0 για την 36η αγωνιστική της Premier League. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 74 βαθμούς, με την Arsenal που παίζει σήμερα με τη West Ham να προηγείται με 76. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Σχεδόν έθριος μαρές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είναι η εκδοχή του I Shot the Sheriff από τον Eric Clapton. Καθώς αν σήμερα το 1974 ηχογράφησε αυτό το τραγούδι ο Eric Clapton του Bob Marley, ο οποίος το είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1973 δηλαδή, Κασιανή μου, και εδώ είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, υποτίθεται. Διηγείται μια ιστορία ενός ανθρώπου που τον είχε στοχοποιήσει ένας διεφθαρμένος τοπικός παράγοντας και μετά κατηγορήθηκε ότι τον σκότωσε.
1: Εδώ δεν τον σκότωσε.
0: Κατηγορήθηκε, ρε παιδί μου, αλλά είναι όλο αυτό, είναι μια ιστορία διαφθοράς, στοχοποίησης, άδικης κατηγορίας κλπ.

0: Έφυγε ρε παιδάκι μου, έφυγε ο ήλιος, ε.
1: Στεναχωρέθηκε ο ήλιος και έφυγε.
0: Στεναχωρέθηκε γιατί? Έτσι, από αυτά που λέμε εμείς.
1: Ναι, από αυτά που λέμε.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ ήθελα να σου πω ότι, εντάξει, ήθελα να σου πω πριν ότι ο αέρας στην Αττική μυρίζει άνοιξη. Τώρα δεν μυρίζει, δεν είναι άνοιξη αυτό το πράγμα. Παραμένει όμως να μυρίζει Βολταρέν, Κάουντερ Πέν και Βίξ.
1: Όμορφα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Από τη χθεσινή συναυλία του Μετάλλικα με τους γερομπαμπαλίδες που πήγαν εκεί πέρα.
1: Γιατί μόνο, δεν πήγα μόνο γερομπαμπαλίδες, μωρέ, και εσύ.
0: Προφανώς εννοείται ότι δεν είναι στα ακούσματά μου. Δεν είναι αδυναμία μου αυτή η μουσική. Πλην όμως ως κοινωνικό φαινόμενο, κοινωνικό γεγονός μάλλον, μπορούμε να το δούμε αυτό το οποίο συνέβη. Ε? Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι ρε παιδί μου ένα γεγονός. Πρώτο και κύριο είναι ένα συγκρότημα μεγάλης ηλικία, με διαδρομή, οι οποίοι ως Ελλάδα δεν μας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια. Δηλαδή είναι η πέμπτη φορά που έρχονται και έχουν έρθει και σε περιόδους που ήταν και στο φόρτε τους. Δηλαδή είχαν έρθει 10 χρόνια, νομίζω 12, μετά την έναρξη τους. Εντάξει, το 93 ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν. Ένα, δεύτερον, έστω και εμπορικά, ωραία, και μαρκετινίστικα μα το δεις, ασχολήθηκαν με την Ελλάδα χτες στη συναυλία τους.
1: Έπαιξαν και Ζορμπά.
0: Παίξαν το Ζορμπά. Βέβαια. Στα σόλα που κάνανε οι δύο μπασίστας και ο κιθαρίστας, Ζορμπά. Έπαιξαν τις τρύπες, το Δε χωράς πουθενά. Mm-hmm. Κάνανε μια πάρα πολύ συγκινητική αφιέρωση σε ένα παιδί το οποίο έχει καρκίνο, παιδάκι, και τους αφιέρωσαν τη συναυλία. Το αφιέρωσαν τη συναυλία αυτού του παιδιού. Εν τω μεταξύ ο κιθαρίστας, ο Κίρκ Χάμετ, είπε ότι άρχισε και έλεγε ότι η θεωρία της μουσικής μας έχετε μάθει εσείς οι Έλληνες με τον Πυθαγόρα κλπ. Είχε δηλαδή μπόλικο Ελλάδα. Από την άλλη, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, πέρα από αυτό που σου είπαμε με τους γερομπαμπαλίδες που είναι μεγάλη ηλικία, πάνω κάτω της ηλικίας μου άνθρωποι, ήταν και πολύ νεότεροι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή άλλοι είχαν πάει με τις τότε φιλενάδες τους, με τις τότε γκόμενους είχαν πάει. Τώρα έχουν πάει με τα παιδιά. Μου έκανε πολύ και είδα φωτογραφίες φίλων μου που ήταν έξαλα νιάτα και είχαν πάει με τους γιους τους. Άλλοι με τις κόρες τους. Είναι ωραίος να γίνεται αυτός ο διάλογος, γιατί μετά ξέρεις κάτι τέτοια. Λες, α, εγώ τότε, και αρχίζεις και μιλάς με τα παιδιά. Τα παιδιά γνωρίζουν το περιβάλλον που μεγάλωσες εσύ. Είναι και η νοσταλγία από την άλλη, ε.
1: Μια εποχή που φεύγει.
0: Μια εποχή που φεύγει, ρε παιδάκι μου. Δεν το λες τώρα να είναι. Δεν είναι και Taylor Swift το συγκρότημα αυτό. Στα νιάτα.
1: Έλα, ποια Taylor Swift.
0: Είναι μια γενιά που φεύγει αυτό το πράγμα. Πώς πας όταν κουρεύεσαι στο κουρίο και πιάνεις τα μαλλιά σου και βλέπεις άσπρες τρίχες? Λέω για μας τώρα, ρε, και λες, πω ρε παιδί μου τι έγινε, κάπως έτσι. Αυτό είναι το αίσθημα νομίζω σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα πέρα από τους Μαϊντανούς που πήγαν χτες εκεί πέρα, που η μοναδική σχέση που είχαν με τους Μετάλλικα πρέπει να ήταν τα μπλουζάκια που φορούσαν. Αλλά είναι μέσα σ' όλα. Είδα πολλούς.
1: Εντάξει, μωρέ, ξέρεις τι. Είναι πολλοί που τους αρέσουν απλά οι συναυλίες. Και...
0: τους αρέσει, ναι, τους αρέσει πολύ να φαίνονται σε φωτογραφίες.
1: Όχι,
0: ποιοι ήταν εκεί? Ήταν οι Κασιανοί, ήταν ο Μιχαλέλης και ήταν και Ψάλτη. Που πήγαν εκεί πέρα. Να κάνουν καμία χειραψία να τους δει το κοινό τους, οι ψηφοφόροι τους, όλα αυτά. Εντάξει τώρα.
1: Έλα ρε παιδί μου, γιατί? Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που απλά θέλουν να πάνε να δουν μια τέτοια φαντασμαγορική συναυλία. Γιατί...
0: ήταν πολύ εξαιρετική παραγωγή.
1: Αυτό. Εξαιρετική. Γιατί τέτοιες παραγωγές δεν τις βλέπεις κάθε μέρα.
0: Εξαιρετική παραγωγή, 360, φοβερό οργάνωση κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι και τα sound check των προηγούμενων ημερών ακούγονταν μέχρι το σπίτι μου πάνω. Ακούγονταν σε όλη την Αττική η μουσική. Πολύ θόρυβος μιλάμε.
1: Εγώ δεν άκουσα να μην σου λέω ψέματα.
0: Πα.
1: Αλλά εντάξει, προξένησε και κάποιες καθυστερήσεις στους δρόμους, όπως υπάρχουν.
0: Όπως συμβαίνει και σήμερα. Καθυστερήσεις έχουμε.
1: Είναι πολύ αυξημένη κυκλοφορία παραμένει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι. Στο ύψος του Γέρακα, που είχαμε νωρίτερα καθυστερήσεις, υπάρχουν ακόμα, αλλά δεν είναι η ουρά που βλέπαμε προηγουμένως. Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ποδηλατικού γύρου εκτός από το κέντρο της Αθήνας και στα νότια, στην Αργυρούπολη, στο Δήμο Βάρης Βούλιας, Βουλιαγμένης. Το έκανα το σαρδά μου, και στον Πειραιά. Υπάρχουν σε πολλά σημεία λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ποδηλατικού γύρου. Και στην Ηλιουπόλεως βλέπω αυτή την ώρα, στην περιφερειακή Γαραία, συγγνώμη, βλέπω αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είπαμε, είναι μέχρι τις 4 το απόγευμα, οπότε αποφύγετε αυτές τις περιοχές. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει αυτή τη στιγμή πολλές καθυστερήσεις, και στην Κατεχάκη έχουν σχηματιστεί ουρές και στα δύο ρεύματα.
0: Και ξέρεις, πέρα από τις βασικές αρτερίες, επειδή μίλαγα πριν από λίγο με ένα φίλο που πήρε, είναι μπλεχτή, τώρα μπλέκουνε εκεί πέρα και στους δρόμους των Δήμων. Πάνε να φύγουν, αν είσαι μποτιλιαρισμένος, πας να χωθείς. Είτε ανάποδα σε μονόδρομο, είτε σε, και φρακάρουν και άλλοι δρόμοι.
1: Λογικό είναι, γιατί όταν είναι
0: αν τη γλιτώσουμε μόνο με σφαλιάρα σήμερα και δεν πλακωθούν και στο ξύλο στους δρόμους, θα είναι καλά.
1: Τι
0: σταμάτα. Ο άλλος δεν κυνήγαγε με γαλλικό κλειδί, τη Αλληνή τη πάσαν το πόδι. Κάτσε να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα.
1: Χθες πυροβολήθηκαν.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα. Στο κάτσε να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα εντάσσεται και το επόμενο θέμα. Κάτσε να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα στο θέμα των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαπραγματεύσεων γίνονται?
1: Όχι ακόμη. Τους περιμένουμε να διαπραγματευτούν, πας και τελειώσει αυτός ο πόλεμος που όλο και χειρία υπάρχει και όλο λύση μόνιμη δεν βρίσκεται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι ερευνητή στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τζογόπουλο, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Γιατί καθημερινά είμαστε στην ανταλλαγή λεκτικών πυρών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά του Ιράν. Την ίδια ώρα συμφωνίες πάνε και έρχονται, πετάνε αριστερά-δεξιά, ένα χαρτί τη μία, ένα χαρτί την άλλη, αλλά άκρη δεν βγάζουμε στο τέλος.
2: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν συνέχιση του πολέμου, όπως συνέβαινε τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να συμφωνήσουν για μια γενικότερη διευθέτηση με στόχο την ειρήνη μέσω μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ένα παζάρι μέσω τρίτων, όπου τρίτη το Πακιστάν, οι δύο αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρουν τις προτάσεις τους προς το Πακιστάν. Το Πακιστάν στη συνέχεια προσπαθεί να μεσολαβήσει και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης. Δεν το βλέπω ότι είναι εφικτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερο να έχουμε μια κεχηρία από το να έχουμε τον πόλεμο του Μαρτίου και των αρχών Απριλίου.
0: Καλά, προφανώς, ναι, αλλά εδώ φαίνεται, κύριε Τζογόπουλο, ότι υπάρχουν και τα δύο μέρη, και δεν είναι μόνο τα δύο μέρη, και πολλά άλλα μέρη, αλλά λέμε τα εμπλεκόμενα που θέλουν την ειρήνη. Δεν θέλουν όμως να φανούν ότι υποχωρούν στα βασικά τους και εδώ είναι το πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος, το Ισραήλ, το οποίο δεν είμαι προσωπικός απολύτως βέβαιος το τι θέλει. Μάλλον ξέρουμε τι θέλει ο Νετανιάχου. Δηλαδή θέλει να συνεχίζει το πόλεμος παντού, γιατί βρήκε την ευκαιρία να τακτοποιήσει τις ιστορικές εκκρεμότητες που θέλει ότι έχει το Ισραήλ.
2: Το Ισραήλ, σωστά το λέτε, θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Όποτε το κρίνει απαραίτητο για τα δικά του εθνικά συμφέροντα, να χτυπάει το Ιράν. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στο Λίβανο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όχι με την ένταση που είχε πριν από 3-4 εβδομάδες.
0: Υποτίθεται ότι και τυπικά έχουμε και χειρία. Τυπικά, σωστά.
2: Τυπικά έχουμε και χειρία και τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με το Ιράν. Δηλαδή, στο Λίβανο το μέτωπο εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Από εκεί και πέρα το Ιράν είχε βάλει ως όρο την κεχηρία στο Λίβανο. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα, επειδή σωστά είπατε προηγουμένως ότι δύο πλευρές δεν θέλουν να δείξουν ότι υποχωρούν, είναι αν και κατά πόσο θα συνδεθεί και η κατάσταση στο Λίβανο τελικά με αυτά τα οποία συζητιούνται για το Ιράν. Αλλά νομίζω ότι
0: ως μια συνολική διευθέτηση λέτε.
2: Ως μια συνολική διευθέτηση για να μην ξαναξεκινήσει ο πόλεμος. Και το Ιράν νομίζω αυτό το οποίο ζητάει κυρίως είναι η άρση των κυρώσεων. Δηλαδή προσπαθεί να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά μέσω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να ξαναενταχθεί κατά κάποιο τρόπο στην παγκόσμια οικονομία. Να μπορεί δηλαδή να ξαναπουλάει πετρέλαιο. Αυτό είναι που ενδιαφέρει το Ιράν πάρα πολύ. Και με την επιχειρηματολογία την οποία έχει, ότι αν δεν πάμε σε μια συνολική διευθέτηση, θα ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προχωρήσει, έχει οδηγήσει σε πολλά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό και η Αμερική δεν θέλει να ξαναγίνει πόλεμο, να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Στο κομμάτι τώρα των συγκρούσεων στο Ισραήλ και στο Λίβανο, είδαμε ότι έχουμε και νεκρούς και ότι ο Νετανιάχου δεν σταματάει εκεί να χτυπάει. Η Χεζμπολάχ απαντά, ό,τι συμφωνία και αν έχει κάνει το Ισραήλ με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, φαίνεται να μην έχει καμία ισχύ, καθώς η Χεζμπολάχ λέει ότι αυτοί είναι προδότες. Επομένως, υπάρχει και ένα άλλο σημείο έντασης, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, η Τεχεράνη έχει βάλει ως προϋπόθεση για να πάει σε διαπραγματεύσεις στο να σταματήσουν εχθροπραξίες στον Λίβανο.
2: Το λέτε σωστά και έχετε φωτογραφίσει και πολύ σωστά την κατάσταση στο Λίβανο, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση μεν στο Λίβανο, αλλά κατά πόσο επί της ουσίας εκπροσωπεί όλη τη χώρα από τη στιγμή που η Χεζμπολά δεν συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης του Λιβάνου, είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Και θα έλεγα, προσθέτοντας επίσης, ότι για το Ισραήλ το μέτωπο του Λιβάνου είναι πιο περίπλοκο, υπό την έννοια ότι ο πόλεμος εκεί γίνεται εδώ και περίπου 3 χρόνια, ίσως και περισσότερο, και ο Νετανιάχου δεν έχει καταφέρει να πει στην Ισραηλινή κοινή γνώμη ότι το Ισραήλ τα καταφέρνει σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέτωπο. Σε αντίθεση με το Ιράν, όπου η Ισραηλινή κοινή γνώμη είναι κάπως περισσότερο θετικά διακείμενη έναντι του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Ισραήλ. Το Ιράν, θα μου πείτε γιατί δεν είναι γύρω-γύρω η Χεζμπολάχ και λοιπά. Σωστό θα μου
1: Εντάξει,
0: το πείτε.
1: Το Ιράν και οι δορυφόροι του, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι πάντως, κύριε Τζογόπουλε, μιας και πήγε η κουβέντα στο Ισραήλ, ότι είναι σαφές ότι βολεύεται ο Νετανιάχου με την κρεμότητα αυτή και για το προσωπικό του πολιτικό μέλλον. Δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Αυτό είναι και το βασικό τον οποίο.
0: Ναι,
2: τον
0: δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τελειώσει κάποια πράγματα αν ήθελε.
2: Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετά μεγάλος βαθμός δυσκολίας στα αυτά τα οποία προσπαθεί να πετύχει το Ισραήλ. Δεν το λέω μόνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Εγώ το λέω πολεμικά, δεν τα λέω σε άποψη οροπίας. Προφανώς θέλει να έχει την buffer zone αυτή, όπως το λέτε, με το Λίβανο. Θέλει να μην είναι η Παλαιστίνη, να μην υπάρχει Λέπη. Ναι, προφανώς αυτά δεν μπορεί να τα πετύχει, αλλά πολεμικά τουλάχιστον.
2: Θα έλεγα ότι και πολεμικά υπάρχει αντίσταση από την άλλη πλευρά, η οποία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους Ισραηλινούς πολίτες. Και το λέω αυτό διότι όταν οργανώσεις όπως η Χαμάς ή η Χεζμπολά μπορούν ανά πάσα στιγμή να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ, αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Και σωστά είπατε προηγουμένως ότι το Ιράν είναι η βασική ανησυχία για το Ισραήλ, με δεδομένο ότι έχει πολύ πιο ισχυρό οπλοστάσιο. Αλλά έχετε δίκιο ότι πέραν του στρατιωτικού σκέλους είναι το αν και κατά πόσο το Ισραήλ μπορεί να συνδυάσει τους στρατιωτικούς του στόχους με κάποια πολιτικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το πετυχαίνει αυτό και θα έλεγα ότι ακόμα το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ισραήλ πολιτικά είναι ότι η εικόνα του στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να επιδεινώνεται δραματικά. Και αρχίζει να επιδεινώνεται δραματικά γιατί πολλοί Αμερικανοί πολίτες πλέον θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ.
1: Ο κύριος Τραμπ, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα άλλα να λέει, άλλα να κάνει, άλλα να λέει το πρωί, άλλα να λέει το μεσημέρι, άλλα να έχει μια τρικυμία κρανίο γενικότερα και να μην καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά και οι αγορές που επηρεάζονται από το κάθε τι που θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, να μην ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε και να υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή χωρίς λόγο στην ουσία.
2: Σωστά το λέτε και αυτό συμβαίνει όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, οποτεδήποτε ο Τραμπ είναι στην εξουσία, δηλαδή και στην πρώτη τετραετία και εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που ξεκινά είναι πολύ σημαντική, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στο Πεκίνο και θα συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο. Είναι κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική συνάντηση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, αφορά και το Ιράν, αφορά τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως αφορά να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων για να μπορεί να υπάρχει ειρήνη και κατά κάποιο τρόπο οικονομική ευημερία. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει προς τη συνάντηση αυτή, έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και κάτι πρέπει να ανακοινώσει μετά την εντός εισαγωγικών αποτυχία της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, έτσι ώστε να προσπαθήσει να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Πάμε τώρα.
0: Μια που σας είπε αυτά για τα ας πούμε τα οικονομικά, θέλω να μας πείτε την άποψή σας στο εξής. Κάποιες κινήσεις, για παράδειγμα η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, των ΟΠΕΚ, προφανώς δεν είναι μεν πολεμικές, Πλην όμως διαμορφώνουν νέες ισορροπίες, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές που θα ήταν πολεμικές. Αυτό για σας, τους διεθνολόγους, σημαίνει και μία νέα, τη διαμόρφωση νέων γεωστρατηγικών ισορροπιών. Σημαίνουν κάτι όλα αυτά, νέες συμμαχίες, νέες ομάδες?
2: Αυτό το οποίο αναφέρεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει αρκετά μεγάλη σημασία, κυρίως οικονομική θα έλεγα περισσότερο, διότι από τη στιγμή πλέον που δεν θα δεσμεύεται η χώρα από τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚ, θα μπορεί να προχωράει σε παραγωγή προτεραιού ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του έχει μία σημασία. Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία ολοκληρωτική αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί ιστορικά και παραδοσιακά οι αραβικές χώρες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Ναι, μεν έρχεται στην επιφάνεια τώρα, όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, αλλά εδώ και λίγα χρόνια, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμμαχία κατά κάποιο τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Υπάρχουν μικροδιαφορές περισσότερο οικονομικού χαρακτήρα.
1: Κύριε Τζογόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Δύο ομάδες από τα Βαλκάνια έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 στα πέναλτι της Μπαρτσελώνα στον τελικό που είχε γίνει στη Σεβίλη. Το 1991 ήταν η σειρά του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να σηκώσει την κούπα κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Μπάρι με 5-3 στα πέναλτι την Μαρσέη.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλη του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν η γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα νυχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κουραζιερόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο real.gr. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο και στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και ακούμε τον Νικό Ξυλούρη, τη μάνα μου την αγαπώ, γιατί η μάνα έχει τιμηθεί όσο κανένας άλλος στην παράδοση, στα δημοτικά μας τραγούδια, και ακούμε ένα τραγούδι από την Κρήτη, τη μάνα μου την αγαπώ.

Και από την Κρήτη να πάμε λίγο πιο ψηλά, να πάμε στο Πήλιο, γιατί ο Real FM αυτή την εβδομάδα με τις Electronic Cars σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τις Electronic Cars. Πια περισσότερα μπαίνετε στο electronic.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και μια δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα επιπλέον της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr. Και δίνουμε και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου, γι' αυτό τρέξτε.

0: για το θέμα του πολέμου. Ωραία, γιατί είναι πάει ο Τραμπ στο Πεκίνο. Είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδος. Από την άλλη όμως, έχω να σου πω ότι είναι και μια εβδομάδα όντως που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, διότι είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
1: mm-hmm.
0: που ξεκινάει από την Πέμπτη, και εξού μας ενημέρωσε και σήμερα πρωθυπουργός, την άλλη Κυριακή δεν θα έχουμε ενημέρωση αυτό που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα. Την ίδια ώρα όμως περιμένουμε το επόμενο διάστημα να μορφοποιηθούν τουλάχιστον τα δύο κινήσεις, κόμματα που έχουν εξαγγελθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας με αυτά που είπε στην συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου και η κυρία Καριστιανού. Το ζήτημα όμως ότι και αυτή την εβδομάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, Κασιανή, πρέπει να είναι το τρίτο κύμα του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή το πρώτο ήταν το βιβλίο, μετά ήταν και η παρουσίασή του, ωραία, ανά την Ελλάδα. Μετά ήταν ένα εξόχως ενδιαφέρον, όπως έχω πει, αν και δεν είμαι της αριστεράς εγώ, μανιφέστο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», που συνέγραψαν οι άνθρωποι που στηρίζουν πολιτικά και ιδεολογικά το νέο εγχείρημα, και από αύριο με πρώτο σταθμό το Χαλάνδρι ξεκινούν συζητήσεις. Από ό,τι ξέρω θα ακολουθήσουν, έγινε και στα Βρυλίζα, θα ακολουθήσουν και σε άλλες περιοχές, στην Πεντέλη και σε άλλες περιοχές και στην Αττική και αλλού. Θα γίνει εκδήλωση αύριο στη Ρηματιά Χαλανδρίου, η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, την οποία είναι οι πρωτοβουλίες πολιτών, γιατί από ό,τι κατάλαβα οργανωτικά το πάνε με πρωτοβουλίες πολιτών και στο τέλος θα εμφανιστεί ο Τσίπρας, ο οποίος θα ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας. Και... λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό το μανιφέστο.
1: Και θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά που περιέγραψε ο Δημήτρης με τον κύριο Άρη Στυλιανού. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Στυλιανού, γεια σας.
2: Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, μάλλον, κυρία Βραχά, κύριε Μιχαλέλη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανού.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή.
0: Ο κύριος Στυλιανού, για να γνωριζόμαστε και με όσους δεν τον ξέρουν καλά, πέρα από το ότι είναι ένας εξαιρετικός καθηγητής στο τομέα του στα πολιτικά, όσοι δεν το ξέρουν, αφενός αφετέρου είναι και εις εκ των συγγραφέων του μανιφέστου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και επειδή είπατε ότι δεν είστε της αριστεράς.
0: Ω, δεν είμαι.
2: Δεν πειράζει, σας προσκαλούμε να συνταχθείτε.
0: Καλά είπαμε, μην το κάνουμε
2: όχι
0: και λίγο. Όχι, να σας πω
2: όχι
0: κάτι.
2: Με την αριστερά, αλλά με αυτή τη νέα προσπάθεια για να γίνει μια εναλλακτική, ας πούμε, πρόταση για τη χώρα μας.
0: Κύριε Στυλιανού, εκείνο το οποίο μένα μου προκάλεσε εντύπωση και ναι, το είπα κιόλας, δεν το λέω εδώ πέρα για να χαϊδέψω αυτιά, είναι το γεγονός ότι είμαι εγώ προσωπικός, είμαι της άποψης ότι όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Προφανώς ναι, δεν έχουν πεθάνει ιδεολογίες. Σαφέστατα δεν είπα ότι θα βγαίνουμε με τα κονσερβοκούτια να σφάζει ο ένας τον άλλον. Όλα τα προβλήματα και λύσεις είναι πολιτικές. Αυτό έλειπε. Το μανιφέστο δείχνει να τραβάει κάποιες γραμμές, δεν ξέρω αν είναι κόκκινες, έστω ροζ, αριστερά, δεξιά κλπ. Βάζει και επαναφέρει μια πολιτική συζήτηση που εν πάση περιπτώσει είναι αναγκαία στη χώρα μας από το να μιλάμε συνέχεια για σκάνδαλα, σκανδαλολογία κλπ. Ή έστω και αυτά να τα προσεγγίζουμε με ένα πιο πολιτικό τρόπο και όχι σκανδαλοθερικό.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, προσπαθήσαμε η ομάδα που εργάστηκε υπό τον συνάδελφο τον Γιώργο του Σιακαντάρη. Προσπαθήσαμε να γράψουμε ένα κείμενο και δεν ήταν εύκολο γιατί τα συλλογικά κείμενα είναι πιο δύσκολα από το να κάτσω μόνος μου να γράψω. Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα να είναι πιο σύντομο, αρκετά πιο σύντομο. Εν πάση περιπτώσει όμως προσπαθήσαμε να είναι ένα κείμενο μοντέρνο, σημερινό, να μην μιλάει την ξύλινη γλώσσα που έχουμε συνηθίσει από τα αριστερά κόμματα εδώ και πολλά χρόνια, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση διεθνώς, δηλαδή αυτό με τον πόλεμο, ο Τραμπ, ο τραμπισμός, η άκρα δεξιά, ο νεοφασισμός, όλα αυτά είναι σε άνοδο και

0: έχει υποχωρήσει διεθνώς και στην Ευρώπη η αριστερά, όπως την ξέραμε στις διάφορες εκδοχές της. Και τώρα είναι ένα στοίχημα να ανανεώσει το λόγο της η αριστερά, η κεντροαριστερά, πείτε το όπως θέλετε. Και εμείς κάναμε μια πρόταση εδώ, που δηλαδή αφού τη συζητήσαμε και με τον Αλέξη Τσίπρα, κάνουμε μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να συγκλίνουν κάποια ιστορικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, πιο μετριοπαθή, πιο ριζοσπαστικά, ας πούμε η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική αριστερά, η οικολογία, η πολιτική οικολογία, η πράσινη κτλ. Αυτή η ευρύτερη αντίληψη ενώ μιας προοδευτικής πολιτικής, τι, πώς μπορούν να συγκλίνουν, να ενωθούν με κάποιον τρόπο και στη χώρα μας τώρα, εμείς εντάξει για εδώ, αλλά μακάρι και στην Ευρώπη συνολικά, να γίνει μια προγραμματική πρόταση προς τον ελληνικό λαό που να μπορέσει να πείσει ότι προσφέρει μια εναλλακτική κυβερνητική προοπτική για να μπει σε καινούρια πορεία η χώρα μας, να ανατάξουμε την οικονομία, την παραγωγή, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα δυστυχώς, δηλαδή δεν υπάρχει το success story και το χρέος μεγαλώνει σε απόλυτους αριθμούς και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα και η ευελιξία που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον κορονοϊό και όλα αυτά σταματάνε, θα γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα και γενικώς η παγκόσμια κατάσταση με τον πόλεμο φέρνει ενεργειακή κρίση, φέρνει εκτείναξη του πληθωρισμού, είδαμε 5,4 πήγε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Mm-hmm.
1: Ναι, είναι ένα άλμα. Έκανε άλμα, ναι.
0: Ναι, πολύ μεγάλο.
1: Και δεν νομίζω να σταθεί και εκεί.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Ίσως.
0: Υπάρχει πρόβλημα και η κυβέρνηση η σημερινή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα γιατί έχει φθαρεί από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχει όλα τα σκάνδαλα και τη διαφθορά που υπήρξε, ας πούμε, και τα έχουμε δει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τις υποκλοπές και με τις απευθείας αναθέσεις. Έχουν δοθεί πολλά χρήματα σε λίγα χέρια, δηλαδή σε ολιγάρχες, στα καρτέλ, στις μεγάλες εταιρείες και οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Δυσκολεύεται ο πολύς ο κόσμος το να βγάλει το μήνα με το μισθό του και αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές οι άνθρωποι. Είναι όλα αυτά, το βλέπει κανείς αν πάει στο σούπερ μάρκετ. Κάθε μήνα ακριβαίνουν τα προϊόντα, ενώ δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Άρα και μείναμε ουραγοί, ας πούμε, στην αγοραστική δύναμη πίσω και από τη Βουλγαρία,
1: ναι,
0: που ήμασταν μπροστά από κάποιες χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Όλα αυτά τα προβλήματα δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να βρούμε μια καινούρια πηξίδα, να το πω έτσι, εθνική πηξίδα, αν θέλετε, πατριωτική πηξίδα, και να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις.
1: Μην τα λέτε τώρα αυτά πηξίδες, γιατί τώρα αν μας ακούει κανένας θα πούνε να.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν το ξέρω.
1: Χαριτολογώ.
0: Είναι το τελευταίο,
1: προσέξτε.
0: Είναι ο τίτλος από το τελευταίο κεφάλαιο της Ιθάκης.
1: Ναι, χαριτολογώ.
0: Δεν θα
1: σας αντιμετωπίσουμε ως εκπρόσωπο του κόμματος προς Θεού.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει.
1: Καταθέσατε, όχι εσείς, όλη η ομάδα, ναι, ένα πολιτικό κείμενο. Προφανώς ένα κείμενο το οποίο εκφράζει τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς ένα κείμενο, κανείς δεν κρύφτηκε σε αυτό. Στο οποίο θα βασιστεί, του... θα βασιστεί, είναι... προφανέστατα.
0: Είναι κείμενο όμως του Ινστιτούτου, δηλαδή ένα.
1: Ναι. Καλά, δεν θα βγει ο κύριος πολιτικό Τσίπρας να τα απορρίψει. Πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό...
0: όχι, απλώς να πούμε ότι δεν είναι ούτε η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα ακολουθήσει. Σωστό.
0: Ούτε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει μεγάλη επεξεργασία σε όλους τους τομείς. Από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, από ομάδες εργασίας και πιστεύω, νομίζω ότι είναι έτοιμα σχεδόν όλα για να υπάρξει και ένα πολιτικό πρόγραμμα. Απλώς το κείμενο αυτό που δώσαμε.
1: Ναι, είναι το ιδεολογικό.
0: Έχει και στο τέλος και 4 πυλώνες που λέει και κάποια μέτρα που θα μπορούσαν
1: να πάρουν.
0: Αλλά είναι γενικά, ναι.
1: Το θέσατε εσείς το διακύβευμα της προγραμματικής πρότασης, το οποίο. Ή αντιπρόταση, σε πάση περιπτώσει, απέναντι στην κυβέρνηση, το οποίο δεν υπάρχει και είναι και κάτι που κόστησε και στον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, στις εκλογές του 23, γιατί η μεγαλύτερη πτώση ήταν το 19 στο 23 και όχι το 19. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο είναι ότι είναι σαφές ότι για να γίνουν όλα αυτά, πέρα από το ιδεολογικό, όπως επισημάνατε, και την πολιτική προσέγγιση, δεν υπήρξε και κάποιο πρόσωπο, για να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, που να μπορέσει να συμπτύξει όλα αυτά στην αριστερά, την κεντροαριστερά. για να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Για να μην κρυβόμαστε.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Άρα προφανώς αυτή την ανάγκη εσείς ως καθηγητής φιλοσοφίας στα πολιτικά γράφετε μια πλατφόρμα. Απ' την άλλη όμως κάποιος πρέπει να το υλοποιήσει αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο... Εντάξει, νομίζω ότι ο καταλληλότερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας για πολλούς λόγους. Είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Παρά τα λάθη και παρά την ήττα, ας πούμε, του 23 που έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 20% και παρά το ότι δεν πείθει όλη την ελληνική κοινωνία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο Τσίπρας έχει πολύ αγάπη και εκτίμηση από ένα μέρος του εκλογικού σώματος, ας πούμε το 25, το δυνητικά προς το 30, δεν λέω ότι θα τον ψηφίσουν, αλλά και υπάρχουν οι άλλοι, οι δεξιοί κεντρώοι, που δεν θέλουν να τον ακούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά ο Τσίπρας τα 2,5 αυτά χρόνια μετά την ήττα του Ιουνίου ή 3 χρόνια τώρα σχεδόν, από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής και παραιτήθηκε και από βουλευτής πριν από λίγους μήνες, νομίζω ότι έκανε έναν αναστοχασμό, όπως λέμε εμείς στη φιλοσοφία. Τέλος πάντων, στοχάστηκε ξανά, σκέφτηκε όλη του τη διαδρομή, τα λάθη, τα σωστά, τα καλά, και νομίζω ότι έχει οριμάσει ο ίδιος, ότι το είπε και σε μια συνέντευξη με ένας άλλος Τσίπρας, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή θεωρώ πραγματικά ότι...
1: Ναι, στη συνέντευξη είναι, στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου, ακριβώς. Πιστεύω όντως ότι εάν ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή του ξαναδώσει την ευθύνη να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας,
1: θα δει κάτι άλλο.
0: Θα είναι μια πολύ πιο όρημη διακυβέρνηση προς όφελος όλης της κοινωνίας και όλου του λαού. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, δηλαδή, είναι ο πιο ικανός να εκφράσει αυτό το...
2: Κύριε Στυλιανού,
0: δυστυχώς οι υπόλοιπες ηγεσίες έδειξαν ότι δεν μπορούν, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε στα κόμματα της αριστεράς.
2: Σαφές, υπάρχει κενό στην κεντροαριστερά. Το φάνηκε και από τις επειδή δεν έχουμε χρόνο και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Από αυτό που λέτε, το καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, το οποίο πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να καλύψει, και με το μανιφέστο από αυτό προέκυψε η ανάγκη. Βλέπουμε όμως, να το πω λαϊκά, να κάνουν ουρά οι παλιοί σύντροφοι του κυρίου Τσίπρα για να επανέλθουν στον περιγυρό του, ίσως να συνταχθούν μαζί του στο νέο κομματικό του εγχείρημα. Θα τους δεχτεί ο κύριος Τσίπρας?
0: Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ξέρω αυτά που είπε, δηλαδή αυτά που λέει είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όντως δεν μπορεί να κάνει face control, να βάλει πόρτα, ας πούμε, αλλά εντάξει, υπάρχουν και ορισμένοι πολύ φθαρμένοι, ας πούμε, που πρέπει να πάνε και στο σπίτι τους κάποια στιγμή, πιστεύω εγώ. Δηλαδή όλοι μας όταν περάσει μια ηλικία και όταν έχουμε κάνει έναν κύκλο, καλό είναι να αποχωρούμε, ας είμαστε σύμβουλοι, να βοηθάμε από πίσω. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι βουλευτές, όλοι να είναι υπουργοί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει ο εξώστης.
0: Και για τον εαυτό μου ακόμη. Πιστεύω, το είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ότι όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα είναι εξασφαλισμένη πρώτη θέση. Δηλαδή τίποτα δεν θα είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένο. Θα είναι στα ψηφοδέλτια ή ότι θα είναι τα πρώτα βιολιά. Νομίζω ότι πρέπει να συσπηρωθούμε όλες οι δυνάμεις και από τα κόμματα τα μικρά, τα μικρότερα αυτή τη στιγμή, να ενωθούμε όλοι και το ΠΑΣΟΚ, για το καλό της πατρίδας, για το καλό της χώρας.
1: Ήταν ο κύριος Άρης Τελιανού, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τελιανού, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Meta. Minerals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγωνία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι. Μάρκους Βαμβακάρης, το Μινόρε της Αυγής. Διότι σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε. Πώς τον είπες?
1: Ο Πατριάρχης του ρομπέτικου τραγουδιού.
0: Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσουμε. Για δύο ώρες κάνουμε παρέα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλής.
0: Οι Ρέιντζερς φεύγουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ Μαρία Ψάλτη, την Ειρήνη Κούρτη, για το Θοδωρή Αξελό που θα έρθει τώρα για το δελτίο στις 2.
0: Μετά, τρεις ώρες, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική και μεγαλύτερο αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.
11: Οικονομία.
13: Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν φαινόμενα εικονικών εκτόσεων.
11: Αθλητικά.
14: Μου φαίνεται απίστευτο πως μπορώ να τρέχω τόσο γρήγορα, να βαδίζω κοντά σε αυτές τις πρωταθλήτριες.
11: Πολιτισμός.
15: Αν μπει κανείς κάπως στη θεωρία της γλωσσολογίας, θα δει ότι δεν θα υπήρχαν πάρα πολλές λέξεις σε πάρα πολλές γλώσσες αν δεν υπήρχαν τα ελληνικά.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στις Τζιφιές, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ φαίνεται πως ήρθε σε αντιπαράθεση με την 43χρονη εργαζόμενη και σύντροφο του υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς δεν του επέτρεπε την είσοδο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια στην κάθο του Καρέα στον Βύρονα και ανατμήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως στις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Κύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωση του Κουραζιρόπουλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες που αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7.30 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Όσο περνούν οι μέρες και μακραίνει η ηλικία της σεμνότητας, αισθάνομαι τις ανεπαίσθητες ραγισματικές εντός μου από νύχτα σε νύχτα να πληθαίνουν. Δρόμοι που πήρα με χαμηλωμένα μάτια, φώταν που πέσαν πάνω μου ανελεήτα, λόγια πιο πρόστιχα και από τις χειρονομίες. Μα πιο πολύ, η όψη της μητέρας μου. Όταν γυρνάω αργά το βράδυ και τη βρίσκω με ένα βιβλίο στο χέρι να προσμένει, βουβή, ξαγρυπνιασμένη και χλωμή.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ένα ξεκίνημα διαφορετικό. Με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Οι τύψεις για τη γιορτή της μάνας. Το οποίο το ακούσαμε μελοποιημένο από τον τεράστιο Μάνο Χατζηδάκη. Ήταν ένα μεταθανάτιο έργο του, τα τραγούδια της αμαρτίας, κυκλοφόρησε το 1996 και το ακούσαμε από τον Ανδρέα Καρακώτα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου.

Όσοι τώρα είδατε στην παρέτσα μας, ακούτε Real FM 97.8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Μια αρχή τελείως διαφορετική, λόγω της γιορτής της μάνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας να σας πω, 211-200-8200, είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα ήθελα να ακούσω και μανάδες το πώς αισθάνονται σήμερα, αλλά και απλούς ανθρώπους το πώς νιώθουν, το πώς έχουν εκφραστεί, το πώς θα εκφραστούν, γιατί η μέρα είναι μεγάλη. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι υπάρχει και η απόσταση. Και όταν υπάρχει απόσταση με τη μάνα, ένα τηλέφωνο δεν ξέρετε τι σημαίνει για μια μάνα. Να τη θυμηθείς, να τη σκεφτείς, να τη πεις δύο τρυφερά λόγια. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, όπως εγώ, και έχουμε την μανούλα μας μαζί, θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, το κάνουμε, αλλά να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα το δώρο που περιμένουν είναι ένα άγγιγμα. Ένα φιλί τρυφερό. Ένα φιλί στο χέρι. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε να το ευχαριστώ όπως πραγματικά το νιώθουμε για αυτά που μας έχουν προσφέρει οι μανούλες μας. Η δική μου τυχαίνει μάλιστα σήμερα να έχει και γενέθλια. Και μετά την εκπομπή θα πάμε, γιατί η κυρία Νίκη έχει ετοιμάσει αυτά που ξέρει να ετοιμάσει, να γιορτάσουμε και τη γιορτή της μάνας και τη γιορτή της μανούλας μου. Κυρία Νίκη μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερή, να είσαι θυνατή. Έχει τύχει πολλές φορές να κάνω εκπομπή και πολλά χρόνια τώρα και να είναι η γιορτή της μάνας. Μου ζητάτε συγκεκριμένα τραγούδια που δεν τα βάζω, γιατί μετά εγώ δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή. Το έχω πει πολλές φορές. Και σήμερα προτίμησα να τιμήσουμε τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο τον Βαμβακάρη. Το έχω προαναγγείλει, έχω και παραγγελιές και θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μας σημαδεύει όλους μας, πάρα πολύ κόσμο, και θα ήθελα έτσι να το ακούσουμε παρέτσα. Και αναφέρομαι στην Τάνια Τζανακλίδου του Μαμά Γερνάω. Πάμε να το ακούσουμε.

0: κατηχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Όταν ακούς την Τάνια της Τσανακλίδου και λέει «Δεν μπορώ», επίτηδες το άφησα. Ήταν μια φορά, είχα κάνει μια εκπομπή με τραγούδια για μανάδες. Δεν μπόρεσα να τη βγάλω την εκπομπή, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα κομμάτια. Αλλά εντάξει, είναι άλλο να είσαι τώρα σε ένα ραδιόφωνο και άλλο να είσαι στο σπίτι σου, με φίλους σου, να μπορείς να εκφραστείς, να μπορείς να κάνεις. Νομίζω με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούσουμε μια μαμά που είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια. Τι κάνετε, κυρία μου?
2: Καλησπέρα. Πήρα να σε ευχηθώ για τη μανούλα σου, να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είναι πάντα γερή και υπερήφανη για ένα τέτοιο γιο που έχει βγάλει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι. Υπόψη, ναι.
2: Όποτε μπορέσει.
1: Ναι. Θα το βάλω. Όχι. Δεν το έχω ξεχάσει.
2: Η σύζυγος να χαίρεται. Τα παιδιά να χαίρονται τη σύζυγο, τη μανούλα του.
1: Έτσι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είστε μια υπέροχη οικογένεια και δεμένη.
1: Εντάξει, μια φυσιολογική οικογένεια, απλή οικογένεια, εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Γιατί και εγώ έχω δύο αγόρια,
1: ναι,
2: και νιώθω υπερήφανη για τα παιδιά μου.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να νιώθεις όμορφα για τα παιδιά σου, αλλά και τα παιδιά να νιώθουν
2: για τη μάνα τους. Εμένα μόνο κάθε πρωί μου χτυπάει το τηλέφωνο, επειδή είμαι μόνη, και με παίρνουν να δουν πώς ξημέρωσα. Αυτό με φτάνει, Γιώργο μου.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και το είπα. Ναι. Γι' αυτό και το είπα, επειδή έχει γίνει η ζωή μας τέτοια, δουλεύουμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να πάρουμε τη μάνα μας. Τυχαίνει το ένα, τυχαίνει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε ή δεν αγαπάμε. Όχι. Και τώρα απολογούμε και εγώ ίδιος, έτσι. Ναι. Δεν το λέω για τους άλλους, ούτε κουνάω κανένα δάχτυλο.
2: Είναι η ζωή δύσκολη.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μάνα, η κάθε μάνα, πόσο χαίρεται. Ναι. Που απλά θα την κοιτάξεις, απλά θα της δώσεις ένα φιλί, απλά θα την πάρεις ένα τηλέφωνο, μάνα τι κάνεις, τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής, το ότι θα βγει η κυρία Αμαλία και κάθε κυρία Αμαλία και θα πει αυτό, περνάτε τεράστια μηνύματα. Για μένα αυτά είναι τα μηνύματα της ζωής.
2: Αυτά Γιώργο μου, όπως το λες καλέ μου άνθρωπε,
1: έτσι.
2: Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή, θα πάρουν πολλές μανούλες σήμερα.
1: Να πάρουν και θέλω με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά.
2: Να είσαι πάντα καλά και να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ
2: μου.
1: Πάρα πολύ.
2: Όλη
1: ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσω πολλές μανούλες σήμερα. Ξέρω ότι η Κυριακή είναι τελείως διαφορετική μέρα. Δεν έχει τόσο κίνηση, πολλοί κόσμος είναι έξω. Εντάξει, όσοι είστε στο σπίτι και μπορείτε και νιώθετε την ανάγκη, εντάξει, καλό θα είναι να στείλουμε τα μηνύματά μας εκεί που πρέπει. Λέει, μου λέει ο Ντίμ, αυτό θα σου έλεγα, άτιμε, ρε άτιμε, βάλε Τάνια και φύγε, πάνε στη μαμά που σε περιμένει, πόσο κλάμα αυτό το τραγούδι, πόσο, όντως. Και μου το είχε ζητήσει και η Σοφία. Λέει, καλή Κυριακή, αγαπημένη μας Γιώργο, και ευχές σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να χαίρεσαι και τη δικιά σου. Για μένα με εκφράζει το τραγούδι που ερμηνεύει καταπληκτικά η Τάνια Τσανακλίδου, «Μάμα γυρνάω». Όταν χάνεις τη μητέρα σου σε όποια ηλικία και αν είσαι, τότε ενηλικιώνεσαι. Η Σόφη, η οποία έχει στείλει και άλλο μήνυμα, ότι τη μανούλα της την έχασε στα 17, ήταν, δεν ήταν 40 ετών. Καθημερινά μου λείπει και βουρκώνω πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, μου γράφει η Ειρήνη, δεν είναι για γραμμή. Ωραία, δεν είναι για γραμμή. Καταρχάς, να μοιραστώ μαζί σας την ταλαιπωρία μου να έρθω στο στούντιο, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση. Έφυγα από το σπίτι μου νότια προάστια, στο Άνω Καλαμάκι που μένω, 1:20 και ήρθα ακριβώς 2:02. 1:22 λόγω των μέτρων για τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Στο ύψος της Βουλιαγμένης, στον Κοτσόβολο, υπήρχαν 50 αστυνομικοί, γινόταν χαμός, γιατί ήθελα να βγω για από Ηλιούπολη για Αττική Οδό. Αμέσως πιο κάτω στο φανάρι, μετά το Μολ, που δεν υπήρχε ψυχή αστυνομίας, εκεί είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακινητοποιηθήκαμε, προσπαθούσαμε να βγούμε κάποιοι από στενά, κάποιοι μπήκαν σε μονόδρομο, κάνανε όπισθεν, καβαλήσανε πεζοδρόμια, γινόταν ο χαμός, ξαναγύρισα πίσω. Από τον Κοτσόβολο, ακόμα ουρά, τέλος πάντων κάποια στιγμή φύγαμε και κατάφερα με τα χίλια ζόρια να έρθω από Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό φυσικά ήταν ελεύθερος ο δρόμος, αλλά αυτοί που έρχονταν, όσοι στρίβατε από την περιφερειακή Μητού και προς κατεύθυνση Ηλιούπολη και από εκεί παραλίες κλπ. Ήταν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα η κατάσταση. Φαντάζομαι σιγά σιγά ότι θα έχει ομαλοποιηθεί. Πάντως, όσοι τυχόν κατευθύνεστε στατική οδό και μπείτε περιφερειακή Μητού και συναντήσετε ουρές ή εν πάση περιπτώσει μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων, αυτό θα οφείλεται στον ποδηλατικό γύρο και των πολλών μέτρων που υπάρχουν από την αστυνομία.

0: Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες μας και εκπομπή πάντα με υγεία. Και μου λέει να ξεκουράζεσαι, λέει, γιατί και εγώ πάμε για τα 61 και χρειάζεται να σε ακούμε για πολλά χρόνια. Εντάξει, ακόμα κοίταξε να δεις, τώρα εγώ 61, τι να ξεκουράζεσαι. Εδώ τώρα έτσι πως έχει γίνει η ζωή, δεν μπορείς να δεν δουλέψεις πολύ. Έχουμε ακόμα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή ηλικία να είσαι τώρα 60, 62, 64, 65 και να λες ότι έχουμε ακόμα. Υγεία να έχουμε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ευγενία, το κλασικό είναι το κλασικό που μου στέλνεις, αλλά λέει αλήθεια, ευχαριστώ και έχεις δίκιο. Ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη. Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά. Μα αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει και τρέχει να την πάει. Μα σκοντάφτει και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει «Εχτύπησες αγόρι μου». Το ρώτησε «Εχτύπησες αγόρι μου» και κλαίει. Λοιπόν, κύριε, έχω μια γραμμή, κύριε Μανώλη, αλλά ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις που δυστυχώς δεν μπορώ να τις παραβλέψω. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε ή αν θέλετε να ξαναπάρετε μετά τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβει στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη που περιμένει ο άνθρωπος.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
2: Χρόνια πολλά στις μανάδες μας, όσοι τις έχουμε τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω να πω, θα είμαι λίγο δεικτικός για την τροχέα. Τελικά η τροχέα είναι για να κλείνει δρόμους ή για να ανοίγει. Θυμάστε εσείς κάποτε να έχει ανοίξει δρόμους. Όποιος θέλει πάει και κλείνει δρόμους. Και μην μου πείτε τώρα ότι είναι διεθνής αγώνας αυτός που έγινε ποδηλατικός κλπ. Και τις άνολες της νίτσας να ήταν, πάλι θα κλείνανε. Και αν μαζευτούμε 50 άτομα στο Σύνταγμα, όπως γίνεται κάθε εβδομάδα, μπορούμε να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι και δεν μας λέει κανένα τίποτα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ηρωνικά βέβαια, στην ελληνική τροχέα. Λοιπόν, πριν κάνα 2-3 χρόνια, βέβαια εγώ είμαι σε στενάκι, δεν υπάρχει. Μια γιστοοικογένεια έχει κλείσει το δρόμο με την άδεια της αστυνομίας 2 φορές για να τιμήσει τον νεκρό τους. Μάλιστα, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί που άκουσα στο Μασολάνη και Συνέγες TV's, με την επιδότηση του δίζελ.
1: Ναι, απλά να ξέρετε, επειδή εντάξει, εγώ είπα, καλά κάνατε και είπατε για την τροχιά, επειδή η εκπομπή είναι αθλητική.
2: Ωραία, ωραία.
1: Έτσι,
2: ωραία.
1: Τώρα θα αρχίσει μετά ο καθένας και θα καταλάβατε.
2: Το κόβω, τότε εντάξει.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μανώλη. Ο κύριος Στέφανος Περιστέρη.
3: Γιώργο μου, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς.
3: Χρόνια πολλά για την γιορτή σου, μπαστάει 40 ημέρες.
1: Ναι.
3: Μου έχεις βάλει αποσία, είμαι σίγουρος. Και να πω χρόνια πολλά και στην Ειρήνη την Κούρτη, που είναι στο τηλεφωνικό σου κέντρο, είναι Βιενεστάτη, και στην τεχνική σου υποστήριξη, στην Τράπεζα των Ήχων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εσύ είσαι ο οικοδεσπότης και η Τράπεζα των Ήχων είναι ο ηχοδεσπότης.
1: Ναι.
3: Γιώργο μου, χρόνια πολλά για τη μανούλα σου, για όλες τις μανάδες του κόσμου.
1: Έτσι.
3: Η μάνα μας δίνει τη ζωή. Θυμάμαι ένα πείμα μικρό παιδί που στο σχολείο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μάνα ο νιός, μάνα ο γέρος, μάνα ακούσε κάθε μέρος, ναι. Αχ, τι όνομα γλυκό.
1: Mm.
3: Και ο κύριος μας, ο Σταυρό Γιώργο μου, το πρώτο πράγμα που έκανα, κοντήσει τη μητέρα του, την Παναγία μας, που είναι η μεγάλη, η μάνα μας, η μάνα Λωνών. Ναι. Σε εκείνη καταφέρνουμε. Σε εκείνη είναι με τον πόνο μας. Γιατί σε μάνα καταλαβαίνει τον κάθανα μας καλύτερα. Έχω να σταθώ σε ένα περιστατικό, Γιώργο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 1986 στους σεισμούς της Καλαμάτας. Βρήκαν μία μάνα κάτω από τα ερείπια, η οποία είχε κόψει τα δάχτυλά της. Και τα έζησε με το χέρι. Το παιδί πίσω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά μόνο που το ακούω τώρα είναι, όχι ένα τριχιαστικό, δεν υπάρχει λέξη.
3: Το θυμούνται κάποιοι, το είχαν βρει αυτή τη μητέρα κάτω από τα ερείπια στους σεισμούς της. Τους φωνικούς σεισμούς στην Καλαμάτα το 1986.
1: Ναι.
3: Και βρήκαν τη μάνα να έχει κόψει τα δάχτυλά της και να ταΐζει με το αιμοπιστό παιδί, το οποίο το παιδί έζησε φυσικά. Και η μάνα πέθανε. Σηκώδησα μου τη συγκίνηση.
1: Όχι, παρακαλώ, τη γιώνουμε τη θέλω.
3: Αλλά ταινίες κάνει και Βαμβακάρη σήμερα αφιέρωμα.
1: Αυτά είναι ανθρώπινα.
3: Επειδή κάνεις και αφιέρωμα στο Βαμβακάρη, υπάρχει και τραγούδι Βαμβακάρη για τη μάνα, αντιλαλούν οι φυλάκες. Μέχρι κάποια στιγμή σε κάποιο στίχο να παίρνει τη λέξη μάνα.
1: Ωραία, δεν το έχω υπολογίσει αυτό, να το βρούμε να το βάλουμε.
3: Αντιλαλούν οι φύλακες ανάπλεκες για την κουλές. Είναι γνωστό τραγούδι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Γιώργο μου, να χαίρεσε την οικογένειά σου, υγεία και ευλογία σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε όλο τον σταθμό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε όλες τις μάνες του κόσμου. Όπως είπες, μάνα δεν περιμένει πολλά πράγματα. Μόνο ότι τη θυμάσαι. Όταν τη θυμάσαι. Εκείνη νιώθει χαρά ότι δεν την έχει ξεχάσει. Αυτή τη στιγμή, ας στείλω τους χαιρετισμούς στους ναυτικούς μας που σίγουρα ακούνε, σε όλους τους ταξιδεμένους, στους ομογενείς μας και σε όλους τους ανθρώπους και να ευχηθώ και ταχύ ανάρρωση σε όλους τους ασθενείς. Γιώργο μου, καλή εκπομπή και ό,τι ποθείς αγόρι μου, λυκό.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Πάμε και στον Δημήτρη Φτελιά, στη Δράμα. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα σου πω κάτι, ένα ευχάριστο από τη φύση. Αν θα δεις φέτος τον κάμπο μας εδώ πέρα, βαμπάκια, καλαμπόκια, όλα έχουν φυτρώσει. Δεν ξοδέψαμε ούτε ένα κυβικό νερό.
1: Ναι, γιατί έβρεξε πολύ.
4: Πάρα πολύ, αν δεις τα σιταράκια.

0: ασχοληθούν με εμάς. Έχουν τα διαμερίσματά τους, τις υποχρεώσεις τους. Αλλά μην είμαστε όλοι τόσο καλοί όταν γιορτή της μαμάς, γιορτή του μπαμπά, γιορτή των γονιών. 7 ιδρύματα έγιναν εδώ στη Δράμα.
1: Να.
0: Ειλικρινά σε μιλάω. Είμαι λίγο σκληρό στη ζωή.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν αντιλέγω. Όμως επειδή και ξέρω και περιπτώσεις, υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν.
0: Κοίταξε, δεν με κατάλαβες. Δεν διαφωνώ. Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μας
1: βλέπουν. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Αλλά είναι τόσο δύσκολη η ζωή.
0: Βεβαίως. Μπράβο Γιώργο, τώρα με κατάλαβες.
1: Από αυτή την έννοια το λέω.
0: Τώρα με κατάλαβες, ειλικρινά σε μιλάω. Να. Είμαι στα 80 μου, με κατάλαβες γιατί κατάλαβες με ποιον μιλάς. Αυτό το λέω ειλικρινά. Τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουν να μας βλέπουν. Αλλά εμείς που είδαμε, εγώ τουλάχιστον έκανα 52 χρόνια με γονείς, ξέρεις γιατί. Γιατί τα χωριά μας ήταν έτσι, ήμασταν λίγο πονόψυχοι και εγώ δεν τους ήθελα, ειλικρινά σε μιλάω. Αλλά ήμασταν μέσα στο σπίτι μαζί, δουλεύαμε μαζί, μας βοηθούσαν, τους βοηθούσαμε. Τους βάλαμε μέσα στην κάσα με καθαρό σόβρακο. Να σου το πω έτσι ειλικρινά. Σήμερα τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μας βλέπουν. Έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Πικρή αλήθεια, αλλά εγώ τη λέω ομοί. Αυτή είναι.
1: Ακούω.
0: Ειλικρινά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή που μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Και τα παιδιά τα οποία είναι αδιάφορα, και αυτά τα παιδιά υπάρχουν.
0: Είναι
1: τα παιδιά τα οποία επηρεάζονται είτε από συντρόφους, είτε γυναίκες, είτε άντρες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία θέλει να είναι με τους δικούς της ανθρώπους, με τους γονείς, με τη μάνα, με τον πατέρα. Έχει γίνει τόσο, δεν ξέρω τι λέξη να πω, η ζωή, τόσο δύσκολη, τόσο απαιτητική, τόσο περίπλοκη η ζωή, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ένα ζευγάρι. Δηλαδή παλιά θυμάμαι ότι οι γονείς μας βγάζανε τα χρηματάκια τους, βάζανε και στην τράπεζα τις 5 δραχμούλες.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα όχι 5 δραχμούλες δεν μπορείς να βάλεις, αλλά πλέον ας πούμε ένα συνταξιούχος, τα χρήματα που παίρνει σε 15-20 μέρες σωθήκανε. Ένα ζευγάρι, κύριε Δημήτρη, δύο παιδιά τώρα, δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα, να τα βγάλουν πέρα και πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν ούτε παιδί. Δεν βγαίνει ούτε για παιδί να κάνεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Έτσι. Άρα δεν δικαιολογώ, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα, έχει αλλάξει η ζωή μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Και αυτό το λέω γιατί μπορώ να καταλάβω, μπορώ να πω στη θέση της μάνας, του πατέρα, αλλά υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν άλοθη, υπάρχουν ελαφρυντικά των νέων παιδιών σήμερα.
0: Γιώργο, θα σου πω κάτι όμως.
1: Ορίστε.
0: Σαν μεγαλύτερος.
1: Βεβαίως.
0: Και σήμερα υπάρχουν γονείς όμως που κοιτάνε μόνο τον κόλο τους. Ειλικρινά σε μιλάω. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτοί καλά. Εγώ ξέρω.
1: Εννοείται. Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια. Υπάρχουν.
0: Να φάω εγώ, εσείς να φάτε.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Έχετε δίκιο, το λέω. Δεν είπα ότι όλοι είμαστε καλοί. Εννοείται.
0: Όχι.
1: Εννοείται, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι με τεράστια οικονομική δυνατότητα και ούτε καν ασχολούνται με τον πατέρα και τη μάνα που τους γέννησε.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται, προς Θεού, δεν
0: είναι. Μπράβο.
1: Τους βγάζω όλους. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
0: Κύλα, μπράβο, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαίρεστε τα εγγόνια σας. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας. Πάμε Αγρίνιο στο Γιώργο. Καλώς τον.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες καταρχήν να πούμε. Λοιπόν, εγώ να σ' άκουσα που είπες και εσύ ότι ταλαιπωρήθηκες μια ώρα και. Γιώργη, φταίτε και εσείς, όχι εσύ προσωπικά, φταίτε γενικά τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, που δεν λένε ότι υπάρχει ένας διεθνής ποδηλατικός γύρος την Κυριακή, να το λένε, ξέρω εγώ, συνέχεια στις ειδήσεις, στα αθλητικά. Να το λένε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε.
1: Ναι, δεν είχε δημοσιότητα. Δεν είχε.
2: Ναι. Δηλαδή είναι κάποια αθλήματα τα οποία ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Ναι,
2: και όταν γίνεται ένας ποδηλατικός γύρος, όπως και παλιά γινόταν στην Αθήνα που κάνανε.
1: Όχι, στη δική μου περίπτωση, εγώ είπα, όταν βγήκα από το σπίτι μου και έφυγα και μπήκα βουλιαγμένης, είδα την αστυνομία και το ξέρα. Ναι. Αλλά όπως είδα την αστυνομία 50 νοματέους, περίμενα ότι μετά από 500 μέτρα, αφού πάω αριστερά, θα με διευκολύνουν. Και δεν υπήρχε κανένας και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Εάν έβλεπες τις καταστάσεις να μπαίνουν σε μονόδρομους, κάποιοι βριζόντουσαν.
2: Ναι.
1: Χαμός γινόταν. Έκανα 20 λεπτά για να φύγω, δηλαδή να προσπαθήσω να φύγω από στενά. 20 λεπτά έκανα. Εγώ ειδοποίησα το σταθμό. Παιδιά, λέω, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθω.
2: Λοιπόν, αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική τροχιά που έλεγε κάποιος ακροατής πριν από λίγο. Δεν φταίει ούτε η αστυνομία, ούτε η ελληνική τροχιά. Αυτοί οι εντολές

0: όλοι. Επειδή ξέρω κάποια πράγματα τώρα, δεν γίνονται αυτά. Απλώς δεν γίνεται σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό λέω φταίτε και εσείς, φταίτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, κανάλια.
1: Γιατί να είναι όμως, να σου πω κάτι, γιατί να είναι 50, ήταν 4-5 Δίας, ήταν περιπολικά, ήταν αστυνομικοί σε ένα φανάρι στον Κοτσόβολο. Δεν μπορούσαν να ήταν 35 και άλλοι 10 να πάνε σε 34 φανάρια πιο κάτω. Να ενημερώσουν τον κόσμο, να εξυπηρετήσουν. Αυτό είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Γίνεται και ένας λάθος συντονισμός από την ελληνική αστυνομία, από το αρχηγείο. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν καλά ούτε περί της ποδηλασίας του αθλήματος, ούτε πως κλείνουν και τους δρόμους. Τα βλέπουμε εδώ τι γίνεται συνέχεια. Υπάρχει και αυτός ο λόγος. Μετά υπάρχει φταίει και η Ομοσπονδία Ποδηλασίας, που δεν έπρεπε να βάλει και έχει τόσους κριτές και τους αυτούς και τους δίνει 150 και 200, δεν ξέρω πώς τους δίνει, ή που έχει σαν οδηγούς, σαν κριτές, σαν οτιδήποτε, να βάλει να πάρει και 10, 20, 30 ακόμη άτομα και να βάλει σε κάποιους. Σε κάποιες κόμβους, ας πούμε, εκεί στον Κοτσόβολο, όπως λες εσύ, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, πριν που στην Παραλιακή, σε κάποιες κόμβους, να βάλει και κάποια άτομα και να έχει και κάποιες ενημερωτικές πινακίδες, διεθνής ποδηλατικός γύρος, να τα βάζουν με τους τροχόνομους. Αυτά τα έχω ζήσει και εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα, τα έχω ζήσει μια ζωή. Όταν γινόταν ο ποδηλατικός γύρος, όταν είναι και ειδικά και είναι διεθνής, και η αστυνομία τι λέει, κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε και δεν περνάει κανένα.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, για πες τώρα, τι βλέπεις για την ομάδα σου?
0: Βλέπω που θα κερδίσει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα να είμαι. Ναι. Το βλέπω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και βλέπω τελικά ότι η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα. Που εμένα, αν μου έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, θα σου έλεγα από την αρχή με τίποτα. Εγώ ποντάριζα πρώτα Ολυμπιακός, θα έλεγα, και δεύτερο κατά τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα παίξουν για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί είναι αδύνατο να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ όπως αυτοκτόνησε και χθες το μπάσκετ. Χθες τρελάθηκα, ειδικά. Τρελάθηκα. Να πηγαίνει με 18-20 πόντους μπροστά,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ.
1: Φοβερό, φοβερό. Ναι.
0: Και να χάσει, και μιλάμε ως άκουδα, με έλεγε στο τέλος, έχω γεμίσει, κρίμα για τα παιδιά. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Τι να, ένα time out δεν πήρε ο άνθρωπος. Time out δεν πήρε ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα εντάξει. Και εγώ χθες έλεγα τα καλύτερα, αλλά μιλάμε, έκανε εγκλήματα χθες το κουτσάρισμα του.
0: Τι έκανε, κάνε. Μα αυτό ο Αλέφαντος έλεγε πάντα. Φυσική κατάσταση. Μείναν από φυσική κατάσταση οι αθλητές του.
1: Πλησιάζανε οι Λιθουανοί και δεν πήρε ένα time out. Ένα time out δεν πήρε και πλησιάζανε.
0: Δεν ξεκούρασε τους βασικούς. Και μετά άκουγα κάποιους δημοσιογράφους, πήγαιναν στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άκουγα κάτι, θα κερδίσουμε 15-20 πόντους. Άλλους λένε 25. Και λέω, κάτσε, καθίστε στο δεύτερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και μου λένε, μερικοί που ξέρεις να με το έχεις παίξει τύχημα, θα χάσει η ΑΕΚ. Λέω, ρε παιδιά, το μπάσκετ είναι περίεργο άθλημα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή μπορεί να πηγαίνεις με 10 πόντους μπροστά, 12, 3 τρίποντα. Ένα να σου κλέψει και μία μπαλιά, τελείωσε. Μόνο αυτό ήταν. Πήγαν στο. Πώς το λέει, την παράσταση και το έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Ήταν κουρασμένοι οι βασικοί παίχτες και μετά έλεγαν αυτός ο Χάρντινγκ, πώς το λέγανε, που βάλει 29 στον ημιτελικό, δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο. Έβαλε ένα πόντο με βολή στο τρίτο δεκάλεπτο, νομίζω. Και μετά έβαλε αυτό. Και μετά έβαλε έναν τον μπάγκο, ένα Λοκούσιο, πώς το λένε, ναι, και έβαλε 7 στα 10 τρίποντα.
1: Αυτός τρομερός.
0: Τρομερός αυτός. Έβαζε τα τρίποντα, λες και ήταν όπως τα έβαζε ο Ντόρσε τότε με την Ισπανία που παίζαμε. Βάζανε οι Ισπανοί, είχαν πατήσει και ο Ντόρσε έξι τρίποντα τότε στο Ευρωπαϊκό που πήραμε το μετάλλιο. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που φταίει και αυτό, φταίει ο Σάκοτα για μένα.
1: Ναι. Συμφωνώ, αυτό, συμφωνώ. Χθες συμφωνώ κατά πολύ. Φταίει ο προπονητής.
0: Αυτοκτόνησε, όχι η ΑΕΚ. Ο Σάκοτα αυτοκτόνησε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Εντάξει, και οι παίκτες δεν είναι άμυροι ευθυνών.
0: Εντάξει,
1: συνολικά είναι ομαδικός αθλητισμός, δεν είναι όλοι. Αλλά ο Σάκοντα, εντάξει, εγώ απορούσα. Έβλεπα τη διαφορά 18 να πηγαίνει 14, να πηγαίνει 12, να πηγαίνει 9. Λέω, τι κάνει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, όταν μιλάμε για Σάκοντα, δεν μιλάμε τώρα όπως είναι ο προπονητής, το ξεχνάω όπως το λένε, του ΠΑΟΚ επάνω που είναι άπειρος, που δεν έχει εμπειρίες. Ο Σάκοντα είναι ένας έμπειρος προπονητής.
1: Είναι 53 είναι χρόνια τώρα, μην παίρνει ένα time out. 53 χρόνια, δηλαδή, εδώ εγώ που είμαι άσχετος θα έπαιρνα time out. Να ηρεμήσω την ομάδα μου, να κάνω κάτι.
0: Βέβαια να βάλει κάποιον, δεν έβλεπε το Λοκούσιο ότι βάζει τα τρίποντα, του βάλε ένα, δύο, τρία, που τον αφήνει, σου βάλε 7 στο τέλος. Ή ο άλλος που έλεγε ο Χάρντινγκ, ο Αμερικάνος, έβαλε 29 στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρεις, τα ίδια όπως και ο Ναν. Μπορεί να μην σου βάλει στο πρώτο ημίχρονο να βάλει ένα-δύο πόντους και μετά στο τελευταίο δεκάλεπτο να σου βάλει 20-25,
1: έτσι,
0: ξέρω
1: εγώ.
0: Λοιπόν, είναι κάποιο
1: λοιπόν, παιχνίδι. Εντάξει, Γιώργο μου. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσω γιατί η τηλεφωνήτριά σου δεν μ' άφησε να αυτό που ρώτησε. Τι? Γιατί άμα θέλεις εσύ πάρε με τηλέφωνο.
1: Τι δεν σ' άφησε. Η τηλεφωνήτρια είναι. Τι εννοείς?
0: Τέλος πάντων, πάρε, μίλησε. Μετά, άμα θέλεις, πάρε με στο κινητό και μιλάμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη Ικαρία.
2: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται κύριε Βασίλη μου, πώς πάμε?
2: Τι να κάνουμε Γιώργο, σήμερα βγαίνουμε στο νοσοκομείο, πρώτα ο Θεός.
1: Εσύ κύριε Βασίλη ή σύζυγος?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ τόπο Δρασίβουλος.
1: Ορίστε?
2: Ο Δρασίβουλος, εσύ τόπο, το παιδί εκεί στο κόντρα.
1: Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Όχι, ο Παύλος λες, ο Παύλος.
2: Όχι ο Παύλος, ο Δρασίβουλος.
1: Ποιος είναι ο Δρασίβουλος?
2: Ο Παύλος είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω κάποιο Δρασίβουλο, όχι. Δεν μου είπε κανείς κάτι, όχι, δεν μου είπε κανείς κάτι. Δεν μου είπε κανείς κάτι, ελπίζω όλα να είναι καλά, κύριε Βασίλη.
2: Καλά, πάμε Γιώργο, εντάξει, έχουμε να κάνουμε κάτι εξετάσεις και έστω να δούμε τρόπο, θα πάμε, δεν ξέρω και εγώ κάτι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ.
1: Γιώργο. Όλα θα πάνε, όλα καλά θα πάνε, κύριε Βασίλη μου. Όλα, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Και την άλλη φορά, θυμάσαι τα ίδια μου λέγες και σου λέγα θα πάνε καλά και πήγανε, μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε.
2: Πώς θα βλέπεις, Γιώργο, σήμερα?
1: Εντάξει, είναι ανοιχτά και τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εντάξει. Ο Ολυμπιακός ενώ δύο φορές έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, έχασε. Οπότε είναι απρόβλεπτο το παιχνίδι, δεν ξέρεις.
2: Είναι απρόβλεπτο, καλά, καλά. Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Δεν έχει σημασία που κέρδισε προχθές. Δεν είναι στα καλά του.
2: Ναι,
1: το
2: καλά,
1: ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό παιχνίδι, ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Θα δούμε.
2: Θα δούμε καλή μπάλα σήμερα.
1: Θα δούμε. 7.30 ώρα και τα δύο.
2: Έλα, εγώ θα δω τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ο καθένας τα δύο τι θέλει, κύριε Βασίλη μου. Εντάξει, απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Βασίλη. Εύχομαι τα καλύτερα. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο και να ακούσουμε και Μπαμακάλι. Δεν έχουμε ακούσει κανένα τραγούδι. Έχω επιλέξει πρώτο κομμάτι τον Αντώνη το Βαρκάρι. Εντάξει, πολύ τον έχετε με τον Καζατζίδη. Το έχετε συνδέσει. Θα ακούσουμε λοιπόν με τον Μάρκο Παπακάρι. Το έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας και η μουσική είναι του Σπύρου Περιστέρη.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε να προλάβουμε δύο γραμμές. Ο κύριος Βασίλης, Νότια Εύβοια.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Στα γρήγορα, γιατί ξέρω ότι είσαστε πληγμένος, χρόνια πολλά για τις μητέρες που είναι εν ζωή και αυτές που φύγανε.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πω δύο κουβέντες, μια και είναι σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, παλιός αθλητής του Παναθηναϊκού στο ποδήλατο, μηχανολόγος, μηχανικός με μεταπτυχιακό στη νέα τεχνολογία οχημάτων. Θέλω να πω σαν παλιός ποδηλάτης και σαν μοτοσυκλετιστής με μεγάλη ηλικία πια, ότι επιτέλους ας καταργηθούν τα πατίνια, δεδομένου ότι σαν μηχανολόγος θα το πω αυτό, όσο μεγαλύτερος είναι ο τροχός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευστάθεια. Γι' αυτό ακριβώς και τα εντούρο και τα μοτοκρός, πάντα υπάρχει μεγαλύτερος τροχός στον μπροστινό τροχό για μεγαλύτερη ευστάθεια. Να σταματήσουν τα παραμύθια, σκοτώνονται τα παιδιά άδικα. Και ας φροντίσουν αυτό οι γονείς. Είμαι 78 χρονών, έκανα σήμερα 40 χιλιόμετρα στην Κάριστο με το ποδήλατό μου, πάντα φορώντας κράνος και όλους τους κανόνες. Θα παρεκάλουν λοιπόν ιδιαιτέρως τους γονείς να αφήσουν τα παραμύθια με τα πατίνια, να διδάξουν τα παιδιά στο ποδήλατο για να έχουν μετά, να έχουμε νέους αναβάτες με ασφάλεια, νέους οδηγούς με ασφάλεια, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι Εγγλέζοι που είναι οι πιο παλιοί στα οχήματα λένε ακόμη και σήμερα ότι οι καλοί οδηγοί βγαίνουν μέσα από τους καλούς
0: διοικητές. Πολύ ωραία
1: σαν
0: η παρέμβαση.
1: Παλιός
0: πολύ
1: αθλητής
0: ωραία. Καλά σαν... κάνατε και πήρατε. Καλά κάνατε.
1: Σαν,
0: πολύ καλά κάνατε.
1: Σαν αθλητική εκπομπή θα ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση.
0: Καλά κάνατε και ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πω και για τα πατίνια μετά. Χθες είδα δύο στο Παναθηναϊκό στάδιο πάλι στο αντίθετο ρήμα κυκλοφορήσαν τρελαίνες. Πάμε και στον Νίκο τον Μπαγκαλίδη, τον καλό συνάλφο από Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό παραγωγό από το Λίμπερο. Καλό τον Νίκο.
2: Γεια σου Γιώργο, στο Σανέστη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, δεν έχουμε να τα πούμε καιρό, τι γίνεται.
2: Άνα, μπράβο, ναι. Δόξα, εδώ καλά είμαστε.
0: Τι βλέπει σήμερα, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και οι Ολυμπιακοί σου λένε πάλι θα ξαναχάσουμε από τον ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα και στατιστικά το δεις, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Τέσσερα μάτς τώρα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει πάρει τον αέρα, ναι.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Έχει μια παράδοση ο Ζίβκοβιτς, οκ. Σε αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει όπως μπήκε και στην Τούμπα μέσα. Τα πρώτα 20 λεπτά δεν θα είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι.
2: Λογικά πάντα. Ούτως ή άλλως θέλει την νίκη, γιατί η δεύτερη θέση όπως ξέρουμε, άμα το πάρει Αστον Βίλα, είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Κερδίζει ένα γύρο. Γιατί διάβασα, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Και ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, αλλά τώρα επειδή πήρε το πρωτάθλημα η Γαλατά. Και είναι η Φενέρ, στον ΠΑΟΚ δεν θα ισχύσει ο τρίτος προγραμματικός.
2: Στον ΠΑΟΚ θα ισχύει άμα δεύτερη ήταν το Τραμπζονσπόρο.
0: Ναι.
2: Αφού η Φενέρ Μπαξέ ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Μόνο για τον Ολυμπιακό ισχύει, ναι.
2: Άρα, μπράβο. Άρα λοιπόν έχει ένα λόγο παραπάνω Ολυμπιακός σήμερα να είναι πιο για την νίκη δηλαδή. Θα δούμε. Για το άλλο το παιχνίδι, εγώ δεν ξέρω. Το βλέπουν πολύ ντέρμπι. Εγώ το βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Θα δείξει σήμερα ναι. Το βράδυ. Εγώ το βλέπω να κερδίζει η ΑΕΚ. Και μάλιστα κερδίζει και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
0: Να.
2: Έτσι το βλέπω δηλαδή.
0: Εντάξει, μα είναι φυσιολογικό αυτό να το βλέπει κάποιος. Yeah. Έχει τρομερό κίνητρο, πάει για πρωτάθλημα. Θέλει 4 πόντους σε 3 μάτς.
2: Άρα μπράβο. Σήμερα παίρνει τους 3.
0: Για άμα πάρει τους 3, πάει για ένα στους 2 μετά. Ναι.
2: Έτσι, ο Παναγιώτης δεν έχει στόχους. Οι άλλοι παίζουν σε ένα γήπεδο με 32.000 πέρα, ο ένας πάει στον άλλον. Είναι κομπλέ. Και είναι και μια ομάδα που είναι και πιο σοβαρή. Έτσι. Ο Παναγιώτης είναι μια ομάδα η οποία ναι, με προσπαθεί, αλλά με αυτά που γίνονται στον Παναγιώτη εδώ και 3 χρόνια. Δεν μπορεί να το πάρει και σοβαρά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Γιατί πολλοί βλέπουν παραμυσχάρι δύο χ και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Καρεσκάκι. Αλλά στην Φιλαδέλφια βλέπω να κερδίσει η ΑΕΚ και να έχει προβάδισμα τίτλου. Το οποίο προβάδισμα το έχει από την αρχή των playoffs. Έτσι. Δεν το έχει τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Από την αρχή να. Οπότε νομίζω ότι σήμερα μπορεί να έρθει και η μέρα να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο ποσοστό προβάδισμα. Για φέτος δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως το σίγουρο Γιώργο είναι ότι άμα το πάρει η ΑΕΚ. Δικαιώνεται 200% Ηλιόπουλος.
0: Εννοείται ότι δικαιώνεται, βεβαίως.
2: Και δικαιώνεται και με τις τακτικές του.
0: Ναι.
2: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο επόμενο πρωτάθλημα, να το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις απόψεις.
0: Καλώς. Καλώς. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Κάτσε να πάρει το πρωτάθλημα και θα το αναλύσουμε.
2: Θα τελειώσει πρώτα και
0: εντάξει, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στις Τζιζιφιές, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ φαίνεται πως ήρθε σε αντιπαράθεση με την 43χρονη εργαζόμενη και σύντροφο του υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς δεν του επέτρεπε την είσοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντι μέχρι Κτέλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες που αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία αναρτησή του. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, συνεχίζοντα την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7.30 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε μία γραμμή που περιμένει η ώρα ο κύριος Δημήτρης. Μην περιμένει άλλο άνθρωπος. Ορίστε κύριε Δημήτρη, από την Κεσαριανή.
2: Γιώργο μου.
1: Α, ο Τωτός. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Έλα. Τι γίνεται.
2: Ο Τωτός.
1: Καλώς ήταν. Πώς φάμαι.
2: Δεν με πειράζει εγώ που περίμενα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
2: Ένα είναι τα ζώνη που κελάει, ένα είναι.
1: Ναι.
2: Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη γυναίκα, τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου.
2: Και ξέρω εγώ την οικογένεια, σε ξέρω χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Και θα έρθω και μια μέρα σε βρω κοντά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τι έκανα, θεός χωρίς την ψυχούλα της μανούλας που πάντα ευχές μου δίνε και πιάνουν οι ευχές της μάνας.
1: Βεβαίως.
2: Τι τις έκανα εγώ μικρός. 10 χρονών της πήγα γκόμενα στο σπίτι. Ναι. Μα μάλλον, και το πήρα το αυτάν 8 χρόνια από το σχολείο από του Βενιζέλου που πηγαίναμε. Ναι. Σου φέρανω την γκόμενά μου.
1: Ναι.
2: Και το καλοκαίρι την κοπάναγα και έφευγα και πήγαινα μπουζούκια, ενώ πάω στα μπουζούκια.
1: Λοιπόν, τι έκανε, την πρώτη φορά τι είπε η μάνα λοιπόν σε ένα 10χρονο παιδί. Την πρώτη φορά που το 10χρονο παιδί πήγε το κορίτσι, τι είπε η μάνα.
2: Γέλαγε.
1: Τι θα κάνει η γυναίκα.
2: Λέω από τώρα δεν μπορώ να το κάνω καλά. Τι θα γίνει αφού μου μεγαλώσει αυτός.
1: Εντάξει. Ωραία ναι. Χρόνια αυτά. Ωραία χρόνια.
2: Ωραία. Έκανε ναι. Με τη συγχωρεμένη τη Ακελαρίου. Mm. Κάνανε παρέα.
1: Τη Ρίτα. Τη Ρίτα.
2: Ναι. Και έμενε δίπλα σε εμάς.
1: Mm.
2: Και απέναντι και ψιλικατσίδικο και το χειμώνα που σχολάγα από το σχολείο. Μου φώναζε η Ρίτα. Μικρέ, έλα εδώ. Εγώ την ρίξα γιατί είχα πάει στα μπουζούκια εκεί στο Χάραμα. Και πάρε μου λέγε 5 πακέτα τσιγάρα άστο και τα άλλα πάρ' τα καραμέλες και σοκολάτες τα αρέστα.
1: Ναι.
2: Και κοίταγα εγώ τα αρέστα και ήταν εμπόλικα και έπαιρνα γκαζάκια. Ήταν χωματόδρομοι τότε. Και τις λέω γκαζάκια, βρε γκαζάκια και γέλαγε εδώ με τους φίλους. Με τους
1: ναι, με τα γκαζάκια τα πρόλαβα και εγώ αυτά τα γκαζάκια.
2: Ναι, παίζαμε ξέρεις καπιτόνι, ναι. Παίζαμε...
1: Δεν μου λες κύριε Δημήτρη, παρέα. Επειδή τώρα είπε, μήπως ξέρεις, είπες για τη Ρίτα. Θυμάσαι τη Λίτσα της Ακελαρίου που ήταν μια κοπέλα όμορφη με μακρύ μαλλί η οποία κάποια στιγμή πήγε Αμερική. Λίτσα Ακελαρίου.
2: Η κόρη της ήτανε.
1: Όχι, δεν ήταν. Νομίζω ξαδέρφη ήταν. Ήταν και αυτή τραγουδούσε έτσι λαϊκά τραγούδια, αλλά χάθηκε. Okay, πήγε Αμερική.
2: Μόνο εγώ που πρόλαβα τότε ήταν της Ακελαρίου. Ναι. Ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, το 1954 μιλάω.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι, πολλά παλιά, πολύ παλιά. Ναι.
2: Ήτανε εκεί στο Χάραμα, στο σκοπευτήριο.
1: Ναι.
2: Ήτανε Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Σακελαρίου και ένας τυφλός. Και πεζαρκοντιόνο τυφλός.
1: Μάλιστα.
2: Και θεός χωρίς την ψυχούλα του έφυγε και ο Αντώνης, ο Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
2: Όταν συναντιόμαστε στις Τσιτσιφιές, μου έλεγε, του έλεγα ιστορίες για το... Και μου λέει Μητσαρά, όπως θα λες, όπως θα λέει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Και του δίνα μεγάλη χαρά που του έλεγα. Ήταν καλαμπουργής ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι.
2: Ο Τσιτσιάς ήταν σοβαρός, ωραία ντυμένη, αλλά ήταν πολύ καλαμπουργής. Και σε Ακελαρίου τα ίδια. Και θυμάμαι και το καλοκαίρι που πήγαινα, που δεν είχαμε σχολείο, και φέρνανε την ορχήστρα από τη μεριά... Εγώ δεν τους είχα πως είχα απέναντι το χειμώνα, τους παίρνανε από την άλλη, τους είχα πίσω από τα πλάγια τους. Και ήμουν πίσω από τη Σακελαρίου που δεν είχαν αρχίσει ακόμα και ήταν ο τυφλός και τι έκανε η Ρίτα. Πήρε το χέρι του τυφλού και το βάλε στο στήθος της.
1: Ναι.
2: Και λέω τυφλός τι είναι αυτά που πιάνω Ρίτα μου,
1: ναι.
2: Γαλακτερά βρε, ναι, γαλακτερά ναι. Του λέει η Ρίτα και γελάγανε.
1: Ναι. Εντάξει,
2: παιδάκι
1: μου
2: τώρα 10 χρονών και μου έμεινε εικόνα που ήμουν Γιώργο μου 12 χρονών και τα έλεγα στην αδερφή μου, ένας αλήτης τα είχαν μαζί και σαριανιώτησαν.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πολλά, έτσι μην πούμε
2: ναι. Ότι, καλά είναι μέχρι. Δεν χτύπησε τη γυναίκα μου, στεναχωρέθηκα Γιώργο μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω.
2: Τώρα παιδάκι μου να έχω, ναι. Σηκώνα χέρι στις γυναίκες.
1: Εντάξει, αυτό ναι. Το έχουμε πει, δεν χρειάζεται καν να το...
2: Ναι. Ας πάνε σε έναν άντρα, Γιώργο.
1: Αυτά δεν είναι, αντριλίκια. Ένας άντρας που χτυπάει, που σηκώνει χέρι δεν είναι άντρας.
2: Δεν είναι άντρας.
1: Τι να συζητάμε τώρα, εντάξει.
2: Λίγοι φοράνε τα παντελόνια, Γιώργο.
1: Αυτό
2: πολύ τα φοράνε γιατί κρυώνουνε.
1: Δυστυχώς. Πάλι σήμερα είχαμε, πάλι το πρωί έγινε και την τσιφιά.
2: Ο Μάρκος ο Παπακάρης, ωραία τραγούδια. Λέει και ο άλλο με τη Μαριό, σε είδα χθες με το Μαριό. Γεια σου, Τσακπίνα μου, Μαριό.
1: Τώρα θα ακούσουμε κι άλλα, θα ακούσουμε κι άλλα.
2: Λοιπόν. Και θα βάλουμε βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω.
1: Αν το προλάβω θα το βάλω. Γιατί ένα τραγούδι έχω παίξει και είναι 3 και 10. Δεν έχω προλάβει.
2: Βάλε μου αυτό. Το βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω.
1: Okay.
2: Να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω.
1: Okay. Έγινε κύριε Δημήτρη.
2: Έγινε Γιώργα.
1: Για χαρά.
2: Να είσαι καλά και αρχίσει την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Στα λέω από τα βάθη τη ψυχή.
1: Ευχαριστώ
2: μου,
1: πολύ.
2: Δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
2: Κόσμο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου.
2: Μακάρι να ήταν όλοι νοικοκυρέοι σαν και το σένα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ. Μακάρι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Επίσης. Λοιπόν, το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε και σήμερα. Όσοι πάρετε, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, έχετε διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Used Car Expo 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο από 15 ως 17 Μαΐου. Εκεί μπορείτε να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε, και χθες οι 5 πρώτοι πήραν τις προσκλήσεις, είπα και τα ονόματά τους στον αέρα, αυτό θα γίνει και σήμερα. Καλέστε λοιπόν στο 211-200-8200. Οι 5 πρώτοι θα πάρετε διπλές προσκλήσεις για αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση. Λοιπόν, τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Πάμε.

Λοιπόν, ένα επίγον μήνυμα από τον κύριο Νίκο Καλυθέα. Στην Καλυθέα εδώ και πολλή ώρα υπάρχει διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή Παναγίτη Αλδάρη και Χαροκόπου, με την ιστοσελίδα του ΔΔΕ για τις βλάβες να μην λειτουργεί και το τηλέφωνο τους να μην λειτουργεί επίσης στο 800-400-4000. 800-400-4000. Μπορούμε να μάθουμε κάτι, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι άρρωστοι άνθρωποι με μηχανική υποστήριξη που επίγονται. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Και άνθρωποι έτσι να μην υπάρχουν, χωρίς ρεύμα, είναι σοβαρό το. Καλά κάνετε, κύριε Νίκο, καλά κάνετε, γι' αυτό και το διάβασα. Λοιπόν, και έχω και ένα μήνυμα από το Παλιούρι Βόλου, από τον κύριο Χρήστο, δεν λέω επίθετο, για ευνόητους λόγους, που μου λέει ο άνθρωπος. Πλησιάζω τα 83 και εδώ και ένα χρόνο μένω στο χωριό και στο σπίτι που γεννήθηκε η κυρία Σταυρούλα. Εδώ στο σπίτι έχω κρατήσει τα οστά των γονιών μου, που έχουν 35 και 45 χρόνια φευγάτη. Ο ηλικιωμένος δεν θέλει πολλά. Μακάρι να έχουν έστω και ένα τηλέφωνο από τα παιδιά τους. Ούτε και αυτό δεν αδειάζουν να κάνουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράπονο. Ένα μήνυμα με παράπονο. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι στα 83 και σου λέει: εντάξει, ωραία. Πάρτε με ένα τηλέφωνο στο να δείτε πώς είμαι, τι κάνω, ζω, πέθανα. Δεν θα πω ότι έχει άδικο σε κάθε περίπτωση. Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι. Θέλουν μια ειδική μεταχείριση, είναι δυσάρεστα, δεν θέλω να βαρύνω την εκπομπή. Ειλικρινά, ξεκινήσαμε 2, 3 και 4 και δεν έχω πει τίποτα αθλητικά, ούτε μισή αράδα. Δεν θέλω να το βαρύνουμε, και κάποιοι μου ζητάτε και τραγούδια για μανάδες. Παίξαμε στην αρχή τρία. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα είναι το κλίμα πολύ βαρύ. Επειδή το έχω βιώσει στο πετσί μου, το έχω κάνει ως παραγωγός, και υπήρχαν και κάποιοι που αντέδρασαν. Αυτός είναι ο λόγος, όχι ότι κάτι άλλο, έτσι, ότι δεν βάζω τα τραγούδια σκόπιμα. Απλά έχω προαναγγείλει, είναι η μέρα του Βαβακάρη, που γεννήθηκε σε σήμερα το 1905. Δεν παίζουν τα ραδιόφωνα Βαβακάρη, ή τουλάχιστον παίζουν πολύ σπάνια. Και εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Αν τώρα αρχίσω τα τραγούδια που μου ζητάτε, και κάποια είναι και πολύ βαριά τραγούδια, θα μας πάρει όλους από κάτω. Θα μας πάρει όλους από κάτω. Λοιπόν, ΑΕΚ μπάσκετ. Έλεγα χθες να σηκώσει την κούπα, ότι μπορεί να είναι ένα φοβερό Σαββατοκύριακο με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ να πάρουν το τρόπαιο, και αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει η ισοπαλία, το ΑΕΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, από σήμερα να γίνει στέψη. Δεν τους πήγε καλά το χθεσινό. Περιμένουν το σημερινό. Αλλά το χθεσινό δεν τους πήγε καλά, γιατί βγάλαν τα μάτια τους. Δεν ξέρω πώς είδατε τον αγώνα. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 63-45. Το τρίτο δεκάλεπτο. 18 πόντους η διαφορά της ΑΕΚ, είχαν φτάσει τους 20. Και το μάτς τελείωσε 86-92. Δηλαδή πήγε 80-80 και μετά στην παράταση. Δηλαδή 10 λεπτά το τελευταίο δεκάλεπτο και 5 λεπτά η παράταση, 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά η ΑΕΚ έφαγε 47 πόντους, δέχτηκε 47 πόντους, δύο περισσότερους από ό,τι είχε δεχτεί σε 30 λεπτά. Τι θέλετε να πω από εκεί και πέρα? Τακί, αυτό το τραγούδι για δες εκεί, στο που έχει γράψει η Ειρήνη, αν υπάρχει, αν μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. 25-15 πρώτο δεκάλεπτο, 42-25 το δεύτερο. Μεγάλη η διαφορά. 63-45 το τρίτο δεκάλεπτο. Πραγματικά έλεγες, ας πούμε, ότι είναι θέμα χρόνου το 26. Πολύ καλύτερη ομάδα, και στην άμυνά της και στην επίδεσή της, ισορροπία, ωραίο κουτσάρισμα το Σάκατο, άστοχη η Ρήτας, είχε προβλήματα με την άμυνα της ΑΕΚ, και έλεγες ότι είναι θέμα χρόνου. Και ξαφνικά αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο. Γι' αυτό λέω ότι είναι δυνατόν. Έβλεπες, είχαν ένα παίχτη, το Λουκόσιους, ο οποίος είναι με γερμανικές ρίζες, 7 στα 10 τρίποντα. Και λέω, δεν τον έβλεπε ένας να τον σταματήσει. Και λέγα, ο Σάκοτα, 53 χρόνια στους πάγκους, τόσο έμπειρος, γιατί δεν προσπαθούσε να τους φρενάρει το ρυθμό και με να πάρει time out, να κάνει τις αλλαγές του. Εδώ είχαν τον Κουντάιτης, τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι θηρίο, και μου έβαλε τον Χαραλαμπόπουλο να τον σταματήσει. Μα είναι δυνατόν? Θα μου πεις, είχε στο Φίζερ το ψηλό με 4 φάουλ. Λέει, ρίξ' τον, αφού τελειώνει το μάτς. Εδώ ήταν ένα τρίποντο διαφορά, και αντί να κάνουν φάουλ, να πήγαινε στους 2 πόντους, τον αφήσανε και ισοφάρισε.
Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που σας λέω. Να είσαι 80-77, να μην κάνεις φάουλ και να δέχεσαι τρίποντο. Δηλαδή και κάποιος άσχετος να είναι θα πει κάντε φάουλ. Και να σας πω και κάτι. Όταν βλέπεις μια ομάδα ότι είναι τόσο εύστοχη στα τρίποντα, χίλιες φορές να κάνεις φάουλ. Άλλο να δέχεσαι 2 πόντους και άλλο να δέχεσαι 3 πόντους. Πραγματικά έκανε χαρακτήρι ΑΕΚ. Είναι κρίμα και άδικο να έπαιρνε τον 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο, 5ο διεθνή μαζί με το διπυρωτικό. Είναι ένα, δηλαδή καθαρίζεις την Μπαρτσελόνα, η οποία εκεί έγινε το Final Four, ήταν από το φαβορί. Καθαρίζεις τη Μάλαγα που έχει πάρει τις 2 τελευταίες κούπες. Και παίζεις με τη Ρίτας που θεωρητικά είσαι ανώτερος. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, όπως είπαν και κάποιοι χθες, κέρδισε την Τενερίφη. Εντάξει, ωραία. Ξεκινάει το μάτς και φτάνεις μέχρι και 20 πόντους. Και στο τέλος φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι. Πραγματικά δηλαδή είναι κρίμα και άδικο. Το να μην είσαι σε ένα καλό βράδυ, το καταλαβαίνω. Ή που έλεγα και τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ότι ξέρετε κάτι, ο Παναθηναϊκός έχει μια αστάθεια. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αλλά έχει μια αστάθεια, έχει προβλήματα, έχει αιμονές ο Αταμάν. Έχεις κάποια πράγματα να πεις. Ή ας πούμε ο Ολυμπιακός, βλέπεις τον Ολυμπιακό πετάει. Έτσι, αν τώρα ξανά πάλι δεν πάρει το ευρωπαϊκό, κάτι γίνεται. 5η συνεχόμενη φορά, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο Final Four. Εδώ τώρα τι είχαμε. Εδώ είχαμε μια ΑΕΚ η οποία όλη τη χρονιά στην Ευρώπη πήγαινε καλά. Μα όλη τη χρονιά. Χωρίς να λένε κάποιοι ότι είναι το σούπερ φαβόρι. Υπήρχαν άλλα φαβόρι. Φτάνεις στον τελικό. Είσαι καλύτερος. Πας 20 πόντους και το κάνεις δωρό. Δεν το θέλεις. Κουνάει και ο Τάκης στο κεφάλι του και έχει δίκιο και εδώ δεν έχει σημασία αν είσαι ΑΕΚΣΙΣ. Εδώ γιατί, εντάξει, Έλληνες είμαστε. Θέλουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας να σηκώνουν κούπες. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν είναι Ευρωλίγκα και τι έγινε. Γιατί δεν πανηγύρισαν οι Ολυμπιακοί το Conference Link. Αυτό τώρα που σας λέω, το τρόπαιο της FIBA, το Champions Link, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι το Europa. Εάν η Ευρωλίγκα είναι το Champions Link, μετά είναι το τρόπαιο της FIBA, εκεί που έπαιξε η ΑΕΚ, είναι κάτι σαν το Europa. Ή αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τελικό με την Bilbao, το EuroCup της FIBA, είναι κάτι σαν τον Conference Link. Εκεί δηλαδή τι λέμε όχι, τι πάει να πει. Επειδή δεν είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι σημαντικό το κύπελο, σημαντική η κούπα. Για όνομα του Θεού. Χώρια που η ΑΕΚ θα είχε και οικονομικά ωφέλη, θα έπαιρνε κοντά στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο στο μπάσκετ και στα δεδομένα της ΑΕΚ είναι λεφτά να φανταστεί το Αγγελόπουλος. Υπολογίζει ότι κάθε χρόνο προσπαθεί να ισοσκελίσει έσοδα-έξοδα, βάζει και 2,5 με 3 εκατομμύρια από τον παντελόνι του. Για φανταστείτε τώρα να έχει το 1 εκατομμύριο εξασφαλισμένο. Όλα παίζουν ρόλο. Και ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει κάνει το φάκελό της να πάει στο NBA Europe, είναι ένας φάκελος 100 σελίδων, μαζί με πάρα πολλές ομάδες και fans και λοιπά από όλη την Ευρώπη, είναι γιατί προσβλέπει σε έσοδα. Γιατί το μπάσκετ δεν έχει μεγάλα έσοδα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να έχει κέρδη ή τουλάχιστον αν δεν έχει κέρδη να μην μπαίνει μέσα λόγω του γηπέδου, λόγω των χορηγών, λόγω των εισιτηρίων, γεμάτα γήπεδα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με ένα Παναθηναϊκό, με έναν Ολυμπιακό. Έτσι, τα έσοδα από την Ευρωλίγκα δεν είναι πολλά. Φανταστείτε λοιπόν τα έσοδα από τη FIBA. Να φανταστείτε ο 4ος τώρα της διοργάνωσης δεν παίρνει τίποτα. Και ο 3ος θα πάρει 100.000. Τι είναι 100.000, ούτε καν ένα συμβόλαιο. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί από το NBA να βάλουν λεφτά, να ρίξουν λεφτά στο τραπέζι, γι' αυτό και όλοι βλέπετε τους ενδιαφέρει τι θα γίνει και λοιπά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα που ξημερώνει. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Γιατί όπως είπε και ο υπεύθυνος του NBA, ότι γίνονται ανάλογες συζητήσεις και με την Ευρωλίγκα. Να δούνε πού θα κατασταλάξουν. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε αυτό που ζήτησε ο Δημήτρης με το. Αυτό το. Με τον Πρωθυπουργό. Ο Μάρκος Υπουργός, το έχεις έτοιμο. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μην παίρνετε άλλο για τις προσκλήσεις. Φύγανε σε χρόνο ντετέ που λέμε, έτσι. Οι προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και σε λίγο θα ανακοινώσω και τα ονόματα των 5 τυχερών. Για τα πατίνια που βλέπω και 2 μηνύματα, εγώ χθες έφυγα εδώ από την εκπομπή και μέσω Αθήνας για να πάω στο σπίτι μου. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, τώρα φορούσαν και φανέλα, πήγαιναν πάνω στη συναυλία. Ήταν 2 νεαροί, δεν ήταν ούτε 20, ευχαριστώ Ειρήνη μου, ούτε 20 ετών. Από το αντίθετο ρεύμα. Ούτε κράνος, τίποτα. Μα εγώ το βλέπω κάθε μέρα, πολλές φορές το έχω πει. Και δυστυχώς βλέπετε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Θα πρέπει να πάρθει απόφαση, αυτό από ό,τι διαβάζω αυτό θα γίνει, να μην παίρνουν οι ανήλικοι αυτά τα πατίνια. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Αυτοί νομίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι. Και βλέπετε, χαμός. Πόσα σπίτια έχουν δυστυχήσει από αυτή την ιστορία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πραγματικά δεν πάει άλλο με τα πατίνια. Και θυμάμαι, το είχα πει πριν 2-3 χρόνια, που είχε γίνει χαμός στο Παρίσι και ξεσηκωθεί και δήμαρχος του Παρισιού. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η κατάληξη, αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Και κύριε Γιώργο, το τελευταίο που με απασχολεί είναι που τα παρατάνε. Εμένα με ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Και είναι πιτσιρικάδες, δεν έχουν συνέστηση, δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν μέτρα, πάνε αντίθετα και γίνεται αυτό το που γίνονται. Δυστυχία στα σπίτια. Με σοβαρούς τραυματισμούς και λοιπά. Μην πάω αλλού. Δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε πολύ βιώσει το θάνατο τις μέρες μας τον τελευταίο καιρό. Ας τα αφήσουμε.

Λοιπόν, ο κύριος Εμμανουήλ Βαρδαλάκος τελειώνει σε 780. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτσούκος σε 560 το κινητό του τελειώνει έτσι. Η κυρία Σοφία Λουκαΐτη σε 814. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κούτρας σε 410 και ο κύριος Μάρκος Φύτρος σε 789. Είστε λοιπόν οι τυχεροί που θα πάρετε τις προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 15 με 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, ο φίλος εκπομπής που τον ακούτε, ο Γιώργος από το Λονδίνο, είναι στη Νέα Υόρκη ακόμα και ζήτησε ένα τραγούδι που εγώ αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα, την Ελληνοαμερικάνα. Το ακούσαμε εδώ με τον Τάκη. Στην αρχή δεν ξέρω αν είναι ο Μάρκος ο Μπαβακάρης. Έχει έρθει ο Λιάνης, ο οποίος ετοιμάζεται, ο Γιώργος, για την εκπομπή. Το ακούει και ο Γιώργος και μου λέει είναι Μάρκος Μπαβακάρης στα νεανικά του, στα ξεκινήματά του. Και κάποια στιγμή θα δείτε εκεί που λέει για Πειραιά και αυτά, και στο Γρέζι θα το καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: λέει ότι τάξη εδώ μπορεί να είναι και στα τελειώματά του ο Βαβακάρης. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως δεν είναι όπως τα άλλα τραγούδια. Είναι η φωνή λίγο διαφορετική. Αν κάποιος έχει άποψη, να μου στείλει μήνυμα. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, έτσι. Πάντως το τραγούδι την επιθυμία την παίξαμε και θα προσπαθήσω να παίξω και άλλες επιθυμίες. Λοιπόν, η κυρία Αντωνία Παγκράτη. Γεια σας, κυρία μου.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Γεια και χαρά σας. Θα ήθελα και εγώ να πω να χαίρεστε τη μανούλα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε και εμείς, με τη σειρά μας, να είναι πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και υπερήφανη για το γιο της.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Που τολμά σε όλα τα επίπεδα να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπιστείτε το δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και
0: ευχαριστώ.
1: Εσείς. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Τι γλυκό τηλέφωνο, τι τρυφερό. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη μου της καρδιάς μου και δεν το λέω τώρα απλά να το πω έτσι λαϊκίστικα γιατί το νιώθω. Και πολλά μηνύματα που έχω πάρει που δεν τα διαβάζω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ειδικά από κυρίες που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Κύριε Σάβα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Με συγκίνησε η κυρία Αντωνία.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ακριβώς τα λόγια που θέλω να πω, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Το ιερότερο πλάσμα του πλανήτη.
0: Έτσι.
2: Και σαν πόντιος και ιδρυτής Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα. Και είναι το μοναδικό σύλλογο στον πλανήτη που έχει κλαπεί από τον Πασόκ. Μας κλέψαν το καταστατικό. Θα τα πω στη γενοκτονία την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, το πιο ιερό πλάσμα του κόσμου δεν είχε αυτή την τύχη να γευτεί από όλα τα παιδιά, από όλα τις τα παιδιά, αυτό που έπρεπε. Και σκέφτομαι τώρα τις μάνες της Παλαιστίνης, τις μάνες του Λιβάνου, τις μάνες μας, τις γιαγιάδες μας, τις προγιαγιάδες μας. Και τώρα ένα ιστορικό. Η μάνα μου έχασε τον πατέρα της όταν μπήκανε οι Τούρκοι στις 19 του Μάη στην Αμισό. Χάθηκε και το αδερφάκι της που ήταν ενός ετών. Μάνα μου 2 χρόνια, ούτε που γνώρισε καλά-καλά τον πατέρα της. Η γιαγιά μου η ηρωίδα την φέρανε να πούμε στην Άρτα. Από την Άρτα είπε δεν θέλω χωράφια, υπάρχει νέα τραπεζούτα. Θα ήθελα να πάω στην Αθήνα να δουλέψω γιατί έχω ένα μωρό. Η πρώτη της δουλειά ήταν τα νταμάρια. Όταν ξανασυνδέθηκε με τον μοναδικό αδελφό της, οι άλλοι τρεις πεθάνανε στην πορεία θανάτου, διορίστηκε στο Πουλόπουλου, του κάνανε τα καπέλα. Και κατέληξε να πάρει τη σύνταξή της, να καθαρίζει στο άσυλο ανιάτων 10 αναπήρους. Μια ηρωίδα. Γιαγιά. Η γιαγιά Εκατερίνη ήταν τυφλή από το κράμα. Με πήγε μια Κυριακή που είχε το ρεπό της και ήμουνα 4 χρονών στα κτίρια αυτά που είναι απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Να.
2: Όταν φύγαμε της λέω γιαγιά, γιαγιά δεν βλέπει. Μου λέει δεν βλέπει καλά. Είχε καταχάσει τα μάτια της από το κλάμα. Θα ήθελα, δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα μιλήσω να πω.

0: την εκπομπή να πούμε που θα είναι κοντά και στη γενοκτονία στις 17 του μήνα. Γι' αυτό έκανα ένα πρόλογο για τον Πασόκ και τη σοσιαλδημοκρατία. Θα ήθελα να πούμε το αηδόνι του πλανήτη, το Χρύσανθο. Του τραγουδάει το Μάνα.
1: Ναι, το Μάνα, ναι.
0: Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό. Κύριε Κολοκοτρώνη, να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Κάθε μέρα τη Μανούλα τηλέφωνο, κάθε μέρα.
1: Εγώ έχω, τη χαρά και τη βλέπω κάθε μέρα. Γιατί την έχω μαζί μου, την έχω μαζί μου, οπότε...
0: Εσύ είσαστε γιος.
1: Εντάξει.
0: Να σας μοιάζαμε όλοι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε... Και όπως μου λέει ο Πέτρος από τη Μάνη, εμείς οι μανιέτες ποτέ δεν αφήνουμε τις μανάδες μας. Έτσι είναι, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και με τη γυναίκα σου, τη Χριστίνα, να είσαι καλά. Να πάμε στον Κυριάκο, βλέπω Βουγουρέστη και μετά διαφημίσεις. Γεια σας κύριε Κυριάκο.
2: Γεια σας. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Είστε μόνιμος κάτοικος εκεί, Ρουμανία, Βουκουρέστη, ή έχετε πάει για δουλειές?
2: Είμαι 8 χρόνια, δουλεύω, εργάζομαι φυσικά, αλλά κατεβαίνω όμως Ελλάδα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
1: Α, ωραία, ωραία.
2: Τρεις. Εχθές, επειδή προσπάθησα να καλέσω την Ελλάδα, δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή, είχε ένας κύριος αυτοκινητής, ο οδηγός ταξί, ο οποίος έλεγε ότι μόνο στην Αθήνα γίνεται αυτή η ποδηλατότητα.
1: Καλά, εκεί στη Βουκουρέστη, Ρουμανία, έχει φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα, το ξέρουμε. Αυτό θέλετε να πείτε προφανώς. Ναι.
2: Και αυτό, αλλά πήρα να πω ότι και στο Βουκουρέστη, ειδικά τώρα από μέσα Μαΐου με τέλη Αυγούστου, κάθε Κυριακή όλο το κέντρο είναι κλειστό. Είτε για έναν ποδηλατόδρομο, είτε για ένα μαραθώνιο, για οτιδήποτε. Ναι. Κάθε Κυριακή το κέντρο είναι κλειστό και μιλάμε τώρα για 4,5 εκατομμύρια κόσμο και γίνεται ο πανζουρλισμός. Δηλαδή, αν είναι 4 εκατομμύρια κόσμο στο Βουκουρέστι, μπορεί να είναι 20 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα. Το κάθε σπίτι έχει 2 με 3 αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Έχει τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, κύριε Γιώργο, φανταστείτε τώρα ότι μια απόσταση από το ξενοδοχείο που θα φύγω για να πάω, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιόμετρα, θέλω και μία ώρα.
1: Αυτό λέτε τώρα για Κυριακές ή κάθε μέρα?
2: Εγώ λέω για καθημερινή.
1: Για καθημερινή, μάλιστα, μάλιστα. Μα από ό,τι έχω διαβάσει, η Ρουμανία είναι νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Ισχύει αυτό. Και σκεφτείτε, κύριε Γιώργο, ότι κάνουν δρόμους πυρετοδός. Φτιάχνουν δρόμους συνέχεια. Παρ' όλα αυτά όμως πάλι δεν φτάνει. Γιατί φανταστείτε πρέπει να πενοβγαίνει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αυτοκίνητο. Μπαίνει, βγαίνει το πρωί και φεύγει το απόγευμα στο Βουκουρέστι.
1: Αλλά να σας πω τώρα τι μου έκανε εντύπωση. Μου είπατε ότι κάθε σπίτι έχει 2 και 3 αυτοκίνητα. Αυτό πού οφείλεται, γιατί ξέρουμε όλοι ότι...
2: Οφείλεται γιατί στη Ρουμανία ακόμα λίγο ισχύει. Βέβαια η Ρουμανία αυτή τη στιγμή βιώνει μια από τις χειρότερες της περιόδους σε ό,τι αφορά την οικονομική της ισχύ. Διότι τώρα φανταστείτε ότι μέσα στη βδομάδα θα γίνει και πρόταση μορφής και θα πέσει η κυβέρνηση. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Είμαστε σε μια οικονομική ύφεση αυτή την περίοδο, διότι ήρθε η ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει τα χρήματά της πίσω. Οπότε ξεκινήσαμε και εδώ να αυξηθούν πάρα πολύ βασικά αγαθά, ΔΕΗ, αέριο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες περικοπές σε κάποιες υψηλές συντάξεις.
1: Εκεί ο βασικός μισθός πόσο είναι, ο βασικός μισθός?
2: Ο βασικός είναι κοντά στα 8 εκατοστάρικα. Αλλά σκεφτείτε, κύριε Γιώργο, ότι εδώ ο βασικός μισθός έρχεται και προσθέτει και κάποια άλλα. Προσθέτει ένα πόνους παρουσίας ότι αν δεν απουσιάσεις από την εργασία σου παίρνεις κάποια λεφτά. Έχουν επινοήσει για να μπορέσουμε να βρούμε εργατικό χέρι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το εργατικό χέρι. Οι νέοι στη Ρουμανία ακολουθούν την εύκολη οδό. YouTubers, influencer, instagrammer, τα sex chat αυτά τα οποία είναι, μιλάμε τώρα, γίνεται χαμός από αυτά στη Ρουμανία και ειδικά στο Βουκουρέστι. Το εύκολο χρήμα. Οπότε λοιπόν το εργατικό χέρι είναι πολύ δύσκολο. Οπότε όλες οι εταιρείες έχουν επινοήσει πολλά πράγματα για να μπορέσουν να όσο μπορούν να προσελκύσουν κόσμο. Οπότε επίδομα, ξέρω εγώ, παιδιού δεύτερου, επίδομα γενεθλίων, γυμναστηρίου. Οπότε όλα αυτά ένα 950.000 μπορεί να το φτάνουν.
1: Αλλά και πάλι δικαιολογείται να έχουν 2 αυτοκίνητα και 3 το κάθε σπίτι.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Παίρνεις πάρα πολύ εύκολα δάνειο για αυτοκίνητο, για σπίτι. Σκεφτείτε το Ρουμάνος. Είναι της ιδιοκατοίκησης. Δεν νοικιάζει εύκολα, θα αγοράσει. Θέλει το σπίτι του.
1: Ναι.
2: Οπότε έπειτα από το σπίτι του έρχεται το αυτοκίνητο. Αν δείτε, δηλαδή, ο στόλος του στη Ρουμανία είναι 5ετία, 6ετία, 7ετία. Έτσι. Δεν έχει παλιά αυτοκίνητα η χώρα σαν χώρα.
1: Α, έτσι.
2: Και...
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, και μου κάνει και εντύπωση να είμαι ειλικρινής. Ναι.
2: Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτοκίνητα 150 και 100 χιλιάδων, ας πούμε, είναι, τα βλέπεις κατά κόρον, έτσι. Δεν θα δεις αυτοκίνητο 100 χιλιάδων ευρώ, βλέπεις πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτά, ξέρω εγώ, είναι λίγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο άνθρωπος για να τα λέει, εκεί πέρα δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά ποιο να βάλουμε. Θα σκεφτώ στο. Θα το σκεφτούμε τώρα. Πάμε.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
12: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Πάνος τις θερμότερες ευχές για την οικογένεια και δεν λέει ποιο τραγούδι πήγαινε τώρα. Θέλει το μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά του Τζιμάκουνα, του Πανούση. Ο Στυλιανός, καλό μεσημέρι από τον Northampton. Έχασα τη μάνα μου πριν χρόνια, αλλά χάσαμε και την πεθερά μου πριν 2 χρόνια που ήταν η δεύτερη μάνα μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή του ανθρώπου να τις αγαπάτε τις μανάδες και να τις το λέτε. Σε ευχαριστώ για τις εκπομπές, να είσαι καλά και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Επανήρθε ο κύριος από το Παλιούρι και λέει: εγώ είμαι ευτυχισμένος που έχω τα 3 μου εγγόνια κάθε μέρα από την Αμερική στο Facebook και είναι σαν να τα έχω κοντά μου. Αλίμονο. Είναι για αυτούς τους μοναχικούς εδώ που μένουν μόνοι τους. Η μάνα μου με έλεγε: ο γέρος άνθρωπος είναι γλυκός σαν το μέλι και βαρύ σαν το μολύβι. Συγγνώμη και πάλι. Όχι, μην ζητάτε συγγνώμη. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που αδιαφορούν. Το έχουμε πει. Εντάξει. Λοιπόν, άτοπη σύγκριση υπογράφει στο email. Κόφερες με το Champions League της ΑΕΚ. Τα ποδοσφαιρικά τρόπια έχουν άπειρες φορές μεγαλύτερη αξία για την Ελλάδα. Εννοείται τώρα. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ όταν έχει πάρει ένα και μπάσκετ. Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Και αυτό έχει την αξία του. Και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε το EuroCup και αυτό είχε την αξία του. Από αυτή την άποψη το λέω. Γεια σου κύριε Θανάση, τι να σου πω για τη συναυλία των Μεταλλικά. Εντάξει, έχουν φαν οι άνθρωποι, γεμίσαν το στάδιο, περάσανε καλά. Διάβασα, μάλιστα λέει, έγιναν και μικροσεισμοί από τον κόσμο, από τις αντιδράσεις κλπ. Εντάξει. Δηλαδή, τι θες να σου πω εγώ. Εγώ δεν είμαι αυτή τη σχολή. Εγώ, μα ξέρετε ποιο είμαι, ξέρετε τα τραγούδια που ακούω, ξέρετε αυτά που παίζω. Να σταματήσω να παίζω αυτά τα τραγούδια να βάλω Μετάλλικα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν είμαι και 20, 61 είμαι. Τώρα το κάνω στα 61 μου. Λοιπόν, ο Όμηρος μου λέει: τα κονόμησε ο πρόεδρος. Εννοείται αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν ξέρω σε ποιο πρόεδρο αναφέρεσαι. Αν αναφέρεσαι στη ΣΑΕΚ, τι να κονόμησε. Με τόσα έξοδα που υπάρχει, για όνομα του Θεού. Να κονόμησε είναι το λιγότερο. Λοιπόν, η κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά στις μητέρες που στέκονται βράχοι, αλλά και σε αυτές που έφυγαν, αλλά ποτέ δεν μας εγκατέλειψαν. Δεν ξέρω αν έχετε στο πρόγραμμα. Ναι, το Χρύσανθο, το μάνα που είπε και ο κύριος Σάβας, θα το βάλουμε. Παρόλο που είχα σκοπό να συνεχίσουμε μόνο με Βαβακάρη και θα το κάνουμε με Βαβακάρη τώρα, αλλά θα το βάλω το Χρύσανθο, γιατί είστε η τρίτη που το ζητάει. Είστε η τρίτη. Λοιπόν. Και ο Χάρης μου θέλει ένα ποντιακό τραγούδι της μάνας από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Λοιπόν. Να ακούσουμε τώρα, πάμε σε συνέχεια Μάρκο Βαβακάρη και μετά την τρίτη ώρα θα ακούσουμε το Χρύσανθο. Μεγάλη επιτυχία, από τις πιο γνωστές επιτυχίες. Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, όσοι αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Χανταϊός δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ήρθε σε αντιπαράθεση με την 43χρονη εργαζόμενη, καθώς δεν του επέτρεπε την είσοδο. Περισσότερα στο enikos.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση του ποδηλατικού γύρου. Κλειστή παραμένει η λεωφοριολωρίδα στη Βασιλίσσης Αμαλίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο νικητής στη γενική κατάταξη του ΔΕΗ ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που ολοκληρώθηκε σήμερα. Ο Δανός Ματς Άντερσεν κέρδισε το πέμπτο και τελευταίο ετάπ του αγώνα που εξελίχθηκε στην Νοτιοανατολική Αττική με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Έλληνας πρωταθλητής Νικηφόρος Αρβανίτου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
13: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, περνάμε στην τρίτη ώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια με Μάρκο και θα ακούσουμε και το μάνα μου με τον Χρύσανθο. Μάλλον στο τέλος για να μην το σπάσω. Αλλά να δούμε πρώτα το διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και αύριο 11, αφορά τρεις τυχερούς. Έχουμε ένα τρίμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και Air Fryer από τη Μόρις. Φριτές αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο μας το είπε στην αρχή, μας το ζήτησε ο κύριος Στέφανος από το Περιστέρι. Αντιλαλούν οι φυλακές. Είναι ασφαλώς το ξέρω το κομμάτι αυτό. Ένα από τα γνωστά κομμάτια του Βαβακάρη. Θεωρείται πυρεώτικο, ρεμπέτικο, πολύ παλιό. Ηχογραφήθηκε, μπήκα μέσα στο διαδίκτυο και το είδα το 1937 και οι φυλακές που θα ακούσετε να τραγουδά ο Βαβακάρης είναι οι φυλακές του Ναυπλίου και του Γεντικουλέ. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, με ρωτάτε, επειδή σας είπα ότι έχω παίξει πολλές φορές τραγούδια για τη μάνα μου, θέλετε να ακούσετε κάποια ιδιαίτερα κομμάτια. Είναι δύο. Αυτά είναι προσωπικά, έτσι, του καθενός. Το ένα θα το βάλω. Και μου το ζητάτε κιόλας. Δηλαδή ο Κώστας από τη Χίο που πήρε χθες, βλέπω μου έχει στείλει μήνυμα, ο Νίκος από τη Λίμνο, η κυρία Χαρίκλη από το Πέραμα, ο κύριος Σόζος, ο οποίος που και που, εντάξει κύριε Σόζο. Λοιπόν, το άλλο είναι η μάνα μου, το μουσαφίρι με την πίτσα Παπαδόπουλου. Το κομμάτι αυτό. Ακούστε το και θα με θυμηθείτε. Στείλτε μου μήνυμα, πάρτε με τηλέφωνο κλπ. Είναι δύο πολύ ιδιαίτερα κομμάτια. Λοιπόν, να δούμε και τι έχει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα σημερινά παιχνίδια και τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Καταρχάς θες, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Τεράστια νίκη της Κηφισιάς που σημαίνει καθάρισε οριστικά. Ο Αστέρας, αυτό που πήρε με το αποτέλεσμα πλέον, έχει ξεφύγει και ένα από το. Να σας πω την βαθμολογία για να καταλάβετε. Ο Ατρόμητος 40, Κηφισιά πήγε 37, σώθηκε. Πανετολικός με το διπλό 34 στο Περιστέρι. Ο Αστέρας 29 και έχει μείνει ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26. Γιατί είχαμε αυτή την ισοπαλία το ΑΕΛ Αστέρας 1-1 και φυσικά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος μπορεί να κάνει και χαρά κύριε χθες με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που σας έχω πει ότι έχει καλή ομάδα. Ναι, μεν έφυγε ο Τετέι με τον Παντελίδη, αλλά τα μάτια τα παλεύει. Και ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με το σπαθί της. Οπότε χθες σώθηκε. Όπως και τεράστιο διπλό του Πανετολικού μέσα στο Περιστέρι. Στο προηγούμενο μάτς, Πανετολικός και φυσικά διπλό. Πάλι διπλό και φυσικά. Και έχει τώρα τρία μάτς που θα γίνει χαμός. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τώρα 5 ώρα Άρη Σόφη και Βόλος Λιβαδιά, διάφορα, γιατί έχει βγει όφη στην Ευρώπη. Όσοι θέλετε να δείτε, Nova Prime τον Άρη και Βόλος Λιβαδιακός Κόσμοτε 4. Και τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στις 7.30. Κοσμοτέ 2 δείχνει την ΑΕΚ, Κοσμοτέ 3 δείχνει τον Ολυμπιακό, να δούμε και τη βαθμολογία. 67 η ΑΕΚ, 61 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού και 51 ο Παναθηναϊκός. Στις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφη 20, Βόλος 17. Τι σημαίνει αυτό για τα σημερινά ντέρμπι? Σημαίνει, αν η ΑΕΚ σήμερα κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει η ισοπαλία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, από σήμερα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Στα τρία μάτς που απομένουν θέλει 4 πόντους. Σήμερα με Παναθηναϊκό, την Τετάρτη παίζει Τούμπα και την άλλη Κυριακή φινάλε στο ποτάλιμα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα μάτς για την ΑΕΚ. Τώρα, εάν στον αγώνα του Φαλήρου υπάρχει νικητής, είτε Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ, έχουμε θρίλερ. Γιατί θα διατηρηθεί διαφορά των 6 πόντων και μετά πάει η ΑΕΚ στην Τούμπα την Τετάρτη. Πάω κάκι. Πες ότι χάνει. Και πες ότι είναι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει. Θα πάει στους 3 βαθμούς η διαφορά, εφόσον ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Παναθηναϊκό, και όλα θα κρυθούν στο ΑΕΚ Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά καλό θα είναι, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα και με ένα βαθμό. Αλλά είναι πάρα πολλοί συνδυασμοί. Θα πρέπει τώρα να αναφάμε όλη την εκπομπή με συνδυασμούς. Δεν έχει νόημα. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι θα γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά θα πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, να ακούσουμε την άταχτη εδώ. Ο Στέλιος Παπακάρης έχει γράψει τη μουσική. Η στίχη και η ερμηνεία είναι του Μάρκου.

Βλέπω εδώ Κόμο Ελλάς Βερόνα 1-0 με γκολ του Δουβίκα, 13ο γκολ και μαθηματικά η Κόμο, εκεί που είναι η περίφημη λίμνη του Κόμο, είναι μετά το Μιλάνο, πάρα πολύ όμορφα, έχω πάει, κέρδισε 1-0, Ευρώπη, μπράβο στο Δουβίκα, γι' αυτό το λέω, είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ, που ξεκίνησε από τον Αστέρα, πήγε στο Βόλο, εκεί απογειώθηκε, πήρε μεταγραφή, Ολλανδία, Ιταλία, μπράβο του στον Δουβίκα. Λοιπόν, ξέρετε ότι αποφεύγω τα προγνωστικά για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι έλεγα και με τον Παναθηναϊκό, με την Βαλένθια, ότι θα κερδίσει ένα από τα δύο και την πατήσαμε όλοι. Δεν χρειάζεται προγνωστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένουμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια σήμερα σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκά και για διαφορετικούς λόγους. Ξεκινώντας από τη Φιλαδέλφια, υπάρχει τρομερό κίνητρο της ΑΕΚ και το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια ομάδα η οποία θα σηκώσει την κούπα με μια ομάδα η οποία έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2010. Είναι βαρύ το κλίμα, υποτίθεται να φύγει ο προπονητής, οι παίκτες νιώθουν ανασφάλεια. Και όμως αυτή η ομάδα, ο Παναθηναϊκός, πριν από λίγες μέρες, στον αγώνα με την ΑΕΚ και με 10 παίκτες από το 75, όχι μόνο σταθήκανε μια χαρά με αξιοπρέπεια, θα μπορούσαν στο τέλος και να κερδίσουν. Είχε η ΑΕΚ τις ευκαιρίες, είχε και ο Παναθηναϊκός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο του γοήτρου. Είναι Παναθηναϊκός. Δεν μπορείς λοιπόν ούτε να διαλέγεις μάτς, ειδικά όταν είναι ντέρμπι και έχεις πρόβλημα σαν ομάδα, τουλάχιστον να προσπαθείς να δώσεις λίγη χαρά στον κόσμο που σου έχει σταθεί. Διότι στη Λεωφόρο, στο γήπεδο αυτό το μικρό, ήταν περίπου 10.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Όταν λοιπόν έχεις τόσα πολλά εισιτήρια διαρκείας στη Λεωφόρο, με αυτή την εικόνα που έχει ως ομάδα, είναι επιτυχία. Σημαίνει υπάρχει κόσμος που είναι πιστός. Για αυτούς λοιπόν τους πιστούς οπαδούς, σαν Παναθηναϊκός, οφείλεις να δώσεις το κάτι παραπάνω. Και το ίδιο ισχύει για τους αεξίδες, που χθες πάλι άνοιξαν οι πόρτες στην προπόνηση. Ήταν 10.000 κόσμος. Το κάνανε από το μάτς με τον Ολυμπιακό σε όλα τα play-off. Στηρίζουν την ομάδα. Γεμίζουν τη Φιλαδέλφια. Άρα λοιπόν για αυτόν τον κόσμο, οι παίκτες της ΑΕΚ είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αγωνιστικά, άμα μιλήσουμε, ξέρουμε πως παίζει η ΑΕΚ. Εγώ περιμένω Γιώβιτς Πάρκα σήμερα. Δεν κάνει ιδιαίτερες αλλαγές ο Νίκολιτς. Έχει τον αέρα της έδρας. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι 21 μάτσα ήττητη. Σαφώς είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και επιθετικά και στο κέντρο και στην άμυνα. Είναι πιο πλήρης, πιο ισορροπημένη. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν. Ότι με νίκη σήμερα θα θέλει ένα βαθμό στα επόμενα δύο για να πάρει το πρωτάθλημα, εκτός αν έρθει σώπαλο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Άρα αυτή τη στιγμή, αν με υποχρεώσουν να πω κάτι, η ζυγαριά γέρνει προς τον Άσο το παιχνίδι. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο. Κάθε μάτς είναι απρόβλεπτο. Και είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι τον Τετέι πόσο δυσκόλεψε τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Μία δεξιά, μία αριστερά, μία στο κέντρο, κέρδισε φάουλ, κέρδισε χρόνο. Και δεν ξέρεις πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω και αν θα παίξει με τρεις ή τέσσερις, γιατί έχει πολλά προβλήματα ο Μπενίτεθ. Καταρχάς δεν έχει σέντερ μπακ, γιατί είναι έξω ο Ίγκανσον, με τραυματισμό είναι έξω και ο Ερνάντεθ, οπότε του μένει ο μπακ και ο Πάλιμπερ Μπράουν. Θα μου πεις, έχει λύσεις, μπορεί να βάλει τον Κότσιρο ως τρίτο ή μπορεί να βάλει και τον Καλάμπρι. Και να μην αφήσει αυτή την τριάδα στα στόπερ. Από εκεί και πέρα, ούτε ο Μπακασέτας παίζει στα χαφ, ούτε ο Ρενάτο Σάντσες, ούτε ο Πελίστρη. Έχει σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Άρα, είτε παίξει με τριάδα στα στόπερ, είτε παίξει με τετράδα, το σίγουρο είναι ότι θα έχει ενισχυμένο κέντρο. Αλλά το κέντρο του Παναθηναϊκού, το ενισχυμένο, θα έχει περισσότερο αμυντικό ρόλο. Κοντούρη, Σιώπη, Τσέριν κλπ. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, περιμένουμε ένα μάτς που η λογική θέλει τον Παναθηναϊκό να έχει τα μάτια του περισσότερο στην άμυνα και να προσπαθήσει να φύγει στην κόντρα. Εδώ λοιπόν είναι καθαρά θέμα διαχείρισης από πλευρά ΑΕΚ και Νίκολιτς. Δηλαδή μην εκβιάσει τον γκολ η ΑΕΚ. Θέλει τον γκολ, θέλει την νίκη, αλλά δεν χρειάζεται να εκβιάσει τον γκολ. Γιατί αν εκβιάσει τον γκολ, έρχεται το άγχος. Δεν χρειάζεται να έχει άγχος. Διότι το άγχος δημιουργεί εκνευρισμό, δημιουργεί άλλα πράγματα σε μια ομάδα. Και υπάρχουν και κάποιοι που ήδη έχουν επηρεαστεί από το χθεσινό μάτς στο μπάσκετ, το οποίο είναι λάθος. Άλλο το άθλημα το ένα, άλλο το άθλημα το άλλο, δεν χρειάζεται να σας παίρνει από κάτω. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Η ΑΕΚ έχει δείξει μια σταθερότητα και θα είναι, μεταξύ μας θα είναι έκπληξη να χάσει το ποτάλι μου.
η ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, χωρίς να εντυπωσιάζει, έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Έχουν παίξει 4 φορές. 2 φορές έχει κερδίσει την Τούμπα, χωρίς να είναι καλύτερος. Μάλιστα, και στα 2 παιχνίδια ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα. Στο πρωτάθλημα 0-0 και στο κύπελο τον απέκλεισε. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στο Βόλο, απέκλεισε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και την πάτησε από τον Όφη. Λοιπόν, σε 4 μάτς ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είσαι αίτητος, ότι κατεβαίνεις ως φαβορί. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Και προχθές που κέρδισε 3-1, εντάξει, μετά το 3-1 κέρδισε σε αυτοπεποίθηση, έδεσε την άμυνά του, ισορρόπησε, γιατί ο Ολυμπιακός μετά εξαφανίστηκε. Τον πήρε και κάτω ψυχολογικά. Αλλά μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Άρα εδώ τι περιμένουμε? Περιμένουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να ξεφύγει από τα δεδομένα του. Ποια είναι τα δεδομένα? Πιέζουμε. Πιέζουμε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, προσπαθούμε να κλέψουμε μπάλες, δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράρουμε. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα αν πάει σε χτίσιμο build-up που λέμε από τον τερματοφύλακα. Πρέπει να πάει σε άμεσο ποδόσφαιρο. Μόνο έτσι, κερδίζοντας μπάλες και πηγαίνει μπάλα στο Κωνσταντέλια, στο Ζίβκοβιτς, στον Τάισον, θα μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σκοράρει. Με χτίσιμο από τον τερματοφύλακα θα έχει πρόβλημα. Ειδικά όπως ο Ολυμπιακός ξέρει να κλέβει μπάλες. Οι δύο προπονητές σαφώς ξέρουν καλύτερα. Εγώ τώρα προσπαθώ να σας πω τι περιμένω από αυτούς τους αγώνες. Εάν στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχουμε ένα φαβορί και λέμε εντάξει, η ΑΕΚ είναι πιο κοντά, εδώ δεν μπορώ να δώσω φαβορί. Ακριβώς διότι η πρόσφατη προϊστορία μας έχει διδάξει ότι σε αυτά τα μάτς δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Είναι και η ρέντα. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Τραυματισμοί, κάρτες κλπ. Είναι ένα μάτς ανοιχτό σε όλα. Και οι δύο θέλουν την νίκη, γιατί μόνο με νίκη θα διατηρήσουν ελπίδες για το πρωτάθλημα και φυσικά θα έχουν τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση, που είναι προνομίχως δεύτερη θέση, οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε, κύριε, ποιο έχεις ετοιμάσει? Τα δύο σου χέρια μου. Άλλα μεγάλο κομμάτι. Τα δύο σου χέρια πήραν. Εδώ το συνοδεύει το Μάρκο, ο Απόστολος ο Χατζηχρήστος. Πάμε.

0: Είναι δίπλα μου μεγάλος ο Γιώργος Λιάνης. Δεν λέω τίποτα άλλο. Γιώργος Λιάνης. Μάρκος Μπαμπακάρης.
1: Γιώργο μου, εγώ είμαι δεδηλωμένος τσιτσανικός, το ναι, ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά παραδέχομαι ότι το αρχέτυπο είναι ο Μάρκος.
0: Ναι.
1: Από εκεί βγαίνει και ο Τσιτσάνης. Άσε που λέει μετά ότι ο μουσικός μου κόσμος είναι τελείως διαφορετικός από το δικό τους.
0: Ναι.
1: Τον έκανε τελείως διαφορετικό. Αλλά πρώτα έζησε εκεί. Πρώτα έγραψε ρεμπέτικα. Δάσκαλος ο Μάρκος. Ναι. Αλλά και ο Τσιτσάνης του φέτηκε καλά. Όταν πήγε διευθυντής στην Κολουμπία, τα πρώτα τραγούδια που ξανάβγαλε είναι του Μάρκου. Χαίρομαι να βλέπω δηλαδή τους μεγάλους να έχουν αγάπη ο ένας για τον άλλον. Πράγμα
0: ναι,
1: που λείπει στην Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ο Συριανός έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον Ξαρχάκο, που τον θεωρώ σπουδαίο λαϊκό
0: σήμερα. Ναι, ναι,
1: τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και στη Σύρα έχει κάνει μια μικρή κομπανία με παιδιά που παίζουν Μάρκο.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το έχω δει.
1: Τα ξέρετε,
0: ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πάρω συνέντευξη από τον Μάρκο. Είναι ο μόνος από τα χρόνια εκείνα που δεν πήρατε. Γιατί? Γιατί ντρεπόμουν. Ήταν η Λιζέτα, η τότε γυναίκα μου, στο περιβόλι του ουρανού. Ήταν ο Μάρκος εκεί και της έλεγα πώς θα του πούμε. Ντρεπόμουν να το πω. Και μετά από ένα μήνα πέθανε.
0: Φοβερό.
1: Και δεν πήρα από τον Μάρκο.
0: Φοβερό. Και...
1: αλλά είναι αυτός. Ο Μπιτικός το έλεγε. Ο Μάρκος είναι το δέντρο και ο Τσιτσάνης είναι ο μέγας κλόνος.
0: Ναι.
1: Παραστατικότατα.
0: Ναι, όντως, όντως, όντως. Εντάξει. Μα βλέπω και τον κόσμο την ανταπόκριση. Τώρα γίνεται χαμός με τον Μπαμπακάρη. Δεν ακούς τώρα τον Μπαμπακάρη. Πού να ακούς τα ραδιόφωνα. Πού να ακούς.
1: Αυτοί παίζουν μετάλλικα.
0: Εντάξει. Α, τώρα γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Λέει, δεν μας βάζεις μετάλλικα. Ρε παιδιά, τώρα αφού ξέρετε, λέει, τώρα θα αρχίσω να. Προς Θεού.
1: Γιώργο μου, καλά κάνεις. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών.
0: Ο καθένας είναι στο είδος του προς Θεού. Ούτε αμφισβητώ, ούτε και οι άνθρωποι λέω πήγαν χθες, χαρήκανε, μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς τώρα ανήκουμε αλλού. Τι να κάνουμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών.
0: Θα πάθουμε τώρα μετάλλαξη ξαφνικά. Θα... τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
5: έφτασε.
7: Α, και...
5: εννοείται.
7: Με...
5: ξέρω, ξέρω.
7: Χωρίς...
5: βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κουρασγερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο παναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κατάστημα στην Καλυθέα, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Χόμ σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 ως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Χόμ σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Χόμ σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Χόμ. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Η Ισμήνη. Πρώτη φορά μου στέλνει μήνυμα η Ισμήνη. Αν είσαι γυναίκα και όχι κάποιο ψευδόνυμο, από τον Γκίζη και μου κάνεις παράπονα που δεν είπα τίποτα για το βόλιο του Παναθηναϊκού. Απλά σου λέω από τις δύο που έχουμε ξεκινήσει. Μία αναφορά έκανα στο μπάσκετ της ΑΕΚ χθες και πέρασα στα γρήγορα τα ντέρμπι που έχουμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Όσοι δεν ξέρετε, χθες κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία στο Παλατάκι με 3-1 σετ. Έκανε το 3-1 στις νίκες και κατέκτησε το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Το 22ο στην ιστορία του μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι οι κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας στο βόλεϊ. Και μάλιστα την Πέμπτη θα γίνει και η στέψη στον τάφο του Ινδού. Είναι το ραντεβού που θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος και θα πάνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να αποθεώσουν τον Ανδρεόπουλο και τους αθλητές, τους βολεϊμπολίστες. Ο Ανδρεόπουλος, ο οποίος πριν από 1,5 μήνα βγήκε προς τα έξω ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα είχαν γραφτεί και ονόματα του αντικαταστάτη από την Ιταλία. Αλλά τελικά πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει. Εντάξει, και εγώ μεταξύ μας δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Ανδρεόπουλο, ο οποίος έχει αφαιρέσει τη ζωή του σε αυτή την ομάδα, είτε ως αθλητής είτε ως προπονητής, και είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Και πάλι, Ισμήνη μου, μπράβο στην ομάδα σας. Συγχαρητήρια. Μου λέει η Ελένη, χρόνια πολλά στις μανούλες και δεν ξεχνώ τους φοιτητές στοιχείου που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Μου λέει η Ελένη με αγάπη και χθες ήρθαν μηνύματα και από έναν κύριο και από μια κυρία. Φαίνεται το πρόβλημα δεν λύνεται. Πρέπει κάποια στιγμή όμως να δοθεί μια λύση. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με νεαρό κόσμο, έχουμε να κάνουμε με φοιτητές που κάποιοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό, γιατί μου στέλνουν μηνύματα πόσο, 1,5-2 μήνες τώρα. Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί ακριβώς. Λοιπόν, ο Αλέξης για το πρωτάθλημα Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου. Γιάννενα, συγχαρητήρια στο χωριό μου τον Κατσικά που πήρε το πρωτάθλημα και την Τετάρτη θα πάρει και το κύπελο. Επίσης, ακόμα και αν έπεσε ο Πας Γιάννενα, εμείς ομάδα δεν αλλάζουμε, εννοείται. Η ομάδα δεν αλλάζει ποτέ. Τιμή σου και καμάρι σου. Και ο Πας Γιάννενα, διάβασα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από έναν επιχειρηματία από την Αλβανία. Θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό, έτσι. Γιατί και ο Σιώτης ήταν μόνος του. Κάποιοι προσπάθησαν να βοηθήσουν, δεν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα χρήματα. Έγινε προσπάθεια, η ομάδα δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε, είναι κρίμα, γιατί είναι ιστορικό σωματείο και με πολύ λαό και στα Γιάννενα και στην Αθήνα εδώ. Και πραγματικά θέλουμε να ξαναδούμε τον ΠΑΣ να είναι δυνατό. Συγχαρητήρια στο χωριό, στον Κατσικά. Ιωάννα μου, ναι, είναι και, το ξέρω και του Πασκάλ Τερζή και το έχω ξαναβάλει. Εντάξει, είναι πολλά κομμάτια, είναι πραγματικά πολλά κομμάτια. Να είσαι καλά και για το άλλο μήνυμα μεταξύ μας, εννοείται, αφού ξέρεις, με ξέρεις τόσα χρόνια. Αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Γιάννης ο Καβοντορίτης, μπράβο λέει Γιώργο με τα τραγούδια, ο Πιθηκότσι είχε πει: το δέντρο είναι ο Μάρκος και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω. Και θέλει το απελπίστηκα. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, ζητώ, λάθος λέει που ζήτησα το τσιμάκο, δεν ταιριάζει με το ύφος. Εντάξει, κάποια πράγματα, εσύ όμως το ζήτησες και καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και ένα δίδυμο δυνατό, ακούσαμε με τον Απόστολο Χατζηχρήστο, θα ακούσουμε τώρα τον Μάρκο με τον Στράτο τον Μπαγιουμτζή. Τα ζηλιάρικά σου μάτια.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Είμαστε στην τελική ευθεία και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια για τη μάνα που τα ζητάτε. Να απαντήσω γρήγορα σε κάποιες ερωτήσεις. Γιώργο 7 από τον Πειραιά. Αυτό που τώρα είναι το σχόλιο σου, είναι η άποψή σου για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει ανανεώσει. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο, με συγχωρείτε. Αν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, λέω, φάει 3-4 σήμερα και του τη δώσει του Μαρινάκη και του πει αντεγιά, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ξημερώνει. Με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, δεν φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης, ο κύριος Νίκος από τη Λυκόβρηση μου λέει, το είπα και την προηγούμενη φορά για τον Γιάννη Βαρνογιάννη. Δεν σημαίνει επειδή πήγε στη λεωφόρο ότι ο Γιάννης Βαρνογιάννης γύρισε στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει οικογένεια Βαρνογιάννη πίσω από τον Αλαφούζο και δεν υπάρχει ενδιαφέρον του Βαρνογιάννη να ξανασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, ποτέ μιλες ποτέ. Επαναλαμβάνω, με τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτά που ξέρουμε, το όποιο ενδιαφέρον του Βαρνογιάννη είναι καθαρά επιχειρηματικό και έχει να κάνει με μια πλατφόρμα που φτιάχνει. Και έχει τα δικαιώματα των αγώνων. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από την Καλαμάτα με ρωτάει ο Νίκος για τον Χριστοφιλέα, πετυχημένος προπονητής στην Ελλάς Σύρου. Έχει ξαναδουλέψει στην ομάδα, ανακοινώθηκε από τη Μαύρη Θύελλα. Εγώ να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Και επίσης η Καλαμάτα ανακοίνωσε ως team manager τον Ντανιέλ Μπατίστα. Κάτι άλλο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, παιδιά, θα το σκεφτεί να πάει. Είναι ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο παδός του Ηρακλή. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή ο Μονεβασιώτης είναι ένας παράγοντας που αλλάζει τους προπονητές από τα πουκάμισα, όποιος προπονητής πάει θα το σκεφτεί. δεν είναι εύκολος να τον διαχειριστεί. Και να πω με την ευκαιρία ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν θέλει προπονητές που χτίζουν επιθέσεις. Έχει και την άποψή του. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι εύκολο το θέμα προπονητής στον Ηρακλή. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το «Μάνα μου» με τον Χρήσανθο που έχετε ζητήσει. «Μάνα μου, μάνα» είναι ο τίτλος του τραγουδιού, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Ογκάτσος το 1975 και η μουσική είναι του Χριστόδουλου Χαλάρη με την ιδιαίτερη, τη χαρακτηριστική φωνή του Χρήσανθου, που πραγματικά είναι φοβερό κομμάτι. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, θα με καταλάβετε.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι που έχετε ζητήσει. Τώρα για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια εκτός τα ελληνικά. Μέχρι να αρχίσουν τα δύο ντέρμπι, στις 18:30 υπάρχει το Ιντερμπάρα στην Αγγλία, West Ham Arsenal. Η ιστορική West Ham προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό, δίνει μάχη με την Tottenham και η Arsenal πάει για το ποτάλμα. Κέρδισε και χθες η City την Bradford. Και μόλις τελειώσουν τα ντέρμπι, τελειώνουν 9:20 περίπου, στις 10 το βράδυ έχει το κλασικό Μπαρτσελόνα με την Real Madrid από την Nova. Η Real που παίζουν ακόμα ξύλο, γίνεται χαμός στα αποδυτήρια. Τσουαμενί, Βαλβέρτα και όχι μόνο, Εμπαπέ με το Βινίσιους, άνω κάτω είναι η Real. Η Μπαρτσελόνα θέλει ένα βαθμό για να πάρει το πρωτάθλημα, μην εκπλαγούμε να δούμε πάλι 3-4 και 5 γκολ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου και σας αφήνω με ένα κομμάτι που εγώ το ακούω μετά δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, θα το καταλάβετε. Το έχετε ζητήσει και αρκετοί και αναφέρομαι στο μάνα μου με τον Στέλιο Καζατζίδη. Το έχει γράψει ο Νίκος ο Λουκάς και τη μουσική ο Τάκης ο Σούκας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην
6: γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, όσοι αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τη 43χρονη. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το δίκτυο της Αττικής, καθώς άρθηκαν όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις μετά την ολοκλήρωση του ποδηλατικού γύρου. Δύο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 λοδαποί, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές νότια της Κρήτης, μεταφέρονται σε ιερά πέτρα και καλούς λιμένες.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέτζεκ ήταν ο νικητής στην γενική κατάταξη του ΔΕΗ ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που ολοκληρώθηκε σήμερα. Ο Δανός Μάτς Άντερσεν κέρδισε το πέμπτο και τελευταίο ετάπ του αγώνα που εξελίχθηκε στην νοτιοανατολική Αττική με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Έλληνας πρωταθλητής Νικηφόρος Αρβανίτου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, πέρασπέρα, τρυφερά μου Λινόπουλα και δροσερές μου Λινόπουλες. Μη σας μπερδεύει αυτός ο μεγάλος μάγος της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν θα είναι τέτοια εκπομπή. Αυτή είναι μαγεία βέβαια. Αυτό το ορχιστρικό είναι μαγικό.

γιατί εγώ έχω σκοπό απόψε να κάνω μια εκπομπή ασυνάρτητη. Ασυνάρτητη, ανάλογη με το πνεύμα της εποχής. Θα παίξω τραγούδια ασυνάρτητα, κάτι που ποτέ δεν έχω κάνει στην εκπομπή μου.

όχι τραγούδια που καθορίζουν τις Κυριακές του πολιτισμού. Εγώ θα τα ονόμαζα τα απόψινά παρατράγουδα. Θα παίξω παρατράγουδα για να περάσουμε ήρεμα, ευχάριστα και ωραία σε μια εποχή τόσο δύσκολη, τόσο δύσκολη εποχή.

τι να πω τώρα, να πω ότι αυτή η φωνή που ακούμε είναι ένα αληθινό βιολοντσέλο, όπως την είπε ο Μίκης Θοδωράκης, τη Βίκη μου σχολείου, τη Βικάρα. Να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι του Μούτσι, που έχει κάνει μεγάλους δίσκους, δύο μεγάλους δίσκους, νομίζω, ή τρεις με τη Βίκη μου σχολείου. Και να πω ότι τα έχω χαμένα, παιδιά. Ειλικρινά τα έχω χαμένα με όσα βλέπω και όσα ακούω. Με αυτή τη Βαβέλ στο κοινοβούλιο, με αυτή τη Βαβέλ στην κοινωνία, με αυτή τη Βαβέλ στην κυβέρνηση, με αυτή τη Βαβέλ στην αντιπολίτευση. Μια λέξη θα πω. Όταν ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ελλάδος, των Αθηνών, καταφεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάποιος πρέπει να μας πει τι γίνεται με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Να σπέξει εσείς όμως ο Δικηγορικός Σύλλογος. Δεν είναι δηλαδή τα ψεματάκια που νομίζει η κυβέρνηση, δεν είναι τα αστεία που λέμε όταν είμαστε μέσα στο τραμ. Ας πούμε ότι περιμένω να τα ακούσω αυτά και από αυτούς που πρόκειται να μπουν στη Βουλή τώρα. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν πει και τίποτα. Το Πασόκ έχει πει δύο λόγια, για να πω την αλήθεια. Στο μανιφέστο του Τσίπρα είδαμε και ακούσαμε εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά για τη δικαιοσύνη δεν ακούσαμε. Θέλω να ακούσω από έναν μελλοντικό πολιτικό ηγέτη ή έναν πολιτικό αρχηγό τι πρέπει να γίνει, ώστε να έχουμε μια αδέκαστη δικαιοσύνη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από αυτά που μου ταιριάζουν εμένα, γιατί θα πάω κι εγώ στη ζούγκλα.

Ναι, περιμένω μηνύματα από την αρχή αυτής της τρελής εκπομπής στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

0: Υπάρχει άραγε Ταρζάν σήμερα? Και ποιος είναι ο Ταρζάν της σημερινής εποχής? Υπάρχει Ταρζάν, όχι ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, εκείνος ηθοποιός που τον έπαιζε και μετά τρελάθηκε και στο φρονοκομείο ανέβαινε στις κουρτίνες και έβγαζε εκείνη την κραυγή που βγάζει ο Ταρζάν. Ένας άλλος τρελός είναι σήμερα που υποδίεται αυτόν τον Τζόνι Βαϊσμίλερ, ας πούμε. Το όνομα αυτού, Τραμπ, ο μέγας ιεροεξεταστής. Παιδιά, την ιερά εξέταση τη φαντάζομαι από πρόσωπα σαν του Τραμπ, που να είναι 10, 20, 30 ράδα και να καθαρίζουν τον κοσμάκι.
1: Να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράβι.
0: Ναι, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Πάμε να θαυμάσουμε την κυρά που στολίζεται κεράβι, αφού ήμασταν στη ζούγκλα γυρίσαμε.

0: Εδώ ο μάγος της Κρήτης που ήρθε στα 17 του χρόνια στην Αθήνα και πήγε κατευθείαν στο θέατρο τέχνης για να γίνει ηθοποιός, αλλά του κάναν λογοθεραπεία, δεν έλεγε ωραία το εγώ, το λέγε έτσι ο Χατζηδάκης, το εγώ, και δεν μπόρεσαν και έτσι έγινε συνθέτης.
1: Σαν πληγές από μαστιγιό πονάνε, είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα

0: μουσικά.
1: Μα προπαντός
0: και διαρκώς
1: αμερικανικά.
0: Αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει. Μα το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει.
1: Ψέμα και στο εσωτερικό της χώρας, ψέμα και στον έξω κόσμο. Ψέματα στο Ιράν, ψέματα στο Λίβανο, ψέματα στο Ισραήλ.
2: Προσκυνητή για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος.
1: Εξαιρετικός Μαρκόπουλος Γιάννης, εξαιρετικός Γιώργος Νταλάρας. Κάπου μπαίνει και ο τρελός ο Χάρη Κλίν και τα ισοπεδώνει όλα.

ποιος θέει ρε παιδιά, ποιος θέει που κατάντησε ο προηγούμενος αιώνας έτσι όπως το περιγράφει το τραγούδι, και ποιος φταίει που στο 1/4 του 21ου ζούμε αυτά που ζούμε. Έχουμε απάντηση, πολύ σοβαρή απάντηση από το Δήμο Μούτσι.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Δύο ομάδες από τα Βαλκάνια έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 στα πέναλτι της Μπαρτσελώνα στον τελικό που είχε γίνει στη Σεβίλη. Το 1991 ήταν η σειρά του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να σηκώσει την κούπα κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Μπάρι με 5-3 στα πέναλτι την Μαρσέη.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
5: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
4: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
5: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό.
10: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος και στην Ποσειδόνος σε Ελληνικό και Μαρίνα Φλίσβου. Στην Μπαλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Και τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα? Περιμένω μια απάντηση από τον Μάρκο. Αυτός έχει να μας πει καλά νέα.

0: με πεζόρινη και σου.
1: Πράγματι, ο Συριανός ήταν ζώρικος. Ήτανε το αρχέτυπο.

0: εξαιρετικό Σταμάτης Χραουνάκης. Εξαιρετική και άλκηστη πρωτοψάλτη.
1: Θα παράτησε τα γίδια τα σύγκρουση.

Μέσα στα 150 αριστουργήματα που έχει ο Τσιτσάνης και είναι αθάνατος, καλπάζει στην Αθανασία ακόμα, έγραψε και μερικά τέτοια έτσι για να γλεντάει ο κόσμος.

Εντάξει, θα είδατε την ταινία Υπάρχου, θα είδατε πώς έπαιξε την Κέντι Γκρέι αυτή η καταπληκτική ηθοποιός, πήρε και βραβείο. Η Γκρέι ήταν πραγματικά Βεζούβιος. Έτσι την έλεγε ο Καζαντζίδης. Η Γκρέι στο κρεβάτι είναι Βεζούβιος.

εμένα που είμαι ο παρηγορητής σας, ο απαρηγόρητος όμως, κάντε μου παρέα και συντροφιά, στείλτε μου μηνύματα που τα περιμένω με χαρά, τα έχω πάρει, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr. Περιμένω. Έξοχο λαϊκό, αλληγορικό τραγούδι για τα χρόνια του Μεταξά. Η Βαρβάρα συμβολίζει κάτι.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove!
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα χρόνια της αθωότητας της τηλεόρασης τα πρόλαβα και εγώ. Τα προλάβαμε και εμείς με τους ρεπόρτερς. Αρχές της δεκαετίας του 80. Τι εκπομπή ήταν αυτή, ρε παιδιά? Δηλαδή, πόσο χαιρόμασταν που βρίσκαμε αυτά τα παράξενα θέματα που η δημοσύνη της κρατικής τηλεόρασης δεν θα τα έπαιζε ποτέ. Αλλά εμείς οι τρεις καμπαλέρος, με τον αείμνηστο Κώστα Χανταβέλα, τον Γιαννάκη, τον αδερφό μου που είμαστε τώρα και λέμε τα βασανά μας, ζούσαμε αυτά τα χρόνια ψάχνοντας, κυνηγώντας, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο και μοντάροντας άλλες τόσες. Στα χρόνια λοιπόν της αθωότητας ήμασταν τόσο αθώοι που εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Χριστιάνα. Σμαραγδοπράσινα μάτια, επιδερμίδα φανταστική, με τα χρυσοτή επιδερμίδα, ωραία κίνηση, με σουρανούσε τότε η Χριστιάνα. Και μαλώσαμε κάποια στιγμή. Και τι έκανα ο άνθρωπος? Βγήκα στην επόμενη εκπομπή το ρεπόρτερ, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι δύο, με ένα τριαντάφυλλο στην αρχή της εκπομπής και ζήτησα συγγνώμη. Τόσο απλά. Και την πήρα.

Ηλεκτροφόρο καλώδιο η Χριστιανά. Σε ένα χωρισμό μας με έμπασε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο Υγεία, στο 10ο όροφο. Και μου λέει κάτσε εδώ πέρα τώρα και θα στη φέρω το βράδυ. Πραγματικά πήγε στα δεινά, την πήρε και μου την έφερε λέγοντας ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρά άρρωστος, χτυπάτε ξύλο δηλαδή, άρρωστος. Τι να πω, ότι φύγαμε μαζί από το νοσοκομείο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κάσου ρε πρόεδρε.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε αυτό το μαυροτσούκαλο που πέρασε από αυτό το σταθμό, ήταν πλάι μου για ένα ολόκληρο χρόνο και τάραξε τα Ερζιανά. Το αφιερώνω στην Αταλία. Άλλωστε είναι ο συνθέτης που αγαπούσε ο Βασίλης Δημητρίου,

έλεγε η Ιταλία, το θυμάμαι, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ, ο Βασιλής Δημητρίου φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Πάω να φύγω μακριά. Θα θέλω να ακούσω τη Χαρούλα. Την ίδια εποχή, την αγαπούσα, είναι φίλη μου. Ήταν η καλύτερη φίλη της Λιζέτας Νικολάου, της γυναίκας μου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το φεύγω της Χαρούλας.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μαζό του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, όσοι αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα, όταν η γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τη 43χρονη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Δύο λέμβοι, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές νότια της Κρήτης. Μεταφέρονται σε ιεράπετρα και καλούς λιμένες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος και στην Ποσειδόνο σε Ελληνικό και Μαρίνα Φλίσβου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Άρης Όφη 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός 0-1 στο ημίχρονο για τα play-off της Super League και τις θέσεις 5-8. Στις 7.30 για τα play-off και τις θέσεις 9-4 παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather.
2: Γενικά εθριός καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως εξιμποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεύτερη ώρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω εγώ και η Καταρίνα, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Είπατε που πήγα. Έλεγε Αλεξίου, φεύγω, έφυγα κι εγώ και πήγα στην Αραπιά με τον Βασίλη στη Σάνη παρέα. Αυτό το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε 16-17 χρονών, παιδιά. Πώς γίνεται ένα παιδί στα Τρίκαλα, δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, να σκέφτεται στο τραγούδι, ένα τραγούδι φυγής δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πρικισμένος.

είχε γίνει αυτό το συμβάν. Πιάστηκε ένα βαπόρι με 11 τόνους χασίς. Ο Τσιτσάνης μου λέει, είναι γραμμένο στην εφημερίδα σου στα νέα. Ναι, του λέω, φέρε μου να το γράψω. Και έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι σε μια βραδιά μόνο, αλλά ζήτησε να του κάνει δεύτερη φωνή η εξαιρετική Λιζέτα Νικολάου, που λάτρεψα, η γυναίκα μου δηλαδή, η δεύτερη, που έχω μαζί της το γιο μου και τα δύο εγγόνια.

Πού τα τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια ο Τσιτσάνης? Το χάραμα, ρε παιδιά, και το χάραμα είναι κλειστό. Αν είναι δυνατόν ένα τέτοιο χώρο συμβολισμού χιλιάδων πραγμάτων, πέρα από το ότι είναι το στέκι, η φάτνη του Τσιτσάνη, δίπλα είναι η Κεσαριανή, δίπλα είναι το Μπλόκο, δίπλα είναι αυτά που είδαμε τα τελευταία, τα ηρωικά, να μην είναι ανοιχτός.

αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία ατελείωτη. Το αμφισβητήσαν κάποιοι ότι δεν είναι του Τσιτσάνη και πήγαν στα δικαστήρια. Το τραγούδι είναι του Τσιτσάνη. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όμως τους πείραξε ο Τσιτσάνης πάρα πολύ. Αλλά υπήρχε και παλιά ένα ρεμπέτικο για τα καβουράκια.

Δεν είπα σήμερα για την εφημερίδα μας, την αγαπημένη μου τη Real News, που έχει θέμα η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, αλλά το εξαιρετικό που βρίσκω είναι η αποκλειστική συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, που ανοίγει όλα του τα χαρτιά. Γενικός γραμματέας του Μαξίμου, στενός φίλος του Πρωθυπουργού, κατηγορήθηκε για τις υποκλοπές. Πάρτε να διαβάσετε.

Με ρωτάνε 3-4 ακροατές, από όσο βλέπω τώρα δηλαδή, σχεδόν την ίδια ερώτηση. Γιατί είμαι τόσο απεσιόδοξο σε όλα τα θέματα. Καταρχήν δεν είμαι απεσιόδοξο, όπως είδατε, χαρούμενος είμαι. Κάνω μια τρελή εκπομπή. Είμαι όμως απεσιόδοξο για το πώς είναι η Ελλάδα. Φιλορροή, παιδιά, η Ελλάδα. Χάνονται οι μύθοι της. Σβήνουν οι εξαίσεις μουσικές που είχε, οι εξαίσεις φωνές, οι μεγάλες φωνές. Έφυγαν εκείνοι που έδωσαν πρόσωπο και φωνή στην Ελλάδα μας. Για να σας πω και κάτι. Τι κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο? Θέλετε να το πούμε με μια πρόταση για το κάθε ένα κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε τώρα, κατακερματίζεται και ευτελίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμελίζεται. Το ΠΑΣΟΚ βαφκαλίζεται ότι θα κερδίσει έστω και με μία ψήφο. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία τι παθαίνει? Μορφινίζεται, σαν να τις κάνουν ναρκωτικά. Παφητικότητα τεράστια, αδιαφορία τεράστια. Η μισή δεν θα πάνε στις κάλπες. Έλεος. Αυτή η φωνή που θα ακούσουμε είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα.

Αντώνης Διαμαντίδης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά μεσουράνησε σαν Νταλγκάς. Αντώνης Νταλγκάς. Ακούστε φωνή.

0: καλά.
1: Με ρώτησε κάποιος αν εκτιμώ το επιτελικό κράτος. Τι να εκτιμήσω εγώ? Δεν το θεωρώ ότι είναι επιτελικό το κράτος. Εγώ θεωρώ ότι το κράτος είναι επιληπτικό. Παθαίνει επιληψία, σπασμοί και κρίσεις. Αυτό είναι.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα».
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Φάληρο και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος και στη Μαραθώνος προς Αθήνα από Ραφίνα. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση, ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ο Τσιτσάνης ήταν τόσο ικανό να γράφει στίχους, γιατί έγραφε υπέροχους στίχους. Το 90% των τραγουδιών του είναι δικό του, 36 τραγούδια περίπου δεν είναι δικά του, αλλά και αυτά τα έχει πειράξει, που έγραφε στίχους μερικές φορές με σκοπό και να προκαλέσει τον ακροατή. Στίχους δηλαδή συνθήματα. Θα ακούσουμε 3 τέτοια τραγούδια. Θα κάνω ντούβρε πονηρή, έλα όπως είσαι, απόψε κάνεις μπαμ. Και τα 3 είναι συνθηματικά.

Η αλήθεια είναι πως ο Σάνης έκανε επανάσταση και η επανάστασή του, όπως γράφει ένας μεγάλος, νομίζω Κούνδρος το είπε, είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που ξέρουμε ότι πέτυχε. Δηλαδή είναι η επανάσταση που κάνει μετά το ρεμπέτικο και στρέφει το τραγούδι μας και το κάνει λαϊκό. Στρέφει το τραγούδι στην αρχόντισσα, στην αχάριστη, και αυτό είναι ένα ξεκίνημα για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που μέχρι σήμερα θεριεύει και είναι ένα από τα σπουδαιότερα λαϊκά τραγούδια οποιασδήποτε χώρας και αν βάλω δίπλα στην Ελλάδα.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λάνθιμος Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Είναι φανερό πως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι το λαιμό είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Δεν χρειάζεται να ακούσω το λόγο του Πρωθυπουργού προχθές στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εντυπωσιακός, γιατί ήταν ένας απολογισμός που μάλλον στην έκθεση συνηθίζουμε να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει και τώρα που έγινε προώρα, ας το πω, είχε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως επιτεύγματα μεγάλα κατά τον κύριο Μητσοτάκη που έκανε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα, αλλά δεν μπορώ να μην πω και δύο λόγια. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα ήρεμα νερά είναι τα ελεύθερα νερά. Και εννοεί ότι αυτά τα νερά τα έχουμε, τα ελεύθερα νερά. Πόσο ελεύθερα, ρωτάω εγώ, είναι

τα νερά στο Αιγαίο, όταν δεν ασκούμε το δικαίωμά μας για τα 12 μίλια, όταν μας περιμένει από απέναντι το κάζους μπέλι που δεν έχει έρθει? Ένα είναι αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για τα ίδια νερά, τα ήρεμα, ότι έχουν γαλανόλευκο χρώμα τα ήρεμα νερά. Στο Μεσολόγιο που πήγα εγώ, και εκεί έχουν γαλανόλευκο χρώμα, και εκεί είναι γαλανόλευκη η πόλη κυρίως γιατί είναι ένδοξη, αλλά παιδιά, όταν γύρισα έγραψα ένα κομμάτι με τίτλο «Χαίρε φτώχεια». Οι σημαίες στο Μεσολόγιο κυματίζουν με σύστιες. Στη Φλόρινα το ίδιο. Στη Φλόρινα πας μια μεγάλη βόλτα σε όλο τον πεζόδρομο που είναι περίπου ένα χιλιόμετρο και βρίσκεις ένα σπίτι, ένα άλλο που γράφει «νοικιάζεται», ένα τρίτο που γράφει «πωλείται». Ένα σπίτι, ένα «νοικιάζεται», ένα «πωλείται». Αυτά δεν είναι μια εικόνα που πρέπει να τη δει η κυβέρνηση, η χώρα, η πατρίδα, το κράτος, το επιτελικό κράτος, για να μπορούν να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι στον ήλιο μοίρα? Αν δεν έχουν τα σύνορα στον ήλιο μοίρα, ποιος έχει? Και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολικό. Και αν αρχίσει τις υπερβολές από τώρα, ας το πούμε ο Πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση θα τις κορυφώσει, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να πούμε στον κόσμο την σταράτη αλήθεια. Να λέμε τα πράγματα άσπρα μαύρα, όπως θα έχει μάθει η μάνα μας. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Απευθυνόμενος στους βουλευτές, δηλαδή, να υδρώσουμε τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Τη φανέλα πρέπει πρώτα να την πλύνουμε, γιατί έχει μερικούς λεκέδες, και μετά να δούμε αν θα υδρώσει. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, συνεχάρισε σχεδόν όλους τους βουλευτές του. Ανεξάρτητα αν κάποιος από αυτούς υπάρχει μια μομφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάτι άλλο, ανεξάρτητα μερικοί υπουργοί, τι είναι μερικοί, μια δεκάδα έχει πάει στην δικαιοσύνη κατευθείαν για να μας δείξει τι έχει κάνει, ήταν γενικός και αφοριστικός. Η παράταξη δεν φταίει σε τίποτα, έχει τεράστιες επιτυχίες. Όχι, και η παράταξη έχει αποτυχίες, δεν έχει μόνο επιτυχίες. Παράδειγμα, τι τεράστιες επιτυχίες έχει? Τον 80% των ερωτωμένων Ελλήνων λένε πως η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, δεν πάει καλά. Επιθυμούν αλλαγή. Δεν το αποφασίζει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν λέω. Αλλά αν αρχίσουμε από τώρα πραγματικά να ευλογάμε τα γένια μας και να υποσχόμαστε κακά πράγματα, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν να κάνω αυτή την αντισυστημική εκπομπή. Πρώτα απ' όλα την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Εγώ με την Κατερίνα, δεν μπορώ να τη λέω κυρία, είναι κυρία, αλλά έχω μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση με την έννοια ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Είναι ήρεμη και καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις της αν μια εκπομπή πάει καλά ή δεν πάει καλά. Άρα την ευχαριστώ την Κατερίνα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Κούρτη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη, εξαιρετική οικοδέσποινα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Λάσχαρη Αγοραστό που ξόδεψε πολλές ώρες για να ετοιμάσει τα τραγούδια της απόψινής εκπομπής. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμό μου πάντα η αγάπη, θα κλείσουμε με δύο τραγουδάρες. Το τραγούδι «Σε βάχο θαλασσινό» του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και το τραγούδι «Κεμάλ» του Χατζηδάκη, που το τραγουδάει ο Λέκας μοναδικά. Βέβαια, είπαμε ότι η εκπομπή είναι ασυναρτή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το διαγωνισμό μας, που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τρεις μέρες σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Πήλιο. Και ένας άλλος τυχερός θα πάρει μια δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM, η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, όσοι αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη που δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και παρενόχλησε την εργαζόμενη του καταστήματος επειδή το απαγόρευσε την είσοδο. Περισσότερα στο enikos.gr. Σοκ στο Ηράκλειο Κρήτης. 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το αυτοκίνητό του την 27χρονη. Μέσα στο όχημα βρισκόντουσαν τα 4 παιδιά τους. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Ποσειδώνας προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Φάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος, αλλά και στη Μαραθώνος προς Αθήνας από Ραφίνα.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 για τα play-off της Super League και τις θέσεις 5-8. Σε 25 λεπτά για τα play-off και τις θέσεις 1-4 παίζουν ΑΕΚ Παναθηναίκος και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, μεραίες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με μια σούπερ αγωνιστική σήμερα για τα play-off της Super League. 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ επίσης 7.30, δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Θυμίζω την βαθμολογία, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League και η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμοί και ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 51 βαθμούς. Δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια σήμερα. Θα τα ακούσετε live εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πριν από λίγο τελείωσαν οι αναμετρήσεις για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Αναμετρήσεις που δεν έχουν καμία βαθμολογική σημασία, αφού έχουν καθαρίσει όλα μετά την κατάκτηση του Όφη που πήρε το Κύπρο Ελλάδος και θα βγει αυτός στην Ευρώπη. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο Άρης με πολύ λίγο κόσμο, ελάχιστος κόσμος ήταν στο Κλεάνθης Βικελίδης και έρισε 3-1 την ομάδα του Όφη. Ο Γκάρι στο 19, ο Κουάμε στο 42 και στο 78. Τα γκολ της ομάδας του Άρη στο 88. Ο Χουάν Νέιρα μείωσε για τον Όφη. Άρης Όφη 3-1. Και ο Λεβαδιακός πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, επικρατώντας με 3-0, με 2 γκολ του Πεντρόζο στο 40 και στο 55 και ένα γκολ του Παναγιώτη Βίχου στο 76 λεπτό. Έτσι η βαθμολογία για τις θέσεις 5 έως 8. Λεβαδιακός 28, ο Άρης ακολουθεί, είναι στην έκτη θέση με 25, 20 έχει Όφη και στην 8η θέση ο Βόλος με 17. Θυμίζω χθες, το ακούσαμε και live, ότι η ομάδα της ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, έκανε ένα τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ προηγήθηκε με 17 και 20 πόντους μέχρι την τρίτη περίοδο. Ήταν εντυπωσιακή, στο τέταρτο δεκάλεπτο έπαθε blackout, πήγε το παιχνίδι στην παράταση, 80-80 η κανονική διάρκεια, πήγε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί η ΑΕΚ έχασε από την Ρίτας Βίλνιους, τη Λιθουανική, με 92-86 και κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Final Four του Basketball Champions League. Πάντως η ΑΕΚ έφυγε με ψηλά το κεφάλι από την Μπανταλώνα, αφού σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης του Basketball Champions League έκανε μια εντυπωσιακή παρουσία. Δυστυχώς στο τέλος όμως δεν τα κατάφερε στην παράταση από την Λιθουανική ομάδα, που έφτασε στην πρώτη κατάκτηση του Basketball Champions League η ομάδα από το Vilnius. Αυτή την ώρα West Ham Arsenal 400 λεπτό 0-0 είναι η αναμέτρηση. Νωρίτερα, πολύ σημαντικό βαθμό πήρε η Nottingham Forest, κλειδώνει την παραμονή Nottingham Forest Newcastle 1-1, Burnley Aston Villa 2-2 και Crystal Palace Everton επίσης 2-2 για την Premier League. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής του Δημήτρη Σταυρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας η Der Wetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πρώτη σύνδεση για συνθέσεις, γιατί έχουμε θεματάκια, κυρίως με τις ελλείψεις του Παναθηναϊκού. Μιχάλης Φουστέρης, πρώτα στην Αγιά Σοφιά με τον Μιχάλη Φουστέρη και μετά θα πάμε στο Γιώργιος Καρεσκάκης με τον Κώστα Σαρδέλη. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Φιλαδέλφεια που έχει αρχίσει και γεμίζει ασφυκτικά όπου να είναι, με την έναρξη δηλαδή του αγώνα. Σε 18 λεπτά αναμένεται να μην πέφτει καρφίτσα. Περισσότεροι από 30.000 φίλοι της ΑΕΚ δίνουν δυναμικό παρόν. Άλλωστε έχει ανακοινωθεί sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια τόσο για σήμερα όσο για την επόμενη Κυριακή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος της ΑΕΚ θέλει να δώσει το παρόν, να ενισχύσει την ομάδα του, προσβλέποντας ένα νικηφόρο αποτέλεσμα σήμερα, που σε περίπτωση που το ντέρμπι το οποίο διεξάγεται την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο, θα ισοδυναμεί αυτόματο με το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στην ιστορία της. Να περάσουμε στις συνθέσεις των ομάδων, να ξεκινήσουμε πρώτα από τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δύο αλλαγές στη σύνθεσή του. Ο Τουμπάκ και ο Παντελίδης επιλέχθηκαν από τον Ράφα Μπενίτεθ σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Λαφόν είναι κάτω από τα δοκάρια. Στις αμυντικές πτέρυγες είναι η Καλάμπρια και Κυριακόπουλο, στο κέντρο της άμυνας στα στόπερ Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν. Τσέριν και Κοντούρης συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα. Παντελίδης και Αντίνο κινούνται στις πτέρυγες της επίθεσης, ενώ τα μπόρδα παίζει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ανδρέα Τετέι. Για την ΑΕΚ ο Στρακώσια είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά είναι ο Ρότα, αριστερά επιλέχθηκε ο Σταύρος Πίλιος αντί του James Penrise. Μουκουντή και Ρέλβας, το γνώριμο δίδυμο στα στόπερ, όπως επίσης γνώριμο και το δίδυμο στον άξονα. Ορμπελίν Πινέδα και Ρασβάν Μαρίν. Στα δεξιά ο Αμπουμπαγαρή Κοϊτά. Αριστερά συνεχίζει ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο Περέιρα ο οποίος είναι βασικός στα play-off και τον προτίμησε από κάποιον άλλον ο κύριος Νίκολιτς. Ενώ το δίδυμο στην επίθεση είναι ο Μπαρνάμπας Μπάργκα και ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο αγώνα της Λεωφόρου, όμως είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μετρά 7 γκολ φέτος εναντίον του Παναθηναϊκού, 4 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 3 στη Λεωφόρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και οπωσδήποτε ο Σέρβος από τη στιγμή που είναι στο 100% δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει. Σας δίνω και τους αναπληρωματικούς για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γεωργίε, Βίντα, Φέραες, Γκρούγιτς, Ζωάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Ελίασον και Ζήνη. Και τον Παναθηναϊκό: Σιτσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρίς, Βιντέρσκι, Κότσερα, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάκουσιτς. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Όσμερς από την Γερμανία με βοηθούς του συμπατριώτες του Ντόμινικ και Γκούθερ. Ενώ τέταρτος είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία, επίσης Γερμανός, είναι ο κύριος Ραφάλσκι και αυτός Γερμανός είναι στο ΒΑΡ.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παράταξη του Παναθηναϊκού, γιατί είναι με παίκτες που ήταν, δεν ήταν πρωτοκλασσά τα ονόματα, όχι πρωτοκλασσάτοι παίκτες στη σύνθεση του Παναθηναϊκού και τους επιστράτευσε ο Μπενίτεθ, να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τι αντίδραση θα βγάλουν.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Ο Παντελίδης, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί τα τελευταία παιχνίδια, ούτε ο Τουμπά. Αμφότεροι ξεκινούν σήμερα. Ο Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Ο Παντελίδης είναι στις πτέρυγες. Και η φιλοδοξία του Ράφα Μπενίτεθ είναι παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος. Ό,τι και να γίνει στις εναπομείνασες αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός θα παίξει για το γόητρό του, θέλοντας και πάλι να κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ, όπως το κατάφερε την περασμένη Κυριακή στη Λεωφόρο, έστω και αν οι πράσινοι αγωνίζονταν για πάρα πολλή ώρα, για 75 λεπτά, με παίκτη λιγότερο. Δημήτρη.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε. 7.30 με τη Σέντρα θα είμαστε και πάλι στην Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα πάμε στο Γερμανικό Καραϊσκάκη, όπου εκεί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ότι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ είναι με Ιτέ Ιβανούσεβιτς και ότι είναι εκτός στον πάγκο ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό και κατεβάζει Ροντινέι Ποντένσε στα εξτρέμ. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο δεν έχει γεμίσει ακόμα. Υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που εισέρχονται στο γήπεδο και αναμένεται εντός λίγων λεπτών να γεμίσουν και αυτές οι λίγες άδειες θέσεις που έχουν μείνει εδώ στο γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά τις ενδεκάδες, οι γηπεδούχοι παρατάσσονται με τον Τζολάκι κάτω από τα goalpost, Ρέτσο, Σπυρόλα τα δύο center back, Μπρούνο Νιεμαέτσι στο αριστερό άκρο της άμυνας, Κωστίνια δεξιά, Γκαρσία Έσε τα δύο χαφ, Τσικίνι, ο Ποντένσε και Ροντινέι η μεσοεπιθετική τριάδα και μοναδικός προωθημένος ο LKB. Και τώρα για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκο θα επιλέξει και για αυτό το παιχνίδι τον Παυλένκα κάτω από τα γκολπόστ, όπως και στο μάτς πριν μια εβδομάδα στο γήπεδο της Τούμπας. Στην άμυνα πάλι το σκηνικό μένει ίδιο, με τους Μιχαλίδη και Τζιόρα να είναι το δίδυμο των στόπερ, ο Μπάμπα στο αριστερό, ο άκρο Κέννη στο δεξί, με η Τέζα Φύρη στα δύο χαφ, Κωνσταντέλιας στο 10, Ιβάνουσετς που είναι μια αλλαγή έτσι που έχει προκαλέσει έκπληξη, καθώς και ο Τάισον, να πούμε λίγο πριν το παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι, ένιωσε μια διαθεσία και γι' αυτό έχει καθίσει σήμερα στον πάγκο και έχει πάρει τη θέση του Ιβάνουσετς στο δεξί άκρο της επίθεσης, αριστερά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, Δημήτρη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και με τους δύο θα είμαστε 7.30 παράλληλη μετάδοση και τα δύο γήπεδα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι δυστυχώς στον πύργο είχαμε άσχημα γεγονότα. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό στάδιο του πύργου ήταν ο αγώνας Πύργος Ζάκυνθος για την δεύτερη αγωνιστική, στον δεύτερο όμιλο για την άνοδο από την τρίτη εθνική Ταμπαράζ στην Super League 2. Άσχημες εικόνες λοιπόν στο γήπεδο του πύργου στην αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τη Ζάκυνθο. Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Μιχάλης Μπαστακός της Ζακύνθου, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Διεκόπη το παιχνίδι όταν είχαμε ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο προς τους παίκτες των της ομάδας Ζακίνθου που πανηγύριζαν τον γκολ του Ιβάν Σίλβα. Ήταν 78 λεπτό όταν ο Ιβάν Σίλβα ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι. Οι παίκτες της Ζακίνθου πανηγύριζαν, δέχτηκαν βροχή από μπουκάλια από τους φίλους του πύργου. Ένα εξ αυτών τραυμάτισε στο κεφάλι τον Μιχάλη Μπαστακό. Είπαμε ότι ο παίκτης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ότι, ότι έχει υποστεί διάστηση. Μάλιστα, έχει ανεβάσει φωτογραφία η ομάδα της Ζακίνθου με το ματωμένο κεφάλι του παίκτη της. Μετά από όλα αυτά, ο διαιτητής αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Το μάτς διεκόπη οριστικά. Πράγμα που σημαίνει ότι η τύχη του θα κριθεί στον αθλητικό δικαστή και φυσικά. Το φύλλο αγώνος, από ό,τι διαβάζω, ότι είναι επιβαρυτικό για τον πύργο, κινδυνεύει να χάσει πλέον το μάτς στα χαρτιά και φυσικά θα υπάρξει και να δούμε και η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τι θα έχει γράψει ο παρατηρητής για όλα αυτά που έγιναν στο γήπεδο του πύργου. Στην τρίτη αγωνιστική για τον πρώτο ομιλό, ο Πανθρακικός νίκησε την Ελασσόνα 5-1. Ο Απόλλων Καλαμαριάς κέρδισε τον Εθνικό Κεραμιδίου Κατερίνης 3-2. Ο Πανθρακικός έχει 12 βαθμούς, κλειδώνει την άνοδο στη Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 9, η Ελασσόνα 3. Ο Εθνικός Κεραμιδίου χωρίς βαθμούς, έχει κάνει πολύ σημαντικό βήμα και η Καλαμαριά για την άνοδο, ενώ ο Πανθρακικός με τη νίκη αυτή πάνω στην Ελασσόνα κλειδώνει την άνοδο. Στον άλλο όμιλο έχουμε Άρη Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Ο Εθνικός, ο Άρης Πετρούπολης είναι στους 7 βαθμούς, ο Πύργος στους 5, η Ζάκυνθος στους 4, ο Εθνικός μένει στους 2. Είπαμε ότι το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος 1-1, αλλά διεκόπη λόγω του γεγονότος που γίνανε όταν στα γεγονότα που έγιναν όταν ισοφάρισε η Ζάκυνθος και έπεσαν μπουκάλια που χτύπησαν τον παίχτη της Ζακίνθου. Λοιπόν, τώρα ακόμα αυτή την ώρα ημίχρονο West Ham Arsenal 0-0. Ημίχρονο στην Κολονία Χάιντεχάιμ στην Bundesliga 1-2. Στην Ισπανία δεν έχουμε κάτι. Τελικό νωρίτερα Athletic Bilbao Valencia 0-1 και Mallorca Villarreal 1-1. 7:30 Oviedo Getafe και στις 10 Barcelona Real Madrid της χωρίς Mbappé η Real Madrid της. Δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία γιατί η Barcelona είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Ουσιαστικά θέλει ένα βαθμό για να κλειδώσει και μαθηματικά την κατάκτηση. Στην Ιταλία Verona Como 0-1 με γκολ που πέτυχε ο Τάσος Δουβίκα στο 71ο λεπτό. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Έλληνα Άσο, τον Τάσο Δουβίκα. Κρεμονέζε Πίζα, η Πίζα τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες, 3-0. Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, αυτή την ώρα 21ο λεπτό. Πάρμα Ρώμα 0-0, 10 παρατέταρτο Μίλαν Αταλάντα στην Ιταλία. Έχουμε την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να είναι στην 5η θέση για να βγαίνει στη League Phase του Europa League με 65 βαθμούς. Η Ίντερ 85 που έχει κατακτήσει ήδη τον τίτλο, 70 η Νάπολη, Γιουβέντους 68-67, η Μίλαν, η Κόμο είπαμε στους η Ρώμα, συγγνώμη, 67, η Κόμο στους 65. Λοιπόν, έβαλε γκολ τώρα η Πάρμα Ρώμα, έβαλε γκολ η Ρώμα. Πάρμα Ρώμα 0-1 για το Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

0: Πριν περάσουμε στην ποδοσφαιρική δράση, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Τσέχος Βάσλαβ Γιέτσεκ ήταν ο νικητής του ΔΕΗ Διεθνού Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Ο Δανός Μάτς Άντερσεν ήταν ο νικητής στο πέμπτο και τελευταίο ετάπ του αγώνα που εξελίχθηκε το πρωί από το Πασαλιμάνι, όλη την νοτιοανατολική Αττική, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, φτάσανε στο Λαύριο, στο Μαρκόπουλο, γυρίσαν από εκεί πάλι στην Νότια Αττική και μέσω της λεωφόρος Βουλιαγμένης, Ηλιούπολη, πήγανε στο κέντρο της Αθήνας που έγινε το Σιρκουί, πολύ εντυπωσιακά πλάνα που μεταδόθηκαν σε 16 χώρες σε όλο τον κόσμο και 12 χώρες έπαιρναν την εικόνα και την έδειξαν μάγνητοσκοπημένη του ΔΕΗ Γύρου Ελλάδος. Είπαμε ότι ο Άντερσεν νικητής στο τελευταίο ετάπ που ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα. Τρίτος ο νικηφόρος Αρβανίτου, ο Έλληνας πρωταθλητής, ήταν σήμερα, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Πραγματικά μια πολύ πολύ σπουδαία διοργάνωση που στέφθηκε από επιτυχία. Ξεκίνησε από τα Γιάννενα και σήμερα κατέληξε, τελείωσε στο κέντρο της Αθήνας με το Σιρκουί στην πλατεία Συντάγματος, με πολύ ωραίες εντυπωσιακές στιγμιότυπα που επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι μεταδόθηκαν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Χθες μας έλεγε ο αλυτάρχης του αγώνα Βλαδίμηρος Πέτσας ότι η διοργάνωση του γύρου Ελλάδος είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από τους μεγάλους γύρους της Ευρώπης, το γύρο Γαλλίας, το γύρο Ισπανίας, το γύρο Ιταλίας, το γύρο Ολλανδίας, το γύρο Βελγίου. Η Ελλάδα αρχίζει και μπαίνει στο ποδηλατικό χάρτη και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε στις διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων τίτλοι έρχεται η Κασιανή Βραχά για να επικεντρωθούμε μετά στα δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην εκεχηρία. Εκενώνεται στα ανοιχτά της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Παράλληλα, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Βαρυμπόμπη μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Φάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στην Αττική Οδό από Ροσελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος.

0: Δεν έχει ξεκινήσει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Θα ξεκινήσουν λογικά ταυτόχρονα. Με ρωτάει εδώ η κυρία Βουτσά. Έχουμε δηλώσει σακότα. Θα τις ακούσουμε στο ημιχρόνιο για τη χθεσινή εμφάνιση της μπασκετικής ΑΕΚ. Δεν επηρεάζεται. Χθες η ΑΕΚ έδωσε τη μάχη της. Λίγησε στην παράταση. Σήμερα στο ποδόσφαιρο είναι άλλο παιχνίδι, είναι άλλο άθλημα. Εντάξει, αλλά λέει εδώ η Βουτσά ότι είναι ΑΕΚ. Δεν είναι άλλο άθλημα, δεν θέλω να επηρεάζεται. Λοιπόν, το Καραϊσκάκι πρέπει να ξεκινάει. Κώστα Σαρδέλη, ξεκινάει το Καραϊσκάκι πρώτο.
1: Έχουν πάρει θέση παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στην σέντρα για να κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα μας στη σημερινή αναμέτρηση και τώρα θα το κάνει και θα δώσει την κατοχή κατευθείαν στον Ολυμπιακό βγάζοντας την μπάλα σε πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθονται ερυθρόλευκοι προς το πέταλο της θύρας 7 το οποίο σήμερα γιορτάζει τα 40 χρόνια αδελφοποίησης με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Τώρα στο παιχνίδι
0: ξεκίνησε και το παιχνίδι, ξεκίνησε και στη Νέα Φιλαδέλφια Μιχάλης Φουστέρης.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην ασφυκτικά γεμάτη Νέα Φιλαδέλφια 0-0 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο με τον Σταύρο Πήλιο στη μεγάλη περιοχή. Κόβει ο Τουμπά και οι πράσινοι προσπαθούν να βγουν όμως και πάλι μπαλά. Είναι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος έχει ανάβει στο κέντρο και δίνει για τον Ρέλβας. Οι δυο του συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Ο Περέιρα κερδίζει ακόμη ένα πλάγιο από τον Καλάμπρια. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. 30.000 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα, ένα μοναδικό κορεό πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με υψωμένα κασκόλ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα χαρακτηριστικά λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, θέλοντας προφανώς και εκείνος να δώσει όθηση στην ομάδα του για καλή τύχη σήμερα στο παιχνίδι. Και πλέον βρισκόμαστε στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Φυσικά δεν υπάρχει σκόρ. Οι παίχτες της ΑΕΚ μπήκαν πιο δυνατά με διάθεση να πιέσουν.
0: Το Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι.
1: Δημήτρη, ο Ολυμπιακός θα επιτύχει μια σέντρα του Μπρουν από τα αριστερά. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ σε πλάγιο. Εκτελεί ο Μπρουν για μαέτς. Θα δώσει για τον Ντάνι Καρθέα και αυτός πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Ερέτσο στη γραμμή στο ύψος της σέντρας. Τώρα θα παίξει για τον Κωστίνια. Έχει πάει κοντά του και ο Ελκαμπή για να δώσει βοήθειες. Κωστίνια θα πατήσει για τον Ροντινέη. Ροντινέη κρατάει, θα παίξει το 1-2 με τον Κωστίνια από τα δεξιά. Και τώρα Κωστίνια θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα περνάει από όλους. Ένα ψαλιδάκι που επιχείρησε ο Ποντένσε, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Και έτσι ήταν ένα εύκολο μπλοκάρισμα για τον Παυλέγκα, ο οποίος τώρα θα παίξει για τον Κένι και θα γεμίσει για τον Γερεμέγεφ. Με τον Πυρόλα όμως να κινείται καλύτερα πάνω στην μπάλα και να παίρνει και το πλάγιο το οποίο παραχώρησε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγιο το οποίο εκτέλεσε τώρα ο Νιωμαέτσι. Θα παίξει το 1-2 με τον Εντάνι Γκαρθία. Ο Νιωμαέτσι κρατάει υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς. Να βγάλει κάθετα για τον Ποντένσε. Η μπάλα σε ένα χώρο που κινείται μόνο στο Κετζιόρας και θα γυρίσει πίσω.
0: Να ρωτήσω, έχεις μόνιτορ μπροστά σου, Κώστα Σαρδέλη?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνιτορ, Δημήτρη, αλλά...
0: Ωραία. Θα βοηθάμε εμείς. Η Φιλαδέλφια έχει μόνιτορ.
2: Βεβαίως έχει.
0: Εντάξει. Εναλλάσσεστε. Αν βλέπετε ότι εγώ δεν παρεμβαίνω, εναλλάσσεστε αν υπάρχει φάση το ένα γήπεδο με το άλλο. Πάμε τώρα στη Φιλαδέλφια.
2: Υπάρχει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό. Πάντα ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο 0-0. Ο Λάζαρος Ρότα από δεξιά, όπου συμπετίθεται η ΑΕΚ. Ένα πλάγιο στην γραμμή του άξονα, στο κέντρο του γηπέδου. Προσπαθεί να βρει τον Βάργα, δεν τα καταφέρνει και πάλι όμως η μπάλα σε παίκτες της ΑΕΚ. Υποκρίσεις του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν με τον Ταμπόρδα και τελικά υπάρχει ένα φάουλ σε χέρι το οποίο δόθηκε από τον Γερμανό διαιτητή. Νταβίδε Καλάμπρια από δεξιά ανεβαίνει. Καλάμπρια κρατάει την μπάλα ο Ιταλός. Μια μπαλιά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Κόβει όμως η πιο καλά τοποθετημένος Λάζαρος Ρότα και μπάλα σε πόδια παικτών της ΑΕΚ που θα κάνουν όμως το λάθος εκεί. Με τον Ταμπόρδα προσπαθούν και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν μπροστά. Όμως τελικά θα χαθεί η μπάλα και υπάρχει ένα φάουλ. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Πινέδα ανάμεσα στο χώρο, ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και τη μεγάλη περιοχή της 300. Όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό. Επικρατεί πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία όπως σας είπαμε και πριν είναι ασφυκτικά γεμάτη. Υπάρχει υψηλότατο κίνητρο απόψε για την ΑΕΚ που θέλει οπωσδήποτε τη νίκη και βεβαίως θα προσβλέπει το καλό, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Στέλιο Καραϊσκάκη για εκείνη που είναι η ισοπαλία, να μην αναδειχθεί νίκη της προκειμένου να σφραγίσει και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Λάζαρος Ρότα έχει την μπάλα τώρα δεξιά, θα τη γυρίσει πιο πίσω για ασφάλεια στον Θωμά Στρακώσια. Ο Στρακώσια, ο οποίος κάνει λίγα βήματα, τη δίνει και πάλι στον διεθνή αμυντικό της ΑΕΚ, ο οποίος θα κάνει μία μπαλιά για τον Κοϊτά. Τρέχει ο Κοϊτά, είναι πολύ δυνατή μπαλιά, δεν θα την προλάβει ο Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει out, έτσι αυτή η επιθετική πρωτοβουλία των γηπεδούχων τελειώνει άδοξα.
0: Έλα Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
1: Έχουμε κόρνερ στο Καραϊσκάκη, στο 5ο λεπτό Ολυμπιακός έχει εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, το πρώτο της αναμέτρησης, με τον Μποντένσε να παίζει κοντά για τον Μπρούνο. Αυτός θα κάνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κατεβάσει ο Ελκαμπή, είναι μόνος του, θα δώσει έξω για τον Έζε. Και αυτός για τον Ντάνι Γκαρθιά, ο οποίος θα παίξει πιο αριστερά στον Ποντένς. Αυτός κάθετα για τον Τσικίνο. Τσικίνο με στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Παβλέκα. Η μπάλα out στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνο να πλασάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτή ήταν η πρώτη φάση στον αγώνα και για τον Ολυμπιακό, με τον Παβλέκα τώρα να στείνει την μπάλα και να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παβλέγκα περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του να πάρουν θέσεις.
0: 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Πάμε στη Φιλαδέλφια.
2: Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Παντελίδη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για offside. Δεν έδειξαν όμως κάτι οι Γερμανοί, ούτε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός. Το σουτ που επιχείρησε δεν ήταν και το πιο δυνατό, το καλύτερο δηλαδή. Η μπάλα πάνω στο Στρακώσια που μπλόκαρε την μπάλα, και έτσι η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα είναι για τον Παναθηναϊκό μόλις το 6ο λεπτό. Ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος, εκεί τον έχασαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Πίλιος αλλά και η κεντρική αμυντική, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το καλύτερο δυνατό σούτ από τη θέση που βρισκόταν την πλεονεκτική, με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα υπάρχει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ στο χώρο του άξονα. Όλα αυτά στο 6ο λεπτό, ενώ πάντα παραμένει η λευκή ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ρέλβας, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή έχει κοντά του τον Ταμπόρδα, θα τη δώσει για τον Ρότα. Εκείνος ψάχνει να βρει και βρίσκει τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα κρατήσει την μπάλα και προσπαθεί να ξεφύγει εκεί. Από τον Κοντούρη υπάρχει ένα φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα με τον Κοϊτά.
0: Στο Καραϊσκάκι λίγο.
1: Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, εκτέλεσε ο Ροντινέη μέσα στη μεγάλη περιοχή από μακρύ.
2: Μεγάλη χαρή, μεγάλη ευκαιρία.
0: Μιχάλη, εσύ πρώτα.
2: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με το σούπα από Μπακαρί. Κοϊτά πέφτει ο λαφών στη γωνία του και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη
0: κόρνερ, κόρνερ στο Καραϊσκάκι, κόρνερ στο Καραϊσκάκι.
1: Εκτελέστηκε το κόρνερ, Δημήτρη. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του Ελκαμπή να εκτελέσει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γερεμέγεφ απομάκρυνε την μπάλα.
0: Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια.
2: Εξελίσσεται τώρα το κόρνερ από αριστερά, με τον Πινέδα βγαίνει και διώχνει με γροθιές ο Λαφών. Ο Λαφών, ο οποίος θυμίζουμε ότι προέρχεται και από ένα μεγάλο παιχνίδι που έκανε την περασμένη Κυριακή στη Λεωφόρο. Ουσιαστικά ήταν μία από τις αιτίες που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει την νίκη ο Γάλλος τερματοφύλακας με τις αποκρούσεις του. Το ίδιο έκανε και πριν από ένα λεπτό, όταν ο Μπακαρί Κοϊτά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και από το ύψος της μεγάλης περιοχής έπιασε ένα δυνατό σιρτό σουτ που υποχρέωσε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού σε μια δύσκολη απόκρουση στη γωνία του. Μουκουντή τώρα έχει την μπάλα και την ελέγχει στο χώρο του άξονα. Αυτός για τον Μαρίν και Ρέλβας. Οι παίκτες της ΑΕΚ αλλάζουν, μέχρι εκεί δεν δέχονται πίεση από τους αντιπάλους τους. Περέιρα. Ο Περέιρα θα κρατήσει την μπάλα, θα ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και αλλάζει πλευρά τώρα για τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα, ο οποίος θα την κρατήσει, θα δώσει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, τελικά επιλέγει τον Ρότα για ασφάλεια που είναι κοντά του. Μια παλιά για τον Κοϊτά, κόβουν όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα είναι μπροστά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Θα κρατήσουν την μπάλα. Η μπάλα για τον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια θα την αφήσει.
0: Στο Καραϊσκάκι, Καραϊσκάκι.
1: Δημήτρη, συμπληρώνουμε σιγά σιγά 10 λεπτά αγώνα με τον Ολυμπιακό να πιέζει ασφυκτικά τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Ρασβάνου Λουτσέσκου να μην μπορούν να βγάλουν καθόλου την μπάλα από το αμυντικό τρίτο του γηπέδου, με απανωτές επιθέσεις. Οι ερυθρόλευκοι τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά προσπαθούν να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουμε μια καλή ευκαιρία στο 6ο λεπτό με τον Τσικίνο που σούταρε μέσα από την μεγάλη περιοχή. Και από εκεί και έπειτα έχουμε τρεις εκτελέσεις σκόρερ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν κερδιθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, που είναι αποτέλεσμα των πιέσεων της πίεσης που ασκούν οι ερυθρόλευκοι. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάτι από εκεί. Μένει να δούμε τώρα

0: είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι σε αυτό το δεκάλεπτο, παρά το γεγονός ότι είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έχει μπει αρκετά ανταγωνιστικός στο παιχνίδι. Έχει χάσει μια καλή ευκαιρία με τον Παντελίδη που δεν μπόρεσε να πιάσει καλό σουτ και ο Στρακώσια απέκρουσε. Ενώ και τώρα πήγε να δημιουργηθεί επικίνδυνη ευκαιρία που έδιωξαν όπως η αμυντική της ΑΕΚ. Να σας δώσω και μια οπτική εικόνα για το που βρίσκονται οι εστίες, οι δύο ομάδες δηλαδή. Ο Λαφών υπερασπίζεται την εστία που είναι προς τη λεωφόρο Δεκελίας, ενώ ο Θωμάς Στρακώσια υπερασπίζεται την εστία που είναι προς το άλυσο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: 0-0 κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 0-0 στο 51ο λεπτό στην Αγγλία, West Ham Arsenal, συνεχίζουμε από το Καραϊσκάκι.
2: 10ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή, με τον Κετζιόρα να κρατάει την μπάλα, να δίνει στο ΜΕΙΤΕ αυτός πίσω για τον Παυλέκα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να πιέζουν ασφυκτικά αυτούς του ΠΑΟΚ. Κετζιόρα τώρα θα προσπαθήσει να βρει με μια βαθιά παλιά τον Γερεμέγεφ, ο Πυρόλα θα διώξει με το κεφάλι για τον Μπρούνο Νιέμα, έτσι και αυτός θα γυρίσει πίσω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος ελέγχει και δίνει στον Κωστίνια που είναι στα δεξιά και αυτός με μια βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Ελκαμπή, με τον Μιχαηλίδη να απομακρύνει με το κεφάλι εκεί που κινείται ο ΜΕΙΤΕ, με το Ζαφύριο που θα αφήσει για τον Ζαφύρι ο ΜΕΙΤΕ, και αυτός με τη μία θα παίξει για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Ζαφύρι. Ζαφύρις κρατάει. Θα δώσει, όχι, θα κρατήσει ακόμα την μπάλα. Θα παίξει με μια διαγώνια παλιά για τον Κέιν από τα δεξιά. Αλλά είχε καταλάβει τις προθέσεις του ο Μπρούνο. Έκλεψε, αλλά η κάθετη που έκανε συνέχεια στον Ποντένσε δεν ήταν καλή, ήταν αρκετά δυνατή. Και έτσι έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους ερυθρόλευκους μέχρι στιγμής να έχουν τον πρώτο λόγο στο μάτς. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια, έχουν δημιουργήσει τις πιο πολλές φάσεις και έτσι επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή του δικέφαλου του Βορρά. Με τους παίκτες του Λουτσέσκου τώρα να προσπαθούν να βγουν στην κόντρα με τον Γερεμέγεφ από τα δεξιά, ο οποίος στην προσπάθεια του να προλάβει την μπάλα πριν βγει πλάγιο, θέλοντας να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, έδωσε ουσιαστικά την μπάλα στον Τζολάκη και αυτό στη συνέχεια έπαιξε για τον Έσε. Τώρα Μπρούνο Νιέμα έτσι πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα κρατάει, παίζει για τον Τζολάκη. Τζολάκης θα παίξει στα δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος κρατάει. Τώρα θα παίξει στα δεξιά για τον Κωστίνια, πιεζόμενος από την Ιβάνουσιτς. Θα γυρίσει πίσω στον Ρέτσο. Ρέτσος πιο πίσω για τον Τζολάκη. Κυνηγάει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μαζί με τον Γερεμέγεφ και τον Ζίβκοβιτς. Τώρα η μπάλα είναι στα αριστερά στον Μπρούνο. Αυτός θα παίξει για τον Ποντένσε. Ποντένσε κρατάει. Θα παίξει πίσω για τον Πυρόλα. Αυτός για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία με μια διαγώνια παλιά θα ψάξει να βρει τον Κωστίνια. Εκείνος θα κατεβάσει, αλλά στη συνέχεια θα του κλέψει την μπάλα ο Ιβάνουσιτς και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 10ο.
1: Κόρνερ έχουμε στη Φιλαδέλφεια, Μιχάλη Φουστερή.
0: Κόρνερ υπάρχει στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 13ο λεπτό. Είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ από αριστερά. Πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ της εστίας του Λαφών. Εκτελείται το κόρνερ από τον Μαρίν. Κανένα πρόβλημα για τον Γάλλο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα προσπαθήσει να δώσει μια γρήγορη συνέχεια για τον Ταμπόρδα. Όμως είναι πάρα πολύ γρήγορη για τον Αργεντινό. Δεν θα την προλάβει. Ο Στρακώσια θα μπλοκάρει και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι της ομάδας του. Με τον Πίλιο από αριστερά έχει τον Πινέδα. Ο Πινέδα, ο οποίος επιλέγει τον Μουκουντή, όλα αυτά κάτω από το χώρο του κέντρου προς το χώρο άμυνας της ΑΕΚ. Τώρα ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και πιέζει περισσότερο πάνω από τη σέντρα, και ο Τετέη και ο Ταμπόρδα και ο Παντελίδης, με τους παίκτες της ΑΕΚ να κρατούν και τον Μουκουντή να ελέγχει στο χώρο της άμυνας του. Θα δώσει για τον Μαρίν, αυτός για τον Πινέδα, γυρίζει για το Ρέλβας. Ο Πίλιος από αριστερά θα κρατήσει την μπάλα. Ο Πίλιος από αριστερά έχει κοντά του τον Πινέδα. Ο Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος εκεί θα κερδίσει ένα πλάγιο. Η ΑΕΚ είναι μια παρέμβαση εκεί του Κυριακόπουλου και ένα πλάγιο από αριστερά.
1: Μιχάλη, πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, γιατί φτάνει ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και παίρνει αυτοπεποίθηση και μέτρα παρά τις απουσίες που έχει. Δείχνει ότι η τετράδα Αντίνο, Παντελίδη, Ταμπόλδα και Τετέη πιέζει πάρα πολύ και δεν έχει, φυσικά αυτή η τετράδα δεν έχει σκοράρει στα play-off, αλλά πιέζει πάρα πολύ. Στο Καραϊσκάκι τι έχουμε?
2: Δημήτρη, στην προσπάθεια μιας διεκδίκησης μπάλας από τον Κέννη, ο δεξιός αποστοφυλάκας του ΠΑΟΚ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έπιανε το πίσω αριστερό, το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού, πιθανότατα να ένιωσε κάποιο τράβηγμα. Μπήκαν αμέσως οι άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο Άγγλος αμυντικός σηκώθηκε μετά από λίγο. Φαίνεται να το ξεπέρασε, να ήταν κάτι στιγμιαίο, κάποια ενόχληση.

0: πώληση. Φαίνεται να είναι όλα καλά.
1: Πάμε στη Φιλαδελφιά. Έλα, Μιχάλη Φουστερή.
2: Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο Κυριακόπουλος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει με τον Ταμπόρδο, ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Ανεβαίνει ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, όμως εκεί ήταν γρήγορος ο Μαρίν που έκοψε την μπάλα απρόσεκτα, όμως και πάλι μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω. Για τον Πάλμερ Μπράουν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα. Προσπάθησε εκεί να κλέψει ο Πινέδο, δεν τα κατάφερε. Για λίγο οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατάφεραν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ο Σωτήρης Κουντούρης είναι αυτός ο οποίος θα την περάσει τώρα για τον Ταμπόρδα, για τον Τετέι. Τετέι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Τετέι θα κοπεί εκεί από τον Ρέλβα. Σε αποτελεσματική παρέμβαση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού της ΑΕ. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Ρότα. Από δεξιά,
1: νομίζω ότι στο σχόλιο που έκανα συμφωνείς ότι παίρνουν αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός που πιέζει.
2: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα έχει ξεκινήσει άφοβα, θα έλεγε κανείς, το σημερινό παιχνίδι και άλλωστε δεν έχει να χάσει κάτι. Ναι, μεν η βαθμολογική του θέση είναι καθορισμένη, από εκεί και πέρα υπάρχει το γόητρο, υπάρχει και η ιστορία του. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Η ΑΕΚ μπορεί να καίγεται για την νίκη και τους βαθμούς. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα αυτού του Βεληνικού θα χαριστεί στον αντίπαλό της. Το βλέπουμε σε όλα τα πρωταθλήματα, το βλέπουμε και στο δικό μας. Ο Παναθηναϊκός έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και σήμερα. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει η ΑΕΚ να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, που για αυτά τα πρώτα 15-16 λεπτά είναι καλά οργανωμένη και πέρα από την ευκαιρία με το σούτ του Κοϊτά από το ύψος μεγάλης περιοχής δεν έχει επιτρέψει άλλες ρόγμες στην ΑΕΚ προκειμένου να βρει χώρο και να απειλήσει ουσιαστικά. Ο Δε Λούκα Γιώβιτς είναι καλά κλεισμένος από τους αντιπάλους του. Τετέι τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια της αντιπίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Όσμερ ήταν πολύ κοντά. Ο Γερμανός λέει ότι πήραν παίχτες. Οι παίχτες του ΑΕΚ πήραν την μπάλα. Ούτε ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε. Και τώρα είναι ο Σταύρος Πίλιος από αριστερά, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα, ένα φάουλ πάνω στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Αντίνο πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ, τον Σταύρο Πίλιο. Κοϊτά.
1: Λεπτό παρακαλώ από τη Φιλαδέλφια.
2: 17ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
1: Λεπτό από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη.
3: 18ο λεπτό παραμένει χωρίς σκορ το ντέρμπι. Με τον Ολυμπιακό τώρα να κλέβει με τον Ποντένσε και να παίζει για τον Ονιεμαέτσι που ανεβαίνει από τα αριστερά. Ο Ονιεμαέτσι στο ένα με ένα με τον Γκένι. Έχει έρθει και ο Ζήφκοβιτς για να ντουμπλάρει και θα κλέψει την μπάλα ο Ζήφκοβιτς. Να περάσει και τον Ποντένσε, αλλά εκείνο με ένα τάκλιν θα παραχωρήσει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, ξανά λέμε, 18ο λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τον Κένι τώρα να έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο το οποίο κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι από τα δεξιά ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή και το ύψος της σέντρας. Θα δώσει για τον Γερεμέγια, αυτός ανάμεσα από δύο δεν θα πάρει την μπάλα. Τώρα αυτή είναι στον αέρα, κεφαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τσικίνο τώρα θα παίξει για τον Ποντένσε από τα αριστερά. Ποντένσε θα προσπαθήσει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα, ο Μπάμπα θα διώξει με το κεφάλι. Και στη συνέχεια ο Ιβάνουτσος θα κατεβάσει και θα παίξει προς τα αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Αλλά ο Ρέτσος είχε καλύψει πολύ καλά και απομάκρυνε την μπάλα σε ένα χώρο που θα κατεβάσει ο Ιβάνουσετς, πιεζόμενος από δύο παίκτες του Ολυμπιακού, από Έσε και Ροντινέ, και θα του κλέψουν την μπάλα. Και ο Έσε τώρα θα παίξει για τον Ελκαμπή. Αυτός για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο κρατάει. Θα
1: στη Φιλαδέλφια τι έχουμε, Μιχάλη?
3: Και θα πάρει και το φάουλ.
1: Στη Φιλαδέλφια.
2: Έχουμε παρατηρήσει από τον Όσμερς στο μπάγκο της ΑΕΚ κάτι. Υπόθηκε εκεί με κάποιον από τον πάγκο στον Βισέντε Ταμπόρδα. Εκείνος πήγε στη γραμμή του πλαγίου out. Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου ένα λεπτό. Έκανε παρατηρήσεις ο Όσμερς και στον πάγκο της ΑΕΚ αλλά και στον Αργεντινό του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρξε κάποια συνέχεια. Ο διαιτητής, ο οποίος ήδη έχει βγάλει μια κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή πριν από λίγο για μαρκάρισμα στον Ανδρέα Τετέι. Η ΑΕΚ τώρα είναι στην επίθεση με τον Πινέδα. Ο Πινέδα θα κρατήσει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μεξικανός, για να δούμε την επίθεση του. Τσουτάρει, μπάλα κοντράρει στον Τουμπά. Η φάση συνεχίζεται με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Όσμερς σταματάει τη φάση τώρα και δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένει τι ακριβώς έχει συμβεί. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες της ΑΕΚ.
1: Για χέρι πρέπει να διαμαρτύρονται.
2: Ακριβώς, διαμαρτύρονται για χέρι και θα συνομιλήσει προφανώς με το ΒΑΡ για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν φαίνεται η φάση να έχει συνέχεια. Ο Όσμερς δίνει την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και έτσι θα τελειώσει αυτός ο μικροπανικός που προκλήθηκε με τον Τουμπά, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί ο Ρέλβας κόβει μπροστά από τον Τετέι. Ο Κοϊτά όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού στο χώρο του άξονα. Για τον Κοντούρη, ο Κοντούρης, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Παντελίδη. Εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ θα κερδίσουν την μπάλα και υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σταύρος Πήλιος. Και τελειώνει αυτή η απόπειρα επιθετικής πρωτοβουλία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά στα 20 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει το δικό του χρώμα, τη δική του ένταση. Έχει καλές στιγμές. Για να δούμε τώρα τον Πινέδα. Ο Πινέδα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Πινέδα στη μεγάλη περιοχή μπαίνει. Περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Σουτάρει, αλλά δεν είναι καλό. Το σουτ του Μεξικανού, ο οποίος τα έκανε όλα τέλεια εκτός από την τελική προσπάθεια. Ένα σουτ πάνω στον Λαφόν. Θα μπορούσε εκεί να έχει ζυγίσει καλύτερα τις επιλογές.
1: 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Κώστας Αρδέλης, συνεχίζεται η πίεση του Ολυμπιακού.
3: Και είχαμε και μια καλή προϋπόθεση για τελική για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, έχοντας και χώρο μάλιστα για να σουτάρει. Αλλά ο Μαροκινός δεν εκτέλεσε με τη μία, έκανε και ένα έξτρα κοντρόλ, το οποίο αυτό του στέρισε ουσιαστικά την ελευθερία να εκτελέσει από το σημείο στο οποίο βρισκόταν, καθώς το αντιλήφθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αμέσως και πήγαν κατά πάνω, το απομάκρυναν την μπάλα και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του να βγει και κόντρα κέρδισε φάουλο. Ο Κένι, το οποίο τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τόμας Κετζιόρα, 22ο λεπτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ παραμένει χωρίς σκορ. Τώρα θα εκτελέσει ο Κετζιόρα με μια βαθιά μπαλιά, όπου ο Πιρόλα θα απομακρύνει με το κεφάλι και στη συνέχεια ο Ντάνι Γκαρθία θα απομακρύνει σε πλάγιο λίγο πιο πάνω από το ύψος της έντρας και από την δεξιά πλευρά από την οποία επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έτσι, μια προσπάθεια λίγο να ανεβάσει και ο ΠΑΟΚ τις γραμμές του, κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει να το κάνει καθόλου μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίζει ασφυκτικά τους φιλοξενούμενους. Τώρα εκτελέσει και το πλάγιο από μακρινά παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ το οποίο έκανε ο Γερεμέγεφ στον Πυρόλα στη διεκδίκηση της μπάλας για την προηγούμενη φάση. Εκτέλεσε γρήγορα ο Τζολάκης. Θα παίξει στα δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο και αυτός θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Θα γυρίσει πίσω στον Έσε και αυτός πιο πίσω στον Τζολάκη με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέζουν. Τώρα Πυρόλα υπό την πίεση του Γερεμέγε θα παίξει κάθετα για τον Ελκαμπή. Θα περάσει παλιά, είναι φανταστική παλιά και Ελκαμπή μόνος του με τον Παυλέγκα. Θα προσπαθήσει να σκάψει άλλο Παυλέγκα. Θα τον σταματήσει σε μια μεγάλη φάση, πιο μεγάλη φάση του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό μετά το σουτ του Τσικίνιο στο 6ο λεπτό. Αυτή η στιγμή για τον Ολυμπιακό ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, που είχε την ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ σε ένα καθαρό τετατέτ με τον Ελκαμπή να κάνει ίσως τη χειρότερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Για να δούμε τώρα νέο κλέψιμο από τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσα από τα αριστερά να μπαίνει μέσα στην περιοχή να κάνει και το πλασέ ο Παυλέγκα και πάλι στην επαναφορά ροτινή. Ο Τσικίνιο ξανά ο Παυλέγκα. Κοστίνια νέο σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αρκετά μέτρα out. Μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε για ένα φάουλ στη Φιλαδέλφια. Φάουλ στη Φιλαδέλφια.
2: Ένα φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Η μπάλα ήταν πολύ δυνατή για να την προλάβει ο Μπαρνάμπας Βάργα και τελικά η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΚ. Out το 23ο λεπτό. Όλα αυτά στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πλέον είναι ισορροπημένο διότι ο Παναθηναϊκός πιέζει. Έχει καταφέρει να περιορίσει αυτή την ορμή της ΑΕΚ. Την ορμή που συνηθίζουν οι κυτρινόμαυροι να έχουν, ειδικά όταν αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Ο Παναθηναϊκός όμως με μια έξυπνη τακτική μέχρι τώρα έχει καταφέρει και να περιορίσει την αντίπαλό του, αλλά και να βγαίνει στην επίθεση άσχετος, αν μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει και εκείνος να την απειλήσει ουσιαστικά. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει.
1: Θυμίζω κυρίες και κύριοι, ακούτε τον Real FM Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Και Κώστα Σαρδέλη, επειδή έχουμε το παίχτη της ΑΕΚ στο τερέν, Κώστα Σαρδέλη, ο Παυλέγκα έχει σώσει δύο φορές την εστία του.
3: Μέχρι στιγμής είναι ο σωτήρας του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Να πούμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Για να δούμε τώρα όμως την επίθεση του Ολυμπιακού από τα δεξιά, τώρα με τον Κωστίνια να παίρνει μέτρα. Έχει απέναντι του τον Μπάμπα, θα προσπαθήσει να περάσει, θα κόψει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ξανά Κωστίνια για τον Ροντινέι από τα δεξιά. Αυτός θα παίξει πάλι για τον Κωστίνια. Μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα περάσει πάνω από τον Ελκαμπίδη, θα προλάβει την μπάλα και αυτή θα περάσει πλάγιο. Αυτό που θέλω να πω, Δημήτρη, είναι ότι ο Ολυμπιακός, ενώ τώρα είναι ο Πυρόλα, όχι. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού πεσμένος στο έδαφος. Αλλά δεν μπορώ να διακρίνω γιατί έχει πάει το ιατρικό team του Ολυμπιακού.
1: Κάτι έχουμε, πάμε για μια καλή φάση. Περιμένεις Κώστα στην Φιλαδέλφια, Μιχάλη Φουστερή.
2: Υπάρχει κόρνερ για την ΑΕΚ. Είναι το τρίτο κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. 25ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Αθηναϊκό. Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εκτελείται τώρα το κόρνερ με πάσα για τον Πίλιο. Και ο Μαρίν, μια σέντρα, μια κεφαλιά εκεί από τον προωθημένο Ρέλβας, αλλά η κεφαλιά θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφών. Ήταν μια καλή στιγμή αυτή για την ΑΕΚ, γιατί ο Πορτογάλος επίδειξε ανενόχλητο στην καρδιά της άμυνας, όμως η κεφαλιά του δεν ήταν αυτό που λέμε ζυγισμένη σωστά, με αποτέλεσμα να μην απειληθεί κέρια η εστία του Γάλλου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. 26 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Λαφών ετοιμάζεται με ελεύθερο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα παίρνει ύψος, πηδάει πρώτος ο Ρέλβας, θα κόψει την μπάλα για τον Τετέιο. Ο Τετέιο, ο οποίος έχει βγει πιο έξω για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μουκουντή θα τη γυρίσει για ασφάλεια στον Στρακόσια και εκείνος με ένα μακρινό βολέ. Μία κεφαλιά εκεί, η οποία όμως δεν φτάνει στον Γιώβης για τον Τουμπά. Ο Τουμπά θα γυρίσει πιο πίσω για τον Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πιο πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν θα κάνει το βολέ για να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, είτε ο Μπαντελίδη τον Τετέ. Εκεί όμως υπάρχουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Θα διώξουν την μπάλα. Ο Πινέδα έξυπνα, σωστά θα τη γυρίσει πιο πίσω για ασφάλεια στον Στρακόσια. Και πάλι ο Μεξικανός. Ο Μεξικανός θα δώσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν, ο οποίος παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρουμάνος θα κρατήσει την μπάλα και θα βρει τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα για τον Κοϊτά, δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως του παίκτη της ΑΕΚ. Υπάρχει ένα πλάγιο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ύψος της μεγάλης τους περιοχής. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει για την ώρα καλά απέναντι στην όποια επιθετικότητα προσπαθεί να ασκήσει η ΑΕΚ, είναι καλά οργανωμένη η άμυνά του, δεν έχει επιτρέψει πολλά πέρα από δύο φάσεις. Τη μία ήταν ο Κοϊτά που δοκίμασε τα ανακλαστικά του Λαφών. Για να δούμε όμως τώρα τον Περέιρα. Ο Περέιρα στη μεγάλη περιοχή κρατάει την μπάλα κοντά του Καλάβρια. Πολύ ωραία πάσα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ο σούτ όμως δεν είναι καλό το σούτ του Πινέδα. Ένα σούτ προπόνηση θα έλεγε κανείς. Η μπάλα πάνω στον Λαφών που ήταν σε επίκαιρη θέση. Ο Λαφών, ο οποίος χρειάζεται.
1: 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, 0-0 και στο Λονδίνο, West Ham Arsenal στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει και στο Πειραιά. Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
3: Ναι, Δημήτρη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμή στον αγώνα. Τώρα με τον Πάοκ να παίζει με τον Μιχαηλίδη, κάθετα για τον Κένι. Αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κένι θα κατεβάσει, θα κάνει και το σουτ, την μπάλα out. Από το, θα περάσει αρκετά μέτρα εκτός από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τζολάκη για την πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Δημήτρη, στο 28ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να μετράει 8 τελικές μέχρι στιγμής στο μάτς, 3 από αυτές στην εστία, με μια μεγάλη φάση με τον Ελκαμπή, ο οποίος θα στόχισε στο τετατέτ, τον νίκησε για την ακρίβεια ο Παυλέγκα και στη συνέχεια μετά είχαμε μια τριπλή ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους με τον Ποντένσε, τον Ροντινέη και τον Κωστίνια. Με τους δύο πρώτους να μην μπορούν να κερδίσουν τον Παυλέγκα και, εκείνο, και ο Κωστίνια στο τέλος να στέλνει την μπάλα out. Τώρα η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους με τον Μπρούνο να γυρίζει πίσω στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο να του λένε να περιμένει. Και αυτός τώρα θα γεμίσει προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκει το Κωστίνια. Τώρα θα γυρίσει για τον Ντάνι Γκαρθέα και αυτός με τη μία για τον Ροντινέη. Κινείται όμως και ο Μιχαλίδης προς την μπάλα, θα καλύψει και θα παραχωρήσει το πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Ροντινέη κοντά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Με τον Βραζιλιάνο τώρα να έχει πάρει την μπάλα και να ζητάει και από τον Κωστίνια, να έρθει να το εκτελέσει.
1: Για να μεταφερθούμε στη Φιλαδέλφεια, όπως... Μιχάλη.
2: Για την ΑΕΚ, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Εκεί ο Λαφών όμως δεν ήταν καλό το κοντρόλ από τους παίκτες της ΑΕΚ που προσπάθησαν. Ο Μαρίν ήταν εκείνος ο οποίος βρέθηκε κοντά στο Λαφών και στην προσπάθειά του να βρει την μπάλα, τον έχει τραυματίσει τον τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος
1: γυρίζουμε στο Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι.
3: Δημήτρη, ο Ποντένς έχει πέσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Κασιανή Βραχά, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 30 λεπτό στο 0-0. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 30 λεπτό στο 0-0 τα δύο μεγάλα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Νωρίτερα, για όσοι συντονιστήκατε τώρα, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 για τις θέσεις 5 έως 8 στην Super League. Παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στο Λονδίνο παραμένει το West Ham Arsenal στο 70, το 0-0. Έχουμε αλλαγή. Κώστα Σαρδέλη, πριν πάμε στο δελτίο, ετοιμάζει αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Ναι.
0: Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον παίκτη.
1: Κάτι ετοιμάζει στον πάγκο εδώ, το κλοπτικό. Είδα εσύ. Δεν μπορώ να το δει, γιατί οι πάγκοι είναι ακριβώς από κάτω από εκεί που βρίσκονται.
0: Έχει σηκωθεί, σηκώθηκε τώρα ο Ζέλσον. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται, ο Ποντέτσε. Ναι, όπως όλα δείχνουν, ο Ποντέτσε δεν θα συνεχίσει άλλο στην αναμέτρηση. Με τους γιατρούς από το επιτελείο του Ολυμπιακού να τον συνοδεύουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα ο Ζέλσον έχει πάει στο σημείο που προβλέπεται για να μπει στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να περνάει στη θέση του Ντάνιελ Ποντένσε. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε. Η Φιλαδέλφια έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν έχει αλλάξει, το παραμικρό 31ο λεπτό, πάντα ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο 0-0.
1: Ευχαριστώ τον...
2: Πέφτες του Παναθηναϊκού, τώρα έχω την μπάλα.
1: Ναι, έλα Μιχαλής, συνέχισε μέχρι να πάμε στο δελτίο να είναι η κυρία Βραχά εδώ, για πάμε.
2: Ωραία, ωραία. Ορμπελίν Πινέδα, ο Πινέδα ο οποίος θα κρατήσει, θα χάσει όμως την μπάλα και οι πέφτες του Παναθηναϊκού θα γίνουν κατοχήτες με τον Τετέι. Ο Τετέι σε επικίνδυνη θέση, σουτάρει ο Τετέι, δεν είναι καλό το σουτ όμως του διεθνή επιθετικού του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα φύγει out. Όμως ο Τετέι βρέθηκε μόνος του, διήνυσε αρκετά.
1: 0-0 κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 32ο λεπτό για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αμέσως η Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε με τα δύο γήπεδα.
4: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκιχηρία. Εκενώνεται στα ανοιχτά της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Παράλληλα, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία, καθώς εμφάνισε συμπτώματα ένας από τους επαναπατριστέντες. Με τραύματα σε λαιμό, ομοπλάτη και κάτω γνάθο νοσηλεύεται η 43χρονη που δέχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από 58χρονο έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Ο δράστης που έχει συλληφθεί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και παρενόχλησε την εργαζόμενη του καταστήματος επειδή το απαγόρευσε την είσοδο. Περισσότερα στο enikos.gr. Σοκ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Ο άνδρας δεν έχει δίπλωμα οδήγησης ενώ ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μαραθώνος.
4: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Αραιή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Ξεκινάμε Φιλαδέλφια πρώτα. Μιχάλης Φουστερής.
2: Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η ΑΕΚ, 35ο λεπτό από το χώρο της άμυνάς της. Ο Ρέλβας θα προσπαθήσει να στείλει την μπάλα μακριά προς τον Γιώβιτς. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κερδίσει ένα φάουλ κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα φάουλ το οποίο υπέπεσε ο Σωτήρης Κοντούρης, και οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους με τον Αρόλντ Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Μαρίν και εκείνος για τον Ρώτα. Ο Ρώτα από δεξιά κρατάει την μπάλα, θα δει τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει κοντά του τον Κυριακόπουλο, κρατάει την μπάλα. Ο Κοϊτά θα τη δώσει για τον Πινέδα. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Πίλιο. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα αριστερά. Μια μπαλιά λάθος εκεί, αλλά υπάρχουν παίκτες πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Πίλιος είναι πεσμένος και ο Κοντούρης είναι πεσμένος και οι δύο διακοπή.
1: Διακοπή στη Φιλαδέλφια, στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Τι έχουμε χάσει, Κώστα Σαρδέλη?
0: Δημήτρη, μέχρι στιγμής λίγα πράγματα. Συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Βέβαια δεν το κάνει με την ίδια ένταση που το έκανε και στα πρώτα λεπτά.
1: Έχει
0: της,
1: πέσει η ένταση σε σχέση με το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό.
0: Ακριβώς. Με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να δυσκολεύεται, να εξακολουθεί να δυσκολεύεται στο να βρει λύσεις επιθετικά. Έχει μια καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στο δικό του αμυντικό τρίτο, ωστόσο δυσκολεύεται να βγάλει την άμυνα προς την επίθεση. Τώρα ο Ζαφίρης θα κάνει μια παλιά για τον Γκένι και δεν θα την προλάβει ο συμπαίκτης του από την Αγγλία, και πλάει και τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτέλεσε ο Μπρούνο με τον Ντάνι Γκαρθία. Πιέζει ο Γερεμέγεφ, αλλά η μπάλα θα πάει στον Τζολάκη, ο οποίος θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία και αυτός για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει, θα πάρει μέτρα στο κήπεδο, βαθιά παλιά για τον Έσε. Ο Μπάμπα θα προλάβει να βάλει το κεφάλι του και ο Έσε στη συνέχεια θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 37ο της, λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει χωρίς σκορ το ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος της Super League. Με τον ΠΑΟΚ να βλέπουμε σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα να έχει κάπως έτσι ανακουφιστεί με το γεγονός ότι δεν έχει δεχθεί γκολ από τις τόσες μεγάλες ευκαιρίες που έχει.
1: Εντάξει, Ελέο Παυλέκα όμως, Ελέο Παυλέκα, να τα λέμε. Δύο φάσεις έχει βγάλει Παυλέκα που ήταν φάσεις για γκολ.
0: Για την ακρίβεια είναι τρία τα σουτ τα οποία έχει απομακρυνθεί ο Παυλέκα. Το τέταρτο του Ελκαμπή και μετά η διπλή ευκαιρία του Ποντένσε και του Ροντινέη. Αυτές ήταν οι σωτήρες επεμβάσεις του Παυλέκα.
1: 77ο λεπτό στην Αγγλία. West Ham Arsenal παραμένει το 0-0. Σε παιχνίδι που γίνεται στο Λονδίνο. Συνεχίζει η Κώστασή, γιατί ακόμα δεν έχουμε δράση στη Φιλαδελφία.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ επιδίδεται από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια, που με μια περίτεχνη κίνηση κράτησε την μπάλα. Τώρα θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το μαρκάρισμα του Ρέτσου, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι. Είπε στους παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Τζικίνο που θα χάσει από τον Μπάμπα, και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ θα κερδίσει τώρα το φάουλ από τα αριστερά στο ύψος της σέντρας. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 38ο λεπτό. Τώρα μπαίνουμε 39ο. Παραμένει το 0-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, να εξηγήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια γιατί δεν του έδωσε προηγουμένως.
1: Για να πάμε στη Φιλαδέλφια τώρα. Φιλαδέλφια.
2: Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με σουτ του Κοντούρη έξω από την μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα. Υποχρέωσε σε δύσκολη επέμβαση στη γωνία του τον Θωμά Αστρακώσια σε κόρνερ. Ήταν από τις φάσεις εκείνες που δεν μύριζε κίνδυνο. Όμως το τόλμησε ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού, έπιασε το σουτ αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ο Στρακώσια έπεσε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο στα καρέ της ΑΕΚ. 39ο λεπτό, εκτελείται με πάσα αυτό το κόρνερ πιο πίσω για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Καλάμπρια θα κάνει τη σέντρα, εκεί όμως ήταν ο Περέιρα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο στο χώρο ανάμεσα στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής και τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει καταφέρει σε αυτά τα πρώτα 39 λεπτά και έχει βάλει δύσκολα, όχι τόσο επειδή έχει απειλήσει κέρια την ΑΕΚ, σε μια-δυο περιπτώσεις το έχει κάνει και αυτό, όσο κυρίως γιατί δεν της έχει επιτρέψει να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους. Μέχρι τώρα και ο Βάργα και ο Γιώβιτς είναι σαν απανεργοποιημένοι από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και αυτό βεβαίως όταν έχει τους δύο κορυφαίους επιθετικούς της σε μία μέρα υποτονική, η ΑΕΚ δεν μπορεί να ελπίζει σε πάρα πολλά. Βεβαίως είμαστε ακόμα στο 40ο λεπτό. Έχουμε τουλάχιστον 50 λεπτά αγώνα χωρίς τις καθυστερήσεις και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Όπως τώρα με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος κρατάει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, ο Κοϊτά. Πολύ ωραία πάσα για τον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά για τον Κοϊτά δεν είναι καλή η πάσα. Εκεί κόβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Τουμπά. Θα ρίξει κάτω τον Ρότα. Εκεί δεν θα καταφέρουν όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού να συνδυαστούν. Γενικά άφησε το παιχνίδι. Ο Όσμερς, ο Κοϊτά, σηκώνεται σιγά. Σιγά ο Όσμερς ήλεγχε τη φάση. Δεν διαπίστωσε κάτι το επιλείψιμο και τώρα υπήρχε τσάκ με τον Περέιρα. Ο Περέιρα, ο οποίος κρατάει την μπάλα, δεν είναι καλή. Πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή εκεί. Ο Γιώβιτς δεν μπόρεσε να καταλάβει σε πρώτο χρόνο αυτή την μπαλιά του Αργεντινού. Συμπέκτου με αποτέλεσμα ο Λαφόν που παρακολουθούσε τη φάση να βγει εγκαίρος να μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι τελειώνει και αυτή η απόπειρα πίεσης της ΑΕΚ στην εστία.
1: Λεπτό παρακαλώ από τη Φιλαδέλφια.
2: 41ο λεπτό στην Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
1: Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν. Λεπτό από το Γιώργιος Καραϊσκάκης.
3: 41ο λεπτό και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πάντα χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Με τους ερυθρόλευκους τώρα να προσπαθούν να ανέβουν από τα δεξιά με τον Κωστίνιο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Τζολάκη και αυτός θα γεμίσει με τη μία σε ένα χώρο που είναι ο Ζέλσον με τον Κένι. Ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά. Ζίβκοβιτς δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Θα κλέψει ο Μπρούνο. Αλλά στην προσπάθεια του να παίξει κάτι για τον Τζικίνιο κλέψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Κεντζιόρα γύρισε πίσω στον Παυλένκα και αυτός θα γεμίσει. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Έσες, νέα κεφαλιά από τον Ζαφίρι, μπάλα στον αέρα, Γερεμέγεφ στη διεκδίκηση, θα έρθει ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά δεν θα κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Και τώρα Κωνσταντέλιας θα παίξει για τον Μπάμπα και αυτό στα αριστερά για τον Ιβάνουσετς. Και τώρα έχουμε παίκτη του ΠΑΟΚ τον Μπάμπα κάτω στο έδαφος.
1: Να εκμεταλλευτούμε και να πάμε στη Φιλαδέλφια.
2: Επικίνδυνη φάση πριν από δευτερόλεπτα στη Νέα Φιλαδέλφια, όταν ο Ταμπόρδα εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ. Βγήκε μπροστά, έγινε η σέντρα, ο Τετέι δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά και έτσι αυτή η προσπάθεια του Παναθηναϊκού πέρασε εν εκμετάλλευση. Επαναλαμβάνουμε ότι αν η ΑΕΚ δεν αφήσει τον Παναθηναϊκό ελεύθερο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πήλιος τώρα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω ο Πήλιος από τον Καλάβρια, διαμαρτυρίες για πέναλτι, ο Όσμερ ήταν πολύ κοντά και υπάρχει τώρα ένα πλάγιο. Ένα φάουλ έχει δώσει ο Όσμερς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αν και οι παθητές ΑΕΚ πέφτουν επάνω του, του ζητούν να πάει στο ΒΑΡ για την προηγούμενη φάση. Η ΑΕΚ ζητά πέναλτι στην ανατροπή του Πήλιου από τον Καλάμπρια. Ο διαιτητής τους κάνει νόημα ότι περιμένει να ακούσει από τον συμπατριώτη του στο ΒΑΡ αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στη φάση ή αν καλώς άφησε τη φάση να εξελιχθεί και στην εξέλιξή της. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Από τις κινήσεις του καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πέναλτι και με μια χαρακτηριστική τώρα κίνηση τους λέει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Προφανώς το ΒΑΡ συμφώνησε με τον Όσμερς και έτσι η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά σε μια επικίνδυνη κατάσταση με τον Ρασβάν Μαρίν έτοιμο να το εκτελέσει. Πολλοίς κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή του Λαφών. 43ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ θα ήθελε ιδανικά να κλείσει αυτό το πρώτο 45 λεπτό με ένα γκολ. Πηγαίνοντας με ένα γκολ στα αποδυτήρια, η ψυχολογία της θα είναι σαφώς διαφορετική. Εκτελείται το φάουλ από τον Μαρίν σε μεγάλη περιοχή. Μία κεφαλιά, δεν είναι καλή όμως η κεφαλιά από τον Βάργαν. Είχαν προωθηθεί και ο Μουκουντή με το Ρέλβα. Τελικά η μπάλα πέρασε out χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση για τον Λαφόν.
1: 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη Κώστα.
3: 44ο λεπτό, 0-0 το σκορ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τώρα Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Ζέλσον έχει και στήριγμα τον Τσικίνιο. Τώρα θα το δώσει την μπάλα. Τσικίνιο με αντίπαλο τον Γκένι. Κρατάει, θα παίξει πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατάει, θα συγκλίνει προς την περιοχή, προς τον άξονα. Τώρα θα παίξει ξανά έξω για τον Μπρούν. Αυτός θα σεντράρει, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Στη συνέχεια έρθει ο Ελκαμπή, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε out για τον υπέρ του ΠΑΟΚ. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πρώτο ημιχρόνο που ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυριάρχος. Άμα δει κανείς και τα στατιστικά με τα σουτ που έχουν κάνει οι ερυθρόλευκοι μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, θα μπορεί να βγάλει έτσι ένα συμπέρασμα. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει 8
0: σουτ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, τρία από αυτά στην εστία, έναντι ενός σουτ του ΠΑΟΚ, το μοναδικό το οποίο έκανε ο Κένι περίπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα Παυλένκα έδωσε συνέχεια. Θα
1: τα δύο παιχνίδια στην Ελλάδα 0-0, στο Λονδίνο όμως West Ham Arsenal 0-1. Είμαστε στο 86ο λεπτό, το γκολ ο Λεωνάρντο Τροσάρ στο 83ο λεπτό, West Ham Arsenal 0-1, συνεχίζει η Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ένα φάουλ έχει κερδίσει η ΑΕΚ από δεξιά, όπως επιτίθεται, σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο ημίχρονο. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά, λογικά ο Όσμερς θα αφήσει αυτή την τελευταία φάση, δεν υπάρχει χρόνος καθυστερήσεων προφανώς, αφού εκτελεστεί αυτό το φάουλ θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο με τους παίχτες της ΑΕΚ έτοιμους να το εκτελέσουν. Από δεξιά υπάρχει πολλής κόσμος μέσα στην εστία του Γάλλου τερματοφύλακα, σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της ΑΕΚ να φύγει με γκολ στα αποδυτήρια. Εκτελείται αυτό το βάουλ από τον Μαρίν και θα είναι γκολ! Είναι το γκολ! Είναι το γκολ από το Παρνάβας Βάρκα! Αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ! Αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά υπάρχει offside. Αλλά υπάρχει offside, υπάρχει σηκωμένη σημαία από τον βοηθό. Έχει καταλογήσει σε θέση, σε αντικανονική θέση τον Ούγκρο. Βεβαίως ο Όσμερς θέλει από τους πάντες να το ξαναδεί. Βεβαίως έχει και τη γνώμη του ΒΑΡ και για να δούμε τελικά αν όντως το ΒΑΡ θα δώσει την επιλογή. Το βλέπουμε και εμείς. Φαίνεται είναι μια φάση δύσκολη φάση.
1: Οριακό πρέπει να είναι. Οριακό πρέπει να είναι. Για μένει στη γραμμή σου. Έχουμε μια εκτέλεση, ένα πλάγιο στο Καραϊσκάκι. Για πάμε για την εκτέλεση αυτή και αμέσως είναι οριακό. Περιμένουμε την απόφαση.
0: Εκτελέστηκε το πλάγιο, Δημήτρη. Υπήρξε όμως, δόθηκε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ μέσα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, γυρνάμε στη Φιλαδέλφια. Γυρνάμε στη Φιλαδέλφια.
2: Συνεχίζεται η διαβούλευση του Όσμερς με τον συμπατριώτη του στο ΒΑΡ, το Ραφάλσκι.
1: Αυτό το replay που έδειξε η Κοσμοτέ TV δεν είναι πολύ διευκρινιστικό, διότι θα είναι οριακό το, αυτό που έδειξε.
2: Εγώ, Δημήτρη, που το βλέπω είναι μια δύσκολη φάση και γι' αυτό υπάρχει έτσι, μια καθυστέρηση και από τον
1: τώρα διαιτητή. Εδώ ΒΑΡ, αυτό που μας δείχνει τώρα... αυτό που μας δείχνει τώρα, ναι, είναι λίγο, τελείωσε ημίχρονο στο Καραϊσκάκι. Μένεις στη γραμμή, περιμένεις Κώστα Σαρδέλη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 στο ημίχρονο. Μικρόφωνο πάντα στη Φιλαδέλφια, περιμένει το Καραϊσκάκι. Έλα Μιχάλη.
2: Περιμένουμε την απόφαση του Όσμερς, εξακολουθεί η διαβούλευση. Όλο αυτό γίνεται γιατί υπάρχει offside. Το γκολ ακυρώθηκε. Ήταν μια δύσκολη φάση. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Έβαλαν τη μεζούρα, να το πω έτσι λαϊκά. Για λίγο πρέπει να είναι offside, αλλά
1: πρέπει να ήταν οριακό. Αυτά που λέει ο Βαρούχα, το πάτημα του παπουτσιού, η μύτη. Αν είναι μεγαλύτερο το παπούτσι και κάτι τέτοια.
2: Η μύτη, ναι. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το γκολ δεν θα μετρήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν.
1: Πρέπει να είναι. Μιχάλη, πρέπει να είναι όμως εδώ.
2: Είναι κάτι ελάχιστο, εν πάση περιπτώσει. Έκανε τουλάχιστον.
1: Εξαιρετικό φυσικά. Η εκτέλεση του Μαρίν είναι εξαιρετική στο φάουλ. Όμως πρέπει να είναι όμως. Για να. Εκεί τι λένε οι παίκτες Παναθηναϊκού, τι θέλουν.
2: Εκεί τώρα υπήρξε μία έτσι. Πώς να το πω, μία κόντρα ανάμεσα στους δύο πάγκους. Τελικά δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι αυτός ο οποίος κάνει νόημα ότι υπάρχουν λέιζερ, ναι, από την εξέδρα, τα οποία τυφλώνουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού και τους εμποδίζουν να δημιουργήσουν και τις προσπάθειες. Τώρα προφανώς το παραπονέθηκε και στον τέταρτο, τον Πολυχρόνη. Ο διαιτητής έκανε νόημα ότι κατάλαβε αυτό το οποίο του είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Γερμανός. Να λοιπόν που ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με μια δυνατή στιγμή, με μια συγκίνηση για τον κόσμο, που όμως δυστυχώς για τον κόσμο της ΑΕΚ δεν τελεσφόρησε. Ήταν το γκολ από τον Μπαρνάμπας Βάργα μετά την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως offside του Ούγγρου επιθετικού, ο οποίος φάνηκε για πολύ λίγο να είναι εκτεθειμένος. Τέλος τώρα το πρώτο ημίχρονο, έντονες αποδοκιμασίες για προφανώς για την απόφαση του διαιτητή, όμως από τη στιγμή που είμαστε στην εποχή του ΒΑΡ και το ΒΑΡ αποφάνθηκε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Το γκολ ακυρώθηκε και πλέον η ΑΕΚ θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο, αυτό μπορούμε να το πούμε με απόλυτη σιγουριά, πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο αν θέλει να φύγει.
1: Να το τώρα εδώ που το δείχνει, είναι όμως του, το 23 δεν είναι ο Βάργα? Το 23, ναι, είναι όμως του. Το έδειξε τώρα, είναι
2: ο
1: όμως
2: του. Βάργα είναι το 25 ο Μπαρνάβας,
1: ναι.
2: Βάργα.
1: Είναι
2: σε κάθε
1: του
2: περίπτωση από τη στιγμή που είναι offside. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ τα βρήκε και τα έχει βρει σκούρα από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πιο άνετος, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Παίζει την μπάλα του, έχει φτάσει μια-δυο φορές κοντά στην εστία του 300. Αντιθέτως, η ΑΕΚ παρά τις προσπάθειές της δεν έχει καταφέρει να βρει την ουσία, που η ουσία στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ. Ελπίζει να το βρει στο δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη.
1: Μιχάλη, πάρε τις ανάσες σου από τη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Το επόμενο ένα λεπτό είναι στον Κώστα Σαρδέλη να μας πει τι είδε στο Καραϊσκάκι που βρίσκεται ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κώστα.
3: Δημήτρη, υπάρχουν αρνητικά και θετικά και για τις δύο ομάδες. Για τον Ολυμπιακό, το θετικό είναι ότι δεν έχει δεχθεί γκολ, δεν έχει δεχθεί πίεση, καθόλου πίεση από τον ΠΑΟΚ. Το αρνητικό είναι ότι ενώ πιέζει από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης μέχρι και πριν το σφύριγμα της λήξης, έχοντας δημιουργήσει 8 φάσεις, εκ των οποίων οι 3 ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει να βρει μέχρι στιγμής γκολ. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ, το αρνητικό είναι ότι η επίθεση που το ασκεί ο Ολυμπιακός είναι ασφυκτική και δεν μπορεί καθόλου να βγάλει την μπάλα από το αμυντικό του τρίτο και να δημιουργήσει κιόλας, να βγάλει και την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή, έστω και με κάποια βαθιά μπαλιά, κάτι το οποίο έχει επιχειρήσει αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, μόλις ένα σουτ σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Το θετικό είναι ότι παρόλο την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ, είναι ότι οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δεχθεί γκολ, με τον Παβλέκα να είναι σε μια εξαιρετική ημέρα, έχοντας πει όχι στον Ελκαμπή, στον Ποντένσε και στον Ροντινέη. Με τον Ελκαμπή, με την επέμβαση που έκανε στο τέταρτο με τον Ελκαμπή, ίσως να είναι η πιο έτσι μεγάλη σε σύγκριση. Άμα βάλουμε κάτω αυτές τις τρεις τελικές και τις συγκρίνουμε, το τέταρτο του Ελκαμπή είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Περιμένουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ και πώς θα συνεχίσουν οι δύο προπονητές για το δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη.
1: Παίρνεις ανάσες σου και εσύ Κώστα Σαρδέλη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ αυτή την ώρα με το ισόπαλο 0-0 έχει 68 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 62, ο Ολυμπιακός 62 και ο Παναθηναϊκός στους 52, με τα αποτελέσματα να είναι στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Στην Αγγλία είμαστε τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, West Ham Arsenal 0-1. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino για αυθεντικές εμπειρίες Live Casino. Και θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, έχουμε τίτλους με την Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
10: Real FM. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η Τεχεράνη διαβιβάζει μέσω του Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην Εκεχηρία. Εκενώνεται στα ανοιχτά της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Παράλληλα προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr. Σοκ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του. Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας.
1: Real FM.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: 11 λεπτά καθυστερήσεων στο Λονδίνο, δεν έχει αλλάξει κάτι. West Ham Arsenal 0-1. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο 45 λεπτό, ούτε στην Φιλαδέλφια 0-0 Παναθηναϊκός, ούτε στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε τον Ντράγκαν Σάκοτα τι δήλωσε μετά το χαμένο τελικό χθες, όπου η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο τελικό του Basketball Champions League και ιτήθηκε από την Ρίτα Βίλνιου στον τελικό που έγινε στην Μπανταλώνα. Να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ που μίλησε. Ρωτήθηκε και το γεγονός ότι ήταν μορφωστά η ομάδα του μέχρι την τρίτη περίοδο και μετά δεν μπόρεσε και πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Για να ακούσουμε τον κύριο Σάκοτα μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου.
1: Πρέπει να πω ότι ήταν τα παιχνίδια τουλάχιστον με μερικές μέρες επικούραση. Εδώ φαίνεται ότι, όπως είπες και στην αισθήπου, ότι σαν οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και βλέπεις κίτρινο, αλλά δεν γράφει πόσο ακόμα έχει. Δυστυχώς και το μυαλό δεν λειτουργούσε στο τέλος. Το κρίμα είναι πρώτα απ' όλα για το σωματείο, για τους παίχτες. Προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου, για να λυπάμαι. Τα παιδιά κάνανε πολύ καλή πορεία στο BCL. Φτάσανε εκεί που φτάσανε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν μιλάμε για το παιχνίδι, εννοείται ότι και το παιχνίδι 30 και λεπτά ήταν τέλειο. Για μας μια ομάδα που έχει όλα. Καταρχήν έχει ένα balance στην ομάδα και το μέσα παιχνίδι, έξω παιχνίδι. Έχουν παίκτες που αλλάζουν συνέχεια, μπορούν να παίξουν με ενέργεια, με πίεση. Πολύ καλή άμυνα. Και εμείς παρόλα αυτά είχαμε ένα παιχνίδι που ελέγξαμε πάνω από 30, τα έλεγα 33-34 λεπτά. Δεν θα το δούμε στην ανάλυση. Και δυστυχώς, όταν πέφτει η ενέργεια, όταν έχεις το μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι εντάξει, έχω αρκετά μεγάλη διαφορά, το πληρώνεις. Το έχω πληρώσει πολλές φορές στη ζωή μου. Είναι ένα πρόβλημα εμείς να δημιουργήσουμε μια ομάδα με πολλά παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που μπορούν να παίξουν και να μην κουράζουμε τους θεωρητικά πρωταγωνιστές. Είναι ένα πρόβλημα που πίστευα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι με την θέληση και ενθουσιασμό που δημιουργήθηκε το Final Four. Στο τέλος δεν αντέξαμε. Όπως είπα, λυπάμαι για τον κόσμο και τους παίκτες και για το σωματείο. Αλλά συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Πίζω και του χρόνου ότι είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα, μόλις έχει πέσει λίγο η απόδοση και ξεκίνησαν να κάνουν ενέργεια με το λάθος τρόπο, μαζί και αυτά παίζουν και κακές επιλογές, επειδή το μυαλό είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Όταν χαλάει, όλα γίνονται. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος με 3 πόντους. Έχουμε την μπάλα στα χέρια, φεύγει στο out. Έχουμε εντολή τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, 22 δεύτερα κανένας δεν θα κάνει φάουλ. Αλλά όμως για να περάσει low pass και να κάνουν shoot με τη μία, και εμείς κάνουμε switching defense και θέλουμε να τους έχουμε ακόμα 5-10 δεύτερα στην επίθεση. Καθένας να πάρει ευθύνη να κάνει φάουλ. Είπαμε, με τη μία να πέρασει μπάλα, να βάλουν τρίποντο. Είχαμε και αποτέλεσμα, είχαμε και μπάλα στα χέρια. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ερώτηση, η οποία ποτέ δεν κατηγορώ παίκτη για τελευταία πίτηση. Για τελευταία πίτηση πρέπει να έχεις καρδιά, πρέπει να έχεις τέτοια για να πάρεις μπάλα, για να κάνεις τελευταίο σούτ. Οπότε δεν υπάρχει κριτική ποτέ. Για τελευταία άμυνα μπορεί, τελευταία φάση την άμυνα, ναι. Θέλω να πω, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά τι θα γίνει με αποτέλεσμα. Μεγάλα σωματεία δεν ζουν από το τελευταίο σούτ. Μεγάλα σωματεία συνεχίζουν να βελτιώνονται. Κάνοντας ανάλυση, κάναμε και πέρσι και φτιάξαμε λίγο καλύτερη ομάδα, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε, επειδή βρήκε μπροστά μια ομάδα με πολύ πολύ ενέργεια. Δίψαγε ένα αποτέλεσμα. Το ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε. Σαν προπονητής, όσο θέλεις να βοηθήσεις, δεν είναι μόνο, δεν παίρνω, δεν χρειάζομαι δικαιολογία. Αλλά κρίμα που τις συμβολές να περνάνε, επειδή η κούραση χαλάει το μυαλό. Τι να κάνω.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Σάκοτα. Η ομάδα τώρα επιστρέφει στην Αθήνα για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ 0-0 δεν έχουν μπει ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Πριν περάσουμε στο Καραϊσκάκι, που δείχνει να είναι πιο έτοιμη εκεί, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, να σας πω ότι η Βαλένθια, αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Τετάρτη στον 5ο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, θέλει 3 λεπτά να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και προηγείται της Μπασκόνια με 35-33 για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Τελείωσε το παιχνίδι στο Premier League η Arsenal 1-0 εκτός έδρας κέρδισε την West Ham με το τέρμα του Τραωρέ, όχι, συγγνώμη, του Τροσάρ στο 83ο λεπτό. Έτσι λοιπόν η Arsenal πήρε τους 3 βαθμούς. Πρέπει, έγινε μια φάση στο τέλος που ισοφάρισε στο 95, όμως το VAR ισοφάρισε η West Ham, ακύρωσε τον γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στον Ράγια, συγγνώμη. Ήταν μια φάση καθοριστική που λόγω VAR ακυρώθηκε γκολ της West Ham. Τώρα ξεκινάμε πρώτα, πάμε πρώτα στο Καραϊσκάκι, ξεκίνησε και ξεκίνησε και στη Φιλαδέλφια. Καραϊσκάκι πρώτα, έχουμε αλλαγές, Κώστα Σαρδέλη.
2: Δημήτρη, δύο προπονητές δεν έχουν αλλάξει κάτι όσον αφορά τους αρχικούς 11 παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Η μόνη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, θυμίζουμε, ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Ντάνιελ Ποντένσε και είχε περάσει στη θέση του ο Ζέλσον Μάρτιν. Τώρα ο Πάουκ με την μπάλα στα πόδια, ο Μπάμπα προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα θα περάσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι με τον Κωστίνια να έχει πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Ενώ δέχεται και κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή. Τώρα θα εκτελέσει ο Κωστίνια, θα κλέψει ο Ζαφίρης, θα παίξει για τον Ιβάνουσιτς, αυτό ξανά για τον Ζαφίρη που την πίεσε την Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα θα είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, καθώς έκανε χέρι ο Ζαφίρης στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, λίγα μέτρα μπροστά από την γραμμή της σέντρας, με τον Ροντινέι να έχει πάει εκεί με το δεξί πόδι να εκτελέσει σε μια προσπάθεια έτσι να μπουν παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή του Παβλένκα. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, το φάουλ για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Σφυρίζεται τη Ροντινέι, παίρνει φόρα, εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Παβλένκα, θα βρει την μπάλα και στη συνέχεια ο Κένι θα διώξει πιο μακριά σε ένα χώρο που είναι ο Μπρούνο και θα παίξει με το κεφάλι για τον Ζέλσον. Ζέλσον από τα αριστερά παίρνει μέτρα στο γήπεδο, πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει. Διώχνουν οι αμυντικοί του Πάκου με τον Κετζιόρα και στη συνέχεια ο Ζίβκοβιτς διώχνει ακόμα πιο μακριά.
0: 0-0 στο Καραϊσκάκι. Στη Φιλαδέλφια έχουμε αλλαγές από τις δύο ομάδες, από τους δύο προπονητές. Μιχάλη Φουστέρη.
3: Όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές. Δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 0-0. Γεια σας, συντονίζονται τώρα στην παρέα μας, γρήγορα γρήγορα στην θέση των ομάδων, για την ΑΕΚ 300 μου κουτί, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιώβιτς και Βάργα, για να δούμε μια επικίνδυνη κατάσταση στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Ο Τετέι όμως δεν μπόρεσε να πιάσει κεφαλιά από τη σέντρα του Κοντούρη, μπάλα έφυγε out. Και για τον Παναθηναϊκό, η Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Τετέι, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Παντελίδης και Κυριακόπουλος. Θυμίζουμε τη μεγάλη φάση στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον γκολ του Μπαρνάμπας, Βάργα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρασβάν Μαρίν. Ένα τέρμα όμως το οποίο δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη του VAR για offside. Πράγματι, έστω και κατάτι, ο Ούγγρος ήταν εκτεθειμένος όμως του VAR, του Ούγγρου επιθετικού της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα το γκολ σωστά να μην μετρήσει. Τώρα υπάρχει ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ένα πλάγιο που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα, έχει τον Κοϊτά κοντά του. Δεν υπάρχει φάουλο, ο

0: στη λευκή ισοπαλία. Η ΑΕΚ ψάχνει ένα γκολ που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και χρυσό στην προσπάθειά της να στεφθεί πρόωρα πρωταθλήτρια μία εβδομάδα πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος. Λαφών. Λαφών δίνει τώρα παιχνίδι στον Καλάμπρια. Ο Νταβίδε Καλάμπρια θα την δώσει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά, μια βαθιά παλιά, εκεί είναι ο Ρώτα. Οι παίκτες της ΑΕΚ ελέγχουν με τον Πινέδα. Ο Πινέδα και σήμερα πολλά χιλιόμετρα. Ο Μεξικανός θα κρατήσει την μπάλα. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη κοντά τον Αντίνο. Θα τον προσπεράσει τον Αντίνο. Τον έχει όμως ακόμα κοντά. Κάνει μία σέντρα. Κόβουν όπως όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού έξω από την περιοχή τους. Ο Τετέι έχει κοντά τον Μουκουντή. Και εκεί ο Ρέλβας για ασφάλεια πιο πίσω για τον Στρακόσια. Όλα αυτά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκόρο στην Νέα Φιλαδέλφια. Πάντα στο 0-0. Μαρίν. Ο Μαρίν στο χώρο του άξονα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι με τον Περέιρα. Ο Περέιρα για τον Ρέλβας. Και αυτός και πάλι για τον Πινέδα, ο Πινέδα για τον Ρώτα. Ο διεθνής αμυντικός θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Αρόλ Μουκουτί και αυτός για το Ρέλβας. Οι προς του Παναθηναϊκού αρχίζουν και πιέζουν από το ημικύκλιο της γραμμής. Εκεί ακριβώς στον άξονα ξεκινά η πράσινη πίεση. Με τους παίκτες της ΑΕΚ μέχρι τώρα να μην έχουν καταφέρει να βρουν απάντηση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κοϊτά από δεξιά, Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος κάνει μία επέλαση από δεξιά, προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή, τον κόβει εκεί ο Κυριακόπουλος και ολοκληρώνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την απόκρουση. Μία κούρσα από τον Γιώργο Κυριακόπουλο από αριστερά, μία παλιά για τον Τετέι, κόβουν όμως εκεί. Ο Πινέδα, ο οποίος έγινε και αμυντικός, ο οποίος γύρισε πίσω ο Μεξικανός για να κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει υπό το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ και η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πίλιο. Ο Πίλιος μια παλιά εκεί που ελέγχει ο Τουμπά και αυτός για τον Λαφό. Εκείνος διώχνει όπως με τα πόδια, προσπαθεί ο Ρέλβας να βρει τον Κουητά και θα τον βρει. Εκείνος για τον Γιώβιτς, δεν θα φτάσει όμως η μπάλα στον Γιώβιτς, πάνω ότι υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν και Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα από δεξιά για τον Περέιρα. Ο Περέιρα, ο οποίος έχει αλλάξει εκεί η πλευρά, ψάχνει να βρει τον Κοϊτά, όμως επίσης του Παναθηναϊκού θα κόψουν την μπάλα με τον Κοντούρη. Από τους πιο καλούς παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα, ο νεαρός διεθνής μέσος και εκείνος με θετική παρουσία έχει καταφέρει και να κάνει διακριτή την παρουσία του μεσούτ που δοκίμασαν τα αντανακλαστικά του Θωμά Στρακόσια, αλλά και γενικότερα έχει βοηθήσει πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας για την ομάδα του. Τουμπά.
1: 0-0 πάντα στη Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκη Κώστα Σαρδέλη. Τι έχουμε χάσει.
2: Παραμένει χωρίς σκορ το ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να έχει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 50 λεπτό με τον Ελκαμπή. Έπειτα από λάθος πάσα του Παβλέκα, έκλεψαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ζένσον Μάρτινς έκανε την κεφαλιά για τον Ελκαμπή, αλλά εκείνος ουσιαστικά με τον Παβλέκα να είναι εκτός εστίας, μόνο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης ήταν μπροστά του. Ο Ελκαμπής σούταρε, αλλά η μπάλα βρήκε στον Κετζιόρα και δόθηκε κόρνερ στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Ενώ τώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή, στο ύψος μεγάλης περιοχής και στη γραμμή της σέντρας, με τον Μπάμπα να έχει δει και την κίτρινη κάρτα από το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Ροντινέη. Υπήρχε και μια μικρή ένταση μεταξύ των παικτών. Επενεύει όμως ο διαιτητής ο Μαρτίνεθ για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ζήτησαν και κάτι παραπάνω οι παίκτες του Ολυμπιακού από την συγκεκριμένη φάση. Ενώ τώρα υπάρχουν και...
1: Όπα, έχουμε κάποιο θέμα. Να το δούμε. Πάμε στη Φιλαδελφία. Έλα.
0: Ορμπελίν Πινέδα αλλάζει για τον Σταύρο Πίλιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Αυτός πιο πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν και εκείνος για τον Μουκουτί. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Καμερουνέζος θα δώσει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα μια μπαλιά για τον Βάργα. Δεν είναι όμως καλό το κοντρόλ του Ούγκρου. Ο Ούγκρος, ο οποίος βρήκε δίχτυα στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, όμως το γκολ που πέτυχε δεν μέτρησε ως offside από το VAR. Και τώρα ο Λαφών θα δώσει την μπάλα από δεξιά στον Νταβίδε Καλάμπριο. Ο Ιταλός αμυντικός περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής και ανεβαίνει για τον Ταμπόρ.

0: τα μπόρδα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Θα δώσει και πάλι για τον Καλάμπρια. Εκείνος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ όμως από τον Νταβίτε Καλάμπρια. Η μπάλα πήρε ύψος, κανένα πρόβλημα, καμιά ανησυχία για τον Θωμά. 300 στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όσο παραμένει αυτό το αποτέλεσμα, λογικό και επόμενο είναι ο κόσμος της ΑΕΚ να ανησυχεί. Περίμενε ίσως μια πιο εύκολη επικράτηση απέναντι σε έναν αντίπαλο χωρίς ευδιάκριτο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα πρώτα 55 λεπτά δεν έχει καταφέρει να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη με ένα γκολ που θα άλλαζε το παιχνίδι και την ψυχολογία βεβαίως των γηπεδούχων. Για να δούμε τώρα τον Πινέδα. Ο Πινέδα αλλάζει για τον Περέιρα. Η σέντρα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε κανείς να βρει την μπάλα. Τελικά υπάρχει κόρνερ. Ένα κόρνερ που τρέχει να το εκτελέσει ο Ορμπελίν Πινέδα από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ, η διακοπή έχουμε στο Καρεσκάκη, γιατί πρέπει να πούμε ότι εξετάζεται πιθανή κόκκινη κάρτα στον Μπάμπα στη φάση αυτή που μας περιέγραψε από το ΒΑΡ νωρίτερα ο Κώστας Σαρδέλης. Συνεχίζει στο Μιχάλη Φουστέρηση.
0: Εκτελείται το κόρνερ τώρα από τον Ορμπελίν Πινέδα. Πολλοί κόσμος στη μεγάλη περιοχή. Τελικά έγινε με κοντινή πάσα το κόρνερ. Σέντρα από τον Πινέρα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησαν εκεί να πιάσουν κεφαλιά οι παίχτες της ΑΕΚ. Δεν τα κατάφεραν και τελικά υπάρχει ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Περνά ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια, η επιχείρηση των γηπεδούχων να πιέσουν ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους τους. Ένα πλάγιο τώρα που
1: έχουμε. Δεν έχουμε κόκκινη, συνεχίζεται το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι. Έλα, Μιχάλη.
0: Ένα πλάγιο για τους παίχτες του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια από δεξιά. Όπως αμήνεται ο Παναθηναϊκός στο χώρο της μεγάλης περιοχής του Λαφών είναι το πλάγιο με τον Τετέι, ο οποίος έχει βγει για να πάρει την μπάλα και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Αυτή τη φορά η μπάλα που θα βγει πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα κρατήσει την μπάλα για τον Ρέλβας και πάλι για τον Μουκουντή. Τα στοπερτεσάει καλάζουν την μπάλα για τον Ρότα.
1: Ροντινέ, εκτέλεση φάουλ, Κωστίνια στην κεφαλιά, out πολύ η φάση αυτή, πάντα 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε από τη Φιλαδέλφια.
0: 300 κάνει μια βαθιά παλιά εκεί για τον Περέιρα, κόβουν όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Όχι σωστά, Πινέδα. Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ωραία, απλώνει το παιχνίδι για τον Ρότα. Ανεβαίνει γρήγορα ο Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά θα δώσει για τον Κοϊτά. Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι έτοιμος για τη σέντρα, θα την πραγματοποιήσει. Η μπάλα κόβεται όμως από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όχι σωστά. Σε δεύτερο χρόνο ολοκληρώνεται η απόκριση για τους φιλοξενούμενους. Με μια βαθιά παλιά τώρα με στόχο τον Παύλο Παντελίδη. Εκεί δεν υπάρχει όμως κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Μουκουντή που θα δώσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ανεβαίνει, περνάει το κέντρο. Ο Μαρίν κρατάει την μπάλα. Σκέφτεται τι θα κάνει, θα δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά από δεξιά έχει μπροστά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει φάουλ, συνεχίζει ο Κοϊτά. Θα κάνει σέντρα στην μεγάλη περιοχή και μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ για τους παίκτες της ΑΕΚ, που όσο περνάει η ώρα όλο και πιέζουν τους αντιπάλους τους. Μπορεί να μην έχουν καταφέρει να τους απειλήσουν κέρια στο δεύτερο ημίχρονο, όμως αυτή την πίεση την αντιλαμβάνεται και η εξέδρα που μπαίνει στην εξίσωση και με τη φωνή και το τραγούδι προσπαθεί να σπρώξει τους γηπεδούχους σε ένα γκολ το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για μια μεγάλη νίκη. Ένα κόρνερ τώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίν από αριστερά, εκτελείται, δεν πιάνει κανείς την κεφαλιά. Ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ εκεί του Περέιρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Φίλιος ήταν εκείνος ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Απελπιστικά out η μπάλα, κανένα πρόβλημα για τον Λαφών.
1: Λεπτό για αποτέλεσμα από τη Φιλαδέλφια, παρακαλώ.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο 58 λεπτό.
1: Στο Καραϊσκάκι, Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
2: Δημήτρη, 58 λεπτό, παραμένει χωρίς σκόρη η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Τώρα να βγαίνει στην κόντρα με τον Μπρουν από τα αριστερά, να παίζει κάθετα για τον Τσικίνιο. Ο Ζέλσον από τα αριστερά πατάει περιοχή, σπάει για τον Τσικίνιο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σούτ ο Παβλένκα. Διώχνει και στη συνέχεια έχουμε η μπάλα. Όχι, παραμένει εντός αγωνιστικού χώρου με τον Τσικίνιο να ελέγχει στο σημαίακι του κόρνερ. Θα κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Έσε και θα παίξει στα δεξιά για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα παίξει ξανά για τον Έσε. Αυτός πίσω για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει, θα δώσει ξανά για τον Έσε. Αυτός πιο αριστερά για τον Πιρόλα και συνέχεια η μπάλα θα πάει στα, πάνω στη γραμμή του πλαγίου για τον Ζέλσον. Ζέλσον από τα αριστερά με τον Ζιβκοβιτς. Πάντα ο Ζέλσον κρατάει. Τώρα θα παίξει για τον Μπρούνο. Το 1-2 με τον Ζέλσον. Κρατάει ο Ζέλσον με τον Ζαφίρι απέναντί του. Θα δώσει ξανά στον Ονιεμαέτσι. Ο Ονιεμαέτσι με τον Ζιβκοβιτς απέναντί του. Θα κάνει τη σέντρα. Διώχνει σε πλάγιο ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς. 51 το λεπτό της αναμέτρησης, τώρα συμπληρώνεται σιγά σιγά μια ώρα αγώνα. Παναγιώτης Ρέτσος τώρα για τον Ολυμπιακό, θα παίξει στα δεξιά για τον Κωστίνια. Κωστίνια θέλει να πάρει μέτρα, θα τον προλάβει ο Κωνσταντέλιας, θα κερδίσει κόντρα στον Κωστίνια. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Κατσγόρα με το κεφάλι και συνέχεια κεφαλιά από τον Ντάνι Γκαρθιά μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέι να κατεβάζει. Ροντινέι κρατάει την μπάλα με δύο παίκτες μπροστά του, θα παίξει δίπλα του στον Κωστίνια, αυτό θα κάνει μια κακή πάσα για τον Κωνσταντέλια. Τώρα ο Κωνσταντέλιας θα χάσει την μπάλα και θα πάρει πλάγιο ο Ολυμπιακός. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης έχουμε συμπληρώσει μία ώρα αγώνα στον Γιώργος Καρεσκάκης χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα μέχρι στιγμής με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζει ασφυκτικά, δημιουργεί φάσεις αλλά ακόμα δεν έχει βρει κάποιο γκολ στο παιχνίδι. Τώρα ο Μπρούνο με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Ζέλσον κρατάει. Έχει τραβηχτεί πιο πίσω ο Πορτογάλος εξτρέμ. Θα παίξει για τον Ονιεμαέτσι από τα αριστερά. Μια σερτή παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει και Τζιόρα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι κρατάει. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα παίξει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια θα προσπαθήσει να περάσει τον Έσερ. Δεν θα τα καταφέρει. Θα πάρει την κόντρα όμως ο Ιβάνουτσετς. Αλλά κλέβουν εκ νέου οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Παναγιώτη Ρέτσο να ανεβαίνει από τα δεξιά. Να παίζει για τον Ροντινέι. Πηγαίνει πάνω του ο Μπάμπα. Κρατάει ο Ροντινέι. Υπό την πίεση Ιβάνουσετς και Κωνσταντέλια δίνει στον Κωστίνια και αυτό στον Έζε. Έζε με χώρο μπροστά του από τον άξονα θα δώσει την μπάλα στα αριστερά για τον Μπρούνο. Μπρούνο κρατάει, θα παίξει για τον Ζέλσον. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο ρυθμός αυτά τα τελευταία λεπτά εδώ στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Τώρα Κωστίνια να γέμισε με εμείς στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Ροντινέι, γκολ για τον Ολυμπιακό. Στο 61 λεπτό ο Ολυμπιακός λύνει το γόρδιο δεσμό εδώ στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Με τον Ροντινέι έπειτα από μια σέντρα του Κωστίνια μέσα στη μεγάλη την περιοχή κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι της εστίας του Παυλέκα ο Ροντινέι και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ροντινέι λυτρώνει εδώ τους φίλους του Ολυμπιακού που περίμεναν 60 λεπτά. Έβλεπαν την ομάδα τους να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη.
1: Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 φάουλ έχουμε στη Φιλαδέλφια. Μιχάλη.
0: Υπάρχει ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή το οποίο θα εξελιχθεί η φάση σε corner αφού έκοψε εκεί ο Τουμπάκ αλλά τοποθετημένος. Πολλοί κόσμος μέσα στην εστία του Λαφών. Η ΑΕΚ η οποία έχει αυξήσει την επιθετικότητά της στα τελευταία λεπτά χωρίς όμως να έχει καταφέρει να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. 62ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιμένουμε την εκτέλεση του corner που εκτελείται τώρα. Κόβει και πάλι ο Αχμέτ Τουμπά, ένα σουτ του Φίλιου, ο οποίο είναι λάθος και είναι μια ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό να βγει στην αντεπίθεση με τον Παύλο Παντελίδη. Ο Παντελίδης τρέχει. Ο Παντελίδης είναι πιο γρήγορος, θα περάσει το ρέλμα, θα κάνει τη σέντρα. Εκεί κόβουν όπως οι παίκτες τη ΣΑΚ και πάλι ο Παντελίδης για τον Αντίνο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα σουτ, δοκάρι! Δοκάρι, κεφαλιά του Τετέι, γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 0-1. 0-1 και η απόλυτη ψυχρολουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ανδρέας Τετέι, με κεφαλιά σε μια υποδειγματική αντεπίθεση του Παναθηναϊκού προκαλεί αρρυθμίες στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 62ο λεπτό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Ήταν μια αντεπίθεση πολύ γρήγορη του Παναθηναϊκού με τον Παντελίδη σε πρώτο χρόνο, σε συνέχεια τον Αντίνο. Έπιασαν εκεί το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν ήταν εκείνος ο οποίος βρήκε το δοκάρι. Σε δεύτερο χρόνο δεν υπήρξε αμυντικός που να εμποδίσει τον Τετέι, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα μάλλον γκολ της καριέρας του. Τώρα ο Στρακώσια τρέχει να ζητήσει το λόγο από τον Τετέι και τους παίκτες του Παναθηναϊκού για ποιο λόγο πανηγυρίζουν ακόμα. Προφανώς οι σφιγμοί έχουν ανέβει και μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κίτρινη κάρτα τώρα στον διεθνή τερματοφύλακα από τον Όσμερ.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. 63ο λεπτό των αναμετρήσεων live από τα δύο γήπεδα, από τη Νέα Φιλαδέλφια και από τον Γιώργο Καρεσκάκη. Τα ακούτε πάντα μαζί μας. Ίντερ Βέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Και Μιχάλη Φουστέρη, αφού πάμε λίγο στο Καραϊσκάκη, θα έρθω για να σε ρωτήσω για Τετέι και Παντελίδη. Πρώτο στο Καραϊσκάκη.
2: Δημήτρη, 64ο λεπτό στο κύριο Καραϊσκάκη και εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν διπλά, καθώς έχουν μάθει και τα νέα από τη Νέα Φιλαδέλφια που ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Με τον ΠΑΟΚ τώρα, μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έκανε δύο αλλαγές. Ο Σντόεφ μπήκε στη θέση του ΜΕΙΤΕ και ο Τάισον στη θέση του Ιβάνου, έτσι μια προσπάθεια έτσι. Ενώ έχουμε λάθος από τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να κάνει λάθος γύρισμα στον Παβλένκα. Βγαίνει όμως έγκαιρα ο Τσέχος γκολκίπερ και απομακρύνει τον κίνδυνο. Ζαφύρης παίζει στα αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να περάσει. Τάισον κάθετα για τον Κωνσταντέλια στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ελέγχει και παραχωρεί. Όχι, η μπάλα μένει εντός αγωνιστικού χώρου. Κωστίνια. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάμπα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ένταση εδώ στο Γιώργο.
1: ΑΕΚ 67, Ολυμπιακός 64, ΠΑΟΚ 61, Παναθηναϊκός 54. Αυτή την ώρα η βαθμολογία με τα δύο σκορ. Πάμε πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα.
2: Δημήτρη, 65ο λεπτό στην αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει πλάγιο από τα δεξιά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κωστίνια. Θα εκτελέσει για τον Ελκαμπή. Μιχαλίδης θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα μας θα καταλήξει στον Ροντινέ, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού για offside του Ροντινέ.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια, Μιχάλη Φουστέρη, ο Παντελίδης δεν έπαιζε. Τον επιστράτευσε ο Μπενίτεθ επειδή δεν είχε άλλον. Κακός φυσικά που δεν τον εμπιστευότανε, γιατί ο Κουντούρης επίσης σήμερα είναι πολύ καλός, συν τον Τετέι. Τι φταίει και η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει την αντίδραση που πρέπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Για τον Παντελίδη θα προσθέσω ότι όχι μόνο παίζει επειδή δεν υπήρχαν άλλοι, για κάποιο λόγο ο Μπενίτεθ δεν τον εμπιστευόταν.
1: Κακός κατά την άποψή μας, αυτός ξέρει καλύτερα κακός, φυσικά. Κακός. Αυτός ξέρει καλύτερα, αλλά...
0: Προπονητές δεν είμαστε, αλλά ένας παίχτης σαν τον Παύλο Παντελίδη με την ταχύτητά του και τα χαρακτηριστικά του, για αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε άλλωστε τον Ιανουάριο από τον Παναθηναϊκό και ήρθε κιόλας εσπεσμένα. Ήταν, θυμίζουμε, να έρθει το καλοκαίρι. Τελικά κρίθηκε απαραίτητο να έρθει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Να όμως που η σημερινή του εμφάνιση ουσιαστικά είναι σαν να αποστομώνει τον προπονητή του, ο οποίος μέχρι τώρα δεν τον επέλεγε. Στο μεταξύ έχει μπει ο Ζήνη. Αντί του Περέιρα, σε μια προσπάθεια του Νίκολετ να δώσει ένταση στην επίθεση της ομάδας του, με τον Ζήνη, ο οποίος ψάχνει, θα βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Από δεξιά είναι ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα κάνει τη σέντρα ξηραφιά. Δεν είναι καλή για τον Γιώβιτς, όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παιχνών της ΑΕΚ με τον Κοϊτά. Κοϊτά, το σούτ, η μπάλα κοντράρει. Τώρα πλέον η ΑΕΚ τρέχει. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί απρόσμενα άσχημα για τους γηπεδούχους, που με την διαφαινόμενη νίκη, αυτή την επικράτηση του Ολυμπιακού που ήταν μπροστά στο σκορ, δεν αποκλείεται να μας οδηγήσει σε δύο αγωνιστικές θρίλερ την Τετάρτη και την ερχόμενη Κυριακή, εφόσον βεβαίως τα αποτελέσματα μείνουν ως έχουν. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο με το Ρότα.
1: Πριν το πλάγιο, να μας πει τι έχει γίνει στο Καραϊσκάκι, γιατί βλέπω τον Τζολάκη και έκανε κάτι τούμπες. Έλα, Κώστα.
2: Είχαμε μια σύγκρουση του Τζολάκη με τον Γερεμέγεφ στην προσπάθεια να διεκδικήσει ο Σουηδός επιθετικός μια παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, και την ίδια ώρα προσπαθούσε και ο Τζολάκης να πάει προς την μπάλα για να μπλοκάρει. Και από τη σύγκρουση πέσανε και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια φαίνεται ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει.
1: Και βγαίνει και ο Ελκαμπή, βγάζει τον Ελκαμπή και έχει βάλει μέσα. Έβγαλε τον Ελκαμπή.
2: Έχει μπει ο Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει μπει στη θέση του Δημήτρη, ναι. Καθώς ο Ελκαμπή από ό,τι φάνηκε και από τις φάσεις δεν είναι και σε πολύ καλή μέρα. Έχει χάσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα με τον Παβλένκα να γεμίσει σε ένα χώρο που κινείται ο Γερεμέγεφ. Ο Πιρόλα θα τον προλάβει, θα πάρει την κεφαλιά και συνέχεια Ντάνι Γκαρθία θα γεμίσει. Εκεί όμως είναι μόνο ο Παβλένκα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα μάζεψε και δίνει με τα χέρια για τον Κεντιόρα. 68 λεπτό στον Γεώργιος Καρεσκάκης. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με 1-0 από το 61ο λεπτό με τον γκολ του Ροντινέη.
1: Φιλαδέλφια, και αλλάζετε εσείς ό,τι χρειαστεί, αν γίνει κάτι. Φιλαδέλφια τώρα.
0: Ο Αντίνο προσπάθησε να επιτεθεί και πάλι αυτή τη φορά. Ο Ρότα ήταν εκεί που πρέπει. Πέφτει στη ΣΑΕΚ, θα κόψουν. Αφήνει το πλεονέκτημα. Πέφτει κάτω ο Πινέδα σε μαρκάρισμα του Τετέι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Όσμερ. Είναι μια φάση που σε κάθε περίπτωση προκαλεί τις διαμαρτυρίες. Πλέον υπάρχει και μεγάλος εκνευρισμός στους γηπεδούχους.
2: Έχουμε γκολ για τον Κώστα, ΠΑΟΚ, Δημήτρη. 1-1 γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 61ο λεπτό με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1. 8 λεπτά αργότερα μετά τον γκολ του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια φέρνει και πάλι το μάτς στα ίσια. Σε μια φάση με τον ΠΑΟΚ που επιτέθηκε από τα αριστερά με τον Τάισον, πήρε τις κόντρες από τα αριστερά, άφησε για τον Μπάμπα στη συνέχεια. Εκείνος έκανε παράλληλη σέντρα με το τέρμα. Πετάχθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλια στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στην αιστεία του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 1-1. Έχουμε και πάλι παιχνίδι στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Μένει μόνο να τσεκαριστεί αν όλα είναι εντός των κανονισμών. Δηλαδή, το μόνο που βλέπω από το replay είναι το αν ο Μπάμπα είναι offside την ώρα που
1: παίρνει την μπάλα. Για τον Μπάμπα, σωστά το βλέπεις. Σωστά το βλέπεις, Μπάμπα.
2: Η θέση του Κωνσταντέλια είναι κανονική. Το θέμα είναι ο Μπάμπα, άμα είναι σε κανονική θέση, γιατί εκεί πήγε στη διεκδίκηση της μπάλας, πέσανε Τάισον και Μπάμπα πάνω στην μπάλα. Άφησε ο Τάισον για τον Μπάμπα, ο οποίος έκανε και την παλιά. Μένει μόνο τώρα να τσεκαριστεί από το VAR, από τον Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Όχι, είναι κανονικό, το γκολ μετράει. Έχουμε και πάλι μάτσο ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτά τα τελευταία λεπτά από τον γκολ του Ολυμπιακού και μετά ο ΠΑΟΚ ανοίχτηκε, άνοιξαν οι χώροι. Και έτσι κατάφερε η ομάδα του Λουτσέσκου να δημιουργήσει κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού και να κάνει αυτή την πρώτη φάση. Για να δούμε τώρα μια διαγώνια παλιά από τα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κατεβάζει, θα περάσει τον Ένιεμα, έτσι πάει για τον Οστόεφ μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Κένι, η μπάλα θα κοντράζει σε παίκτες του Ολυμπιακού, έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν δύο μπάλες αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο.
1: Κόρνερ για το ΙΝΑΕΚ, να πάμε στο κόρνερ.
0: Κόρνερ με τον Ραζβάν Μαρίνα από αριστερά, εκτελείται στη μεγάλη περιοχή, δεν μπόρεσε ο Γιώβης να πιάσει την κεφαλιά. Η φάση συνεχίζεται με τον Πίλιο, ο Πίλιος από αριστερά θα δώσει πιο έξω για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Ρότα. Ο Ρότα και πάλι για τον Μαρίν. Ο Μαρίν από δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Μαρίν έχει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, κόβει εκεί όπως ο Πάλμερ Μπράουν θα δώσει για τον Τετέι που κοντρολάρει την μπάλα. Θα τη δώσει πιο πίσω για τον Κυριακόπουλο. Μια βαθιά μπαλιά για τον
1: ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, 54 ο Παναθηναϊκός. Αυτή την ώρα η βαθμολογία σύμφωνα με την εξέλιξη των αγώνων. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 και ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Επιστρέφουμε πρώτα στο Καραϊσκάκη.
2: 72ο λεπτό, ΠΑΟΚ τώρα από τα αριστερά με τον Τάισον να μην μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και να παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ανάμεσα από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη και την γραμμή της έντρας με τον Κωστίνια να έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει. Με τους ερυθρόλευκους τώρα να φαίνεται ότι υπάρχει μια νευρικότητα στο στρατόπεδο των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ με αυτό τον γκολ έχει βρει περισσότερη άνεση στον αγωνιστικό χώρο. Κινεί την μπάλα, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα με περισσότερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Κάτι το οποίο δεν το είχε μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο να πιέζεται από τον Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο Μπρούνο, θα παίξει στον Έσε, στον άξονα. Έσε θα πάρει κάποια μέτρα. Θα δώσει το Ροντινέι. Ροντινέι κρατάει την μπάλα, ο οποίος έχει συγκλίνει και αυτός. Τον σταματάει ο Σντόεφ με πολύ ωραίο τάκλιν, αλλά θα κάνει φάουλ ο Σντόεφ σύμφωνα με την υπόδειξη του.
1: Στη Φιλαδέλφια τώρα το μικροφωνό, Φιλαδέλφια.
0: Γκολ με το Ζήνη, γκολ με το Ζήνη. Η καρδιά των οπαδών της ΑΕΚ επιστρέφει στη θέση της, έστω και σε πρώτο χρόνο, 1-1. Ο Αγκολίζος, η χρυσή αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς με σουτ διαγώνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Αυτή τη φορά η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν είχε απάντηση, δεν είχε αντίδραση. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 72ο λεπτό και πάμε πλέον σε ένα 20λεπτό Grand Guignol. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, δύο αλλαγές τώρα, ο Σιώπης και ο Ζαρουρί είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και στη θέση τους ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Σωτήρης Κοντούρης, ο Κοντούρης ο οποίος βγαίνει και μπαίνει ο Ζαρουρί. Σε λίγο θα σας πω και ποιος θα είναι εκείνος που θα βγει και θα μπει στη θέση του, ο Σιώπης, για να δούμε ποια είναι ο παίκτης ο οποίος που θα αντικατασταθεί. Έχουμε λοιπόν και την δεύτερη αλλαγή για τους παίκτες.
1: Μέχρι να έχουμε τις αλλαγές στο Καραϊσκάκη, Κώστα.
2: Δημοκοστό, 4ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τώρα ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελέσει ο Πυρόλα από θέση offside στην οποία βρισκόταν ο Γερεμέγεφ, με συγχωρείτε. Τώρα ο Μαρτίνεθ, ο Ζέλσον Μάρτινς, με συγχωρείτε, από τα αριστερά στο 1-1 με τον Οσδόευμα. Ζέλσον κρατάει την μπάλα, θα παίξει με στη μεγάλη περιοχή για τον Τζικίνι. Αυτό θέλει να βγάλει ξανά για τον Ζέλσον, αλλά θα διώξουν οι παίκτες του Πάουκ. Και τώρα Τάισον από τα δεξιά θέλει να προσπαθήσει να βγάλει τον Πάουκ στην κόντρα, αλλά έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα η μπάλα θα πάει στα δεξιά για τον Οσντόεφ, αυτό για τον Κωνσταντέλια. Κένι για τον Τάισον που έχει αλλάξει πλευρά. Τάισον κρατάει και θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπάμπα από τα αριστερά που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Μπάμπα παίρνει μέτρα, τώρα θα πάει ο Κωστίνια και ο Ροντινέη. Μπάμπα θα κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Μπρούνο με τη μία στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Ζαφίρης θα πάρει την μπάλα και θα δώσει στον Οσντόεφ με το κεφάλι και αυτός αφήνει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, Κωστίνια διώχνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που κινεί το Τάισον, θα κρατήσει την μπάλα, είναι μαζί με τον Μπάμπα και μαρκάρουν Τσικίνιο και Ροντινέη.
1: 1-1 στο Γιώργος Καρεσκάκης, στη Φιλαδέλφια οι αλλαγές και ήταν.
0: Οι αλλαγές ήταν στη θέση του ο Ζαρουρί και ο Σιώπης βγήκαν. Βγήκε ο Κοντούρης, ο οποίος αντικαταστάθηκε και κυρίως μαζί με τον Τέριν. Προσπαθεί να φρεσκάρει και ο Ράφα Μπενίτεθ την ομάδα του. Ενώ η ΑΕΚ πριν από λίγο βρέθηκε πάλι κοντά σε θέση γκολ με τον Μαρίνο, ο οποίος δεν μπόρεσε το γύρισμα που επιχείρησε να βρει κάποιο συμπαίκτη. Σίγουρα το παιχνίδι έχει αλλάξει μετά την ισοφάριση του Ζήνη. Η ΑΕΚ παίζει με διαφορετική ψυχολογία. 75ο λεπτό. Η ΑΕΚ η οποία θα κυνηγήσει το γκολ που σε συνδυασμό με την κατάσταση που είναι διαμορφωμένη αυτή την ώρα.
1: Έλα, λάβε, Κώστα.
2: Ο Ζέλσον μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει ένα σουτ στην κόντρα για τον Ολυμπιακό. Θα κοντράρει μπάλα πάνω στον Ζαφίρη και θα βγει κόρνερ σε μια προσπάθεια για να βγει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Βγήκε στην αντεπίθεση, έπειτα από τη λάθος πάσα του Οσντόεφ. Έκλεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγήκαν στην κόντρα ο Ζέλσον από τα αριστερά, πάτησε περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί, αλλά ο Ζαφίρης παραχώρησε κόρνερ για τον
1: Φιλαδέλφια,
2: Ολυμπιακό.
1: Φιλαδέλφια,
2: με το Ροντινέη.
1: Φιλαδέλφια.
0: Δοκάρι με το Ζήνη σε κενή ευκαιρία, απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Απίθανη στιγμή στο 76ο λεπτό.
1: Δοκάρι ΑΕΚ, πάμε για το κόρνερ στο Καραϊσκάκι.
2: Τελέσει και το κόρνερ, η κεφαλιά από τον Πυρόλα. Η μπάλα θα περάσει out, αμαρκάριστος ο Πυρόλα, δεν σημάδεψε σωστά και η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία του Παυλέγκα στο 76ο λεπτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 με τα γκολ του Ροντινέη στο 61ο λεπτό και του Κωνσταντέλια στο 69ο.
1: Στη Φιλαδέλφια επιστρέφουμε, Φιλαδέλφια.
0: Ο Ζήνη κάνει ένα γύρισμα το οποίο δεν είναι καλό αυτή τη φορά. Η μπάλα θα περάσει out το 76ο λεπτό, όλα αυτά. Το παιχνίδι έχει αλλάξει μορφή. Η ΑΕΚ η οποία εμφανιζόταν σαν υπνοτισμένη και μετά την αλλαγή του Ζήνη, ο Αγκολέζος με το κέφι του, με τη σπιρτάδα του, με την ταχύτητά του, έδωσε μορφή, έδωσε πνοή στην ομάδα του και βεβαίως μετουσίωσε την εδαφική της υπεροχή από τη στιγμή που μπήκε με τον γκολ, ενώ είχε και δοκάρι πριν από ένα λεπτό. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι βλέπουμε μια άλλη ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ βεβαίως πατάλησε πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει να κυνηγάει στο σκορ τον αδιάφορο Παναθηναϊκό και τώρα καλείται να σώσει την παρτίδα στο τελευταίο τέταρτο.
1: Πάντως, ο Μιχάλη Φουστέρη, έστω να μην χάσει αρχικά την ενδιαφέρει την ΑΕΚ, γιατί και ο βαθμός τη βολεύει σήμερα, για σήμερα.
0: Προφανώς.
1: Πάμε στον Κώστα, πάμε στον Κώστα. Κώστα.
2: Κάνει το σούτο Κωνσταντέλιας από μακρύνο Τζολάκη. Ζίβκοβιτς σε δεύτερη φάση δεν μπορεί να βρει την μπάλα, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού για offside. Καθώς ο Αντρίγκα Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που ήταν εκτεθειμένος. Άλλη μια τελική για τον ΠΑΟΚ στο 78ο λεπτό.
1: Ο ΠΑΟΚ που πιέζει είναι καλύτερο σε αυτό το διάστημα μετά τον γκολ του Ροντινέη. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει στροφές και είναι πολύ καλός Κώστα Σαρδέλη. Πάμε στη. Ναι, ολοκλήρωσε Κωστά.
2: Έχει βελτιώσει αισθητά την απόδοση του σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ. Αλλά άργησε να το κάνει.
1: Σωστό,
2: να τα λέμε
1: σωστό,
2: και αυτά, Δημήτρη.
1: Σωστό, άργησε πολύ. Μιχάλη, έλα, σ' ακούμε. Νομίζω ότι και ο βαθμός της οπαλίας κάτι είναι σήμερα. Με δεδομένο το σπαταλισμένο πρώτο ημίχρονο που το έχει σπαταλήσει η ΑΕΚ.
0: Από τη μία πλευρά έχεις δίκιο να το λες αυτό.
1: Απ' την άλλη φυσικά δεν τη βολεύει.
0: Ευκαιρία,
1: βέβαια.
0: Τι μεγάλη ευκαιρία παρουσιάζεται στην ΑΕΚ από τη στιγμή που το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι με το σκορ όπως είναι αυτή τη στιγμή έχει έρθει όπως ακριβώς θέλουν οι κεντρινόμαυροι. Τους αρκεί ένα γκολ για να πάρουν την νίκη βεβαίως και χθες στο μπάσκετ από το ΣΥΝ 18.
1: Άστο, μην το συγκρίνεις, άστο, γιατί θα έχουμε στεναχώριες εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας με την κυρία Βουτσά που είναι. Να μας πει αλλαγή, Κώστα Σαρδέλη, ποια αλλαγή είχαμε στον Ολυμπιακό.
2: Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό στο 71ο λεπτό με τον Ζέλσον να κάνει ένα διαγώνιο πλασέ, αλλά η μπάλα να περνάει λίγα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι της θέσης του Παυλέκα από τη σέντρα του Ροντινέ από τα δεξιά. Αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 71ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους. Ενώ περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και ποιες επεμβάσεις θα κάνουν οι δύο.
1: Καταρχήν μπήκε ο Μουζακίτης και βγήκε ο Τσικίνιο.
2: Έχει γίνει αλλαγή, ναι. Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι αυτός ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσικίνιου και ο Μπιανκόν στη θέση του Κωστίνια. Δημήτρη, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ, ένα πλάγιο, με συγχωρείτε, από τα αριστερά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά θα αφήσει την μπάλα για τον Μπάμπα, σύμφωνα με την υπόδειξη του Ρασβάν Λουτσέσκου, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ αρκετά κοντά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Μπάμπα θα παίξει για τον Τάισον. Ξανά αυτός για τον Μπάμπα, Κωνσταντέλιας με τα κουνάκι, πολύ ωραία για τον Μπάμπα. Θα χάσει όμως από τον Μπιακόν ο Μπάμπα, ενώ θα γίνει νέο λάθος τώρα. Ο Σντόιφεξ από τη μεγάλη περιοχή θα παίξει για τον Κένι. Κένι ένα σου, την μπάλα πάνω στα σώματα στο Μουζακίτη, ο οποίος απομακρύνει και τώρα Ζέλσον θέλει να βγει στην κόντρα. Ζαφίρης θα του κλέψει, θα κάνει το φάουλ πάνω στον Ζέλσον και θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Μαρτίνεθ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με το παιχνίδι πραγματικά να έχει πάρει φωτιά. Είναι πολύ ψηλή η ένταση και τα μαρκαρίσματα πολύ δυνατά και από τους παίκτες και από τις δύο ομάδες. Τώρα ο Πυρόλα που έχει στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Μαρίνει στη μεγάλη περιοχή, βάζει την κόντρα εκεί ο Τουμπά και τελικά η μπάλα θα φύγει out. Ο Ρουμάνος έφυγε μόνος στο 80 λεπτό. Καλή στιγμή αυτή για την ΑΕΚ. Ενώ έχουμε ακόμα μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ένας ακόμα από τους ποδοσφαιριστές που θα με επιτραπεί να πω ότι ήταν στα αζήτητα του Ράφα Μπενίτες, ο Γιάνκουζιτς, παίρνει τη θέση στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Αντίνο. Ο Γιάνκουζιτς, ο οποίος και αυτός ήρθε στο τριφύλι με προσδοκίες υψηλές ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα του, μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί ελάχιστα. Και
1: πάμε, γιατί έχει δράσει στο Καραϊσκάκι. Περιμένεις λίγο, Μιχάλη, μέχρι να ξαναξεκινήσει. Πάμε, τι έχουμε Καραϊσκάκι.
2: 81ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-1. Μια φάση διαρκείας μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα όμως βγήκε out, το οποίο τελεί τώρα ο Παυλένκα σε ένα χώρο που είναι ο Γερεμέγεφ με τον Πυρόλα. Γερεμέγεφ θα κατεβάσει με το τακουνάκι, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στο Ρέτσο, ο οποίος απομακρύνει. Και ο Κένι τώρα θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά στο ύψος της
1: σέντρας. Μιχάλη, στο ύψος της σέντρας είναι το πλάγιο. Πάμε στη Φιλαδελφία, Μιχάλη.
0: Ένα πλάγιο αυτή τη στιγμή έχει δώσει για την ΑΕΚ ο Όσμερς, ένα πλάγιο στο χώρο του άξονα. Στο 82ο λεπτό παραμένει το 1-1 με τα γκολ των Τετέι και Ζήνη. Η μπάλα στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στο χώρο της άμυνάς του ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Κάνει τη σέντρα εκεί ο Πορτογάλος για τον Ζήνη. Δεν τον βρήκε σωστά ο Τουμπά, ο οποίος άφησε την άμυνά του και βγήκε μπροστά. Και τώρα ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί, ο οποίος κρατάει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Κρατάει την μπάλα ο Ζαρουρί. Με τρίπλες θα πιάσει το σουτ. Ένα φοβερό σουτ από τον Αλγερινό από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα θα γλύψει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του 300 και θα φύγει out. Να λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δείχνει τα δόντια του και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τον γκολ της σοφάρισης, εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και ταυτόχρονα να εντείνει την επιθετικότητά της αν θέλει να φύγει νικήτρια από το σημερινό παιχνίδι και να είμαστε στο 82ο λεπτό. Ο Βάργα, ο οποίος πέφτει κάτω από μαρκάρισμα, Όσμερς δεν συγκινείται, λέει το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κυριακόπουλο, που προσπαθεί να βρει τον Τετέικοβ εκεί πέρα του Παναθηναϊκού. Ξανά και πάλι μπάλα σε πόδια και τρινόμαυρο με το Ρότα. Λάθος του Ρότα και ο Σιώπης. Ο Σιώπης, ο οποίος θα κρατήσει στο χώρο του άξονα. Αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την μπάλα με ψυχραιμία. Τώρα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος από αριστερά έχει κοντά τον Ζαρουρί. Αυτόν θα επιλέξει ο Ζαρουρί. Θα δώσει την μπάλα πιο πίσω. Γίνεται εκεί μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Καλάμπρια, εκεί όμως υπάρχει η πίεση του Πύλιου και ένα πλάγιο που κερδίζει η ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για δύο ακόμη.
1: Θα μας πει σε λίγο τις αλλαγές. Εγώ να σας πω, Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας και είχε αλλαγή Κώστα Σαρδέλη πριν από λίγο. ΠΑΟΚ, βγήκε ο Ζαφίρης, ο οποίος Ζαφίρης δεν έδειξε τίποτα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη.
3: Εντάξει, γενικά κανένα παίκτη.
1: Και ποιο μπήκε,
3: ποιο μπήκε στη θέση. Ο Μπιάνκο, ναι. Μπήκε Δημήτρη, καθώ ο Ζαφίρη είχε και κίτρινη κάρτα. Και επειδή εντάξει, είναι και ένα παίκτη ο οποίο είναι έτσι πολύ θερμόαιμο, μπαίνει με πολύ πάθο μέσα στι φάσει για να διεκδικήσει την κάθε παλιά. Θέλησε να τον προφυλάξει τώρα. Ο Ολυμπιακό όμω έχει την μπάλα με τον Μπρούνο από τα αριστερά.
1: Αλλαγή έχουμε και στη Φιλαδέλφια. Βγαίνει ο σκόρερ ο Ανδρέας ο Τετέι. Μιχάλη Φουστέρη, ποιο μπήκε.
0: Μπήκε ο Μίλαν Πάντοβιτς σε μία ακόμα προσπάθεια του Ράφα Μπενίτεθ να κρατήσει ψηλά την επίθεση της ομάδας του, να πιέσει την ΑΕΚ. Ο Τετέι ήταν κουρασμένος. Ήταν αξιόλογος ο Ανδρέας Τετέι σήμερα, όχι μόνο με τον γκολ που πέτυχε. Γενικότερα ήταν μια μόνιμη απειλή για την αιστεία της ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ, η οποία κλέβει την μπάλα και είναι ευκαιρία με τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος σε φόρμα μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κόβουν όμως εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού ψύχρεμα με τον Πάλμερ Μπράουν. Κρατάει την μπάλα ο Ζαρουρί, ο οποίος έχει γυρίσει και αυτός να βοηθήσει την αμυνά του για τον Γιάκουσιτς. Εκεί μια παλιά, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι επικίνδυνος. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει τώρα, είναι κοντά στην μεγάλη περιοχή, γίνεται σέντρα. Δεν υπάρχει offside. Εκεί όμως στη σέντρα που επιχείρησε ο Γιάκουσιτς δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού για να τη σπρώξει στα δίχτυα. Να που και πάλι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχοντας δώσει όλη την επιμέλεια πλέον.
1: Τι ζητάει εκεί ο Ταρέμι, τι ζήταγε Κώστα Σαρδέλη.
3: Δεν είδα καλά τη φάση τώρα, Δημήτρη. Έχουμε τον Πάου κάτω στην περιοχή του Ολυμπιακού με τον Μπιάνκο να δίνει για τον Ζήφκοβιτ. Ζήφκοβιτ σεντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ του Οσδόεφ. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ για τον Πάου στο 86ο λεπτό. Ενώ ο Ρέτσος διαμαρτύρεται. Ότι έχει δοθεί χέρι. Τον Μαρτίνεθ χέρι. Ναι, δεν φάνηκε καλά τώρα από το monitor. Θα το δούμε κι εμείς εδώ από τα δημοσιογραφικά καθαρά.
1: Να πω ότι έχει αλλαγές στη Φιλαδέλφια. Τι λέει τώρα ο κύριος με το σιδηρόδρομο όνομα, ο Μαρτίνεθ, Σάντσες και όλα αυτά που είναι το επώνυμό του. Κάτι τους λέει εκεί μέχρι να ξεκινήσει και να δούμε τι έχει γίνει στο Καραϊσκάκι. Μιχάλη, Φιλαδέλφια.
0: Κοϊτά και Μαρίν είναι οι παίκτες που βγήκαν.
1: Ζητούν πέναλτι από τον ΠΑΟΚ, να διευκρινίσω εγώ. Περίμενε, Μιχάλη, Κώστα. Ζητούν πέναλτι.
3: Ναι, ενδεχομένως ναι, γιατί ο Ρέτσος είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πατάει μέσα στη μεγάλη περιοχή και αυτό θα πάει να δει τώρα
1: στο VAR.
3: Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, Δημήτρη, στο VAR. Από τα στιγμιότυπα που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχω καταλάβει άμα το χέρι του Ρέτσου είναι σε φυσιολογική θέση, ναι. Ή
1: λοιπόν,
3: όχι.
1: Μέχρι να δει ο Ισπανός, πάμε στη Φιλαδέλφια που έχει δράσει. Φιλαδέλφια.
0: Ο Μάριο και ο Μάνταλος είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο με το Ρότα, ο οποίος θα βρει ωραία τον Πέτρο Μάνταλο και αυτός δίνει για τον Πίλιο Ιάκ, ξεδιπλώνεται 87 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο με τον Μάνταλο, ο οποίος θα βρει τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο έξω από την μεγάλη περιοχή, εκεί είναι ακίνδυνος. Θα δώσει όμως για τον Ρότα. Ο Ρότα έτοιμος για τη σέντρα. Θα την επιχειρήσει μπροστά από τον Γιώβιτς. Κόβει ο Τουμπά. Όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ψύχρεμα θα κρατήσουν την μπάλα, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Τίποτα, λέει ο Όσμερς, στην προσπάθεια του Πάντοβιτς. Και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών της ΑΕΚ με στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει σέντρα, νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ.
1: Έλα, Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
3: Δεν υπάρχει κάτι από τον κάτι το μεμπτό στην φάση. Το χέρι του Ρέτσου ήταν κολλημένο πάνω στο σώμα του. Και έτσι λοιπόν έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, όπως είχαμε πει και εξ αρχής. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το δικέφαλο του Βορρά στο 88 λεπτό.
1: Το κόρνερ τώρα στη Φιλαδέλφια. Κόρνερ στη Φιλαδέλφια.
0: Εκτελείται το κόρνερ στην μεγάλη περιοχή. Μέσα στην μεγάλη περιοχή το σουτ. Συνεχίζεται η φάση. Αποκρούει ο Λαφών. Γίνεται ένας μικρός χάμος. Η φάση τελικά δεν έχει τελειώσει. Μία νέα σέντρα στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Λαφών. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί κάποιος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια ευκαιρία για την Ένωση. Ούτε ο Γιώβιτς, ούτε ο προθυμένος Μουκουντή κατάφεραν να νικήσουν τον Λαφών που ηρωικά έβαλε το σώμα του. Απέκρουσε την μπάλα και τώρα είναι τραυματισμένος και ο διαιτητής ζητάει το ιατρικό team να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Στο Καραϊσκάκι είναι κόρνερ, Κώστα.
3: Ελεύθερο. Για τον,
1: δεν υπάρχει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ και δίνει. Όχι. Ελεύθερο.
3: Ναι, Δημήτρη, η μπάλα τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη να δίνει με τα χέρια στα αριστερά για
1: και
3: τον
1: Μπρούνο. Και παίρνει κάρτα ένα παίκτη του ΠΑΟΚ εκεί.
3: Και τώρα ο Μπρούνο με χώρο από τα αριστερά. Γυρίζει ο Ζίβκοβιτς για να καλύψει το χώρο, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 με τα γκολ των Ροντινέη και Κωνσταντέλια στο 61 και 69 αντίστοιχα. Μένει να δούμε τώρα πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο και ενδεχομένως να είναι πολλά, γιατί είχαμε δύο γκολ, είχαμε και τη διακοπή, τώρα εκτελέσει και το πλάγιο, μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Μπάμπα με το κεφάλι σε ένα χώρο που κινείται ο Ντάνι Γκαρθία, θα σηκώσει την μπάλα στον αέρα, ο Σντόεφ, η παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα του ο Σντόεφ, βγαίνει ο Παυλέκα και μπλοκάρει, ενώ τώρα έχει πέσει στο έδαφος ο Έζε μαζί με τον
1: Φιλαδέλφια τότε, Φιλαδέλφια.
0: Φελίπε Ρέλβας έχει την μπάλα υπό τον έλεγχο του. 21ο λεπτό, σε λίγο θα σας πω και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο κόσμος με το τραγούδι του, με τη φωνή του, προσπαθεί να εμφανταρίνει, να εμψυχώσει τους παίκτες του Μάρκο Λίκολιτς να φτάσουν σε ένα γκολ που όπως διαμορφώνεται έως τώρα η κατάσταση στο Στέλιο Καραϊσκάκη θα είναι γκολ πρωταθλήματος, θα είναι γκολ τίτλου. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει, δεν θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα την προλάβει εκεί ο Πέτρος Μάνταλος για τον Ζουάο Μάριο. Ζωάο Μάριο στον χώρο της μεσαίας γραμμής κρατάει την μπάλα. Ο Πορτογάλος θα τη δώσει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, θα τη δώσει δεξιά. Εκεί για να δούμε ποιος είναι. Είναι ο Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος για τον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Ρέλβας. Οι παίχτες της ΑΕΚ ψάχνουν να βρουν ελεύθερους χώρους. Δεν τους βρίσκουν. Πήλιος. Ο Πήλιος έξω από την έπληξη. 6 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων που αρχίζουν να ισχύουν από τώρα. Με τους παίχτες της ΑΕΚ να προσπαθούν να βρουν ένα γκολ.
1: Κώστα, καθυστερήσεις στο Καραϊσκάκι.
3: 6 λεπτά, Δημήτρη, 6 λεπτά τώρα. Μια σέντρα από τα αριστερά με τον Ενιέμα. Έτσι να γυρίζει με για τον Πιακόν, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Η μπάλα δεν θα καταλήξει αντικθελαμένη εντός αγωνιστικού χώρου. Τώρα απομακρύνουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Κένι. Εκεί που είναι ο Πυρόλα με τον Γερεμέγεφ. Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Ζίβκοβιτς σε δεύτερο χρόνο πιο μακριά. Πυρόλα νέα κεφαλιά, μπάλα στον αέρα, αλλά θα καταλήξει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια θα παίξει για τον Πάπα από στα αριστερά, αυτός ξανά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κρατάει, τώρα θα το κάνει και το φάουλ ο Ντάνι Γκαρθία. Σε μια προσπάθεια από τον παίκτη του Ολυμπιακού να κόψει αυτή την προσπάθεια αντεπίθεσης από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα έχουμε και μια κόκκινη προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται από εδώ βέβαια ποιος έχει δει.
1: Μέχρι να δούμε ποιος είναι η κόκκινη στη Φιλαδέλφια. Έλα, Φιλαδέλφια.
0: Όχι, είναι κακή κεφαλιά από τον Ρέλβας. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ. Ο Ρέλβας ουσιαστικά με την κεφαλιά αυτή που έπιασε ήταν σαν να έδιωχνε την μπάλα και όχι να προσπαθούσε να τη στείλει στο τέρμα του Λαφών. Πιθανότατα εκεί αν την είχε βρει ο Γιώβιτς ή κάποιος άλλος από τους επιθετικούς της ΑΕΚ να κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα όμως του Ρέλβας δεν ήταν καλοζυγισμένη κεφαλιά. Έτσι η φάση τελείωσε με το Λαφόν τώρα να τη στείλει στην γωνία του και να ετοιμάζεται για το ελεύθερο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμη 4 πριν από το φινάλε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός το 1-1 με τα γκολ των Τετέι και Ζήνη Ρέλβας. Ο Ρέλβας ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του και επιχειρεί τη βαθιά παλιά για τον Βάργα. Ο Βάργα μία κεφαλιά τρέχει ο Ρώτα. Εκεί φαίνεται να την ελέγχει ο Κυριακόπουλος και υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ.
1: Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη, παρακαλώ να είσαστε ένα λάξ, Καραϊσκάκη.
3: Τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ολυμπιακό να κερδίζει ένα πλάγιο από τα δεξιά ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή του Τζολάκη και το ύψος της σέντρας. Εκτελέστηκε ο Σντόεφ, πήρε την μπάλα από τον Ροντινέη. Αυτός για τον Τάισον ξανά ο Σντόεφ, Κωνσταντέλιας. Κακό το γύρισμα του Γιάννη Κωνσταντέλια και τώρα ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Μπρούνο να βγαίνει στην κόντρα επιζόμενος από τον Μπιάνκο. Θα πιεστεί ο Μπρούνο, θα βγάλει κάτι και τον Ταρέμι. Ταρέμι με τον Παυλέκα θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 2-1 like. Σηκωθεί το σημαίακι από τον βοηθό, δεν θα μετρήσει τον γκολ. Στο τρίτο λεπτό της, των καθυστερήσεων, στο 90-3, ένα γκολ για τον Ολυμπιακό το οποίο δεν θα μετρήσει. Έπειτα από μια αντεπίθεση από το λάθος γύρημα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Μπρούνο έκανε μια πολύ ωραία επέλαση από τα αριστερά. Απέφυγε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον πίεζαν ασφυκτικά. Βρήκε το χώρο να περάσει την κάθετη, αλλά την ώρα που εκείνος έκανε την πάσα για τον Ταρέμι, ο Ιρανός striker ήταν σε θέση offside και έτσι το γκολ δεν μέτρησε.
1: Έλα, έλα, Φιλαδέλφια!
0: 2-1 και η Φιλαδέλφια εκτίθεται! Ζωάο Μάριο! Γκολ τίτλου! Γκολ τίτλου! Αν δεν αλλάξει κάτι στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια! πάμε σε κάτι το οποίο δεν θα το είχε υπογράψει ούτε ο Hitchcock. Ομέτρητο θρίλερ. Τώρα έχουμε τον Λαφόν, ο οποίος κάτι λέει στον Όσβερς. Κάτι λέει στον Όσβερς. Δεν έχουμε ακόμα δράση. Όπως καταλαβαίνετε, όλος ο κόσμος έχει το νου του. Μία στα ραδιοφωνάκια για το τι συμβαίνει στο Καραϊσκάκι και μία στον αγωνιστικό χώρο. Όλος ο πάγκος της ΑΕΚ πέρασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αγκάλιασε τον Ζωάο Μάριο και τους συμπαίκτες του. Είναι γκολ τίτλου. Είναι ένα γκολ. Ένα γκολ από μια ΑΕΚ η οποία τα βρήκε σκούρα από τον Παναθηναϊκό. Όμως έδειξε ότι έχει καρδιά πρωταθλήτρια.
1: 70 η ΑΕΚ, 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 ο Παναθηναϊκός. Θύμισέ μας ποιος είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, Μιχάλη Φουστερή. Πάμε στο Καραϊσκάκι.
3: Τώρα έχουμε συμπληρώσει συμπληρώνεται και το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σιγά σιγά Δημήτρη τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ Ολυμπιακός από τα αριστερά. Εκτελεί ο Ροντινέη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα διώξει ο Μπάμπα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στον Μπιανκόν. Μπιανκόν κρατάει, θα γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι. Διώχνει ο Σντόεφ σε ένα χώρο που κινεί το Τάισον. Θα καλύψει την μπάλα και θα παίξει σε ένα χώρο όπου θα προλάβει την μπάλα εκεί ο Μπρούνο. Δεν κατάφερε να διεκδικήσει την μπάλα ο Γερεμέγεφ. Και τώρα ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Έσε. Έσε βγάζει κάθετα για τον Μαρτίνεθ. Όμως ο Κετσγιώρα προλαβαίνει και παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τώρα έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίγα δευτερόλεπτα που μένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα.
1: Φιλαδέλφια.
0: Τελευταίο λεπτό και στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται 2-1. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία για το τι συμβαίνει εδώ. Αλλά έχει το νου του τι γίνεται στο Φάληρο. Όσο παραμένει το 1-1, η ΑΕΚ στέφεται πρωταθλήτρια από απόψε. Σηκώνει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Αλλά για να δούμε. Έχουμε ακόμα μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ με τον Λιούμπιζιτ, ο οποίος στο μεταξύ έχει μπει στο παιχνίδι με τους παίκτες της ΑΕΚ να τη διώχνουν σε πλάγιο. Όλων η προσοχή
1: πόσο στο Καραϊσκάκι, πόσο στο Καραϊσκάκι.
3: Παραμένει το 1-1, λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος. Τώρα μια διεκδικήσιμη παλιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Κρατάνε οι Ερυθρόλευκοι ένα γέμισμα του Μπιανκόν με στόχο τον Ταρέμι. Θα βγει όμως ο Παβλένκα στη μεγάλη περιοχή και θα μπλοκάρει. Και έχουμε το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.
1: Μένει στη γραμμή σου, μένει στη γραμμή, μένει στη γραμμή Κώστα Σταρδέλη στη Φιλαδέλφια.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει φτάσει μέχρι τη γραμμή του αγωνιστικού χώρου του πλαγίου. Έχουν πληροφορηθεί στο πέκο της ΑΕΚ τα ευχάριστα, τα χαρμόσυνα νέα από το στάδιο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να σηκώσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Όσμερς κοιτάει το ρολόι του. Φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση πλέον να παλέψουν. Αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να σηκώσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Όσμερς κάνει νόημα να εκτελεθεί από το πλάγιο. Λίγα δευτερόλεπτα με τον Όσμερς. Τέλος! Τέλος η Νέα Φιλαδέλφια είναι πρωταθλήτρια. Το άξιζε και ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Είναι το 14ο πρωτάθλημα και έρχεται μετά από μεγάλη προσπάθεια μια ονειρική χρονιά για την ΑΕΚ. Είχε να χάσει 6,5 μήνες και κατάφερε σήμερα απέναντι σε έναν αξιόμαχο Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που τα έδωσε όλα μέχρι το τέλος. Που πάλεσε σαν ίσως προσίσω. Κάθε ήταν αδιάφορος. Η ΑΕΚ δεν τον έβαλε κάτω όμως κατάφερε και στον γκολ του Ντεντέι. Ισοφάρισε πρώτα με το Ζήνη. Για να έρθει ο Ζωμάριο να πετύχει τον γκολ της ζωής του, τον γκολ της καριέρας του. Και μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζεται με τον Νίκολη. Οι παίκτες της ΑΕΚ χορεύουν. Οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι έτοιμοι να μπουν μέσα και το κλίμα είναι πανηγυρικό. Όπως αξίζει στην ομάδα που στέφεται πρωταθλήτρια. Τώρα κορδέλες οι οποίες προφανώς ήταν έτοιμες για την περίσταση πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο σε ένα ολότελα χαρμόσυνο σκηνικό. Πανηγυρίζει η Νέα Φιλαδέλφια, πανηγυρίζει ο κόσμος της ΑΕΚ. Είναι ένα πρωτάθλημα μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από πολύ κόπο. Η ΑΕΚ το αξίζει, το δικαιούται και το πανηγυρίζει με την καρδιά της. Βλέπουμε απίστευτες σκηνές. Το μάταλο να έχει λυγίσει και να δακρύζει. Τους παίκτες της ΑΕΚ να καλιάζουν τον Νίκολη. Τον Νίκολη να έχει κοντά του τον Μάριο Ηλιόπουλο.
4: και εκείνος να είναι μια αγκαλιά με όλους. Είναι πραγματικά μεγάλες οι στιγμές, είναι πραγματικά η πιο δυνατή συγκίνηση για μια ΑΕΚ, η οποία έκανε μια καταπληκτική χρονιά φέτος. Έφτασε μέχρι τους 8 του Conference League. Θα μπορούσε να έχει περάσει, να έχει προχωρήσει στην Ευρώπη. Έμεινε έξω από τη Ράγιο Βαγεκάνο παρά την προσπάθειά της στη νέα Φιλαδέλφια. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία πλέον είναι και στο τελικό του Conference League, όμως είναι το πρωτάθλημα. Και τώρα ο χορός των νικητών. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ χορεύουν, έχουν μπει και λίγοι οπαδοί τώρα μέσα. Όχι με διάθεση βέβαια να δημιουργήσουν πρόβλημα για την πτώση του Παναθηναϊκού. Έχουν αποχωρήσει. Η βραδιά είναι κυτρινόμαυρη. Θα έχει και συνέχεια ένα συγκλονιστικό σκηνικό. Τι φινάλε ήταν αυτό. Το που ζήσαμε, η ΑΕΚ που κατάφερε να γυρίσει στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό σε μια πραγματικά φοβερή κατάσταση, σε μια φοβερή ατμόσφαιρα. Ο ύμνος της ΑΕΚ ακούγεται από τα μεγάφωνα δυνατά. Όλος ο κόσμος δεν φεύγει βέβαια από τη θέση του. Μένει για να πανηγυρίσει γύρω-γύρω στα μάτρα και τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ και με τη μεγάλη επιγραφή πρωταθλητές 2026. Μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται σε αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα. Είναι μια ατμόσφαιρα που αρμόζει, παραλαμβάνουμε, σε μια ομάδα που είχε να χάσει τελευταία φορά 6,5 μήνες από τον Οκτώβριο, που έμεινε όρθια, που πέρασε δύσκολα, αλλά δεν λύγησε, δεν δίλιασε και τώρα βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Τεντέι και γύρισε το παιχνίδι. Μετά από αυτό, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να της πει το παραμικρό. Η ΑΕΚ είναι επάξια από τα αθλήτρια για 14η φορά της ιστορίας της.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Πάμε στα ρεπορτάζ τώρα να ακούμε τις δηλώσεις και πριν κλείσουμε θα σε ξαναέχουμε. Πάμε στον κύριο Λουτσέσκου.
5: This is the season they had the best management of situations as the constant aspect of this season, being helped also by lack of European games, as us and Olympiakos we did. They deserve this title. So congratulations to them. Congratulations to for winning the title. Unfortunately for us, we had this period unbelievable, crazy with this hard luck, starting with beginning of February, and this costed us a lot. And now in these last games, we came back, but the difference of points was too big. And it's not easy to face two times Olympiakos in the same conditions, fighting for the title. And then I can say that in this moment, we have to fight and to be focused for the second position, yes.
6: Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις. Το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
7: Πώς το ζήσατε?
1: Αυτά σημείο, λοιπόν, είπε ο κύριος Λουτσέσκου. Πανηγύρια στη Φιλαδέλφια. Ο κόσμος είναι ακόμα εκεί, κυρίες και κύριοι, και πανηγυρίζει τον τίτλο της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Super League της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026. Για να κλείσουμε, ο κύριος Ηλιόπουλος σηκώνει το κασκόλ στον αέρα. Ωραίες στιγμές στη Φιλαδέλφια. Πάμε να κλείσουμε πρώτα από το Καραϊσκάκι, γιατί θα βγαίνουν τώρα ρεπορτάζ για να ακούτε τι λένε οι πρωταγωνιστές. Κώστα Σαρδέλη, είδες ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, νομίζω, που στο τέλος δεν τα κατάφεραν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να βάλουν δύσκολα στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε.
3: Άλληλο εξουδετερώθηκαν, Δημήτρη, ναι, σήμερα οι δύο ομάδες. Με ένα αποτέλεσμα το οποίο μοιάζει, είναι σαν ήττα και για τους δύο.
1: Να πούμε τελικά αποτελέσματα σήμερα για τη Super League. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, η βαθμολογία ΑΕΚ 77, τέταρτη αγωνιστική play-off, καταχτά το πρωτάθλημα ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στις άλλες δύο αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παναθηναϊκός 51 και νομίζω ότι παίζεται η δεύτερη θέση πλέον, Κώστα Σαρδέλη.
3: Ναι, τώρα αυτό που είναι. Και στο εξή, στα 2-1 από μήνα τα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε την Τετάρτη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7:30 και
3: σωστά.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7:30 και τα δύο παιχνίδια. Πάμε την κριτική σου, Κώστα.
3: Κοίτα, Δημήτρη, το σημερινό παιχνίδι ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια κόπια του αγώνα που είδαμε πριν μία εβδομάδα στο γήπεδο της Τούμπας, αν και δεν πήγαινε τόσα γκολ και ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε την ίδια αντίδραση που έβγαλε στο μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυριάρχος στο παιχνίδι μέχρι και το 61ο λεπτό που κατάφερε να ανοίξει και το σκορ με τον Ροντινέη, έχοντας χάσει μέσα σε αυτό το διάστημα πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες. Ένα τετατέ του Ελκαμπή, δύο απανοτές ευκαιρίες με τον Ποντένσε και τον Ροντινέη. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης ένα τετατέ του Ελκαμπή. Με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί την ίδια ώρα να δημιουργήσει ευκαιρίες για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Το γόρδιο δεσμό για τον Ολυμπιακό τον έλυσε ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό. Αλλά αυτό από ό,τι φάνηκε δεν ήταν αρκετό για να δώσει σήμερα την νίκη στους γηπεδούχους, καθώς ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές του Οσντόεφ και του Τάισον έδωσαν περισσότερη ταχύτητα στην επίθεση του ΠΑΟΚ, περισσότερες ανάσες, καταφέρανε να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα, να ανοίξει το γήπεδο και εκμεταλλευόμενοι τους ανοιχτούς χώρους που δημιουργήθηκαν, κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βρει τον γκολ της ισοφάρισης 8 λεπτά αργότερα στο 61ο λεπτό με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει ένα πραγματικά φοβερό τελείωμα μέσα από την μικρή περιοχή, πράγμα που επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το πόσο μεγάλος και ταλαντούχος παίκτης είναι και ότι είμαστε τυχεροί που τον βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Το σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να πιέσει. Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες φάσεις που προσπάθησε να απειλήσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Ολυμπιακός για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετικά άστοχος, έχοντας τελειώσει το παιχνίδι με 28 τελικές, με 25 τελικές, με συγχωρείτε, στο 90 λεπτό, 7 σουτ στο στόχο, 6 από αυτές ήταν μεγάλες ευκαιρίες, μόλις ένα γκολ, ενώ για τον ΠΑΟΚ συνολικά κατάφερε να κάνει 8 σουτ στο σημερινό παιχνίδι, 2 από αυτά ήταν στο στόχο και ένα από αυτά κατέληξε στην εστία. Τώρα εντάξει, τα συναισθήματα καταλαβαίνεις και στα δύο στρατόπεδα δεν είναι και πολύ
1: εντάξει,
3: ευχάριστα.
1: Λογικό είναι. Ενώ τα πανηγύρια ακριβώς συνεχίζονται στη Φιλαδέλφια, έχουμε κάτι άλλο, Κώστα, για να κλείσουμε, αν χρειαστεί κάτι τηλεφωνικά πλέον, να κλείσουμε και τη γραμμή από το Καραϊσκάκι, δεν έχουμε κάτι άλλο από σένα.
3: Όχι, αυτά από τον Γιώργιο Καραϊσκάκης, τώρα έχει φύγει και ο περισσότερος κόσμος. Ναι, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσουμε.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Λίγο σύνδεση με Κοσμοτέ. Έχουν ξυλώσει τα δίχτυα. Ναι, έχουν ξυλώσει τα δίχτυα. Σύνδεση με Κοσμοτέ. Πανηγύρια στη Φιλαδέλφια.
7: Ναι, δηλαδή πράγματα ψάχνει να βρει από ποιου δεν πήρε τελικά τα προσδοκόμενα ενδεχομένω.
1: Για πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε κάτι που πρέπει να ακούσουμε, γιατί το δικαιούται η ΑΕΚ με την κατάκτηση του τίτλου στη Super League σήμερα.

0: Σε λίγο θα ξανακούσουμε τον ύμνο για τους φίλους ΣΑΕΚ. Τώρα ο Μπενίτεθ, Ράφα Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Να τον ακούσουμε στην Κοσμοτέ που μιλάει μετά την ήττα 2-1 και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό.
1: Yeah, I agree that we were very competitive. We were very competitive until the end, and we couldn't win against a good team. So congratulations to Ike, but the reality that and pleased with the commitment, with the effort of the players, and disappointed with the result.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την αποστολή και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, διότι θεωρώ, όπως είπατε και εσείς, θα συμφωνήσω ότι ήμασταν πραγματικά πάρα, πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Και πάλι θα πω όμως ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, διότι πραγματικά τα δώσαν όλα.
3: Βασικός λόγος που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα είναι ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του σε όλα τα λεπτά της
2: αναμέτρησης. Able to keep focused and concentrated in all the moments of the game.
1: When you play against a team that is fighting for the title and they put so many balls in the box, so it's not easy because you have too many first balls, second balls, then to control everything is not easy. And then we made a mistake and we pay for that.
2: Νομίζω ότι όταν παίζεις με μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει αυτό το κίνητρο και ουσιαστικά στο κυρίως προς το τέλος του παιχνιδιού κάνει πάρα πολλές μπαλιές μέσα στην μεγάλη περιοχή για να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε, είτε αυτό μια πρώτη μπάλα είτε μια δεύτερη μπάλα, έχοντας πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Έγινε ένα λάθος και δεχτήκαμε δυστυχώς αυτό το γκολ.
3: Αυτό ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
0: Αυτά από τον κύριο Μπενίτεθ, περιμένουμε τον κύριο Νίκολιτς. Εγώ να σας πω ότι ο Νίκολιτς συνέχισε την παράδοση να πετυχαίνει όπου και να εργάζεται. Οδήγησε την ΑΕΚ στον 14ο τίτλο της στο πρωτάθλημα. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή του, φτάνοντας πλέον τις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες που έχει εργαστεί. Δηλαδή, ο κύριος Νίκολιτς έχει πάρει το πρωτάθλημα Σερβίας το 2016-2017 με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το κύπελο Σερβίας με την Παρτιζάν επίσης το 2017. Το πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τη Βιντεότον το 2016-2018. Το κύπελο Ουγγαρίας με την Βιντεότον το 2018-2019. Κύπελο Ρωσίας με τη Λοκομοτίβ Μόσχας 2020-2021. Σούπερ Κάπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Σαμπάχ Αλ Αχλή το 2023, το κύπελο Ρωσίας με την Τζέσκα το 2024-2025 και το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League 2025-2026, υπογραφή Νίκολιτς, σίγουρα αναγέννησε την ΑΕΚ, έβαλε το δικό του στίγμα και πανάξε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με αυτήν την ασύλληπτη ματσάρα να γυρίσει το παιχνίδι, ο Ζωάο Μάριο να πετύχει τον γκολ που έδωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, να πετύχει τον γκολ και το σημαντικό να πετύχει και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, να πάρει το πρωτάθλημα. Πάντα Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας, είναι μαζί μας. Περιμένουμε δηλώσεις Νίκολιτς, λογικά σε λίγο θα τις βγάλουνε. Πανηγύρια, έχει μπει ο κόσμος μέσα, ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος, έκανε ένα γύρο θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ. Μεγάλες στιγμές για την οικογένεια της ΑΕΚ, αυτός ο τίτλος, σίγουρα. Είναι πολύ πολύ μεγάλες στιγμές, είναι σίγουρα πολύ μεγάλη ιστορία για την ΑΕΚ να καταφέρνει να πάρει τον τίτλο. Είπαμε ότι έχει πάρει 14 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, το 1939, το 1940, το 1963, το 1968, το 1971, το 1978, την επόμενη χρονιά το 1979, το 1989. Πάμε ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς τώρα μιλάει για να τον ακούσουμε, ο πρωταθλητής κύριος Μάρκο Νίκολιτς.
1: It's amazing, of course. I'm very happy. One of the most happy days of my professional life. Even I won trophies in many countries before, practically everywhere we've been, but this one is here in my heart in a special place because of many reasons. I want to say congratulations, of course, first of all for the players, because they were amazing all around the season. Their campaign in every competition was to respect. We show stability all around the season, very little up and down. And I think it's well-deserved championship. Two rounds before the end with 8 points in this league with the so strong competitors. And

0: big respect for the team, for the players, also for every staff member, my assistants, doctors, translators, chef, green keep takers in Spata, everybody who is helping the team. Big thanks from my side. Also, I want to mention, of course, Javier Costa, his assistant, and in the end, but not the least, just opposite Mario, because he gave a strong support to us this season to do what we did. And I'm very happy, believe me, I'm more happy for him than for myself, because for him it's first trophy since he's the owner of the club. And in the end, of course, for our fans, because this what happened here, this season, with 10,000-15,000 people every training, and this support in every game, unbelievable. They deserve to be happy tonight.
1: Λοιπόν, το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μία από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίκτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους η προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε δύο γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίκτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή και βεβαίως τον πρόεδρο ο Μάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με τον μονοδικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και βεβαίως θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος ήταν 10-15.000 άνθρωποι πριν από κάθε προπόνηση και μας στήριζαν και νομίζω το αξίζουν. Επίσης, το αξίζει πραγματικά όλη αυτή η ομάδα, διότι κατάφερε όλα όσα κατάφερε με απόλυτη σταθερότητα, με απόλυτη βελτίωση και πραγματικά ο τίτλος αυτός τους αξίζει πραγματικά των παιδιών.
0: The most important for me, my wife and my daughter here in Athens. I know how happy they are now for my family in Serbia, for my friends who are more than 30 today here in stadium and everybody else in Serbia.
1: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του, στην κόρη του είναι εδώ, στους συγγενείς, στους φίλους, στην οικογένεια που τον έχει στηρίξει. Έχουμε και περίπου 30 φίλους του coach που είναι εδώ, τον έχουν στηρίξει και ήθελα να τους ευχαριστήσει και εκ μέρους μέσα από την καρδιά του για αυτή την υποστήριξη για το σημερινό πρωτάθλημα.
2: Όταν αναλάμβανε τη θέση του προπονητή της ΑΕΚ, πίστευε ότι θα μπορούσε να έρθει η επιτυχία τόσο γρήγορα? Και ένα δεύτερο, τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό αυτό το πρωτάθλημα στην καρδιά του, όπως μας είπε?
0: I speak about some things, about other things I don't want to speak now, but I think everybody, first of all, fans recognize this. Why it's so special? It's special. I will finish with this. And I'm very happy, like I said, for everybody. But now, of course, we'll have time to enjoy. But the new season, new goals, this is the, let's say, the bad side of being coaching. Maybe tonight some wine or beer and this. But already now I start to think about what's in front of us. So, and this is Champions League qualification, of course. Anyway, I'm happy for the boys, for everybody. I will only repeat my words now, yeah.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτός ο τίτλος και το είδαμε και από τον, για πάρα πολλούς λόγους που δεν θα τους αναλύσω αυτή τη στιγμή, αλλά είδατε την αναγνώριση από το κοινό και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όμως υπάρχει η άσχημη πλευρά της προπονητικής, ότι τώρα ήδη αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τους επόμενους στόχους, την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι η κακή πλευρά της προπονητικής. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε μπροστά μας και εμείς ξεχνάμε βεβαίως ότι είναι το Champions League. Απλά σήμερα θα απολαύσουμε ίσως και λίγο κατανάλωση παραπάνω, γιατί είναι σήμερα μια βραδιά γιορτής για μας.
2: Ενώ ήταν λίγο πιεσμένη σήμερα η ομάδα. Έμεινε και πίσω στο σκορ. Πώς κατάφερε να το γυρίσει και πώς το βίωσε αυτό από την κόλαση στον Παράδεισο?
0: No, not me. They did it. You know, both substitutions score goals. It looks now look, coach is smart, but it's always like this. When the substitutions work, you are smart. When they don't work, you are not smart. But this is football. All of us who are in football, we know it's not about this. It's about team effort. It's about the faith that this team show all around the season, and that's why they deserve to win this league. Yeah.
1: Σίγουρα οι δύο αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ και μπορεί να φανεί έξυπνο ο coach, διότι εκείνη τη στιγμή οι δύο αλλαγές ήταν αυτές που σκόρωναν και έδωσαν την νίκη. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας και όσοι είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουμε, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη ομαδική προσπάθεια, αξιοσέβαστη από όλους τους παίχτες που μας έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι πρωταθλητές.
2: Έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω ακόμα, τον αφήνω όμως να πάνε να δει.
3: Μέσα στον κύριο Μεντιλίμπαρ, παρακαλώ.
4: Φυσικά και μπορούμε, παρόλο που δεν το αποδεικνύουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζει πως δείχνουμε στα παιχνίδια μας πως είμαστε ισχυροί, πως είμαστε δυνατοί και έχουμε τη δυνατότητα. Δεν καταφέρουμε να βάζουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Με ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Πρέπει να είμαστε στα. Τώρα και σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναθηναίκο. Ότι μπορούμε, μπορούμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, αυτά γιατί ήταν παράλληλα με τις δηλώσεις του κύριου Νίκολης και όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσαμε να κόψουμε τον Νίκολη στον πρωταθλητή. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε παρά τις ευκαιρίες που είχαμε. Δεν ήμασταν σταθεροί, αποτελεσματικοί στην άμυνα. Πρέπει να παλέψουμε για την δεύτερη θέση, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το αποτέλεσμα το 1-1. Της ομάδας του με την ομάδα του ΠΑΟΚ και με γεγονός ότι η ΑΕΚ με το 2-1 που κέρδισε τον Παναθηναϊκό κατακτά το πρωτάθλημα. Είπαμε για την ΑΕΚ 14ος τίτλος. Θυμίζω και πάλι 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, την επόμενη χρονιά 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023. Και τρία χρόνια μετά, 2026, η ΑΕΚ κατακτά το πρωτάθλημα στη Super League. Ακόμα ο κόσμος είναι μέσα στο Γεώργιος, συγγνώμη, στο Γεια Σοφιά, ενώ έχει αδειάσει το Καραϊσκάκι. Ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγυρίζει αυτό τον ιστορικό τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσουν τα play-off, με δεδομένο ότι ανεξάρτητα ότι θα γίνουν στα δύο παιχνίδια αυτά που απομένουν, η ΑΕΚ έχει πάρει το τίτλο, το πρωτάθλημα Ελλάδος, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στην ίδια ώρα που ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παλέψουν για την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Βλέπω τώρα χαμό στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, συγκινητικές στιγμές που έχουν μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Να σας πω ακόμα, κλείνοντας, ότι θέλουμε 7 λεπτά, σε λίγο έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, ότι ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει σήμερα, ό,τι έκανε σήμερα η ΑΕΚ, δεν μπόρεσε να το κάνει η Arsenal. Η Arsenal 1-0 κέρδισε εκτός έδρας στην West Ham και έτσι είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Θυμίζω εγώ στη βαθμολογία, η Arsenal έχει 79 βαθμούς σε 36 αγώνες, η City, Manchester City 74 σε 35, η United ακολουθεί, Manchester United 65 βαθμούς στην τρίτη θέση, την έχει καπαρώσει στην τρίτη θέση που οδηγεί στη League Phase του Champions League. Η Arsenal είναι αγκαλιά με τον τίτλο στην Αγγλία, όμως δεν τον έχει πάρει ακόμα και μαθηματικά. 10 η ώρα το βράδυ, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στην Ισπανία. Μίλαν Αταλάντα ξεκίνησε το παιχνίδι στο 1ο λεπτό. 0-1 η Αταλάντα προηγείται και νωρίτερα Πάρμα Ρώμα 2-3 στην Ιταλία. Περιμένουμε και για δηλώσεις τώρα, ακόμα στα 6 λεπτά που έχουμε. Μήπως υπάρχουν και άλλες δηλώσεις, μήπως μπορούμε να αλλάξουμε, να πάμε στο Κοσμοτέ Σπορ 1 που έχει την εκπομπή, θα βγάλουν και εκεί δηλώσεις οι συνάδελφοι από την Κοσμοτέ. Πανάξια η ΑΕΚ λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδος, με τα πανηγύρια να συνεχίζονται αυτή την ώρα στην Αγία Σοφιά. Πανηγύρια που σίγουρα θα συνεχιστούν στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στην περιοχή της Φιλαδέλφειας, μέχρι τα μεσάνυχτα και πιο μετά, διότι η ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε, πανηγυρίζει τον τίτλο, πανηγυρίζει ένα πολύ σημαντικό τίτλο, και το σημαντικό είναι ότι, ότι σήμερα δεν τα παράτησε. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όταν ο Τετέι στο 62ο λεπτό πέτυχε τον γκολ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Ζήνη αλλαγή στο 72 ισοφάρισε και έρχεται ο Ζωάο Μάιριο να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα και να βάζει την ομάδα του στο πάνθεο των πρωταθλητών Ελλάδος με τον γκολ αυτό που πέτυχε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζωάο Μάιριο. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, οι αλλαγές βοήθησαν, γιατί από τις δύο αλλαγές ήρθαν τα δύο γκολ της Ένωσης. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας Intervetten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

0: Έλα, λίγο πριν το κλείσιμο, είπε ο Νικόλιτς ότι εντάξει, είναι ομαδική δουλειά. Δεν έπαιξε ρόλο έτσι, οι δύο αλλαγές, αλλά οι δύο αλλαγές πρόσφεραν τα γκολ και άλλαξαν την ροή του αγώνα, Μιχάλη μου.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπε ο προπονητής.
0: Καλά λέει, για ομαδική δουλειά ο Νικόλιτς, αλλά οι δύο αυτοί παίχτες φέρανε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει αυτή την ώρα το πρωτάθλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές του Νικόλιτς άλλαξαν την μορφή του αγώνα. Ξύπνησαν, θα έλεγε κανείς.
0: Όπως το λες, ξύπνησαν. Μία ΑΕΚ που ήταν στο πρώτο ημίχρονο ήταν σε λίθαργο.
1: Ακριβώς. Και έφεραν αυτή την ανατροπή που έχει μέχρι και αυτή την ώρα μεταμορφώσει σε μια μεθυσμένη πολιτεία. Τη Νέα Φιλαδέλφια. Να σας δώσω την εικόνα του γηπέδου. Ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο από κόσμο. Δεν έχει βγει κανείς. Παρά τις συνεχείς παροτρύνσεις από τα μεγάφωνα, το πρόγραμμα για να σας δώσω να καταλάβετε ποιο είναι. Είναι να βγουν οι ποδοσφαιριστές, εάν αδειάσει όμως το γήπεδο που μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, για να κάνουν το γύρο του Θριάμβου. Δεν θα γίνει απονομή του.
0: Όχι βέβαια, γιατί έχει τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Η απονομή είναι προγραμματισμένη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, όπου ήδη τα εισιτήρια έχουν πουληθεί και μπορείτε να καταλάβετε τις στιγμές που θα ακολουθήσουν τότε. Με την ΑΕΚ εκείνο το απόγευμα να σηκώνει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Επέτρεψε μου να σου πω κάτι, Μιχάλη Φουστέρη, ότι έχει βάλει το κερασάκι του στην τούρτα αυτή και ο Νικόλιτς. Ο Νικόλιτς έχει αλλάξει τη ρότα, τα προβλήματα που έχει η ΑΕΚ με διάφορους προπονητές και όλα αυτά. Έχει βγάλει μια ομοιογένεια ο Σέρβος προπονητής. Και το γεγονός ότι τον αφήσαν να κάνει και τη δουλειά του στην ΑΕΚ αυτή τη φορά.
1: Όταν ήρθε ο Νικόλιτς στην ΑΕΚ, επειδή τότε θυμάμαι ότι ακούγονταν πολλά ονόματα για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Ματίας Αλμέιδα,
0: ναι.
1: Ο οποίος να θυμηθούμε ότι είχε κατακτήσει και αυτός πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Στο άκουσμα λοιπόν του Νικόλιτς δεν ήταν και τόσο θερμός ο κόσμος για ένα προπονητή που δεν τον ήξερα και πάρα πολύ. Όμως ο Σέρβος έχει πάρει πρωταθλήματα και τίτλους και στην ουσία.
0: Τα είπαμε, ό,τι τους τίτλους έχει πάρει, τους είπα ότι όπου πηγαίνει παίρνει τίτλους. Τα είπα. Λοιπόν, Μιχάλη, να κάνεις ρεπορτάζ και αργότερα μέσα στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτρου που ακολουθεί θα έχουμε ακόμη μια σύνδεση με τη Φιλαδέλφια να μας πεις τι γίνεται. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη που ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Κώστας Σαρδέλης ήταν στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Πρωτάθλημα ΑΕΚ 70 βαθμούς, κατακτά το πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. 62 ο ΠΑΟΚ, 62 ο Ολυμπιακός, 51 ο Παναθηναϊκός. Παίζεται τώρα πλέον στις δύο αγωνιστικές που έρχονται η δεύτερη θέση. Ο Λάσκαρης Αγοραστός με την Κατερίνα Βουτσά ήταν η τεχνική μας. Η Ειρήνη Κούρτη και η Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μείνετε στην ακρόαση Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ΙΑΕΚ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να ήταν και αφιερωμένο στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Υπέροχη η απόψινη βραδιά για αυτούς, καθώς πριν από λίγο ζήσαμε αυτό το ποδοσφαιρικό θρίλερ μεταξύ δύο γηπέδων, εκεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στην Αγία Σοφιά, με το σκορ να εναλλάσσεται, με ελπίδες που έτρεφαν κάποιοι για να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος η ΑΕΚ και μαθηματικά πήρε το πρωτάθλημα. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για να ξεκουράσουμε το μυαλό μας από την πολιτική, από τα κοινωνικά ζητήματα, από τα πολεμικά, από τα αθλητικά, γενικότερα από ό,τι απασχολεί το μυαλουδάκι μας για τις επόμενες 2 ώρες. Και αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε με τι άλλο, με την κατάλληλη μουσική ψυχοθεραπεία που κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή βράδυ στο τελείωμα της εβδομάδος, και συγκεκριμένα για αυτό το κυριακάτικο βραδινό εδώ της 10ης μέρας του Μαΐου. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Στην ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Και αυτό που μας ξεκίνησε σήμερα την απόψινή βραδιά ήταν το Wonderful Tonight, ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Eric Clapton. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 και γράφτηκε για την Patty Boyd, τη γυναίκα που ενέπνευσε όχι μόνο τον Clapton αλλά και τον George Harrison, τον Beatles. Ο Clapton είχε ήδη περάσει από τους Yardbirds, τους Cream, τους Derek and Dominos, χτίζοντας έτσι τη φήμη ενός από τους κορυφαίους blues κιθαρίστες όλων των εποχών. Η δύναμη του όμως δεν ήταν μόνο η τεχνική, ήταν ο τρόπος που μπορούσε να κάνει μια κιθάρα να ακούγεται πιο ανθρώπινη. Στο τραγούδι αυτό δεν υπάρχουν εντυπωσιακά σόλο ούτε επιδείξεις ταχύτητας, υπήρξε μόνο συνέστημα, καθαρός ήχος και η αίσθηση μιας προσωπικής εξομολόγησης.

Brothers in Arms, των Dire Straits, είναι ένα τραγούδι που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφική σκηνή παρά με ένα ροκ κομμάτι. Ο Mark Knopfler το έγραψε μέσα στην δεκαετία του 80, επηρεασμένος κυρίως από εικόνες πολέμου αλλά και ανθρώπινης απώλειας. Η χαρακτηριστική του κιθάρα, ο ήχος του δηλαδή, ο οποίος παράγεται χωρίς πένα, δίνει έτσι έναν πιο ζεστό αλλά σχεδόν μελαγχολικό ήχο. Ο κύριος αυτός ξεκίνησε από μικρές πάμπες, pub της Αγγλίας, και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες για τον ήχο σε όλο τον κόσμο, αφού είχε κάτι το χαρακτηριστικό σε αυτό που λέμε κιθάρα. Δεν βασίστηκε ποτέ στην υπερβολή ή στην ταχύτητα. Αντίθετα, κάθε του νότα έχει και χώρο αλλά και κυρίως νόημα. Στο τραγούδι που ακούσαμε υπάρχει ένας μουσικός που χρησιμοποιεί την κιθάρα σαν να κάνει μια αφήγηση. Και αυτό που δεν είπαμε από την αρχή της εκπομπής είναι ότι σήμερα τύπως έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτό που θα χωρέσει συνήθως εδώ σε αυτό το διώρο. Έχουμε γύρω στα 20 με 25 κομμάτια που μπορούμε να μεταδώσουμε, οπότε θα έχουμε 20 με 25 από τις καλύτερες κιθάρες όλων των εποχών και σε εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε και εμπορικές.

Τι κιθαριστικός ίστρος ήταν αυτός. Κάθε φορά που το ακούμε νομίζω ότι σηκώνεται λίγο η τρίχα μας παραπάνω. Το Europa ίσως ήταν η πιο λυρική στιγμή στην καριέρα του Κάρλος Σαντάνα. Κυκλοφόρησε το 1976 και συνδύασε το blues με Latin επιρροές και μια σχεδόν ονειρική μελωδία. Ο Σαντάνα γεννήθηκε στο Μεξικό και μεγάλωσε μέσα στη μουσική επηρεασμένος κυρίως από jazz και blues, και όταν αργότερα μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε έναν ήχο που κανείς άλλος δεν είχε εκείνη την εποχή. Η κιθάρα του τραγουδάει πραγματικά μέσα στα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Οι νότες κρατιούνται για ώρα, γεμάτες συνέστημα και ένταση, χωρίς να χρειάζονται λόγια. Άλλωστε νομίζω ότι δεν θα είχε και νόημα να έχει, γιατί η κιθάρα είχε πάρει τον ρόλο της φωνής. Ο Σαντάνα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μετά το Woodstock του 1969, όμως κομμάτια σαν και αυτό αποδεικνύουν γιατί άντεξε δεκαετίες στην μουσική, και δεν είναι μόνο η τεχνική του, είναι η ικανότητα το να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, μουσικούς πολιτισμούς και συναίσθημα μέσα από μία μελωδία.

Ήταν και ο Jeff Beck, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο κιθαρίστας όλων των εποχών. Και το «Cause we have ended as lovers» είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα του ταλέντου του. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά από τον Stevie Wonder, όμως στα χέρια του Beck μετατράπηκε σε μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία. Ο Jeff Beck ξεκίνησε από τους Yardbirds, παίρνοντας τα θέση του Eric Clapton, που ακούσαμε και προηγουμένως, και αργότερα εξερεύνησε τη rock σκηνή, τα blues, το jazz, το fusion και πειραματικούς άλλους ήχους, χωρίς ποτέ όμως να επαναλαμβάνεται. Ήταν γνωστός για τον απόλυτο έλεγχο της κιθάρας του, χρησιμοποιώντας δόνηση και ένταση με τρόπο σχεδόν φωνητικό. Στο συγκεκριμένο τραγούδι κάθε νότα μοιάζει να κουβαλά μια ιστορία αγάπης αλλά και ταυτόχρονα απώλειας, σε ένα τραγούδι που επίσης δεν χρειάζονται στίχοι όταν ένας κιθαρίστας μπορεί να μιλήσει τόσο άμεσα μέσα από το όργανο με το οποίο παίζει. 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, αριθμός για το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορείτε να στέλνετε τις καλησπέρες σας στο μέρος από όπου μας ακούτε. Μας ενδιαφέρει, γιατί και εμείς ταυτόχρονα με το να διαβάζουμε την πόλη από το σημείο που μας στέλνετε το μήνυμα ταξιδεύουμε και εμείς λιγάκι, αλλά μπορείτε να στέλνετε και ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε. Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr.

Still Got the Blues είναι το τραγούδι που καθιέρεσε τον Gary Moore ως έναν από τους σημαντικότερους blues rock κιθαρίστες της εποχής του. Αν και ο Moore είχε ξεκινήσει παίζοντας hard rock και heavy metal με τους Thin Lizzy στις αρχές της δεκαετίας του 90, επέστρεψε στις blues ρίζες του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το αριστούργημα γεμάτο πάθος αλλά και ένταση. Ο Gary Moore είχε ένα μοναδικό τρόπο να λυγίζει τις χορδές και να κρατά τις νότες, δημιουργώντας μια σχεδόν δραματική αίσθηση. Η φωνή του αλλά και η κιθάρα του λειτουργούν σαν μια ενιαία έκφραση πόνου, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και νοσταλγίας. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία και μέχρι και σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το electric blues. Ο Moore, κατά γενική ομολογία, απέδειξε ότι η τεχνική έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί το συναίσθημα.

0: Αυτό ήταν και το Little Wing, το Jimi Hendrix, το οποίο είναι ένα μικρό μουσικό θαύμα διάρκειας μόλις λίγων λεπτών. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο, ο Hendrix κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την ηλεκτρική κιθάρα. Ο Jimi Hendrix, γεννημένος στο Seattle, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια πριν βρεθεί στην μουσική σκηνή του Λονδίνου τη δεκαετία του 60, όπου και έγινε θρύλος σχεδόν αμέσως. Το Little Wing δείχνει την πιο μελωδική αλλά και ευαίσθητη πλευρά του. Οι συγχορδίες, τα μικρά γεμίσματα και ο ήχος του μοιάζουν σαν να αιωρούνται στον αέρα. Ο Hendrix δεν ήταν μόνο δεξιοτέχνης, ήταν και πρωτοπόρος τον τρόπο χρήσης των εφέ και της παραμόρφωσης των ήχων της κιθάρας. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρείται μάθημα έκφρασης και μουσικής φαντασίας για κάθε κιθαρίστα.
1: Are you feeling okay?

progressive rock. Ο Γκίλμουρ είχε πάντα ξεχωριστή προσέγγιση στην κιθάρα. Καθαρές νότες, μεγάλες διάρκειες και απίστευτο έλεγχο στην δόνηση. Ειδικά το δεύτερο σόλο του κομμάτιου που μας πήγε και προς το τέλος θεωρείται από πολλούς ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών. Οι Pink Floyd συνδύαζαν μουσική, φιλοσοφία και ψυχεδελικά στοιχεία. Η κιθάρα του Gilmour όμως ήταν συχνά η συναισθηματική καρδιά του συγκροτήματος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ακούμε έναν μουσικό που ξέρει πώς να μετατρέπει τη σιωπή και τον χώρο σε συγκίνηση.

While My Guitar Gently Weeps είναι μία από τις σημαντικότερες συνθέσεις του George Harrison και φυσικά για τους Beatles. Παρότι συχνά βρισκόταν στη σκιά του Lennon και του McCartney, επηρεάστηκε έντονα

την ινδική μουσική και προσπάθησε να φέρει νέους ήχους στην ροκ σκηνή. Το τραγούδι μιλούσε για την θλίψη, την ανθρώπινη αποξένωση και την ανάγκη για περισσότερη αγάπη.

Σήμερα αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για δεύτερη φορά στην ραδιοφωνική σεζόν. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στις σημαντικότερες κιθάρες όλων των εποχών εκεί στα μέσα του φθινοπόρου. Είπαμε να το κάνουμε και σήμερα. Βέβαια μου βγάζει πολύ μπλουζιά. Ίσως είναι και το βράδυ ακόμα. Μας αρέσει. Λοιπόν, αυτή η βραδιά είπαμε θα έχουμε έτσι μερικές από τις καλύτερες κιθάρες όλων των εποχών, σε εισαγωγικά, ας το πούμε, τις λίγο πιο εμπορικές. Σαν και το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969 και ουσιαστικά συνέστησε τον ήχο των blues σε μια νέα γενιά φίλων της μουσικής, με την χαρακτηριστική του φωνή, ο B.B. King, και φυσικά το μοναδικό ήχο της κιθάρας του, της θρυλικής Lucille. Το κομμάτι μιλά για το τέλος μιας αγάπης, όχι με θυμό, όχι με φωνές, αλλά με εκείνη την βαθιά ήρεμη θλίψη που μόνο τα blues μπορούν να αποδώσουν. Αυτό που κάνει το The Thrill Is Gone διαχρονικό είναι η αλήθεια του. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει εκείνο το συναίσθημα που σβήνει, που η μαγεία χάνεται. Και ο B.B. King αυτό το μετατρέπει σε τέχνη μέσα από κάθε νότα αλλά και κάθε παύση. Το τραγούδι χάρισε στον B.B. King ένα βραβείο Grammy και θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα blues κομμάτια όλων των εποχών. Και δεν χρειάζεται υπερβολές, αρκεί να ακούσεις τις πρώτες νότες για να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών. Και κάπως έτσι θα πάμε να κλείσουμε και την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης με ένα τραγούδι που είναι από τα σημαντικότερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρακτηριστική διπλή κιθάρα στο τέλος του κομματιού με τον Joe Walsh και τον Don Felder έχει περάσει στην ιστορία της μουσικής. Hotel California, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Και εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα, αυτή που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Το Sultan of Swing ήταν το τραγούδι που συνέστησε τους Dire Straits στον μουσικό κόσμο. Κυκλοφόρησε το 1978 και ξεχώρισε αμέσως χάρη στο μοναδικό τρόπο παίξηματος του Mark Knopfler, που εκείνη την εποχή στην Αγγλία κυριαρχούσε κυρίως το punk. Οι Dire Straits ακολούθησαν έναν διαφορετικό δρόμο βασισμένο στο blues, το rock αλλά και το storytelling. Ο Knopfler έπαιζε χωρίς πένα, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του για να πετύχει αυτόν τον καθαρό κοφτό ήχο που έγινε σήμα κατά τεθέν των Dire Straits. Το τραγούδι μιλά για μια άγνωστη μπάντα που παίζει μουσική από αγάπη και όχι για δόξα. Καλησπέρα και πάλι, βρισκόμαστε 5 λεπτά μετά τις 11 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 είναι ο Real FM, αυτός που σας προσφέρει μια μουσική πανδεσία για αυτό το τελείωμα της εβδομάδος αλλά και το τελείωμα αυτού του υπέροχου Κυριακάτικου σήμερα που μπορείς να το πεις καλοκαιρινό. Αν δεν είχαμε λίγο και την αφρικάνικη σκόνη καλά θα ήταν, φεύγει σιγά σιγά, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Και ελπίζω ότι τα περάσατε όλοι με τον τρόπο που θέλετε, να ξεκουραστήκατε, να κάνατε τις βόλτες σας, ακόμα και αν μείνατε μέσα στο σπίτι να κάνατε τα πράγματα που θέλετε. Η θερμοκρασία και έξω αυτή τη στιγμή, εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε, είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου και οι μετεωρολόγοι μας απειλούν ότι την εβδομάδα που έρχεται θα τριανταρίσει κιόλας η θερμοκρασία. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Επιλέγει και παρουσιάζει την, κατά τη γνώμη του, καλύτερη μουσική για αυτήν εδώ την ώρα, για αυτήν εδώ τη βραδιά, για αυτήν εδώ την εποχή, γιατί άλλωστε επηρεαζόμαστε από όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί να μην επηρεάζεται και η μουσική που ακούμε. Έρχεται αμέσως τώρα ο Τεξανός Steve Ray Vaughan με το Pride and Joy.

0: Την υδρώνει κανονικά τη φανέλα ο Slash αυτό το τραγούδι, σε ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια, ειδικά και από την εισαγωγή του. Sweet Child on Mine, Guns N' Roses. Και τώρα θέλω λίγο, επειδή είχαμε αυτά τα ποδοσφαιρικά γεγονότα σήμερα, καθώς η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά τον αγώνα που είχε με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς εκεί. Ο Μιχάλης Φουστέρης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος περιέγραφε για λογαριασμό εδώ του Real FM νωρίτερα τον αγώνα. Μιχάλη, τι γίνεται εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια ή έχεις φύγει?
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι, δεν έχω φύγει, είμαι στα αποδυτήρια.
0: Στα
1: κοινωνά που μιλάμε.
0: Στα γλέντια.
1: Πλησιάζουν μεσάνυχτα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κινηθεί κανείς απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όπου χτυπάει αεκτζίδικη καρδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και ειδικά ο τρόπος που εξελίχθηκε το σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πραγματικά ένα σενάριο που δεν νομίζω ακόμα και ο μέτρ του είδους, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, να το υπέγραφε. Η ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα Παναθηναϊκό αδιάφορο μεν, αλλά αποφασισμένο να της κάνει τη ζωή δύσκολη.
0: Και σε ένα σημείο που η ΑΕΚ δεν έδειχνε ότι
1: όχι,
0: ήθελε τόσο πολύ να χτυπήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν ήταν σε καλό βράδυ. Δεν ξέρω. Παρά το γεγονός ότι ήταν κρίσιμο το παιχνίδι, όπως και τα υπόλοιπα θα ήταν αν δεν έλεγε ισόπαλο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Έγα απόψε έπρεπε να μπει στο γήπεδο και να τρώει σίδερα. Δεν το έκαναν. Εστέρισαν τα επιθετικά της ατού. Απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκάθαρα ήταν απαλλαγμένος από άγχος και αυτό τον ωφέλησε στο να κάνει το παιχνίδι του. Όμως δύο αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι είναι προπονητής που ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα του, αλλά μπορεί και να ψυχολογεί τις ανάγκες ενός αγώνα. Πέρασε το παιχνίδι το Ζήνη κυρίως, αλλά και το Δωάο Μάριο. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα νικητήρια. Ο Δωάο Μάριο, το νικητήριο τέρμα της καθυστερήσης, που δίνει ισοφάρηση στο σκορ. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ντετέι. Και φτάνουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ΑΕΚ αναντήρηται, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος φέτος. Είχε να χάσει στο πρωτάθλημα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 26 Οκτωβρίου. Από 6,5 μήνες ήταν αέτητη. Έκανε τη μεγάλη πορεία στο Conference League και έφτασε μέχρι το.
0: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, ότι παρόλο ότι είχε και αυτή την. Μια πορεία την οποία καταπονεί κατά κάποιο τρόπο την ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες που είχαν φύγει νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Παρόλα αυτά ήταν στέρεη, ήταν αμφιχτική και κατάφερε να τερματίσει, ουσιαστικά. Γιατί τυπικά υπάρχουν δύο ακόμα αγώνες, την Τετάρτη στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟΚ και
0: νομίζω,
1: την Κυριακή.
0: Νομίζω μαθηματικά έχει τελειώσει.
1: Μαθηματικά τελείωσε.
0: Έχει τελειώσει. Και νομίζω ότι επίσης το κομβικό σημείο ήταν το ότι στο σημείο που δέχτηκε τον γκολ από τον Παναθηναϊκό έγινε και το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και εκεί νομίζω ότι λίγο ένιωσαν την ανάσα του Ολυμπιακού από πίσω να.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε συνεχής ενημέρωση, δηλαδή έφταναν τα νέα από το στάδιο Καραϊσκάκη. Και μπορεί κανείς να καταλάβει με το που μπήκε τον γκολ του Ζωάου Μάριο, ο κόσμος έπαψε να ασχολείται ουσιαστικά με τα δρόμενα στη Νέα Φιλαδέλφια και περίμεναν καρτερικά να λήξει το παιχνίδι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Όλα κλείσαν κατευθείαν για την ΑΕΚ και βεβαίως μετά οι σκηνές ήταν συγκινητικές. Υπήρξε γύρος θριάμβου από τους ποδοσφαιριστές, τον πρόεδρο τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Μάρκο Νίκολιτς που γνώρισε πραγματικά την αποθέωση και ο οποίος. Σε συνέντευξη τύπου δέχτηκε και τον καθιερωμένο Μπουγέλα από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι μπήκαν και τον έκαναν μουσκεμα. Βεβαίως ήταν κάτι που το δέχτηκε χαμογελώντας ο Σέρβος προπονητής. Να πούμε επίσης ότι η απονομή του πρωταθλήματος.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ τώρα.
1: Δεν έγινε σήμερα, αλλά θα γίνει την Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι που εδώ και μέρες τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά. Είναι sold out το παιχνίδι, όπως ήταν sold out και το σημερινό. Και 32.000 οπαδοί της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη στιγμή να δουν την ομάδα τους, τον Πέτρο Μάνταλο, τον αρχηγό και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να σηκώνουν το τρόπαιο του πρωταθλητή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά η νύχτα θα έχει πολύ πανηγύρι, προφανώς κάπου θα ξενυχτήσουν οι πάντες, κάπου θα το γλεντήσουν. Είναι μια μεγάλη επιτυχία και μια δικαίωση για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ένα νέο σχετικά παράγοντα στο ποδόσφαιρο που προσπάθησε, υπέμεινε πολλές φορές κριτική. Την οποία και εκείνος ίσως κάποιες φορές προκάλεσε. Το θέμα είναι ότι όλα πήγαν κατευθείαν και η ομάδα του στέφθηκε πρωταθλήτρια.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Φωστέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί, ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και με τα ποδοσφαιρικά μας. Καιρός να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας τα μουσικά με τον Eric Johnson και το Cliffs of Dover.

Αυτός ήταν και ο Eric Johnson με το Cliffs of Dover, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο τελειομανείς κιθαρίστες της γενιάς του, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1990, που συνδυάζει έτσι αρκετές σκηνές, rock, blues, fusion, αλλά και country. Ο Rick Johnson είχε έτσι μανία με τον ήχο, γενικότερα και με τον εξοπλισμό του, γι' αυτό άλλωστε τον είχαν χαρακτηρίσει και το πιο τελειομανή κιθαρίστα. Μάλιστα, ένα τραγούδι που δεν ήξερα αν έπρεπε να το βάλουμε τώρα ή όχι, αλλά μόλις το είπα σε αυτό στον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ για τη ρύθμιση του ήχου, μου κούνησε έτσι πολύ αρνητικά το κεφάλι, άρα δεν είχα άλλες επιλογές, και πώς βέβαια θα μπορούσα να αντισταθώ στον Randy Rhoads και το Crazy Train.

Το Crazy Train ήταν η μεγάλη στιγμή του Randy Rhoads δίπλα στον άνθρωπο που πρωτοπόρησε στο heavy metal και φυσικά μιλάμε για τον Ozzy Osbourne. Παρότι η καριέρα του κράτησε ελάχιστα χρόνια, ο Rhoads πρόλαβε και άλλαξε την ιστορία του heavy metal. Ήταν επηρεασμένος κυρίως από την κλασική μουσική και κιθαρίστες όπως ο Ritchie Blackmore και δημιούργησε ένα ύφος γεμάτο ταχύτητα, ακρίβεια αλλά και μελωδία. Ο Randy έφερε νεοκλασικά στοιχεία στο metal και επηρέασε αμέτρητους κιθαρίστες που ακολούθησαν μετά. Ο πρόωρος βέβαια θάνατός του το 1982 τον μετέτρεψε σε θρύλο, όμως η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει μέχρι και σήμερα. Και αφού μιλήσαμε για τον Ritchie Blackmore, ας συνεχίσουμε με Ritchie, ε? Πάμε.

Το While We Star των Deep Purple θεωρείται ένα από τα πρώτα πραγματικά speed-up metal τραγούδια. Ο Ritchie Blackmore με το εκρηκτικό του παίξιμο δημιούργησε ένα σόλο γεμάτο κλασικές επιρροές αλλά και απίστευτη ενέργεια. Ο Blackmore ήταν γνωστός για τον δύσκολο χαρακτήρα του αλλά για την τελειομανία του πάνω στον ήχο που ήθελε να βγαίνει. Και αυτό το έκανε στην αρχή με τους Deep Purple και αργότερα με τους Rainbow. Αλλά στην ουσία βοήθησε να διαμορφωθεί ο ήχος του hard rock και του heavy metal που ξέρουμε μέχρι και τις μέρες μας. Κανονικά πρέπει να είχαμε ξεκινήσει, Λάσκαρη, διαφορετικά. Να είχαμε ξεκινήσει με hard rock και metal στην αρχή και να πηγαίναμε προς το τέλος της εκπομπής με blues, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει έτσι να χαλαρώσουμε προς το τέλος της ημέρας, προς τα μεσάνυχτα. Εντάξει, είναι ώρες κοινής ησυχίας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δυναμώσει στο ραδιόφωνο. Την καλησπέρα μου, γιατί έχω να πω πολλές καλησπέρες εδώ τώρα. Δεν έχω πει τόση ώρα. Στον Νίκο από την Πάφο, στην Κυριακή από την Νίκαια, στην Ιφηγένεια από Χαλκίδα, στον Στέφανο από Ναύπλιο, στη Μαρία από Λιβαδιά, στην Εμαλία από Γιώργο Στέφανο, στον Κωνσταντίνο από Κάτω Χαΐα, στη Μαρία από Γκίζη, στη Λιδία από Πύργο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά τη λόγια. Στη Γιώτα από το Βόλο. Καλησπέρα στο Βόλο, στον Δημήτρη από Κοκκινιά, στην Όλγα, στο Μάνο και έχω και δύο με δύο ονόματα εδώ που δεν ξέρω τι είναι. Τρελολογικός και ο Γιάνγκερ. Μάλιστα, έχουμε και μουσικές επιθυμίες. Θα προσπαθήσουμε, τη μία την έχουμε σίγουρα τώρα. Έρχεται, η επόμενη. Andy Van Halen, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1978 και ήταν το σημείο που ο κόσμος της κιθάρας με το συγκεκριμένο τραγούδι άλλαξε για πάντα. Ο Eddie Van Halen παρουσίασε μια τεχνική tapping που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική για την εποχή. Ήταν γεννημένος στην Ολλανδία και μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Eddie συνδύασε κλασική μουσική, παιδεία με rock ενέργεια. Το Eruption είναι ένα σύντομο ορχιστρικό, όμως μέσα σε λίγα λεπτά έδειξε νέους δρόμους για την ηλεκτρική κιθάρα.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτούς που είχαν πάει στη συναυλία των AC/DC και δεν πήγαν στη χτεσινή συναυλία των Metallica. Το Thunderstruck των AC/DC βασίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην ενέργεια και στο ρυθμό της κιθάρας του Angus Young, αυτού του μικρόσωμου κιθαρίστα με τη σχολική στολή που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του rock χάρη στις εκρηκτικές του εμφανίσεις. Ο Angus Young επηρεάστηκε κυρίως από τα blues και το rock and roll των δεκαετιών του 50 και του 60 και διατήρησε πάντα έναν απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο παίξηματος. Ειδικά το εισαγωγικό κιθαριστικό μοτίβο του Thunderstruck αποτελεί και απαιτεί ακρίβεια και αντοχή και έχει γίνει ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι AC/DC απέδειξαν ότι το rock δεν χρειάζεται περίπλοκες ιδέες για να γίνει διαχρονικό. Χρειάζεται ενέργεια, ρυθμικό παλμό και αυθεντικότητα. Δεν ξέρω αν τα άκουσες, Λάσκαρη. Χτες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε πάει στο ΆΚΑ έναν φορητό σεισμογράφο, ο οποίος θα κατέγραφε τις σεισμικές δονήσεις οι οποίες θα προκαλούνταν από τους οπαδούς των Metallica. Εμένα με κάνει και φοβάμαι λίγο αυτό το πράγμα, γιατί μελλοντικά μπορεί να σκάσει καμιά είδηση του τύπου, ξέρεις, προκαλείς όταν γίνονται ταυτόχρονα ανά την εμφύλιο συναυλίες, προκαλείς πρόβλημα στην κίνηση της περιστροφής της γης και ίσως να απαγορευτούν οι μεγάλες συναυλίες, και εκεί που πληρώνεις 200 ευρώ για να δεις τους Metallica να θες 2.000 ευρώ και να μην είναι 80.000 κόσμος, ας πούμε, στο ΆΚΑ και να είναι μόνο 5.000. Τυχεροί, 5.000. Μάλιστα. Συνεχίζουμε εδώ να αναστατώνουμε τους γείτονες. Ζητούμε πάρα πολύ έτσι ένα μεγάλο συγγνώμη για εσάς που δεν αντέχετε και βάζετε την ένταση του ραδιοφώνου σας, και θα το κάνετε και αμέσως τώρα με Stevie Vai, For the Love of God.

Το For the Love of God ίσως είναι πιο χαρακτηριστική αλλά και προσωπική σύνθεση του Steve Vai, ο οποίος ξεκίνησε ως μαθητής του Joey Satriani και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για την φαντασία και την τεχνική του. Ο Vai συνεργάστηκε με τον Frank Zappa, με τον David Lee Roth και τους Whitesnake πριν ακολουθήσει προσωπική πορεία. Στο συγκεκριμένο ορχιστρικό, ο Vai συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με έντονη συναισθηματική φόρτιση, στην οποία ο ίδιος είχε πει ότι στην ηχογράφηση η ηχογράφηση έγινε έπειτα από μια περίοδο πνευματικής αναζήτησης αλλά και νηστείας. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που μοιάζει σχεδόν μυσταγωγικό. Η κιθάρα του Vai δεν ακούγεται μόνο σαν όργανο, ακούγεται σαν φωνή που προσπαθεί να εκφράσει κάτι βαθύτερο. Και αφού ο Vai ήταν μαθητής του Joey Satriani, τι άλλο θα μπορούσαμε να ακούσουμε για τη συνέχεια? Surfing with the Island. Oh,

Αυτός ήταν και ο Τζόι Σατριάνι με το Surfing with the Island. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 6 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Βρισκόμαστε 6 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και για σήμερα και για αυτό το Κυριακάτικο της 10ης μέρας του Μαΐου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Επέλεξε και παρουσίασε την καλύτερη μουσική, κατά τη γνώμη του, για αυτήν εδώ την ώρα. Σήμερα είπαμε, είχαμε έτσι ένα, στο πούμε, άτυπο αφιέρωμα στις 20 κάτι καλύτερες κιθάρες όλων των εποχών. Θέλαμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, εδώ με τον Λάσκαρη, ο αγοραστό, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αλλά δυστυχώς δεν. Αν ξεκινήσεις και ξέρεις ο ίστρος και σκέφτεσαι τραγούδια, μπορεί να σε πάρει και το πρωί. Οπότε ενδεχομένως ίσως το συνεχίσουμε αυτό και για την άλλη Κυριακή. Σε αυτό το σημείο όμως εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας, σε όποιο σημείο και αν σας πέτυχα, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο βραδινό, καλή ξεκούραση, καλή για αρχή, για αύριο, δυνατά, εκεί πάμε να βγάλουμε και αυτήν την εβδομάδα που έρχεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες και κλείνουμε με κάτι από τη χτεσινή βραδιά εδώ που ήταν πιο δίπλα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αν κάποιος θελήσει να ανατρέξει στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής των τελευταίων 50 ετών, θα μπορέσει άνετα να αναφέρει δεκάδες σημαντικά συγκροτήματα και αναρρύθμιτους τραγουδιστές. Όμως, όσον αφορά τις γυναικείες φωνές, είναι σίγουρο ότι μία από τις επιλογές του θα είναι αυτή της Mary, Catherine, Isabel, Bernadette, O'Brien. Μπερδευτήκατε? Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το πραγματικό όνομα της Dusty Springfield. Το όνομα Dusty το πήρε επειδή είχε γεννηθεί σε μία από τις πιο βρώμικες γειτονιές του Βόρειου Λονδίνου εκείνη την εποχή, τον Απρίλιο του 1939. Η Dusty δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο για την παρακολούθηση των μαθημάτων της στο σχολείο, προτιμούσε να παίζει με την κιθάρα που της είχαν κάνει δώρο οι γονείς της όταν ήταν 11 ετών και να ονειρεύεται την επίσκεψή της σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τελικά θα καταφέρει να κάνει ντεμπούτο δισκογραφικά στις 8 Νοεμβρίου του 1963 σαν Dusty Springfield με την πρώτη της επιτυχία, το I Only Want To Be With You.

I only want to be with you. Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield από το 1963. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην βασίλισσα της pop, στην βασίλισσα της λευκής soul μουσικής, μια τραγουδίστρια από τις σημαντικότερες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Dusty Springfield. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio, atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα σχόλιά σας για την Dusty Springfield ή για τα αγαπημένα σας τραγούδια από εκείνη. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David που το είχε ήδη ερμηνεύσει η μούσα τους, η Dionne Warwick, και να καταφέρουν να σημειώσουν μια καλύτερη ερμηνεία. Μία από τις ελάχιστες αυτές εξαιρέσεις συνέβη το 1964 με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο Wishing and Hoping.

Μία από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που μία διασκευή σε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει Dionne Warwick κατάφερε να σταθεί εξαιρετικά και να σημειώσει και αυτό επιτυχία ήταν η διασκευή του Wishing and Hoping από την Dusty Springfield το 1964. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, για κάποιους μήνες έγινε πολίτρια σε κατάστημα δίσκων για να ζει από κοντά τον κόσμο της μουσικής. Όταν τελείωνε η ημέρα και αφού ήδη είχε σφουγγαρίσει το πάτωμα, γύριζε στο σπίτι της και έπιανε τα αγαπημένα της μουσικά όργανα, την κιθάρα και τα drums. Σύντροφο σε αυτή την καθημερινή ενασχόληση είχε τον κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό της με το ελληνικό όνομα Διονύσιος, τον Dionne, ο οποίος αργότερα θα γίνει και εκείνος γνωστός ως Tom Springfield.

Στην κορυφή των απόψινών σας, δικών σας επιλογών, είναι και το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο. Γεια σου Μαριλού, πολλούς χαιρετισμούς στην Βίκη, Σόφη, θα το ακούσουμε σε λίγο το You Don't Have To Say You Love Me. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Εβίτα, στην Λίζα, γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Τζουλιέτα, έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου, καλώς ήρθες Βάγκο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνεχίζει τα μαθήματά της στο σχολείο Σεντ Αν στο δυτικό Λονδίνο. Και τότε θα φτιάξει μαζί με δύο συμμαθητριές της το πρώτο συγκρότημα με το όνομα Lana Sisters. Η Ντάστι θα παίζει ακουστική κιθάρα, θα κάνει φωνητικά και θα διαλέγει το ρεπερτόριο. Το συγκρότημα θα κάνει κάποιες περιοδίες με τον Adam Faith, γνωστό τραγουδιστή εκείνη της εποχής, και η Ντάστι θα αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αφού ήδη έχει περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενη σε διάφορες δουλειές στην πόλη, όπως υπάλληλος σε καθαριστήριο, σε ένα άλλο κατάστημα δίσκων και σε ένα πολυκατάστημα, η Ντάστι συνέχισε να κάνει πρόβες με τον αδελφό της στον γκαράζ του σπιτιού της και παράλληλα άρχισε να εμφανίζονται σε μικρά κλαμπς. Μαζί με τον φίλο του αδελφού της, Tim Field, θα φτιάξει τους Springfields και θα γνωρίσουν την πρώτη τους επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική το 1962. Σε μια χρονική περίοδο που οι Βρετανοί καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία εκεί μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και 15 μήνες πριν την εμφάνιση των Beatles στα αμερικάνικα charts. Όμως το συγκρότημα των Springfields θα διαλυθεί, καθώς θα αποχωρήσει ο Tim Field, ενώ η φιλοδοξία της Ντάστι για προσωπική καριέρα και η διάθεση του αδελφού της να αφοσιωθεί σε σύνθεση τραγουδιών θα οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο.

I just don't know what to do with myself. Άλλο ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε επιτυχία για την Dusty Springfield το 1964. Λέγαμε λοιπόν για την περίοδο που βρίσκεται στο συγκρότημα των Springfields. Από εκεί θα κρατήσει λοιπόν το επίθετό της για την υπόλοιπη καριέρα της, καθώς όπως σας είπα, το πραγματικό της όνομα είναι Mary Isabel Catherine O'Brien. Και όπως υποδηλώνει μάλιστα το επίθετό της, είναι και Ιρλανδέζικης καταγωγής. Γεννημένη όμως στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια συνοικία που, επειδή εκείνη την περίοδο χαρακτηρίζονταν σαν βρώμικη, κράτησε και το προσωνύμιο Dusty. Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομά της σαν Dusty Springfield. Οι Springfields λοιπόν θα διαλυθούν στα τέλη του 1962. Ωστόσο, η Dusty θα προλάβει να τραγουδήσει μια σύνθεση του αδερφού της που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer is Over.

Summer is over. Τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο αδερφός της Dusty Springfield, ο Tom. Αφιερωμένο απόψε στην Άννα και στον Χρήστο που ήταν στις επιλογές τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 60. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο γίνονταν προσκλήσεις σε καλλιτέχνες τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Αμερική, οι οποίοι εμφανίζονταν στο φεστιβάλ ερμηνεύοντας τραγούδια εκτός συναγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανοίγουν και την ιταλική αγορά. Καλλιτέχνες όπως για παράδειγμα ο Louis Armstrong, ο Wilson Pickett έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1965 με την Dusty Springfield.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε την Dusty Springfield να ερμηνεύει στα ιταλικά το Di Fronte L'Amore. Ήταν από την εμφάνισή της στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, που πραγματοποιήθηκε στο καζίνο του Σαν Ρέμο, και αμέσως μετά από την εμφάνισή της παρέμεινε πίσω από την Κουίντα για να παρακολουθήσει τους διαγωνιζόμενους. Τότε λοιπόν, εκεί στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ένα από τα τραγούδια που είχαν προκριθεί στην τελική φάση ήταν το «Io και non vivo» του Πίνο Ντονάτζιο. Η Dusty Springfield παρακολούθησε λοιπόν την ερμηνεία του Πίνο Ντονάτζιο και χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει ο τραγουδιστής στην ιταλική γλώσσα, αυτόματα δάκρυσε. Τόσο πολύ την συγκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι.

και Non Vivo. Ο Πίνα Ντονάτζιο από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και το 1965, τραγούδι λοιπόν που άκουσε live η Ντάστι Σπρίγκφιλντ και αμέσως ζήτησε από τον Ντονάτζιο να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει στα αγγλικά. Εκείνος συμφώνησε με τον όρο αυτό να γίνει με την παρέλευση ενός έτους. Έτσι λοιπόν, στις 9 Μαρτίου του 1966 η Σπρίγκφιλντ είχε την άδεια στα χέρια της και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια για να συγγραφούν οι αγγλικοί στίχοι. Στην αρχή ο τίτλος που επιλέχθηκε ήταν «I don't love you», αμέσως αργότερα έγινε «You don't love me». Στη συνέχεια «You don't have to love me» για να καταλήξει τελικά στο «You don't have to say you love me», καθώς αυτό τέριαζε περισσότερο με τη μελωδία. Το τραγούδι ήταν έτοιμο για κυκλοφορία στις 25 Μαρτίου του 1966, αφού η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, για να ικανοποιηθεί από το φωνητικό της αποτέλεσμα, ηχογράφησε το «You don't have to say you love me» 47 φορές.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io Che Non Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Baccarat. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το The Look of Love. Τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, όπως είπαμε, για το soundtrack της σατυρικής ταινίας Casino Royale. Ίσως η σπουδαιότερη ερμηνεία της Dusty Springfield, η οποία το 1963 δήλωνε ότι είναι υπέροχο να είναι κανείς διάσημος, αλλά ανόητο να θεωρεί ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Σχεδόν 60 χρόνια από εκείνη τη δήλωση, η Dusty Springfield παραμένει στις καρδιές όχι μόνο όσων τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στη δεκαετία του 60, αλλά και σε πολλούς σημερινούς νεότερους ανθρώπους που θαυμάζουν τη μοναδική, αυθεντική και σκοτεινή φωνή της λευκής νέγρας, όπως έλεγε ο Cliff Richard, η οποία καταφέρνει να ισορροπεί σε οποιοδήποτε μουσικό σκηνή.

I Close My Eyes and Count to Ten. Τραγούδι από τον Ιούλιο του 1968 και μέσα από το άλμπουμ Dusty Springfield. Το 1968, σε μια σημαντική στροφή στην καριέρα της, υπογράφει για την Αμερική στην εταιρεία Atlantic με τους κορυφαίους παραγωγούς της εποχής. Τότε λοιπόν θα ηχογραφήσει το άλμπουμ Dusty in Memphis με τη συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών μουσικών του Νότου από τον χώρο του Rhythm and Blues. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι πάντα ρόδινα, καθώς οι νέοι της συνεργάτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με μια πραγματικά τελειωμανή τραγουδίστρια. Ίσως η πιο μεγάλη ηρωνία σχετικά με την καριέρα της Springfield ήταν ότι ενώ πρόσφερε στους ακροατές της τα πιο μεθυστικά μουσικά cocktails, εκείνη πάντα ζητούσε τα αδύνατα, τα ακατόρθωτα από τον εαυτό της και τους συνεργάτες της. Όπως κατά καιρούς έχουν δηλώσει όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, οι συνθέτες και οι μουσικοί με τους οποίους είχε συνεργαστεί, το μείγμα τελειομανίας και υπερβολικής ανασφάλειας που διέκρινε την Dusty ήταν κάτι που δεν συναντάται πουθενά αλλού σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άλμπουμ για το οποίο γίνεται ο λόγος, το Dusty in Memphis, το οποίο για ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του η ίδια δεν άντεχε να το ακούσει λόγω της ανασφαλειάς της.

Son of a Preacher Man. Μέσα από το άλμπουμ Dust in Memphis του 1968, αφιερωμένο στην Βικτόρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την Αρίθα Φράγκλιν, η οποία όμως το απέρριψε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι κατέληξε στην Dusty Springfield και όταν η Αρίθα Φράγκλιν το άκουσε στην δική της δουλειά, αποφάσισε να το ηχογραφήσει και εκείνη αργότερα και συγκεκριμένα το 1970 στο άλμπουμ This Girl Is In Love With You. Μέσα στο ίδιο άλμπουμ όμως, στο Dusty in Memphis του 1968, η Dusty Springfield θα διασκευάσει και ένα υπέροχο τραγούδι του Michel Legrand από την ταινία The Thomas Crown Affair. Ο λόγος φυσικά για το Windmills of Your Mind. Right.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η ιστορία ενός κοριτσιού λοιπόν που το έλεγαν Mary Isabel Catherine O'Brien, μιας μικρής Ιρλανδέζας που γεννήθηκε στο Λονδίνο και μετονομάστηκε σε Dusty Springfield. Στο αφιέρωμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Dusty Springfield. Καμία άλλη τραγουδίστρια δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την άνετη μετακίνηση μεταξύ των ρυθμών της soul, του rhythm and blues, της jazz και των pop μπαλαντών. Μετακίνηση που επιτύχανε όχι μόνο χάρη στην αγάπη της για τα συγκεκριμένα είδη, αλλά κυρίως χάρη στο κοντράστ μεγάλης κλίμακας και ευαισθησίας της φωνής της, που της χάρισε μια θέση στο πάνθεον των καλύτερων ερμηνευτριών όλων των εποχών.

Am I the Same Girl, τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mixcloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mixcloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mixcloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Καζίνο Ροαγιάλ. Ντίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπαιζε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Μάικ Σαπίρο για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Ντάστι Σπρίγκφιλντ από το 1970.

Τι εξαιρετική ερμηνεία τη Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών. Συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπλησε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα της δεκαετίας του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο άλμπουμ See All Her Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Neil Tennant και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Tennant στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Ali Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Tennant. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Ali Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να την παροτρύνει να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I've hanging around».

What have I done to deserve this? Από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το album Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλεινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουτ είναι γεμάτη από ποτό και ναρκωτικά. Κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης σοφιστική pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες ντίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Sunny από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή, μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, λοιπόν, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1939 στο Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Hellenion Times του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν «Η βασίλισσα της pop είναι νεκρή». Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική. Anyone who ever...

Anyone Who Had a Heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
4: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.